0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Το μάθω από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζήλαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαστη,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης
0: και

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πόδι.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα, ανοίξαμε τα μικρόφωνα και ελάτε να πούμε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προπαρασκευή. 16 του Ιούλη ή 16 Ιουλίου, να μην παρεξηγούνται μερικοί, του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο 6907-483-484. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο ουρανός της πόλης μας, η υγρασία στο 64%, 27 βαθμούς έχει η Αττική αυτή την ώρα, επίσης καθαρό ουρανό και η υγρασία στο 42%. Βλέπω ότι ανεβαίνει ο υδράργυρος, τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και ανέμους στο Αιγαίο 5 με 6, ίσως και 7 μποφόρια. Θα έχουμε ζέστη. Κάτι άκουσα για σαραντάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι εφόσον έχει περάσει το μισό καλοκαίρι, κάποια στιγμή θα έκαμνε και ζέστη.

Άντε πάμε να πούμε καμιά καλημέρα εδώ πέρα στο Viber, όχι τίποτα άλλο. Μπας και όντως γίνει καλή ημέρα με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα λέει σεξουάλα των FM. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Στο μορφόπεδο εκεί στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Έτσι όπως τα λέμε κάθε πρωί, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε και σχέση, αλλά να σου πω κάτι. Δεν κακό, γιατί της μόδας είναι. Θα είμαστε και in, ρε παιδί μου. Σιγά τώρα, γιατί. Σε αυτή την κοινωνία, βάλει. Καλημέρα στην Κύρα. Καλή εκπομπή, λέει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, λέει η Μάρο Κοντού. Ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός με υπέροχες ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καλό παράδεισο. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό κινηματογράφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη με 23 βαθμούς Κελσίου. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους αλιάριδες. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Κανόνισε να έρθεις εσύ. Κοντεύει να φύγει το καλοκαίρι, δεν σε έχουμε δει. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό του και σε μένα και στους ακροατές. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, με 25 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλια. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει και τους ακροατές του Focus αλλά και τους ακροατές του Ραδιομάχη. Και να θυμάστε, λέει, ότι Πέμπτη είναι η Παρασκευή μεταμφιεσμένη που δοκιμάζει την υπομονή σας. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν αυτό που είπες. Γι' αυτό λέω ότι είναι προ-Παρασκευή. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημερούδια στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την εξωτική Φλόρινα. Ο Στέλιος λέει να έρθει και να φέρει μαζί του και το παπάκι. Ναι, εννοείται. Δεν σε θέλουμε, Κωνσταντίνε, μόνο σου. Να φέρεις και εκείνο το παπάκι το οποίο μου είχε στείλει. Ωραίο ήταν, έρες. Μου θύμισε τα νιάτα μου τότε που ήμασταν κάγκουρες να μου και κυκλοφορούσαμε με τα μηχανάκια πέρα εδώ, ωραίες εποχές. Πού πήγαν εκείνες οι εποχές, πανάθεμα τους. Κάπου στη ζωή μου έχω χάσει μια 20ετία, δεν ξέρω. Μου λείπουν 20 χρόνια. Περάσανε νερό, δεν κατάλαβα πως περάσανε. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Ντίζελντορφ. Στην αναμονή, λέει, για να φορτώσουμε. Άντε με το καλό, άντε. Καλημέρα και στο ChatGPT. Δεν ξέρω, μου στέλνει μηνύματα το ChatGPT. Καλημέρα τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν της Γερμανίας. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα. Για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε σήμερα προ-Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Για να μην θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 και στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, ίσως και η υγρασία. Θα έχουμε ζέστη. Πάρτε ένα ανεμιστηράκι μωρά από αυτά τα χειροκίνητα όταν κυκλοφορείτε έξω. Όταν πουλάνε εκεί στα κινέζικα μέρη, να δροσίζεστε, όχι τίποτα άλλο. Έχει και κάτι άλλο ανεμιστηράκι που έχουν, πώς το λένε, έχουν δοχείο με νερό και ψεκάζεστε κιόλας, να είστε και ψεκασμένοι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, μια χαρά. Γιατί όχι, είναι μια ανάσα δροσιά. Πάντως ευρηματική αυτή που τα βγάλανε, δεν μπορώ να πω. Εκεί που φυσάς με το ανεμιστηράκι, ψεκάζεις και νερό ταυτόχρονα, είναι μια χαρά, μια χαρά. Η Δέσποινα μου λέει, σε όλους μας λείπουν τα 20 χρόνια χωρίς να έχουμε υποχρεώσεις. Ναι, γενικά δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι από τα 20 μέχρι τα 40 μου που είχα υποχρεώσεις, δεν μπορώ να πω γιατί μόνος μου έμενα, μου λείπει αυτή η 20ετία, κάπου χάθηκε, κάπου έφυγε, δηλαδή πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας σήμερα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στον Χρήστο.

Καλημέρα Χριστίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Όλγα, καθοδόν για την εργασία της. Μαρία μου λέει πάμε για ζέστα, έτσι είπαμε, το πρόβλημα ξεκινάει όταν σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα φίδιου σήμερα, να προσέχετε τα φίδια και ιδιαίτερα αυτά με τα πόδια, τα δίποδα, αυτά να τα προσέχετε πολύ. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΟΤΑΜ και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Σαν σήμερα το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη κατηγορεί τον ημάμ Φεθχουλάχ Γκιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Τέλος, αν σήμερα το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1927 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης Ιρό Κωνσταντοπούλου. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Ενώ σαν σήμερα το 1976 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Σαν σήμερα το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1989, φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης ορχήστρας.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 16 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, όμορφα άντρα των Ερτζιανών. Θα πνιγώ κιόλας και όλες τις πρωινές ενημέρωσεις. Έχουμε τέλειο καλοκαίρι, τάχα κλιματική αλλαγή. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Τι να λέμε. Προπαγάνδα και αερολογίες, κλιματική αλλαγή και μπαρούφες. Για να μας πούνε να πάμε να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μας πούνε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτρες, να κάψουμε τα δάση. Κλασικά πράγματα. Καλημέρα στο Build the Greek. Δεν θυμάμαι, λέει, τον εαυτό μου τόσο φτωχό όσο την τελευταία επταετία. Τι ζούμε. Νέα Δημοκρατία ζούμε. Καλά να πάθουμε, όχι, εγώ το ευχαριστιέμαι. Μπορεί να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ειλικρινά σκέφτομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη για να εκδικηθώ αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Αστέρι, λέει, έπεσες μέσα και εγώ ψάχνω 20 χρόνια, λέει, που έφυγα. Αχ, να γυρνούσαν. Και να γυρνούσαν, τι θα κάναμε, τις ίδιες λακαμίες θα κάναμε πάλι. Α, η Βάνια θα ήμασταν και πάλι, δεν είναι. Η Μαρία, λέει, έπρεπε να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα εκτόξευσης της Σελήνης στέλνοντας κάποιους εκεί πάνω. Και εκεί χρέη θα δημιουργούσαν και θα τα πληρώναμε εμείς. Οπότε άστα να πας, θα διαβάσεις εδώ που είναι. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον φίλο μου τον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πρόγραμμα να καινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Στο θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόγραμμα στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο, ότι αποκαλύπτει απάντηση της ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο το οποίο ανοίγει. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Μαροκοντού 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Έργα για τη γραμμή 4 του μετρό, στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Η Μαροκοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Μήνυματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Αποχωρήσεις βουλευτών μόλις ξεκίνησε, σκληρή μάχη ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027. Μαροκοντού 1934-2026, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έρευνα σε 36 χώρες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, την Κυριακή όλοι στην απεργία. Έκθεση του ΟΣΑ για τις νέες προοπτικές απασχόλησης του 2026, δουλειά μέχρι τον θάνατο και ξεσάλωμα των απολύσεων. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, το στόχαστρο η μονιμότητα για αστικό κράτος, ακόμη πιο εχθρικό στο λαό. Ρετσινάδες δασεργάτες Βόρειας Ευβοίας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Εφημερίδα Κόντρα να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβολο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδύνευε με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζομένους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές της επιχείρησης ανακύκλωσης. Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη-Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μαροκοντού συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Εφημερίδα των Συντακτών, η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηνιών, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό. Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Προπήλαια μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Μουντιάλ, ανατροπή για το repeat. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Μαροκοντού 1934-2026, πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Εφημερίδα Δημοκρατία, απίστευτη θεσμική γελιοποίηση. Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ανίατος εμπεγμός σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου. Κύριος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Θηλυκός Γέρα Πετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Ανίκουστο απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα Βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ, θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Εφημερίδα Απογευματινή, κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 στην το Μέγαρο Μαξίμου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Δρομολογεί η κυβέρνηση εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Εφημερίδα One Voice, πάταγος του Opinion Leaders. Ανάψαμε φωτιές, κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται. Ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Η μεγάλη μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες στο Μαξίμου. Η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο με τη Ρωσία στην Αφρική. Νίκος Χαρδαλιάς, η περιφέρεια Αττικής έριξε 2,6 δισεκατομμύρια για έργα σε 66 δήμους. Κυψέλη, αρχές και φορείς οφείλουν να προλάβουν νέα πετράλωνα. Μαύρη λίστα άσχημα παιχνίδια στη μετοχή της Μπέιλις Ίντραλο. Εφημερίδα Μανιφέστο, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης, το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Αλγεϊνή εντύπωση, η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης. Διακύβευμα, η σταθερότητα του ενδεχόμενου πολιτικής αστάθειας φοβίζει την Ευρώπη. Εφημερίδα Political κατεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μάρμαρα Παυλίδης, αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τίμημα των 252,6. Εμμορραγία βουλευτών, ξανά έκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη. ΒΠΕ Χαλκιδικής, επενδύσεις 67 εκατομμυρίων σε άμυνα, έρευνα και μεταποίηση. Εφημερίδα Τον Ποντίκη, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Νέα Δημοκρατία, τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Αλέξης Τσίπρας, στην γκρίζα ζώνη το εκλογικό του στοίχημα. Διπλωματία, οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν προτεραιότητες. Τουρκία και ΗΠΑ, το γεωπολιτικό παζάρι των S400 και F35. Εφημερίδα Καθημερινή, μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2025, λιμάνι παγκόσμιας κλάσης, ο οργανισμός λιμένος Πειραιώς με στρατηγική ESG. Αγορά φωτοβολταϊκών, οδικός χάρτης για ανάπτυξη σε 3 πυλώνες έως το 2030. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητά επιτάχυνση υλοποίηση των έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προϋπολογισμός, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Ενισχύονται οι προσδοκίες για μεγαλύτερο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέση Ανατολή, ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών. Ελληνικές τράπεζες, θετικές συνέπειες από τη μικρότερη απέτηση κεφαλαίου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην Ναυτεμπορική, 60.000 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Εξαγωγές τροφίμων, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει στη Γερμανία. Νέος γύρος σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
11: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
10: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
12: Ηθοποιός με φινέτσα, ταλέντο και γοητεία. Αλλά και μια γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Η Μάρο Κοντού δέσποσε στη σκηνή και την οθόνη σχεδόν επί 70 χρόνια. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, αφού υπήρξε από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς με ερμηνείες που άφησαν εποχή.
10: Αλήθεια, Αντωνάκη μου.
11: Είπες μου.
10: Ναι, Αντωνάκη μου.
13: Λυπάμαι τους ηθοποιούς που λένε «θέλω να πεθάνω επάνω στη σκηνή». Δεν είμαι από αυτούς. Μετά τα 50 μου συνειδητοποίησα ότι όλα είναι περαστικά. Όλα έχουν το επάνω, το κάτω, το μεσαίο, το... Είμαι προετοιμασμένη για όλα.
12: Γεννημένη στην Αθήνα το 1934, σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και πρωτοβγήκε στη σκηνή το 1953 ως μέλος του χορού του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Λίγα χρόνια αργότερα έλαβε την άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.
13: 5 χρόνια μέσα στο Εθνικό Θέατρο, με ένα σκηνοθέτη σαν τον Σολωμό, σαν τον Μινωτή, σαν το Ροντήρι που ήταν διευθυντής και σκηνοθέτης τότε. Είναι σαν να έβγαλα δύο σχολές εγώ. 5 χρόνια να ακούς Παξινούμινο, τι Βόκοβιτς, ξέρω εγώ, Μανολίδου, Αρώνη, τι να θυμηθώ.
12: Ξέρω του Ζακ Ντιβάλ. Συνεργάστηκε μαζί του για 3 σεζόν στη σκηνή και στη συνέχεια στον κινηματογράφο. Στην ταινία των Σακελάριου Γιανακόπουλου, Αλίμονο στους νέους. Εκεί, Οδός Ονείρων, όπου ερμήνευσε το τραγούδι Μαύρη Φόρτ.
14: Αχ, φόρτ, μέσα στη φόρτ ένα βράδυ μαγικό.
13: Μου είχε πει ο Φόρτ, που του είπε κάποτε να γίνω κι εγώ λαϊκό είδωλο. Μη ευχή και κατάραξη σώμα. Μη γίνεις ποτέ λαϊκό είδωλο. Μπορείς να είσαι μια ωραία ηθοποιός μέχρι τα 80 σου. Ναι. Αυτό είναι θέατρο μου κάνει.
14: Buongiorno a tutti.
12: Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, μεταξύ των οποίων μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου Λευτεράκης και η Γινή να φοβείται τον άνδρα.
15: Μη συγχύζεις, Αντωνάκη μου.
12: Όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
16: Εγώ έχω έναν αδελφό.
17: Αδελφούλη, να σας ζήσει.
12: Υπήρξε ιδανική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε 13 ταινίες, όπως ο Μπλοφατζής, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και ο Γεροντοκόρος.
13: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα.
12: Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ έως πρόσφατα εμφανιζόταν στη μικρή οθόνη στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
13: Όλοι είμαστε περαστικοί. Και κάποια στιγμή είδα ότι δεν έχω ανάγκη το θαυμασμό και το χειροκρότημα. Δεν τα χρειάζομαι.
12: Είχε εκλεγεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Αθηνών, ενώ προηγουμένως διετέλεσε δημοτική σύμβουλος επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Μάρο Κοντού, με τη χάρη, τη γνήσια φινέτσα και την υποκριτική της δυνότητα, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, γράφοντας τη δική της ιστορία στη σκηνή και στην οθόνη.
18: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Έφυγε λοιπόν και η Ελενίτσα του Αντωνάκη σε ηλικία 92 ετών. Πλήρης ημερών θα μπορούσε να πει κάποιος. Τελευταία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε εισαχθεί και στο νοσοκομείο. Είχε πάρει εξιτήριο μετέπειτα, παρόλα αυτά δεν μπήκε καλά το πράγμα. Η υγεία της επιδεινώθηκε και εν τέλει χθες κατέληξε σε ηλικία 92 ετών. Γενικότερα όταν ακούς, επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα με τον ελληνικό κινηματογράφο και εξακολουθώ να βλέπω έτσι παλιές ταινίες, μου αρέσουν πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία παίζονται σήμερα. Λες ότι, παιδί μου, γίναμε ακόμη πιο φτωχοί, γίναμε φτωχότεροι, διότι εντάξει, η αλήθεια είναι ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους, όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ πέρα. Προσπαθούμε να ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να ανατραπούν. Ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανατρέψεις, ή έστω μπορείς να το ανατρέψεις προσωρινά, κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά όταν ακούς ότι φεύγουν άνθρωποι που προσέφεραν στην τέχνη, ας πούμε, όπως η κυρία Κοντού, σε πιάνει έτσι ένας κόμπος και λες ότι άλλο ένα κομμάτι εκείνης της εποχής δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει. Μιας εποχής όπου ήταν πολύ διαφορετική από την εποχή την οποία ζούμε σήμερα, ιδιαίτερα εσείς που τη ζήσατε, που είστε μεγαλύτεροι από εμένα, το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό. Έχω διαβάσει πολλά για εκείνη την εποχή, έχω μελετήσει ακόμη περισσότερα. Μια ωραία εποχή, μπορεί να ήταν φτωχά τα χρόνια, αλλά όχι ότι τώρα είναι καλή, είναι πλούσια τα χρόνια, ότι ζούμε πλούσια, αλλά τότε υπήρχε κάτι το οποίο σήμερα έχει χαθεί. Τότε εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο σεβασμός, υπήρχε η ανθρωπιά, κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σεβασμός. Εδώ έχουμε σταματήσει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό, τον εξευτελίζουμε, τον τραμπουκίζουμε για να γίνουμε viral στο διαδίκτυο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί και η ανθρωπιά. Τότε οι άνθρωποι εκείνες τις εποχές ζούσαν στις αυλές, τις λεγόμενες αυλές, όπου οι πόρτες των διαμερισμάτων των σπιτιών ήταν ανοιχτές και μπορούσε ο καθένας να μπει. Όλοι μοιραζόντουσαν τα πράγματά τους. και σήμερα δεν ξέρουμε ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από εμάς. Τότε υπήρχε, υπήρχε ο έρωτας. Κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει χαθεί. Στις μέρες μας κοιτάμε πώς να... καταλαβαίνετε τώρα τι να πω στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ενώ τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Τότε είχες μία γυναίκα, ας πούμε, την αγαπούσες, τη σεβόσουν. Το ίδιο συνέβαινε και από το αντίθετο φύλο. Σήμερα τίποτα δεν έχει χαθεί. Τότε οι άνθρωποι κοιτούσαν πώς να φτιάξουν πράγματα, πώς να κάτι χαλάει στη σχέση, κάτι στραβώνει, κοιτούσαν πώς να τα βρούνε, να μπορέσουν να τη διατηρήσουν. Τώρα, δεν πάει να έχεις 15 παιδιά από πίσω. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις, όπως θα έλεγε και ο Αντωνάκης. Καλό παράδεισο να έχει η γυναίκα. Και την ευχαριστούμε για όλα όσα χάρισε και στον ελληνικό κινηματογράφο και στην τέχνη, αλλά και σε όλους εμάς που μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες.

Μία είδηση η οποία ήρθε μόλις τώρα. Έχουμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτή τη στιγμή έχει σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους κοντά στην επιχείρηση του Μενιδίου, όπου αυτή τη στιγμή καίγεται. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έχουν έρθει, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας το ρεύμα προς το Μενίδη, ενώ αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Μακάρι να την κατασβήσουν γρήγορα και να μην επεκταθεί και να μην υπάρχει και πρόβλημα. Και φυσικά να μην υπάρχει κάποιος εργαζόμενος μέσα, ο οποίος είτε να εγκλωβιστεί είτε να αντιμετωπίσει θέμα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Γενικότερα πολλές επιχειρήσεις καίγονται και ιδίως επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είδαμε να καίγεται εταιρεία ανακύκλωσης και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς παίζει. Και είναι και επικίνδυνο, δηλαδή τα τοξικά αέρια τα οποία εκπέμπουν από τα υλικά ανακύκλωσης είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Θα το παρακολουθούμε παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκεί πέρα στο Μενίδη, με την ελπίδα ότι θα σβήσει γρήγορα η φωτιά και δεν θα επεκταθεί και δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, χθες σας έλεγα κάτι για μια έρευνα κάποια στιγμή είχα μιλήσει την οποία...

0: πόλεις στον κόσμο. Η μισθή μας είναι στο 25% της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής μας στο 65%. Ενώ η πραγματικότητα στα ενίκια, στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές αγγίζουν πλέον τις τιμές του Μανχάταν. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Η κυβέρνηση συνειδητά επιτρέπει σε όλα τα καρτέλ αλλά και την εσχροκέρδεια να λαιλατούν το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Μας έχουν καταντήσει να δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε το ενίκιο και τα βασικά της επιβίωσης, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό εδώ πέρα δεν είναι, πώς το λένε, εισαγόμενη ακρίβεια, γιατί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προσπαθεί να μας το παρουσιάσει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, φταίνει η εξωτερική παράγοντες για την ακρίβεια. Τελικά δεν φταίνει η εξωτερική παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η κυβέρνηση στηρίζει τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Είναι η βίαιη φτωχοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία καλείται να ζήσει με αμερικανικές τιμές και με μισθούς πείνας. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια κοροϊδία. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Στοιχεία τα οποία δείχνουν το κόστος ζωής συγκριτικά με τη Νέα Υόρκη. Και για να το πω σε τίτλους, είμαστε τη Μανχάταν τη Αθήνα. Έχουμε μισθούς στο 25% της Νέας Υόρκης και κόστος ζωής στο 65%, έτσι καλά θυμάμαι.
2: Ακριβώς. Στην ουσία η έρευνα της Deutsche Bank, χαρτογραφώντας τις παγκόσμιες τιμές όπως ονομάζεται, είναι ετήσια και δείχνει ότι ναι, μεν έχουν γίνει άλματα, για παράδειγμα, όσον αφορά στην Ελλάδα, στην αύξηση των μισθών, όπου πλέον είμαστε στα 1.321 δολάρια και καθαρά, αλλά την ίδια στιγμή εξαιτίας του αβίωτου κόστου ζωής που υπάρχει ειδικότερα στην Αθήνα, με το ενίκιο, αλλά και το κόστος ζωής στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι οι Νέοι Υόρκοι, ότι οι Αθηναίοι πληρώνουν στην ουσία τιμές οι οποίες αγγίζουν τιμές της Νέας Υόρκης. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς εννοούμε. Η αγοραστική δύναμη, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο μέσος μισθός του Αθηναίου είναι 1.321 δολάρια. Αυτό όμως, αυτό τι σημαίνει? Ότι περίπου δίνουμε το 24% των απολαβών ενός Νέου Υόρκου, για παράδειγμα, για να αγοράσουν για το ενίκιό μας. Το 55% των αγορών σε ένα νεοϊορκέζικο σούπερ μάρκετ, δηλαδή αγοράζουμε με τιμές που αγγίζουν το 55% το τι αγοράζει ένας Νεοϊορκέζος στο Μανχάταν, και δίνουμε 209% ακριβότερη βενζίνη. Όταν το γαλόνι, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 3 δολάρια και εδώ η βενζίνη το λίτρο αγγίζει τα 2 ευρώ.
1: 209% ακριβότερη βενζίνη στην Αθήνα από ό,τι στη Νέα Υόρκη. Κρατήστε το.
2: Και δεν είναι μονάχα αυτό, βεβαίως. Φαίνεται από την έρευνα της Deutsche Bank ότι δεν δίνουμε μονάχα αυτές τις τιμές στα διάφορα προϊόντα, αλλά έχει αυξηθεί και όλη η ζωή μας. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε πάνω από 140% σε σχέση με το 2016 και πλέον ανέρχεται στα 1.330 δολάρια. Όπως αναφέρει και η Deutsche Bank στην έρευνά της, με το μέσο μισθό του Αθηναίου να είναι 1.321 δολάρια, με δύο ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και με δύο παιδιά, πώς μπορεί κάποιος στην Αθήνα να επιβιώσει αυτής της οικονομικής συνέλαπας?
1: Και έχει βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το κόστος στέγασης. Να πω ενδεικτικά μόνο ότι από το 2016 μέχρι το 2026 τα ενίκια στην Αθήνα έχουν κάνει άλμα 144% σύμφωνα με την Deutsche Bank. 150% έχει αυξηθεί το κόστος αγοράς ακινήτου και το κόστος στα σούπερ μάρκετ 20% στο ίδιο διάστημα αυξημένο. Να πούμε και κάτι ακόμα, Οδυσσέα, ότι ένα jean Levi's 501 στην Αθήνα κάνει, είναι 140% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης.
2: Ακόμα 40%. Και το fast food Nicole, για παράδειγμα, είναι στο 85% σε σχέση με την τιμή της Νέας Υόρκης. Ακόμα και εκεί, δηλαδή, δίνουμε παραπάνω από όσο πρέπει στα ταχυφαγεία. Πάντως, για να έχουμε και την αισιοδοξία και να κλείσουμε αυτό, η Αθήνα είναι φθηνή στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η μηνιαία κάρτα κοστίζει μόνο 22% σε σχέση με τις σημαντικές συγκοινωνίες.
1: Ωραία, μπορούμε να παίρνουμε το μετρό και να κάνουμε βόλτες.
0: Έτσι, να παίρνουμε το μετρό, να κάνουμε καμία βόλτα για να σε λαμπικάρει το μυαλό μας. Γιατί με το αυτοκίνητο δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Γιατί κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, α, πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε έτσι μια βραδινή βόλτα, βάλουμε λίγο μουσικούλα. Τώρα το αποφεύγεις, λες, ας τώρα εσύ να έχουμε βενζίνη να πάμε στη δουλειά, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις και άμα θα πληρωθείς. Γιατί εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι ρευστό το πότε θα πληρωθείς, ρε παιδί μου. Μπορεί να πληρωθείς μία στις πρώτη του μηνός, μπορεί να πληρωθείς στις πέντε, όποτε θέλει ο καθένας τα βάζει. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζομένους. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι

Αυτού του είδους τα ρεπορτάζ δεν πρέπει να τα αφήνουμε να πέφτουν έτσι και πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ τα οποία γίνονται εδώ από τα συστημικά μέσα όπου θέλουν να μας κλείσουν τα μάτια. Έχει γίνει από την Deutsche Bank η συγκεκριμένη έρευνα. Την Deutsche Bank, την οποία μην ξεχνάμε ότι εμείς την ανακεφαλαιοποιήσαμε, εμείς εδώ οι Έλληνες την ξαναχτίσαμε από την αρχή. Και τώρα σε λίγο θα μας βάλουν να ξαναχτίσουμε από την αρχή την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αγοράζοντας γερμανικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην το ξεχνάμε για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αλλού τώρα. Το θέμα είναι ότι η κοροϊδία στην οποία υπόκεινται ο Έλληνας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστια και χυδαία. Είναι χυδαίο να βγαίνει ένας πρωθυπουργός και όλος ο συρφετός οι υπουργοί του και να σου λένε ότι η οικονομία στη χώρα μας πηγαίνει καλά. Να σου μιλάνε για αυξήσεις σε μισθούς, οι οποίες αυξήσεις έχουν ήδη κατασπαραχθεί από την ακρίβεια. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, πας να πάρεις τα καθημερινά είδη που χρειάζεσαι για φαγητό, για καθαριότητα σπιτιού και τα λοιπά. Αφήνεις τρελά χρήματα. Χρήματα τα οποία κάποτε έλεγες ότι αποκλείεται να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, και όμως φτάσαμε και το ξεπεράσαμε. Τραγικές καταστάσεις. Τα ενοίκια. Το θέμα των ενοικίων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τόσο υψηλά ενοίκια. Παρ' όλα αυτά όμως ούτε σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει κάτι ούτως ώστε να μπει ένα πλαφόν. Βλέπεις ο άλλος έχει ένα σπίτι 20 τετραγωνικά, μία τρύπα, και σου λέει ότι είναι στο κέντρο των Αθηνών, είναι απέναντι από τα πανεπιστήμια, είναι δίπλα από το σταθμό του μετρό και δεν ξέρω εγώ τι. 4,5-5 εκατοστάρικα. Ο άλλος νοικιάζει, έχει ένα κοτέτσι, ας πούμε, ένα πλισταριό, το έχει κάνει διαμέρισμα, γιατί ο Έλληνας είναι και ευρηματικός. Και τον νοικιάζει, ξέρω εγώ, κάνα 500 το μήνα. Είχαμε δει την άλλη φορά μια, πώς το λένε, μια αγγελία, όπου βλέπαμε πραγματικά ένα πλισταριό το οποίο το έχει διαμορφώσει ο άλλος για να είναι μικρό διαμέρισμα και το ζητούσε 600. Γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί το κράτος δεν βάζει ένα φρένο σε όλο αυτό τον παραλογισμό των ενοικίων. Και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ιδιαίτερα το πρόβλημα είναι για τους νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα για να ξεκινήσουν να έχουν τη ζωή τη δική τους. Και μένουν μέχρι τα 30, 35, 40 μαζί με τους γονείς τους, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Έχουν χαντακώσει τα πάντα. Κυριολεκτικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι υπέρ των καρτέλ και η οποία συντηρεί την εσχροκέρδεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια, είναι κλοπή αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Οι σούπερ μαρκετάδες έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια από όλη αυτή τη λέλαπα η οποία μας έχει βρει. Οι τράπεζες έχουν οικονομήσει 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2025. Μιλάμε για ποσά υπέρογκα, όπου τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν για να ζήσουν, οι τράπεζες κερδίζουν όλο και περισσότερο. Και αναφέρομαι στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες, όπου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, οι 4 μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες που όχι μόνο έκλεισαν το 2025 με ισχυρές επιδόσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπερέβησαν και τους αρχικούς στόχους τους οποίους είχαν θέσει οι διοικήσεις, και αυτό επιβεβαιώνει ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, της δίθεν οικονομικής κρίσης που περάσαμε, που αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε σε αυτά τα 10 χρόνια μνημονίων ήταν να μαζευτούν όλα τα χρήματα των ανθρώπων προς μία πλευρά και να μαζευτούν πού, στους έχοντες, να μαζευτούν στις τράπεζες και τα λοιπά. Τα συνολικά έσοδα από τις τράπεζες, από τόκους, διαμορφώθηκαν περίπου στα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες άγγιξαν τα 2,45 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες όχι μόνο δάνεισαν περισσότερο τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά κέρδισαν και περισσότερα από υπηρεσίες, από επενδυτικά προϊόντα, από διαχείριση κεφαλαίων και γενικότερα από καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Γιατί
κακά τα ψέματα, όλα γίνονται για τις τράπεζες σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Καταρχάς, μας έχουν επιβάλει το να ψωνίζουμε με κάρτες. Τάχα μου δήθεν για να χτίσουμε το αφορολόγητο. Και άμα δεν ψωνίζεις με την κάρτα, θα σου έρθει πρόστιμο. Και την είχα πατήσει μια χρονιά, γιατί εγώ δεν ήθελα να ψωνίζω με κάρτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μου έρθει ένα βαρβάτο πρόστιμο από την εφορία, γιατί σου λέει ότι έπρεπε να κάνεις έναν αλφα αριθμό με βάση το εισόδημά σου, τέλος πάντων, μέσω κάρτας. Το θέμα είναι ότι όταν πας και ψωνίζεις με κάρτα, κρατάει προμήθεια η τράπεζα. Και παντού έχουν υποχρεώσει πλέον όλες τις επιχειρήσεις, είτε ακόμη και τους πάγκους των λαϊκών αγορών, να έχουν POS για να, μπορεί να γίνεται συναλλαγή με κάρτα. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ. Και θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, να τα διαχειρίζεσαι εσύ όπως θέλεις, γιατί αλλιώς είναι να έχεις χρήματα στα χέρια σου και αλλιώς είναι να έχεις αριθμούς σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Εκεί όταν έχεις αριθμούς, απλά εντάξει, λες αριθμοί ρε παιδί μου, μπορεί να τρως και πιο εύκολα χρήματα. Όταν τα κρατάς στα χέρια σου είναι διαφορετικά. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που εδώ γενικότερα στο ευρώ, το ευρώ το έχουμε, δεν έχει γίνει χαρτονόμισμα. Για παράδειγμα, οι Αμερικοί που κάνανε, οι Αμερικάνοι μάλλον που έχουν το δολάριο, το μονοδόλαρο και το έχουν χάρτινο, δεν το είχαν κάνει τυχαία. Το κάνανε γιατί το χαρτί έχει διαφορετική αξία στα μάτια. Ενώ το κέρμα, λες εντάξει, κέρματα είναι, δεν βαριέσαι, ναι, αλλά αυτό το κέρμα έχει ένα κόστος και ένα κόστος αρκετά έτσι υψηλό. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έγινε το όλο θέμα.

Θέλω να πω κι άλλα, αλλά θα τα πω μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία θέλω να πω περί τραπεζών και ακρίβειας. Η ώρα είναι 6:58 και οδεύουμε προς και 59 λεπτά και πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484 και 4. Επίσης μας ακούτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω του www.focusfm.gr, που μπορείτε να διαβάζετε και όλες τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά μπορείτε να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση, αλλά και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και εκεί πέρα ανεβαίνουν τα πάντα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις. Οπότε πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο απαραίτητο, μετέπειτα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας προώρων εκλογών αμόνοπολη την πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Κάλεσε ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετώντας τις κάλπες το 27. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στην Μαρφίν από εμπρισμό τον Μάιο του 2010. Τραγωδία στην Χαλκιδική χθες, το 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρω Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο έχασαν αρχικά τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ ο πατέρας είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Δυστυχώς αργότερα κατέληξε και ο ίδιος. Στο νοσοκομείο παραμένει και το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Εν τω μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης 16 του Ιούλη ή του Ιουλίου, αν παρεξηγούνται κάποιοι, του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσουμε και αυτή την ημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, 5η δηλαδή. Έρχεται ξανά το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείτε όσοι δεν εργάζεστε το Σαββατοκύριακο. Έλεγα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων, έλεγα για την ακρίβεια, έλεγα για την βίαιη φτωχοποίηση την οποία έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το πόσο οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα κέρδη τους από αυτήν τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Συνολικά δηλαδή οι μέτοχοι των τραπεζών θα εισπράξουν 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί για τους τραπεζίτες, λειτουργεί για τα καρτέλ, λειτουργεί για τους έχοντες. Και εντάξει, πάντα η Νέα Δημοκρατία, όσα χρόνια τη θυμάμαι, ήταν υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των πλουσίων. Okay, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα μιλάμε ότι γίνεται κλοπή. Κλοπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν δουλεύεις για να πληρώνεις φόρους, για να πληρώνεις τα καρτέλ, για να πληρώνεις πανάκριβα καύσιμα κτλ., σε κλέβουνε. Σε κλέβουν κυριολεκτικά από τους υπέρογκους φόρους τους οποίους σου βάζουν και έχει καταντήσει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να θες ένα πεντάρικο την ημέρα για να πάρεις μόνο τα βασικά. Δηλαδή είναι, όλα γίνονται για τις τράπεζες. Και αυτό που έλεγα είναι ότι παντού σε όλα τα μαγαζιά, στους πάγκους των λαϊκών αγορών, στα ταξί, οπουδήποτε αλλού, σε λίγο και στα παιδάκια που λένε τα κάλαντα, έχουν υποχρέωση τον κόσμο να έχει POS. Και αυτό γιατί η τράπεζα κρατάει προμήθεια. Γιατί αλλιώς είναι, ρε παιδί μου, να έχω 20 ευρώ στα χέρια μου και να πάω να πληρώσω, πάω να πάρω κάτι από ένα μαγαζί, ρε παιδί, να πάω ένα σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με 20 ευρώ, δίνω το 20άρικο στο ταμείο. Το 20άρικο παραμένει 20άρικο, η αξία του δεν χάνεται. Όμως, εάν εγώ αυτό το 20άρικο το δώσω μέσω της κάρτας, μέσω τραπέζι δηλαδή, πάει μέσω POS, γίνει συναλλαγή, το 20άρικο δεν μένει 20άρικο, ένα ποσό κρατιέται από την τράπεζα. Παντού κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Άρα λοιπόν το 20άρικο αρχίζει να χάνεται, να εξανεμίζεται και σιγά σιγά να πηγαίνει στην τράπεζα. Και γι' αυτό οι τράπεζες έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ. Συν η ανακεφαλοποίηση που έγινε, συν τα πόσα έχουν φάει από τον κόσμο. Τους τόκους εκείνους οι οποίοι καθυστερούσες μία δόση, ας πούμε, και αντί να τοκιστεί μόνο η δόση, τοκιζόταν όλο το ποσό. Αυτά τα χρήματα δεν επιστράφησαν ποτέ, κλεμμένα χρήματα, έτσι, δεν επιστράφησαν ποτέ πίσω στους ανθρώπους που τους τα πήρανε. Δυστυχώς με αυτή την κατάσταση κατέστρεψαν τη χώρα. Κατέστρεψαν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί κάρτα για να πάει να ψωνίσει. Άκουσα κάποια στιγμή μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που λέει πώς κατέστρεψαν την Ελλάδα με όλο αυτό το πράγμα που θέλουν να τους κάνουν να έχουν, πώς το λένε, όχι τιμολόγιο, που θέλουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, σε σημεία μάλιστα εδώ πέρα στη χώρα όπου το ίντερνετ δεν είναι καλό και δεν μπορείς να το ανεβάσεις. Και υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και πέρα υπάρχει πρόβλημα γιατί μπορούν να έρθουν να σε γράψουν. Μα εσύ μπορεί να πεις ότι, αδερφέ μου, εδώ που είμαι δεν έχω δίκτυο, δεν μπορώ να ανεβάσω το παραστατικό, ας πούμε. Και σου πει ο άλλος, δικό σου είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό μου. Ας φρόντιζες να έχεις διαδίκτυο, ας φρόντιζες να βάλεις, ξέρω εγώ, καμιά κεραία στον πάγκο σου πάνω. Δεν ξέρω. Και κάπως έτσι καταστρέφουν την Ελλάδα, κάπως έτσι καταστρέφουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ελληνικό επιχειρήν δεν πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, να ξέρετε το εξής, ότι έχω νταβατζή το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Οι άνθρωποι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελή. Πάμε. Ακούστε, στο... ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά, αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα τα ανεβάσει το... ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο και δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες. Κας. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής στο τραπεζί της λεφτά. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπως έχω εγώ, ξέρετε το εξής. Ότι έχω ταμπατζή το κράτος. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει αφορμή να με κλέψει και εμένα και τους μικρομεσαίους. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα οι καρχαρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αιώλες.
2: Είναι άσχετο με τη φοροδιαφυγή.
3: Καλά, η φοροδιαφυγή.
1: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά?
3: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ποια φοροδιαφυγή?
3: Τόσα χρόνια.
1: Όταν υπάρχουν οξύ εταιρείες.
3: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
1: Όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή. Τρώτε το παραμύθι και εσείς αυτό που τα λένε.
2: Όχι, αλλά πληρώνω.
1: Ακούστε λίγο για να τελειώνει η ιστορία. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δυο από 600 εκατομμύρια τράπεζες. Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω? Έχω να πληρώσω.
3: Ναι.
1: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνω εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
3: Ναι. Έτσι.
1: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
3: Λοιπόν.
1: Τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος. Εκάντε τον. Εφαρμόστε τον.
0: Βέβαια, για να τον εφαρμόσουν τον τρόπο τον οποίο προτείνει η ελληνική λύση, πρέπει να δεχτούν ότι τόσο καιρό κλέβουμε τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην τον κλέβουμε. Δηλαδή να παραδεχτούν την κλοπή την οποία κάνουμε. Άσε που το κλεμμένο το χρήμα για αυτούς είναι πιο γλυκό και πιο εύκολο. Οπότε σου λέει γιατί να το κάνουμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε πιο μεγάλη ηλικία από μένα, θυμάστε ποτέ ξανά τη χώρα να έχει περιέλθει σε τέτοια κατάσταση, σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ξανά τα νοικοκυριά να λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 20 του μηνός και μετά δεν υπάρχει σάλιο? Θυμάστε ποτέ τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε τόσο δεινή κατάσταση? Θυμάστε ποτέ τους κεντρικούς δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, θα πάρω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να έχουν μαγαζιά ξενίκιαστα και να μην τα νοικιάζει κανένας, γιατί αφενός τα ενίκια είναι πανάκριβα και αφετέρου γιατί το ελληνικό επιχειρήν πάει κατά διαόλου και σου λέει ο άλλος ότι αυτή τη στιγμή το να ανοίξω μια επιχείρηση είναι σαν να πυροβολώ τα πόδια μου, γιατί η υπερφορολόγηση και όλο αυτό το οποίο γίνεται, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε σαν κατάστημα, σαν επιχείρηση κτλ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στα 42 μου έτη, δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια κατάσταση. Δεν θυμάμαι ποτέ ο κόσμος να έλεγε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα για να βγει ο μήνας. Δεν θυμάμαι ποτέ να πληρώναμε βενζίνη 2 ευρώ. Δεν θυμάμαι ποτέ να πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι φθηνότερο. Ή να πηγαίνεις σε 15 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις για μία μέρα τα προϊόντα τα οποία θέλεις, γιατί εδώ βρίσκεις φθηνό, ας πούμε, φθηνό το ένα, εδώ βρίσκεις και καλά φθηνό το άλλο και τελικά η βενζίνη η οποία έχεις κάψει είναι περισσότερη από ό,τι να πλήρωνες το ένα το σούπερ μάρκετ. Ό,τι και να κάνεις πραγματικά είναι μάταιο, δηλαδή από πού να κόψεις, πού να στριμώξεις για να μπορέσεις να βγει ο μήνας. Και όταν φτάνουν σε σημείο να γίνονται έρευνες και να λένε ότι οι Έλληνες κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους, δηλαδή κόβουν έστω ένα γεύμα την ημέρα προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι τρελό, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε να φάμε. Μας κόβουν ακόμη και το φαγητό μας. Πόσο τρελό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν πάνε καλά. Και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πάνε καλά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, θα κλέψετε. Είστε κλέφτες, εντάξει, το καταλάβαμε. Αλλά τόσο ξεδιάντροπα. Και ο κόσμος, πού είναι ο κόσμος, τι κάνει ο κόσμος? Θα τους ξαναψηφίσετε? Θα ξαναστηρίξετε αυτούς που μας φέρανε εδώ, που μας φέρανε, που έχουν καταστρέψει τη χώρα? Είτε αυτοί λέγονται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγονται ΠΑΣΟΚ, είτε λέγονται ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα πάτε να τους ξαναδώσετε δύναμη για να τους ξαναβάλετε μέσα στη Βουλή να κάνουν τι? Να σας πάρουν ό,τι σας έχει απομείνει? Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα στη χώρα, δηλαδή, για να καταλάβει ο Έλληνας ότι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά το πρόβλημα είναι τα κολλημένα μυαλά. Είναι ο άλλος ο 80χρονος, ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει κολλήσει το μυαλό του και έχει κολλήσει βελόνα, μπορεί να παράγει και Αλτσχάιμερ και να λέει ότι εγώ Νέα Δημοκρατία και τίποτα άλλο. Πες, μην έχω να φάω. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο, θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων. Τα κομμάτια και εσείς και τα κόκαλα των προγόνων σας στην τελική. Άμα είναι, Άμα είναι για να μην τρίζουν τα κόκαλα αυτών οι οποίοι πεθάνανε, να τρίζουν τα κόκαλα τα δικά μας που είμαστε ακόμη ζωντανοί, τότε τι να το κάνω. Αλλά από ένα λαό κοιμισμένο τι περιμένεις? Από ένα λαό ο οποίος είναι πολιτικά ανώριμος? Από ένα λαό ο οποίος δεν ακούει τίποτα? Ειλικρινά δηλαδή δεν κάθεται να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να πει κάτσε ρε παιδί μου, στάσου. Υπάρχουν πόσα κόμματα τα οποία ζητούν την ψήφο μου. Κάτσα να τα βάλω λίγο κάτω να δω γιατί ζητούν την ψήφο μου αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορούν να μου δώσουν, με ποιο τρόπο μπορούν να μου το δώσουν, τι θα πληρώσω για να πάρω αυτά τα οποία μου τάζουν. Κανείς δεν τα βάζει κάτω να δει τι γίνεται και πώς. Όλοι λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω αυτό γιατί το διάβασα στο διαδίκτυο, ας πούμε, ή θα πάω να ψηφίσω εκείνο γιατί μου το είπε κάποιος ότι θα μας κάνει καλά. Δεν έχουμε και προσωπική άποψη. Όχι, δεν έχουμε προσωπική άποψη. Εδώ όταν νέοι άνθρωποι σου λένε, τους ρωτάνε κατά καιρούς το τι θα ψηφίσεις, α, δεν ξέρω τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς, τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα να ξυπνήσει. Τον δίνεις μια φάπα εκείνη την ώρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο μεθαύριο, όταν θα τελειώσουν τις σπουδές τους, θα προσπαθήσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, αλλά δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν γιατί εάν τώρα υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια και όλη αυτή η κατάσταση, φανταστείτε σε 5 χρόνια από τώρα τι θα γίνει. Εάν δώσουμε άλλη μια τετραετία στην εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη, θα δούμε 3 χειρότερα πράγματα από αυτά. Κανονίσετε να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε όλοι μας. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιατί εάν με 2 συνεχόμενες τετραετίες ο Μητσοτάκης κάνει αυτά τα οποία κάνει, φανταστείτε να του δώσουμε άλλη μια τετραετία. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα πάρουν όλα οι τράπεζες, θα τα πάρουν όλα τα καρτέλ, θα τα πάρουν όλα οι έχοντες και εσύ κάτσε εκεί πέρα φτωχοποιημένος να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ψίχουλο για να ζήσεις και να σε απειλούν κιόλας ότι ξέρεις τι, άμα σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, μάζευτα και φύγε, θα βρω άλλον και στην τελική θα φέρω και ένα λαθρομετανάστη και θα την κάνει και τη δουλειά στα μισά από ό,τι την κάνεις εσύ και δεν θα γκρινιάζει κιόλας και θα έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Κακά τα ψέματα, έτσι θα πάει η κατάσταση. Και όλα αυτά τα καχέκτυπα τα οποία έχουν βγει, τύπου Σαμαρά ας πούμε. Ο Σαμαράς τι είναι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Που είπε ο άλλος ο Ανεστίδης, ντρέπεσαι λίγο ρε Ανεστίδη, δεν ντρέπεσαι λίγο? Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ντε, ο οποίος είπε ότι άμα κατεβάσει ο Σαμαράς κόμμα, εγώ θα κατέβω υποψήφιος μαζί του. Και δεν βγήκαν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες να το μουντζώσουν? Σοβαρά, τώρα είστε σοβαροί? Δηλαδή από τη μία βγαίνετε και κλαίγεστε, α, με πήγανε στα δικαστήρια, με κατηγόρησαν ότι πήρα λεφτά από τον ΟΠΚΕΠΕ. Εντάξει, οκ, δεν πήρες λεφτά από τον ΟΠΚΕΠΕ, άδικα σε κατηγόρησαν, δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά πας και συντάσσεσαι με το κόμμα το οποίο σε κατηγορεί, γιατί ο Σαμαράς άμα κάνει κόμμα, Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, φόλα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Σαμάρας, δεν ξέρετε ποιος είναι. Δηλαδή, θες να συνταχθείς με κάποιο κόμμα, ψάχνει να βρεις ένα κόμμα το οποίο να σε στηρίζει. Είδαμε τι έκανε και ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός. Και τι πιστεύετε δηλαδή, ότι ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Σοβαρά τώρα το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Ο Σαμαράς τι θέλει να κάνει, να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετέπειτα, όταν και αν αποκτήσει δύναμη το κόμμα του, να πει ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Για το καλό της πατρίδας πάντα, έτσι. Για να μην μείνει η πατρίδα, να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς τους οποίους ζούμε, με την Τουρκία να μας απειλεί, με εχθροπραξίες που γίνονται στη Μέση Ανατολή, να μην μπλέξουμε σε κανένα πόλεμο. Πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Αυτό θα κάνει ο Σαμαράς. Να το ξέρετε. Είναι καλά μιλημένο το παιχνίδι, εγώ έτσι πιστεύω. Ψηφίζετε, γιατί ο Τσίπρας, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Έτοιμος είναι να την κάνει. Δεν βλέπετε που το σύστημα τον προωθεί? Γιατί τον προωθεί το σύστημα, όπως έγινε και τότε, πριν από 10 χρόνια, το σύστημα τον προωθούσε τον Τσίπρα. Γιατί είδατε από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3%, για πότε ανέβηκε στο 33%. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί το ίδιο το σύστημα τον προωθούσε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι? Σου λέει, ας πείσουμε τον κόσμο ότι έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση, τάχα μου δήθεν, πρώτη φορά αριστερά, και ήταν δεξιότερη των δεξιών. και ξεπουλήσανε τα πάντα. Και τώρα ο Τσίπρας βγαίνει, τον ακούω δηλαδή, βλέπω που πάει και μιλάει και τα λοιπά, και βγαίνει σαν, λες και είναι ο άθαρτος ο πολιτικός, λες και είναι ο τύπος ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ αυτήν εδώ τη χώρα, λες και δεν έκανε τίποτα. Όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε επί Τσίπρα τα ξεχνάει ο κόσμος και αυτά. Αλλά είπαμε, είμαστε πολιτικά, πώς να το πω, πολιτικά ανώριμοι είμαστε. Δεν μπορεί να σε έχει ποδοπατήσει ένα κόμμα, δεν μπορεί να έχεις δοκιμάσει έναν άνθρωπο να σε έχει πουλήσει έτσι. Πάρτε το αλλιώς, έχω μια επιχείρηση. Έχω μια επιχείρηση και παίρνω έναν λογιστή για να διαχειριστεί τον οικονομικό της επιχείρησης, τα λογιστικά τέλος πάντων. Και αυτός ο λογιστής στην επιχείρησή μου τη χαντακώνει. Εγώ θα συνεχίσω να τον κρατάω? Όχι, θα τον διώξω, έτσι δεν είναι? Αυτούς γιατί τους κρατάτε ρε παιδιά? Δηλαδή αντί να τους διώξουμε, τους κρατάμε εδώ πέρα. Δοκιμάστηκε ο Τσίπρας. Καλώς δοκιμάστηκε, δεν αντιλέγω. Εντάξει, καλά είχαν ο κόσμος και ψήφισε κάτι άλλο. Είδαμε ότι μας πρόδωσε. Πάμε παρακάτω, εμείς ξαναγυρίσαμε πίσω στο Μητσοτακέικο, που ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα. Πραγματικά ό,τι πιο επικίνδυνο για τη χώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν έχει περάσει κάτι χειρότερο. Μιλάμε, ο τύπος είναι για κλωτσιές τώρα. Μην λέμε ανοησίες. Να δουλεύεις για να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Να λες κάνω ας πούμε δύο δουλειές, κάποιοι κάνουν και τρεις δουλειές και δεν βγαίνουν τα χρήματα για να ζήσουμε. Ιδιαίτερα άμα έχεις οικογένεια, παιδιά. Ή οι νέοι να μην κάνουν οικογένειες, να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια και να υιοθετούν σκυλιά και να λένε το σκυλί είναι το παιδί μου. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει οικονομική επάρκεια για να μπορέσουν να τεκνοποιήσουν. Μου δίνουν 9.000 ευρώ να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 ευρώ να κάνω παιδί. Είστε σοβαροί τώρα? Και θα κάθομαι να τους κοιτάζω αυτούς εδώ πέρα και να λέω ότι εντάξει μωρέ, τι να κάνουμε, έτσι έχει κατάσταση? Όχι, δεν έχει έτσι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Μπορούμε να την αλλάξουμε την κατάσταση, θέλουμε, είναι το πρόβλημα, αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, εντάξει, πάω πάσω, τζάμπα μιλάω, αλλά άμα θέλουμε ας κάνουμε κάτι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Πόσα να υποστούμε πια για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο τα στραβά μας, πανάθεμά του. Δηλαδή είτε ψηφίζεις Σαμαρά, είτε ψηφίζεις Τσίπρα, είναι ένα και το αυτό. Πάλι η Νέα Δημοκρατία θα σου βγει. Δηλαδή δεν ξέρω, ειλικρινά δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα ο κόσμος.
2: Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
1: Ναι, είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπηρέτησε επί 10 χρόνια. Έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σακαράκα. Είναι εδώ πέρα από την Test Drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κ. Σαμαράς για την πατρίδα? Εξάλλου ο κ. Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς τι, Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Ψηφίζει κάτι διαφορετικό? Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό ένστικτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τι κοπόσε που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
4: Θα το κάνουν το κόμμα, αλλά δεν πιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μ' αρέσουν στην πολιτική. Δεν μπορεί επειδή έχει ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Ναι. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλολαϊκά?
2: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη?
1: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει η μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους.
0: Εφτά και 30 δείχνει το ρολόι. Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός λίγου πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλον τον κόσμο. Τώρα, εντάξει, έχουμε προεκλογική περίοδος, έτσι. Ο Μητσοτάκης έχει βγει, έχει κάνει εξορμήσεις, έχει πάει, πήγε και στην Εύβοια. Ναι, το παλικάρι πήγε στην Εύβοια. Στην Εύβοια την οποία την κατέκαψε από άκρη σε άκρη επί 7 συνεχόμενα χρόνια για να φυτέψει εκεί τις ανεμογεννήτριές του, για να κάνει τα γκούστα στους ολιγάρχες. Ναι, πήγε εκεί πέρα, είχε το θράσος να πάει να επισκεφθεί τους κατοίκους εκεί της Εύβοιας, να κάνει τουρισμό, σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο άνθρωπος, ειλικρινά, είναι αυτό που λέμε ότι ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι, πήγε εκεί στον τόπο τον οποίο εγκλημάτισε, τον οποίο κατέκαψε, για να μιλήσει με τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, ήταν και κάτι παπαδαριά εκεί πέρα που χειροκροτούσανε. Γιατί σου λέει, τόσες αυξήσεις πήραμε, μην το χειροκροτήσουμε το παλικάρι, πώς. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε εκεί πέρα στους κατοίκους.
1: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις.
0: Χειροκροτήστε τον Ζώα, χειροκροτήστε τον.
1: Χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται.
0: Υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις του. Είχε δεσμευτεί ότι θα γεμίσει όλη την Εύβοια ανεμογεννήτριες. Το έκανε πράξη, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια.
0: Αλήθεια λέει, παιδιά, με τα έργα τους μιλάει, γιατί για να βάλεις τόσες ανεμογεννήτριες έπρεπε όλη την Εύβοια να κάψεις. Αν δεν ήταν αυτό έργο, τότε τι.
1: Επισκέφθηκα πριν από λίγο το κέντρο υγείας στην Ιστιαία, όπου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά.
0: Για πες τι έγινε.
1: Για πρώτη φορά, και να το ακούσετε αυτό, για πρώτη φορά σε κέντρο υγείας φτιάξαμε μονάδα αιμοκάθαρσης και το κάναμε εδώ πέρα.
0: Εν τω μεταξύ κάναν μονάδα αιμοκάθαρσης, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπάρχει νεφρολόγος εκεί πέρα.
1: Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι τα χάπατα το χειροκροτάνε. Ότι πήγανε να τον δουν, ένας δεν βγήκε να τον πει, έλα εδώ ρε αλήτη, όταν κατέκαψες εδώ πέρα την περιοχή μας και φύτεψες ανεμογεννήτριες, τι έχεις να πεις για όλο αυτό το πράγμα. Που θυμάστε την Εύβοια, η οποία πόσες φορές πήρε φωτιά, πια δεν έχει μείνει πράσινο εκεί πέρα. Κανείς δεν πετάχτηκε να πει, έλα εδώ ρε, τι είναι αυτά που έκανε. Να τον πει, ξέρεις πώς ζούμε εμείς εδώ πέρα, με μισθούς πείνας. Μα το Χριστό, θα ήθελα πολύ να τον πετύχω κάπου. Κάπου έτσι, να είναι κάπου ο Μητσοτάκης, τυχαία, σε μια περιοδία του κάτι. Και να είμαι εκεί, να προσπαθήσω να πάω να του μιλήσω. Θέλω να το κάνω, αλήθεια. Δεν τον έχω πετύχει ποτέ πουθενά. Έτσι να τον πω, έλα εδώ ρε αδερφέ, να σε πω. Με 7,5 κατοστάρικα πώς μπορώ να ζήσω. Τι έχεις να πεις για τις οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν, που κάνουν 2 και 3 δουλειές ο καθένας τους και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Για τις τράπεζες οι οποίες μόνο κέρδη έχουν. Για τους ολιγάρχες οι οποίοι συνέχεια κλέβουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος σε πίστεψε, σε ψήφισε, σε στήριξε, σου έδωσε 2 τετραετίες και εσύ τον. Άντε να μην πω τι τον έκανε. Αλλά πήγαν εκεί πέρα τα χάπατα και το χειροκροτούσαν κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βρήκε πρόσφορο έδαφος, σου λέει: μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε τον κοιμισμένο το λαό, θα μας ξαναψηφίσει. Και πρωθυπουργός, να μην ξαναβγώ, μέσα στη Βουλή θα είμαι. Πάλι θα παίρνω τα φράγκα μου. Άρα. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα για ένα λαό. Πόσο τραγικό. Να τον έχεις ξεσκίσει και να συνεχίζει εκεί πέρα να σε στηρίζει, ρε, και να σου λέει: θέλω κι άλλο. Σαν το τραγούδι του Πανταζή που έλεγε κι άλλο, αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, γίνεται και αυτό το έργο στο ελληνικό. Αυτό το έκτρωμα, τέλος πάντων, που έχουν πάρει μια τεράστια έκταση στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού και θέλουν να την κάνουν μια έκταση μόνο για πλουσίους. Ναι, το έχουν αναλάβει οι πλούσιοι αυτά. Και το έχει αναλάβει η εταιρεία Lambda Development, όπου η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μηχανικοί. Κανένας Έλληνας σε ένα έργο δισεκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανένας. Τα φράγκα πηγαίνουν σε αλλοδαπούς. Σε Έλληνες θα πάνε. Έτσι λοιπόν, πάντα αγοράστε όπλα από την Τουρκία και μετά κλάμα γιατί δεν έρχονται τα χρήματα στην Ελλάδα και... Πάμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό.
2: Καλημέρα Γιάννη! Εμείς εδώ παιδιά ξεκινήσει πολύ καλά δουλειά φίλο!
3: Άρα παιδιά το βλέπετε και εσείς ή μόνο εγώ? Κανέναν Έλληνα δεν βρήκε Λάμδα να δουλέψει εκεί πέρα. Δηλαδή βλέπεις ένα τεράστιο project σαν το Διελλήνικον και λες επιτέλους θα ανοίξουν δουλειές για όλους τους Έλληνες τεχνίτες. Και τελικά βλέπεις ότι οι περισσότεροι εργάτες είναι από έξω. Και πριν βιαστεί κάποιος να παρεξηγηθεί, δεν το λέω υποτιμητικά για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί με ροκάμα το πάνε να βγάλουνε, όπως όλοι μας. Αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται τελευταία χρόνια, και αντί να πέφτουν λεφτά σε ελληνικά χέρια, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς να φεύγει αλλού? Και αυτό είναι το γαμώτο για εμένα. Γιατί τέτοια έργα θα έπρεπε να ήταν η ευκαιρία για να δυναμώσει ο Έλληνας τεχνίτης. Να στηριχθούν και να αναπτυχθούν οι τεχνικές ελληνικές εταιρείες. Να μείνει τεχνογνωσία εδώ, να μεγαλώσουν ελληνικά συνεργεία και ελληνικά χέρια μέσα από τέτοια project. Γιατί αν ούτε τα δικά μας έργα δεν τα αναθέτουμε στους ανθρώπους που ξέρουν να χτίζουν αυτή τη χώρα, τότε πού?
0: Πολύ απλά σε αυτούς οι οποίοι θα ζητήσουν λιγότερα. Γιατί ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θα πάει και θέλει να πληρωθεί. Και είναι λογικό. Αλλά ο αλλοδαπός μπορεί να ζητήσει και λιγότερα. Μπορεί να ζητήσει και μισό ένσημο. Μπορεί να ζητήσει και καθόλου ένσημα. Δεν ξέρει. Οπότε του συμφέρει αυτό το πράγμα. Οπότε. Και είναι και ένα παράδειγμα για να τρομάξουν τον Έλληνα, για να του πούν ότι ξέρεις τι, ζήτα λιγότερο για να μπορέσει να πάρει τη θέση εργασία. Άσε, συμβαίνουν πολλά, δεν είναι. Που εγώ είμαι κατά όλο αυτό, αυτό είναι έγκλημα που γίνεται εκεί πέρα στο ελληνικό. Πραγματικά είναι έγκλημα. Μια τόσο μεγάλη έκταση, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου για την Αττική. Δυστυχώς θα γίνει ένας χώρος όπου θα χτιστούν πολυτελή σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για τους λίγους, για τους πλουσίους. Όλα για τους πλουσίους. Γεια σου ρε Μητσοτάκη άρχοντα. Αντί να δοθεί όλη εκείνη η έκταση στον κόσμο, στην Αθήνα, να φτιάξουν ένα πνεύμονα πρασίνου δίπλα στη θάλασσα που λείπουν οι πνεύμονες πρασίνου. Αλλά όχι, το κεφάλαιο πάνω απ' όλα. Και ειλικρινά απορώ. Έχεις τόσα λεφτά έτσι και θα πας να αγοράσεις ένα σπίτι σε εκείνο το έκτρωμα. Σε εκείνο τον πύργο, τον ουρανοξύστη, τέλος πάντων, πώς το λέτε, και να ζεις σαν το ποντίκι σε ένα τέτοιο διαμέρισμα. Μόνο που το βλέπεις, δηλαδή, όσοι το έχετε δει από κοντά, ξέρετε πώς είναι, το έχετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο που το βλέπεις, λες ότι εγώ ρε παιδί μου, προτιμώ να ζήσω σε ένα καλυβάκι, το οποίο μπορεί να είναι φτωχικό, αλλά θα είναι όμορφο, παρά σε εκείνο το έκτρωμα εκεί πέρα πάνω. Πώς πετάτε έτσι τα λεφτά σας μερικοί, ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω. Αλλά και εμείς που ζούμε σε πολυκατοικίες τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα θα έρχονται επιτέλους διαταγές πληρωμής και σε όσους χρωστάνε κοινόχρηστα. Και ξέρετε τι σημαίνει διαταγή πληρωμής? Ότι μπορούν να βάλουν το χέρι τους στον τραπεζικό σου λογαριασμό και να σου τραβήξουν τα χρήματα με το έτσι θέλω.
4: Θα προβλέπει ταχύτερη ίσπραξη των απλήρωτων κοινοχρήστων ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ευκολότερη λήψη αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις, διευκολύνσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις όπως φωτοβολταϊκά και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
5: Υπάρχουν ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις. Πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις?
0: Έλατε, πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις? Βέβαια, ρωτήστε τον κόσμο αν έχει χρήματα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν έχει χρήματα ο κόσμος. Γιατί ακόμη και τα κοινόχρηστα θα μπουν σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και μετά τα κοινόχρηστα. Τι να κάνεις, τι να πρωτοπληρώσεις? Αλλά θα μπορεί να εκδίδεται πλέον και διαταγή πληρωμής, να σου τραβάνε τα λεφτά από τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Γιατί νομίζετε ότι δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα λεφτά σου από την τράπεζα και σου λένε άστο εδώ πέρα, τα οποία χρήματά σου κάποτε το κίζονταν. Τώρα δεν το κίζονται, απλά τα έχεις εκεί πέρα. Η τράπεζα μπορεί να τα επενδύει οπουδήποτε θέλει, αλλά εσύ από αυτή την επένδυση την οποία κάνει η τράπεζα δεν έχεις κανένα κέρδος. Το κέρδος σου είναι μηδενικό. Ή για την ακρίβεια είναι 0,03%. Πια στα βγω και κούρευτε. Και βέβαια, όταν δεν έχεις τα χρήματά σου στα χέρια σου, σου λέει ο άλλος ότι εγώ μπορώ να σε τιμωρήσω να πας ώρα και στιγμή. Μπορώ να σου μπλοκάρω τους τραπεζικούς λογαριασμούς σου, γιατί δεν ήσουν καλό παιδί, γιατί βγήκες στο ραδιόφωνο κύριε Ερμές και είπες αυτά τα οποία είπες, και σου μπλοκάρουμε τον τραπεζικό λογαριασμό. Τάχα μου δήθεν για να σε ελέγξουμε, να δούμε αν έχεις πάρει παράνομο χρήμα από πουθενά, Λες και έχω τόσες πολλές καταθέσεις που μπορεί να έχω παράνομο χρήμα. Και μένεις εσύ έτσι. Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί, αλλά λέω ότι τι θα γίνει στο μέλλον. Και ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται. Και δεν θα μπορείς να διαχειριστείς τα χρήματα τα δικά σου, τα χρήματα τα οποία έχεις δουλέψει. Δεν θα σε αφήνουν να τα διαχειριστείς, δεν θα σε αφήνουν να τα τραβήξεις. Γι' αυτό θέλουν όλα να γίνονται μέσω των τραπεζών, για να μπορούν να συγβιάζουν έτσι απλά και εύκολα. Και εσύ να σκύβεις το κεφάλι και να λες ότι εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Τι να πω.

Το πρωί είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη. Είχαμε και διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Από ό,τι βλέπω είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά εκεί στην περιοχή, όπου στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από ό,τι βλέπω ένα κρεοπωλείο είναι αυτό το οποίο ήταν μάλλον κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο είναι αυτό το οποίο ήταν.

Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι και ο πατέρας, ο οποίος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε εν τέλει να κρατηθεί στη ζωή. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6:20 το απόγευμα, όταν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρει πινακίδες Μολδαβίας και στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βίτιο φόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και μάλιστα συγκρούστηκε με τοπικά. Η πυροσβεστική χρειάστηκε για να απεγκλωβίσει τα 4 μέλη της οικογένειας μέσα από τα συντρίμμια του οχήματος. Ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθησαν σε νοσοκομεία. Τώρα, πώς έγινε και βγήκε το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω στο βιτιοφόρο και εξφενδονίστηκε μετέπειτα στο έρισμα του δρόμου. Το θλιβερό είναι ότι 3 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 3 νέοι άνθρωποι. Δηλαδή ένα βρέφος και η μητέρα και ο πατέρας, και νομίζω ότι ένα κορίτσι ακόμη είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και χαροπαλεύει, προσπαθεί να κρατηθεί στην ζωή. Είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση.

Οι αγρότες πάλι λένε ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην ΔΕΘ, γιατί όπως επισημαίνουν λένε είμαστε χειρότερα από ότι την περίοδο των μπλόκων. Παιδιά, ένα πράγμα, μην ταλαιπωρήσετε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πραγματικά δηλαδή, αν θέλετε να πετύχετε κάτι, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να δικαιωθείτε. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κλείνετε τους δρόμους και όχι τίποτα άλλο. Από ό,τι έχετε καταλάβει, πολλοί κόσμοι σας γύρισε και την πλάτη βλέποντας τις στάσεις σας. Βλέποντας ότι για ακόμη μια φορά παρατήσατε τον αγώνα, γιατί ήταν περίοδος Χριστουγέννων, τότε που κλείνατε τους δρόμους, τότε που υπήρξε απίστευτη ταλαιπωρία σε όσους θέλανε να ταξιδέψουν για την περίοδο των εορτών. Και παρόλα αυτά όμως ο κόσμος έλεγε δεν πειράζει. Δεν πειράζει για να δικαιωθούν οι αγρότες. Μετά όμως από τις στάσεις σας να ξέρετε ότι πολλοί κόσμοι σας έχει γυρίσει την πλάτη, γιατί δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δηλαδή σας έταξε ο Μητσοτάκης μερικά ψίχουλα και εσείς τα παρατήσατε και φύγατε και τώρα βγαίνετε και λέτε ότι είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν την περίοδο των μπλόκων. Και θα έρθει ο χειμώνας που δεν θα έχετε δουλειά και θα μου ξαναβγείτε στους δρόμους και θα ξαναταλαιπωρήσετε εμένα. Που εγώ δεν φταίω σε κάτι. Γιατί δεν σας έκοψα εγώ τις παροχές ή ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν θα πάτε να κλείσετε το Μέγαρο Μαξίμου, θα πάτε να κλείσετε τις εθνικές. Δεν θα ταλαιπωρήσετε την κυβέρνηση, θα ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Δηλαδή εντάξει, κάπου θεωρώ ότι φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Νικόλο από την Καλαμάτα, κάποιες από τις εταιρείες, λέει, ανακύκλωση συμβάλλουν στη λαιλασία των συλλεκτικών ομάδων χαλκού και άλλων μετάλλων. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν πάει ο άλλος και τους πηγαίνει κλεμμένο χαλκό ή κλεμμένο μέταλλο, κανονικά δεν θα έπρεπε να το παραλαμβάνουν οι εταιρείες ανακύκλωσης. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Deutsche Bank λέει, πιο απατεώνες από δάφτους περιμέναμε. Καλημέρα, λέει, καλημέρα στον Φίλιππα. Καλή εκπομπή, λέει. Χθες είδα Άνω Περέ 70 τετραγωνικά 650 ευρώ και μου λέει λίγα είναι. Έχουν χαζέψει με τις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Πάλι τι γίνεται, αυτοκίνητο δεκαετίας που αγοράστηκε καινούριο 17.000 ευρώ. Σήμερα ζητάνε 10-11.000 γιατί έχει ανέβει η τιμή των καινούριων. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση γιατί ποιος έχει πλέον την οικονομική άνεση να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Πας να πάρεις ένα αυτοκινητάκι μικρό, δεν σου λέω εγώ. Ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης τέλος πάντων. Και σου λέει 20, 22, 23 χιλιάδικα, κάτσε. Κάποτε ένα αυτοκινητάκι πόλης το έπαιρνες με 10, 12 χιλιάδικα. Εν τω μεταξύ, τώρα που το ανέφερα αυτό, έβλεπα μία διαφήμιση, μου την έβγαλε το YouTube. Μία διαφήμιζε το 206 του Πεζό. Παλιά διαφήμιση τώρα, έτσι, πριν 20 ετίες, πότε πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το μοντέλο. Και λέει σε κάποια φάση καινούριο το αυτοκίνητο από 6.300 κάτι ευρώ. Και λέω, έπαιρνες τότε, δεν το θυμόμουν να κάνω, έπαιρνες, λέω, τότε με 6.000 καινούριο αυτοκίνητο. Τώρα 6.000.

και παίρνει ένα μεταχειρισμένο και λες Παναγιά μου, μου βγάλει και πρόβλημα. Και τότε έπαιρνε καινούργιο αυτοκίνητο αντιπροσωπεία με 6.000, ξεκινούσαν από τα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια και κάτι σε δραχμές. Κοίτα να δεις. Είχα ξεχάσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, ότι ζήσαμε τέτοιες εποχές. Τώρα πλέον για να πεις να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, πού? Ποιος θα διαθέσει 20.000 και όσοι τα διαθέτουν είναι και χρεωμένοι. Και σου λέει μεταχειρισμένο και πάλι μεταχειρισμένο. Και τα μεταχειρισμένα εδώ πέρα στη χώρα μας δυστυχώς μοσχοπολούνται. Τι θα κάνουμε. Αυτοκίνητο 20 ετίας μπορεί να το πληρώσει και 10.000. Καλημέρα στην Ιορδάνα. Γεια σου Ιορδάνα μου στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Πόπη. Παρατήρησα, λέει, ότι σε γνωστό σούπερ μάρκετ ο κόσμος αγοράζει ακόμη και 2 ντομάτες, 5 βερίκοκα ή ένα μόνο κομμάτι καρπούζι. Μου έχει τύχει επίσης να δω κάποιον να παίρνει μόλις 90 γραμμάρια τυρί από το τμήμα των τυριών. Παρ' όλα αυτά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Μίζερη και στερημένη, αλλά παθητική. Δεν του συμπονώ, λέει, γιατί πιστεύω πως οι επιλογές τους επηρέασαν αρνητικά όλες τις επόμενες γενιές και διαμόρφωσαν παιδιά χωρίς πρωτοβουλία. Γεια σου, Πόπη μου, καλημέρα καταρχάς εκεί στον όμορφο Πειραιά στην Αττική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φταίμε, έτσι, φταίμε. Όταν έχουμε καταντήσει, κάποτε κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς που αγοράζανε μια φέτα καρπούζι και εμείς πηγαίνουμε στον καρπουζό και λέγαμε βάλω ένα καρπούζι έτσι και να είναι και μπαμπάτσικο έτσι μεγάλο, ξέρω. Και τώρα πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ και παίρνεις μια φέτα καρπούζι, μισό πεπόνι. Ξεφτιλίκια δηλαδή, δεν, εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, να τον κάνουν Γερμανό. Πάνε εκείνες οι χρυσές εποχές. Και πηγαίνεις και λες, ας πούμε, βάλε 5 φέτες ζαμπόν, 3 φέτες κασέρι, κίτρινο τυρί, τέλος πάντων, να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι μου οι Αθηναίοι. Γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη όλα τα κίτρινα τυριά τα λέμε κασέρια, είναι εκείνη μαγιά μας, δεν κατάλαβα. Εσείς το σουβλάκι γιατί το λέτε καλαμάκι δηλαδή. Να το ποινικοποιήσουμε αυτό εν τω μεταξύ, το σουβλάκι να λέγεται καλαμάκι. Ναι, δεν είναι. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ποτέ ξανά την Ελλάδα θέλω ελεύθερη, όχι λαμόγια και προδότες. Πάμε δυνατά, λέει, ελληνική λύση για μια καινούρια Ελλάδα, αδέρφια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ηλίθιος είναι αυτός, λέει, που επαναλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες και περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο ορισμός του μέσου αβόλευτου Έλληνα ψηφοφόρου. Καλημέρα στο Σταύρο, δεν έχω δει πιο ραγιά από τον Ανεστίδη. Δεν ξέρω, εμένα με απογοήτευσε ο Ανεστίδης και ειλικρινά δεν το περίμενα. Δηλαδή να συνταχθείς με τους, με τους εγκληματίες, τι να σε πω. Η Μαρία από τις Σικές, ξέρεις τι λένε, λέει, όταν συζητώ και συνήθως μαλώνω με κάποιους, από τον έξω τον αναγκάζουν και τα κάνει. Εγώ τους λέω αν είναι Έλληνας να παραιτηθεί από το αξίωμα. Μάθανε να λέει, όχι, κανένας απ' έξω δεν τον αναγκάζει, παιδιά. Δεν υπάρχουν, οι απ' έξω δεν τον αναγκάζουν να κάνει αυτά που κάνει. Αυτός θέλει και τα κάνει. Αυτός εξυπηρετεί τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Δεν είναι εξωτερικοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι μας έχουν βουλιάξει στην ακρίβεια. Δεν φταίει κανένας από έξω. Οι δικοί μας φταίνε εδώ πέρα. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα ότι οι άλλοι, οι έξω κάνουν κουμάντο. Και άμα τους ρωτήσεις ποιοι είναι οι έξω που κάνουν κουμάντο, δεν ξέρω να σου πούν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα από Μπίτμπουργκ με 20 βαθμούς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Επειδή δεν γνωρίζεις, μου λέει, άκου. Αναφέρθηκε σε κέντρο υγείας Μαντουδί. Όταν τράκαρα με πήγαν εκεί, δεν είχαν ούτε αντιτετανικό να μου κάνουν και βενζίνη για να με μεταφέρουν. Ήταν ίσα ίσα στο νοσοκομείο Χαλκίδα. Στο νοσοκομείο Χαλκίδα, σαν έκτακτο όπως ήμουν, με ανοιχτό το κεφάλι, θα μπορούσα να είχα πεθάνει αν ήταν σοβαρό το τραύμα. Δεν υπήρχε κανένας να με αξιολογήσει. Μέχρι που ήρθε κάποιος από το πρωί να μου κάνει εξονική, με έβαλαν σε μια σανίδα και περίμενα μέχρι το πρωί να έρθει κάποιος να μου κάνει μια εξονική, ο οποίος μου είπε καλύτερα να το κάνω έξω, διότι το μηχάνημα αυτό είναι για πέταμα. Επίσης θα ήθελα να πεις στον αέρα πως εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχει διαβητολόγος για εμάς που έχουμε ζαχαροπλαστείο τύπου ζάχαρο εννοείς και όχι ζαχαροπλαστείο τύπου 2. Παναλαμβάνω, δεν υπάρχει διαβητολόγος σε ολόκληρο το νοσοκομείο Χαλκίδας και δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να πήγε. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο και στη Χαλκίδα, φίλε μου Δημήτρη. Να ήταν μόνο το δικό σας το νοσοκομείο παντού. Άσε που οι διαβητολόγοι είναι. Τους ψάχνεις με το κιάλι να τους βρεις. Είναι μια ειδικότητα η οποία δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σε πολλά νοσοκομεία δεν υπάρχει διαβητολόγος και δεν ξέρω γιατί. Αλλά γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί ζάχαρη, όπως θα έλεγε και ο Άδωνης.
Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χθες πέτυχα το Μητσοτάκη, λέει, να περνάει από τον κεντρικό κυκλικό κόμβο που η κυκλοφορία εκεί κάθε μέρα είναι ένα χάος. Από εκεί να καταλάβεις είναι είσοδος και έξοδος για τη Βόρεια και Νότια Εύβοια. Και έχεις καμιά δεκαριά μπατσικά και πέντε μαύρα από αυτά που τον συνοδεύουν να έχουν σταματήσει την κυκλοφορία και να ταλαιπωρούν τον κόσμο για να περάσει ο Κούλης. Έφτιανα τον κόρφο μου ο Κωνσταντίνος από την Χαλκίδα. Μην να μην φτύνεις τον κόρφο σου, πλάκα κάνω. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στο Στέλιο, καλημέρα. Πριν γίνει δεξιός ο σοσιαλιστής, λέει, κοίτα για γέλια, ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Το δικό σου το λογαριασμό μου στέλνεις. Και εδώ πέρα ποιος είναι αυτός? Α, ο Χρυσοχοίδης. Ωραία πράγμα. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Ο Σάκης ο Έλληνα, αν η κυβέρνηση λέει είχε επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμη και κάποιος να τον αναγκάζει, το θέμα είναι τι κάνει αυτός. Οι μόνοι οι οποίοι τον αναγκάζουν και οι μόνοι οι οποίοι κάνουν κουμάντο στη χώρα είναι οι ολιγάρχες. Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν υπάρχει. Ο ολιγάρχης, ο οποίος στηρίζει ένα χρεοκοπημένο κόμμα με τα ωραία τα λεφτάκια του, για να υπάρχει αυτό το χρεοκοπημένο κόμμα, για να μπορεί να κάνει αυτό το αλυσβερίσι και να κλέβουν το δημόσιο οι κύριοι αυτοί, αυτοί κάνουν κουμάντο. Εάν θέλετε να συνεχίσει να σας κάνει κουμάντο ο πετρελαίας, ο σούπερ μαρκετάς, ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία ή να απέχετε από τις εκλογές. Πάλι αυτοί θα βγουν. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο. Τώρα το είδα το μήνυμα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλημέρα και καλό πρωινό Πέμπτης. Ο Δημήτρης μου λέει ότι τα μηνύματα αναφέρονται στο Μητσοτάκη που ήταν χθες στη Βόρεια Εύβοια. Ναι, το κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι πήγαν εκεί πέρα και τον χειροκροτάγαν. Τους έκαψε τις περιοχές εκεί πέρα και τα χάπατα πηγαίναν και τον χειροκροτούσαν. Και κάτι παπαδαριά που ήταν εκεί πέρα. Ντρέπεστε, ρε παλιοξευτιλισμένοι, δεν ντρέπεστε. Αντί η Εκκλησία να είναι μπροστάρι σε όλο αυτό το οποίο τραβάει ο ελληνικός λαός, συντάσσεται με τον εγκληματία. Πού σας, ρε δεν ξεφτυλισμένοι, να χαθείτε, να χάνεστε. Ποιο Θεό υπηρετείτε, δεν έχω καταλάβει ειλικρινά. Ποιο Θεό υπηρετείτε. Γεια σου Ντάμον, καλημέρα. Το Μοσχάριο Έλληνας λέει δεν ξυπνάει, θυμάμαι το 70 και 80, μόνο ο πατέρας μου δούλευε και ζούσαμε 6 άτομα, άντεντε. Και δεν είναι ότι τότε δουλεύαν οι άνθρωποι. Χτίζανε και περιουσίες, κάνανε σπίτια, κάνανε εξοχικά με ένα μισθό. Με έναν μισθό, παίρνανε αυτοκίνητα, βγαίνανε, πηγαίνανε μπουζούκια και τα λοιπά. Τι γίνονται. Τώρα πού? Δυο μισθοί, τέσσερις μισθοί να μπαίνουμε στο σπίτι δεν φτάνουν. Α, στα κομμάτια, λοιπόν η ώρα είναι 8 σχεδόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα που κάναμε και σήμερα το πρωί. Θεού θελούντος αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Όμορφο πρωινό Πέμπτης να έχετε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 35χρονος πατέρας που έχασε την 28χρονη σύζυγό του και την 6 μηνών κόρη του σε τροχαίο χθες στην Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας με καταγωγή από την Μολδαβία. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά από ανατροπή σκάφους στον Θερμαϊκό. Με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε χθες από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία τους και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Κάλεσε ταυτόχρονα τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε εκ νέου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. «Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μέρα στη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στην Μαρφίν από έμπρισμο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ο Κρις Φίγετο. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σήμερα. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν για 5η συνεχόμενη μέρα στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα αναμένεται ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι 2 έως 3 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Με αυτές τις εκπομπές βαθιάς ανάλυσης. Θα μου επιτρέψετε όμως, δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τη ραδιοφωνική και την διαδικτυακή. Έχουν σφίξει ζέστες, δεν εξηγείται αλλιώς. Μαλθάκας λοιπόν στο ξεκίνημα, πριν να συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο θα αναλύσω σήμερα. Για ποιο λόγο μπήκε αυτός ο Μαλθάκας λοιπόν. Αυτός ο κύριος που θα ακούσετε είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα. Αυτός που θα ακούσετε τώρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6, Focus 811 η εκπομπή. Και μετά τη θηγατέρα ακούσατε τον Μαλθάκα. Για ποιο λόγο? Για χατήρι του κυρίου που είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα και του λέει το εξής.
1: Σταματάω να είμαι δημοκράτης. Τελείωσα. Από το 1971 ταξιδεύω. Βγήκα το 19 στη σύνταξη. Κανένας δεν μου δίνει τη σύνταξη. Πληρωμένα χωρίς να χρωστάσω καμία ασφάλεια. Εάν θα βγεις εσύ.
2: Από το 19, 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια.
2: Να σου πω δύο λόγια. Έχεις λίγο χρόνο να σου πω για
1: αυτό.
2: Δεν ξέρω τη δική σου περίπτωση.
1: Είναι πολύ απλή.
2: Αλλά το ελληνικό δημόσιο μας λέει ότι έχει κάνει ψηφιοποίηση στα πάντα και είμαστε ανίκανοι να δώσουμε συντάξεις στους ανθρώπους. Όταν ήμασταν εμείς, το 2015 παραλάβαμε 350.000 συντάξεις οι οποίες ήταν εκκρεμείς. Και το μειώσαμε κατά 70%. Γιατί? Και θα το μηδενίζαμε και εντελώς. Γιατί τι κάναμε? Προσλάβαμε νέα παιδιά. Χίλια παιδιά, χίλιους νέους επιστήμονες να ασχολούνται με αυτό το θέμα.
1: Το δημόσιο δεν δουλεύει τώρα.
2: Ήρθαν λοιπόν αυτοί και τους απολύσανε. Γιατί λέει το...
1: Είναι ο δημοκράτης.
0: Άκου τώρα. Αυτός ο τύπος ήταν, λέει, χρόνια ολόκληρα νεοδημοκράτης. Και τι του λέει του Τσίπρα? Τον πιάνει αγκαλιά και του λέει: σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Τσιπρικός? Ελασίτης? Σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνει τι, θα πας στον Τσίπρα? Και ο Τσίπρας άλλος παπατζής, παπατζής κανονικός, παπατζής κανονικός, κάθεται και του λέει ότι εμείς είχαμε δώσει συντάξεις. Εγώ θυμάμαι συνταξιούχους να καταλήγουν σε ψυχιατρικά κέντρα. Θυμάμαι συνταξιούχους οι οποίοι περίμεναν να πάρουν τη σύνταξη επί Τσίπρα να πηδάνε από μπαλκόνια. Να τους εγκλωβίζει με δάνεια, να τους εγκλωβίζουν με δάνεια οι τράπεζες. Θυμάμαι συνταξιούχους να υποφέρουν. Θυμάμαι τα κοράκια των φαντ να πηγαίνουν έξω από τα σπίτια και θυμάμαι τον, για να πάρουν τα σπίτια, και θυμάμαι τον Τσίπρα να κυβερνά πίσω από κλούβες των ΜΑΤ. Όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Ο Μαλθάκας της ημέρας, παιδιά, τον ακούσατε. Ήμουν νεοδημοκράτης, σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και πάει και αγκαλιάζει τον παπατζή. Που του λέει ότι εμείς βάλαμε 1.000 παιδιά, δικά τους παιδιά ήτανε, και ήρθαν οι άλλοι μετά και τα απέλυσαν αυτά τα 1.000 παιδιά και βάλανε άλλα δικά τους παιδιά. Αλλού μπορεί να τα βάλανε. Αυτή είναι μια πρακτική παλαιοκομματική, η οποία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ναι μεν να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Να μην είναι αυτός ο κακός δημόσιος υπάλληλος. Γιατί είναι άλλο το δημόσιος υπάλληλος και είναι άλλο το εργαζόμενο στο δημόσιο. Υπάρχουν στο δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Πρέπει να αξιολογούνται όλοι. Άπαντες. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα από το 2001 που εργάζομαι καθημερινά, αδιάλειπτα ως δημοσιογράφος σε διάφορες θέσεις, πάντοτε αξιολογούμε. Και αν δεν είμαι καλός, θα χάσω τη δουλειά μου. Απλά την χάνει από την πρώτη μέρα που κάνω αυτό το επάγγελμα να μην έχω χάσει τη δουλειά μου ούτε για μία μέρα. Μακάρι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να αξιολογούνται και να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, σε μία θέση 5, 6, 7, 8 χρόνια, 10 χρόνια, την ξέρει τη θέση. Αρκεί να δουλεύει, έτσι. Να μην είναι σαν κάτι βουλευτάδες που δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή. Οκ. Άρα λοιπόν, προς Θεού, παιδιά, κόψτε τη μαλθακία. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα γιατί δεν σου δώσε, δεν σου βγάλε τη σύνταξη, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ένα και το αυτό. Σαμαράς επίσης. Ένα και το αυτό. Και όλα τα υποκομματίδια τα οποία έμεσα ή άμεσα ελέγχονται από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα συστημικά κόμματα, επίσης είναι ένα και, αυτό, και το αυτό. Είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος. Με μικρές παραλλαγές. Καταλάβετε το. Είναι δυνατόν, ρε άνθρωπέ μου, να πηγαίνεις και να του λες σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης και γίνομαι λασίτης. Δηλαδή, τι ψηφίζει εκδικητικά ο συγκεκριμένος τύπος, για να καταλάβω. Δηλαδή, είσαι νεοδημοκράτης, κατά δήλωσή σου, αλλά αυτό το οποίο έχεις και υποστηρίζεις ως κυβέρνηση δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι μια Νέα Δημοκρατία έτσι πως την είχες στο μυαλό σου, φαντάζομαι, δεν θα πρόδιδε τη Μακεδονία. Δεν θα συνέχιζε την προδοσία της Μακεδονίας που την ξεκίνησε ο Τσίπρας. Θα την ακύρωνε. Αλλά τώρα δηλαδή πας σε αυτόν ο οποίος υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον στηρίζεις. Και λίγο σου ήταν το Μαλθάκας αφιέρωμα για σένα, προσωπικό αφιέρωμα. Και πολύ λίγο σου ήταν. Ενέρε φίλε, δηλαδή πραγματικά έχω αρχίσει να αποκτώ δυσανεξία απέναντι στην τόση χαζομάρα. Και ο άλλος ο Παπατζής από δίπλα να του πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε μία ακόμα εκπομπή θεματική. Και μεταξύ όλων των χαιρετισμών που στέλνω σε όλη την Ελλάδα και στην Ομογένεια και στην Κύπρο μας και στη Βόρεια Ήπειρο και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική, παντού υπάρχουν Έλληνες, να μου επιτρέψετε να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Μια μεγάλη καλημέρα σε κάθε βιοπαλαιστή, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, σε κάθε οικογενειάρχη που τρέμει κάθε φορά που κοιτάζει το λογαριασμό της ενέργειας, που τρέμει κάθε φορά που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοιτάζει τις τιμές στα ράφια με τα προϊόντα να έχουν ξεφύγει, που τρέμει κάθε φορά που μένει απλήρωτος ένας λογαριασμός και το στομάχι του σφίγγεται. Σε εσάς θέλω να απευθυνθώ σήμερα. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στο πλέον ανελαίητο επίπεδο της καθημερινότητάς μας και αυτό δεν είναι άλλο από τη γενοκτονία της μεσαίας τάξης. Το καθεστώς Μητσοτάκη μεταξύ όλων όσων έχει σκοτώσει έχει γενοκτονήσει κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη. Δηλαδή τη συντριπτική μερίδα του ελληνικού λαού. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πάρα πολλές καραμπόλες και λειτουργεί ως domino effect. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων, σε αυτούς, γιατί οι σκεπτόμενοι Έλληνες το έχουν ήδη αποδομήσει το success story. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς το παραμύθι του success story θα επιχειρήσω να το αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων συμπολιτών μας, όπως επίσης θα τους χαλάσω λίγο τη μόστρα για το άλλο μεγάλο ψέμα της δίθεν ανάπτυξης των αριθμών και των δίθεν επενδύσεων που φέρνει στην Ελλάδα το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα θέλω να μιλήσω για τον απροκάλυπτο πόλεμο που δέχεται ο μικρός, ο μεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο μαγαζάτορας, ο καταστηματάρχης, για τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η τεκμαρτή φορολόγηση. Θέλω να μιλήσω για τα fund, αυτό το καρκίνωμα. Αυτό το καρκίνωμα το οποίο κυριολεκτικά καταπίνει περιουσίες Ελλήνων. Θέλω να μιλήσω για το τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και πετάει τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, έξω στο δρόμο για να γίνουν Airbnb και τα κτίρια αυτά να είναι στην κατοχή ξένων συμφερόντων. Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία και πάει λέγοντας. Θέλω να με ακούσετε όλοι εσείς και περισσότερο θέλω να με ακούσουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους σώσουν κάποιοι προσκυνημένοι αυτόκλητοι σωτήρες. Να τους πω λοιπόν σε όλους αυτούς τους λοβοτομημένους και ευκολόπιστους παραδόπιστους νεοέλληνες ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα τυχαίο εισαγόμενο φαινόμενο. Η ακρίβεια και συγκεκριμένα η εσχροκέρδεια είναι ένας έμεσος, πολύ βίαιος φόρος που απομυζά το υστέρημα των Ελλήνων και το απομυζά προς όφελος 4-5, δεν είναι παραπάνω, μεγάλων ολιγοπολίων. Θα παρακαλούσα λοιπόν σήμερα να μας χαρίσετε μερικές κοινοποιήσεις και να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή του Focus FM 103,6 για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πω εγώ, για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πούνε οι καλεσμένοι, οι σημερινοί του Focus FM, που είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα ενάντια στην εσχροκέρδεια, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα απέναντι σε φαντ και απέναντι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατί πρέπει όλοι μαζί με μια φωνή να φωνάξουμε ένα πολύ ηχηρό όχι απέναντι σε αυτό το στραγγαλισμό του μικρομεσαίου, ο οποίος επιτυγχάνεται με την σατανική ως προς την σύλληψή της ιδέα της ψηφιακής υπερφορολόγησης. Ξεκινώ λοιπόν από την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, για την καρδιά της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλη από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Από το κατάστημα της γειτονιάς. Από έναν βιοπαλαιστή ο οποίος προσπαθεί να πετύχει κάτι καλύτερο για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το εμπόριο στη χώρα του. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι σφογκοκολάροι κυρίαρχα από τα άδεια κυβερνητικά έδρανα ή βουλευτικά τους έδρανα? Τι μας λένε αυτοί οι οποίοι κονομάνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, ενώ οι περισσότεροι από δάφτους δεν πατάνε το ποδάρι τους στη Βουλή? Τι μας υπόσχονται? Μας υπόσχονται πως θα πατάξουνε, λέει, τη φοροδιαφυγή, πως θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος, πως θα συνδέσουμε τα POS, αυτά τα μηχανάκια που περνάνε οι κάρτες, με τις ταμιακές μηχανές και στις λαϊκές αγορές και ότι θα βάλουμε αυτοματοποιημένα συστήματα, λέει, στην ΑΔΕ για να είμαστε διάφανοι. Σώπα ρε μεγάλε, όνειρα θερινής νυχτός και μετά ξύπνησες. Και μετά ξύπνησες. Άκου τώρα, αυτό είναι το αφήγημα των τύπων οι οποίοι οικονομάνε. Μπορεί να μην έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους, αλλά θα λύσουν το πρόβλημα αυτών οι οποίοι σηκώνονται αξιμέρωτα και γυρίζουν αφού πέσει ο ήλιος στο σπίτι τους. Έχουν σπαστά ωράρια, τραβάνε κουπί όλη μέρα σε μια εργασιακή γαλέρα, έχουν τα άγχη τους για το πώς θα καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης, πώς θα πληρώσουν μισθούς. Άλλοι πάλι που είναι μισθωτοί και πονάνε αυτό το κομμάτι, πάλι έχουν άλλα άγχη γιατί ο μισθός δεν φτάνει. Και αυτοί μας λένε για ψηφιοποίηση. Και μας μιλάνε για ψηφιοποίηση και για φρουφρού και αρώματα την ώρα που η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Γιατί η πραγματικότητα την οποία ζει ο βιοτέχνης, την πραγματικότητα την οποία ζει ο μαγαζάτορας, την πραγματικότητα την οποία ζει ο υδραυλικός, την πραγματικότητα την οποία ζει ο λογιστής, που ανταποκρίνεται σε έναν απόλυτα προγραμματισμένο, μεθοδευμένο και στρατηγικό στραγγαλισμό, δεν τη λαμβάνουν υπόψη τους. Τι έκανε η κυβέρνηση? Αποφασίζει ο νομοθέτης από μια γραφιάρα με ένα παχύ δερμάτινο καναπέ. Ο υπουργός, ο οποίος φοράει κοστούμι αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, κάθεται εκεί και λέει: νομοθετώ έναν οριζόντιο, ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα. Άδικο. Πέρα για πέρα άδικο. Βαφτίζουμε εκ των προτέρων με αυτόν τον τρόπο κάθε ελεύθερο επαγγελματία εν δυνάμει κλέφτη, εν δυνάμει φοροφυγά και τον υποχρεώνουμε να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ζεστό χρήμα χωρίς καν να το έχει βγάλει. Αυτό κάνει το κράτος στον μικρομεσαίο και τον στραγγαλίζει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε λέει και την απόλυτη αυτοματοποίηση του ελέγχου, μετατρέποντας σε σερίφιδες, υπαλλήλους της ΔΟΕ, εφοριακούς, που κάποιοι από αυτούς είναι βρώμικοι και τα μαθαίνουμε συχνά πυκνά τα κόλπα τους και τα επιτεύγματά τους, πως πηγαίνουνε και εν είδη σερίφοι εκβιάζουνε επαγγελματίες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, να μην παρεξηγηθώ. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπα νωρίτερα. Για τον κακώς εννοούμενο δημόσιο υπάλληλο και τον σωστό εργαζόμενο στο δημόσιο. Παντού υπάρχουν κακοί. Στη δημοσιογραφία να δείτε πόσοι κακοί υπάρχουν. Αλλά δεν είμαστε όλοι κακοί, έτσι θέλω να πιστεύω. Και στην πολιτική η συντριπτική πλειοψηφία είναι για μπάτσες, μεταφορικά. Αλλά δεν είναι όλοι για μπάτσες. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το κράτος το οποίο λειτουργεί εκβιαστικά και σου λέει, αυτά είναι τα δεδομένα. Κι άμα θες και μην τολμήσεις να ξεχάσεις καμία προθεσμία ή δεν φταίω εγώ αν κολλήσει για παράδειγμα το σύστημα ψηφιακής πλατφόρμας και εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις online στην ώρα σου, το πρόστιμο θα πέσει γιατί είναι ψηφιακό. Βρε κόλλησε η πλατφόρμα, δεν με νοιάζει. Πέρασε η ώρα, πρόστιμο, φόρος, κανονικός, στο κεφάλι, κατά κέφαλα. Γιατί έχουμε ψηφιοποιημένο κράτος και τα ρομπότ της εφορίας του κούλι δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή από τη μια τα ρομπότ της εφορίας, από την άλλη τα φαντ, από την άλλη υπερφορολόγηση και έχουμε και κάποιους, μιας και λέω για την ψηφιοποίηση για το γεμί, έτσι μας λένε, η φετινή διασύνδεση με το γεμί, του γεμί με την ΑΔΕ γίνεται πλήρως ψηφιακά και αυτόματα και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε. Ωραία. Πείτε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν η Καριστιανού να έχει δηλώσει στο γεμί, στην έκθεση για την εταιρεία της, που έχει 50% αυτή και είναι διαχειρίστρια και 50% έχει ο Μωυσίδης, ο πρώην σύντροφός της. Έχουν μια εταιρεία, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι η εταιρεία μέσω της οποίας χτύπησαν στον πληστηριασμό της Do Value το σπίτι στην Αθήνα. Το οποίο σπίτι στην Αθήνα δεν το είχε Do Value, το είχε Intrum και το έστειλε πεσκέσει στην Do Value. Προφανώς για να καλυφθεί κάτι, κάποιο ίχνος της συναλλαγής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πείτε μου λίγο εσείς που έχετε ψηφιοποιήσει όλη αυτή την ιστορία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μία τύπισσα η οποία δηλωμένη στην έκθεση που έχει καταθέσει για την εταιρεία Whereabout Travels ΙΚΕ για το 2023 να δηλώνει στο γεμί ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο. Και σήμερα που μιλάμε στην εταιρεία φαίνονται ότι υπάρχουν 4 ακίνητα. 2 στη Σύρο, ένα στη Χαλκιδική και το σπίτι του πληστηριασμού στην Αθήνα. 4. Πώς γίνεται λοιπόν η ίδια στη ψηφιακή δήλωση να δηλώνει ότι έχουν 0 ακίνητα? Το λέω γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα, ξέρετε, πρέπει να πηγαίνει μόνο με τον Κέσσαρα. Άμα πηγαίνει και με άλλους αυτοκράτορες, το χάνει το πλεονέκτημα της ηθικής. Για να μην μιλάμε για ηθική και να μην χειροκροτούμε τον εαυτό μας όταν λέμε ότι θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια, θα πατάξουμε τη διαφθορά και πάει λέγοντας. Γιατί εμένα κομμάτι διεφθαρμένο μου ακούγεται στην επίσημη, ξαναλέω, δήλωση, και αν θέλετε σας τη δείχνω κιόλας, γιατί εγώ δεν λέω από το μυαλό μου, δεν φαντάζομαι το μυαλό μου πράγματα. Στην επίσημη έκθεση του ΓΕΜΗ για την εταιρεία Where About Travel στην Καρτιανού, υπάρχει ξεκάθαρη ρητή γραμμένο. Η εταιρεία για το 2023 δεν έχει κανένα ακίνητο. Κανένα ακίνητο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Πάτρικ Ογκουνσότο? Γι' αυτό λοιπόν εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε το Βιζάν και θέλετε να είστε διακαώς υποψήφοι στις επερχόμενες εκλογές, ασχέτως του ότι πριν από λίγους μήνες είχατε πάει με τον Βιτάλη που ήθελε να πάρει τα κλειδιά της Βουλής και είχατε κατέβει εκεί πέρα. Είχατε πάει με το... με τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Είχατε πάει δεξιά-αριστερά. Μετά ανεβαίνατε σε μένα εδώ στο live και μου κάνατε like. Μετά πηγαίνατε, κάνατε καρδούλες στα βίντεο που ανεβάζει ο Βελόπουλος. Μετά από εδώ, μετά από εκεί, μετά παρακεί. Και τώρα λέει, βγαίνετε και στηρίζετε την Καρισιανού και έχετε το θράσος, βρε κερατάδες, να λέτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους από τα φάντ είναι μπαταξίδες. Πάμε ξανά. Μπαταξίδες. Όταν το λες αυτό, γιατί η γενίκευση είναι η αρχή του φασισμού. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους από τα φάντ είναι μπαταξίδες. Να έρθεις εδώ, να σου φέρω καμιά πενταριά τέτοιους σε εισαγωγικά μπαταχτσίδες, να τους δεις πόσο μπαταχτσίδες είναι, και άμα φύγεις όρθιος να μου τρυπήσεις τη μύτη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το βιός τους, το βιός το οποίο για να το χτίσουν μάτωσαν, να τους λέτε μπαταχτσίδες. Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι το έχουν κάνει μπίζνα? Ναι, υπάρχουν. Βλέπε η υπόθεση με τη γυναίκα του Κούλη. Αυτός είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Να έχεις πάρει ένα δάνειο, να χρωστάς 900.000 ευρώ, να έχουν περάσει 25 χρόνια και να έχεις αποπληρώσει τα 10, 15, 20 χιλιάρικα. Και κανένας να μην σε κουμπάει. Εντάξει. Στρατηγικός κακοπληρωτής είναι κάποιος ο οποίος εκμεταλλεύεται ακίνητα. Εκμεταλλεύεται ακίνητα. Και δεν αποδίδει τους φόρους προς το δημόσιο. Όσο όφιλε να τα, εφόσον έχει εκμετάλλευση ακινήτων. Και να βγαίνετε να χαρακτηρίζετε μπαταχτσίδες τους Έλληνες οι οποίοι είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Θέλεις να πάρω το φίλο μου τον Ιάκωβο που του φάγανε τα φαντ ένα εργοστάσιο 2,5 εκατομμυρίων για ένα κομμάτι ψωμί? Θέλεις να στον πάρω λίγο να κάνεις μια κουβέντα μαζί του? Εσύ, καραφλοκόρακα που τον είπες μπαταχτσί. Θα κλαις. Και θα κλαις γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί κουβαλάει βάρος στην καρδούλα του ο Ιάκωβος και πάρα πολλοί Ιάκωβοι που είναι εκεί έξω. Και εδώ το ραδιόφωνο μας είναι από κούμπι για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορούν να πούν μια κουβέντα. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε και το δημοσιογράφο, κάνουμε και τον ψυχαναλυτή και πολλές φορές κάνουμε και το μαλθάκα για να μην γίνει χειρότερο το πράγμα. Λοιπόν, κάπου όπα. Τέλος με αυτήν την καραμέλα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Άνω τελεία. Επιστρέφω για τη συνέχεια.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
15: Αφού ήρθαμε με Seajets.
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
17: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Παρέα έτσι και την καρδιά του καλοκαιριού. Θα πάμε μέχρι τις 11 με μία ανάλυση την οποία κάνω στο πρώτο μέρος της εκπομπής και μετά θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Μιλάμε για αυτό το σχέδιο, το ξεκάθαρο σχέδιο από πλευράς του καθεστώτος, του κυβερνητικού καθεστώτος της χώρας μας, το οποίο βέβαια το ομολογούν αυτό το οργανωμένο σχέδιο, το ομολογούν ακόμα και ξένοι τεχνοκράτες στις διάφορες εκθέσεις που καταθέτουν, και ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έχει ένα και μόνο στόχο: θέλουν να εξαφανίσουν την ελληνική επιχείρηση, τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που είναι η καρδιά, η ραχοκουκαλιά, αν θέλετε, της κοινωνίας μας. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο Έλληνας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι αυτόνομος. Τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να έχει το δικό του μαγαζί. Τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να κρατάει με τα δικά του χέρια το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να του πάρουν αυτό το τιμόνι, θέλουν να του κλείσουν την επιχείρηση, θέλουν να το χρεοκοπήσουν για να τον μετατρέψουν πολύ πιο εύκολα σε έναν υπάλληλο μιας μεγάλης πολυεθνικής αλυσίδας με έναν μισθό ο οποίος θα είναι μισθός πείνας, και να τον βάλουν να εργαστεί σε μια εργασιακή γαλέρα πολύ απλά γιατί θέλουν βία να συγκεντρώσουν τον πλούτο σε ελάχιστα χέρια. Και το πετυχαίνουν αυτό. Και ξέρετε, και τα φαντ και αυτή η στεγαστική κρίση και οι πληστηριασμοί είναι κομμάτι του να επιτευχθεί αυτή η βία, η συγκέντρωση πλούτου σε χέρια λίγων. Και φυσικά, που καταλήγουν τα χρέη τα οποία δημιουργεί η υπερφορολόγηση αλλά και η ακρίβεια. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαύρο εγκληματικό κεφάλαιο με τα φαντ, είναι κάτι το οποίο μια πατριωτική κυβέρνηση θα πρέπει να το αλλάξει από τη ρίζα. Θα πρέπει να το εκριζώσει. Θα πρέπει να γίνει η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του καρκινώματος των φαντ από την Ελλάδα. Τα κοράκια των φαντ και οι servicers θα πρέπει να στηθούν στα 11 βήματα. Μεταφορικά. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Η κόπη μιας ζωής. Τα σπίτια που έχτισαν οι γονείς μας. Τα σπίτια που χτίσαμε εμείς με αίμα και υδρότα και τα αποπληρώνουμε. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Δεν μπορεί να επιτρέπεται να παραδίδονται με νόμο του κράτους σε ανώνυμες εταιρείες φαντάσματα με έδρα το εξωτερικό, με έδρα φορολογικούς παραδείσους, με έδρα offshore, με έδρα την Ιρλανδία και όχι την Ελλάδα, και να λειτουργούν στην Ελλάδα αυτά τα φαντ χωρίς καν να έχουν αφημί. Αυτά τα φαντ τα οποία αγοράζουν πληρώνοντας στην τράπεζα που είναι η μαμά εταιρεία, το 15 που είναι η μαμά εταιρεία, το 15

σπίτι, τηλεφωνούν εκβιαστικά καθημερινά για ψυχολογικό πόλεμο, απειλούν και τρομοκρατούν οικογένειες. Είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν στο σφυρί ακόμα και την πρώτη κατοικία, είναι αυτοί οι οποίοι πετούν έξω από τα σπίτια τους ηλικιωμένους, αναπήρους, έγκυες γυναίκες, είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, είναι η ηθική αυτουργή εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες άνθρωποι έχουν βουτήξει από μπαλκόνια, έχουν κρεμαστεί, έχουν καταναλώσει απίστευτα μεγάλες ποσότητες χαπιών για να αυτοκτονήσουν, την ώρα που αυτά τα οικονομικά ιδρύματα, τα παράνομα αυτά φαντ, κερδοσκοπούν ανελέητα. Ανελέητα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό βιώνουμε παράλληλα και την χειρότερη στεγαστική κρίση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί στο Θεό, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ασφαλείας, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, δεν τον ελέγχει κανένας, υπάρχει ασυδοσία αδιανόητη, τα Airbnb έχουν διαλύσει κυριολεκτικά οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την στέγαση και φυσικά οι τιμές των ακινήτων είναι σχεδόν απλησίαστες. Και έχουμε την κυβέρνηση από τη μια να τρέχει το πρόγραμμα ήλιος για να βάζει μέσα σε σπίτια τέτοια άδεια, μέσα από το πρόγραμμα ήλιος να τα γεμίζει με αμούστα κασινόδευτα προσφυγόπουλα σε εισαγωγικά. Από την άλλη έχουμε να βγάζει προγράμματα, δήθεν προγράμματα λέει στέγασης, το σπίτι μου, με δισεκατομμύρια ευρώ γύρω γύρω τα οποία φτάνουν σε τσέπες συμμετέρων. Αλλά η αλήθεια είναι μία σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, ότι θέλουν να κρατούν τα σπίτια κλειστά για να δίδεται η αίσθηση στον Έλληνα ότι δεν υπάρχουν σπίτια και στη συνέχεια να βοηθάνε τα φαν και τις τράπεζες να τα αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί. Πείτε μου λίγο εσείς που με ακούτε, πώς είναι δυνατόν σήμερα ένα νέο ζευγάρι, γιατί λέμε ότι η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της εργασιακής γαλέρας που περιέγραψα, του στραγγαλίσματος της μικρομεσαίας επιχείρησης, του εφιάλτη των φαντ, της τεράστιας δυσκολίας με τα θέματα της στέγασης, πώς ένα ζευγάρι που ξεκινάει τώρα τη ζωή του και θέλει να φτιάξει οικογένεια, πόσο δύσκολα μπορεί να το καταφέρει αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να νοικιάσεις ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα όταν άλλος σου λέει 9 κατοστάρικα, 8 κατοστάρικα, 1 χιλιάρικο. Κάτσε ρε μεγάλη. Δουλεύουμε δύο άτομα για να πάρουμε 2.000 ευρώ. Και εσύ μου λες τα μισά να τα δίνω σε σένα. Γιατί αν έχει 8 κατοστάρικα το ενίκιο, 7 κατοστάρικα, μαζί με τα πάγια έξω θα πας στο χιλιάρικο. Άμα έχει χιλιάρικο, μαζί με τα πάγια πας στο 1.500. Δεν φτάνει ο μισθός για τα ενίκια αυτά. Και η ακρίβεια, η σφροκέρδεια, τα καύσιμα. Μιλούσα εχθές με ένα φίλο μου, με δύο κολλητούς μου. Οι δύο μου κολλητοί, ο ένας είναι στη Σουηδία, το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Και ο άλλος είναι στο Κατάρ. Ρωτάει ο Γιώργος που είναι από τη Σουηδία, ρε εσύ Στέφανε, ήρθε Ελλάδα. Ήρθε Ελλάδα για διακοπές. Με την οικογένειά του. Καλά να περνάνε. Καλά ρε Στέφανε λέει, είναι δυνατόν να έχετε τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ εδώ στην Ελλάδα? Δεν απαντάω. Πετάει και το άλλος από το Κατάρ. Εγώ έβλεπα τη συζήτηση τώρα έτσι. Γιατί ξέρω, αυτοί οι δύο τσιγκλάνε εμένα. Ναι, δεν απαντάω. Πετάει και το άλλος από το Κατάρ. Πόσο έχει ρε, ρωτάει. Τώρα έβαλα λέει ένα 9,95. Δεν μιλάω εγώ. Στη Σουηδία λέει πόσο έχει? Το λέει σε κορώνες, λέει κάντο, λέει σε ευρώ 1,40. Η Σουηδία, δεν θες να ξέρεις τι μισθούς έχουμε στη Σουηδία και τι μισθούς έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, για την Ελλάδα τους ξέρεις. Για τη Σουηδία βάλτο, ξέρω εγώ, πες ότι εμείς έχουμε το 25% περίπου της Σουηδίας. Να καταλάβεις. Αλλά παρά το γεγονός ότι παίρνουμε το 25% σε σχέση με αυτά που παίρνει ο Σουηδός, η βενζίνη εμείς την πληρώνουμε 2 ευρώ και ο Σουηδός την πληρώνει 1,40. Και απαντάει ο Καταριανός.

Τέχουμε. Πόσο την πληρώνουν στο Κατάρ? 1,20. Τι 1,20 ρε. 45 λεπτά. 45 λεπτά το λίτρο, αδελφέ μου. Κατάλαβες? Είναι πιο ακριβό το νερό στην Ελλάδα από ότι είναι το λίτρο η βενζίνη. Το μπουκαλάκι το νερό κάνει 50 λεπτά. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Ένα μπουκαλάκι νερό στην Ελλάδα, μπουκαλάκι, μην δείχνουν το μεγάλο, μπουκαλάκι, κάνει 50 λεπτά. Είναι η βενζίνη πιο φτηνή από το μπουκαλάκι το νερό στο Κατάρ. Και εκεί τους μπλόκαρα. Τους έριξα ένα πινελίκι, τους λέω δεν θα μου σπάτε εσείς τα νεύρα, σας μπλοκάρω για την υπόλοιπη ημέρα. Μετά με στέλνα μηνύματα στο κινητό μου. Έλα, άνοιξέ μας, θα είμαστε καλά παιδιά. Λέω, φύγετε ρε. Κατάλαβε. Αυτό όμως το βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και βγαίνουν οι διάφοροι στα κανάλια και λένε είναι άλλα τα δεδομένα. Ποια είναι άλλα τα δεδομένα, ρε κερατάδες? Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Δεν έχουμε πατάξει την ισχροκέρδεια, δεν έχουμε πατάξει το λαθρεμπόριο. Καλά, το Κατάρ είναι λογικό να είναι τόσο χαμηλά γιατί είναι παραγωγός χώρα. Εντάξει. Αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να ήμασταν παραγωγός χώρα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι παραγωγός χώρα. Μα ήμασταν παραγωγός χώρα λιγνίτη. Και δεν είμαστε πλέον γιατί αποφάσισε να ανατινάξει τους λιγνίτες μας ο Μητσοτάκης. Λες και ήταν δική του. Και θα τους γεμίσει λέει και με νερό τώρα. Για να μην μπορεί κανένα να τους χρησιμοποιήσει ξανά. Με αυτούς που έχουμε, όχι δημογραφική ανάκαμψη, τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έχουν στερήσει το δικαίωμα διαβίωσης στον Έλληνα. Άμα θες να ζήσεις Έλληνα, σου λένε, θα ζήσεις έτσι όπως θέλω εγώ. Όχι έτσι όπως θέλεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω, έχουμε και την ακρίβεια. Έχουμε και την εσχροκέρδεια. Είναι, λέει, διεθνείς οι συγκυρίες που μας έχουν οδηγήσει εδώ. Πώς είναι ήδη? Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Ένα 40 να την πληρώνει τη βενζίνη ο Σουηδός. Ας τον Καταριανό τώρα. Με την Κελεμπία. Ας τον αυτό να. Ο άλλος ο Ευρωπαίος. Γιατί? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό που έχουμε ακρίβεια ρε παιδιά στην Ελλάδα. Αυτό που έχουμε είναι η απόλυτη αυτοκτονία. Έχουμε θεσμοθετήσει, ο Μητσοτάκης έχει θεσμοθετήσει, έχει κάνει νόμο του κράτους την εσχροκέρδεια. Αυτό έχουμε. Έχουμε 3, 4, 5 καρτέλ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που ελέγχουν τα πάντα στην αγορά, ελέγχουν τα πάντα στα υπουργεία, που καθορίζουν τις τιμές όπως τις θέλουν, την ίδια ώρα που οι παραγωγοί μας πουλάνε κοψοχρονιά στα προϊόντα τα οποία δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν στο χωράφι. Πώς γίνεται, εξηγήστε μου λίγο, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Πώς γίνεται το προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα να πωλείται στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι πωλείται στο ράφι της Γερμανίας? Ακριβότερα από ό,τι πωλείται στη Γαλλία. Να το βρίσκω εγώ στη γειτονιά μου δηλαδή, να πάω στο ψιλικαζίτικο της γειτονιάς μου, να πάρω ξέρω εγώ τυρί ελληνικό και να το πληρώνω 20 ευρώ, παράδειγμα. Μπορεί να είναι αυτό που έχει πάρει για συνεργάτη ο Τσίπρας. Ναι. 20 ευρώ να την πληρώνω τη φέτα εδώ στην Ελλάδα και να βγαίνω στη Γερμανία και να την βρίσκω το ίδιο προϊόν, να το βρίσκω 16. Το είχα ρωτήσει μια φορά και γυρίζει ο άλλος και μου λέει: ναι, λέει, αλλά εκεί πέρα εμείς εδώ κρατάμε τα πιο ποιοτικά. Ναι, κρατάμε στην Ελλάδα τα πιο ποιοτικά και στέλνουμε στο Γερμανό αυτά που δεν είναι ποιοτικά. Τι λέτε, βρε παπατζίδες? Τι λέτε, βρε παπατζίδες, τσίπριδες, τι λέτε? Τι λέτε, ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Η ακρίβεια, παιδιά, λειτουργεί, το είπα και πριν, το ξαναλέω, ως μόνιμος έμεσος φόρος. Τρίβει τα χέρια το Μητσοτάκης όταν έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδεια. Γιατί όσο έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδεια, τα έσοδα από το ΦΠΑ παραμένουν αυξημένα και τα οποία μετά έσοδα από το αυξημένο ΦΠΑ μας τα μοιράζει σε μορφή επιδομάτων, μοιράζει πας, μοιράζει κουπόνια, μοιράζει ψίχουλα, μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να μας κρατάει εξαρτώμενους. Δηλαδή μας παίρνει 100 ευρώ από τη μία τσέπη, μας βάζει 10-15 στην άλλη και εμείς πρέπει να το πούμε και ευχαριστώ. Αυτό λέγεται μυθριδατισμός. Έτσι λέγεται. Αναζητήστε το και θα το καταλάβετε.
Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα είναι μια κοινωνία ζητιάνων. Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα περιμένει πώς και πώς το κρατικό φιλοδόρημα, το οποίο ουσιαστικά προκύπτει από τη δικιά της δουλειά. Και ο άλλος κάθεται εκεί και παίζει παιχνιδάκια στο κινητό του, περιμένοντας να περάσει ο μήνας, όταν δεν έχει. Έτσι, τελείωσε, δεν βγαίνω έξω, δεν πίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Θα κάτσω και θα παίξω εδώ πέρα. Θα σκάω νάρκες στο κινητό μου μέχρι να μπει ξανά το επόμενο επίδομα. Μέχρι τότε, εδώ. Πού να βγει αυτός να παντρευτεί? Πού να κάνει καμάκι? Πού να έχει διάθεση να πάει με μια γυναίκα? Και το ανάποδο για τις γυναίκες. Και στον αντίποδο όλο αυτού έχουμε και αυτούς οι οποίοι ζουν στην κοσμάρα τους. Νομίζουν ότι αυτός, ο αυτοσκοπός τους είναι να βρούνε τον πλούσιο γαμπρό ή να βρούνε την πλούσια νύφη για να κάνουν τη ζωή τους. Να φάει δεν έχει ο άλλος και πάει στο γυμναστήριο για να κάνει κοιλιακούς. Άμα δεν έχεις να φας βέβαια θα γίνουν οι κοιλιακοί από μόνοι τους. Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις όμως. Και εγώ να πω και στην τελική ανάλυση για αυτή την οικονομική αυτοάμυνα που θέλω να προτείνω. Το προτείνω γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοάμυνα, να παίξουμε αυτοάμυνα, να αντιπαρατεθούμε λίγο με αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι οι πολιτικοί να καταθέτουν προτάσεις. Συγκεκριμένες για το πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εμείς ως πολίτες μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Ως πολίτες, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μποϊκοτάζ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι ξένων συμφερόντων. Μπορούμε, δεν μπορούμε? Γιατί να μην το κάνουμε? Να αναπτύξουμε αυτή την οικονομική αυτοάμυνα. Μια εθνική οικονομική αυτοάμυνα. Να την αναπτύξουμε. Να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στα καρτέλ. Να στηρίξουμε τη γειτονιά μας. Να μην πηγαίνουμε σε μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες ξεκάθαρα κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Να πηγαίνουμε στον μπακάλι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στο χασάπι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στον μανάβι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στη λαϊκή αγορά. Θα μου πεις, οι τοπικοί χασάπιτες είναι πιο ακριβοί από το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να κάνουμε κάπου θυσίες. Πρέπει να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε να χαμηλώσουν τις τιμές. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στα φαντ. Όλοι μας, δηλαδή, όταν. Γιατί συνέχεια ακούμε στη γειτονιά μας για κάποια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ας στηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να το οργανώσει κάποιος. Ας στηρίξουμε. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι αν στηρίξω την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία και ο επαγγελματίας της γειτονιάς θα μου το ανταποδώσει. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου. Ευρώ κανονικό, όχι ψηφιακό, CBDC και βλακίες τέτοιες. Κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου και πηγαίνει στο μαγαζί του Μάνου ή στο μαγαζί της Δέσποινας, είναι μια σφαίρα. Είναι μια σφαίρα αυτό το ευρώ, το οποίο κάνει καλό σε σένα. Είναι μια σφαίρα που κάνει καλό σε σένα που είσαι μαγαζάτορας, αλλά βλάπτει θανάσιμα αυτούς που τη χάνουν. Γιατί όλοι αυτοί εξαρτώνται από τη μάζα. Αν λοιπόν εμείς ως μάζα δεν πάμε να δώσουμε τα λεφτά μας σε ξένες αλυσίδες και τα διαμοιράσουμε σε τοπικές αγορές, τότε οι τοπικές αγορές θα μας ανταποδώσουν αυτό το καλό το οποίο τους κάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε βασικά μεταξύ μας. Θα πρέπει ενδεχομένως σε επίπεδο αυτοοργάνωσης της κοινωνίας να δημιουργήσουμε δίκτυα αντίστασης. Δίκτυα ελέγχου. Δηλαδή κάνουμε, βλέπω, έχουμε στο Viber ομαδικές για το που έχει στημένα μπλόκα η αστυνομία. Ναι, μην μου κουνάς το κεφάλι σου και μου το παίζεις παρθένα. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Χαλκιδική έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Αθήνα έχει άλλη ομάδα για το Viber στην αστυνομία. Η Θεσσαλονίκη έχει alert άμα πάρει φωτιά κάπου να λένε που πήρε φωτιά. Η Πάτρα το ίδιο, τα Γιάννενα το ίδιο. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Γιατί δεν κάνετε μια ομάδα? Αυτοοργανωθείτε. Δεν λέω να μπουν μέσα 5 εκατομμύρια. Κατά τόπους. Ομάδα Εσχροκέρδειας Καλαμαριάς. Ομάδα Εσχροκέρδειας Ευόσμου. Ομάδα Εσχροκέρδειας. Και γράφετε. Παιδιά, τι είναι αυτό? Τόσο το έχει αυτό το προϊόν. Και δώστε το αυτό έτοιμο, αφού γίνετε εσείς ρεπόρτερ και πιέστε τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με αυτό. Μη συμβιβάζεστε με το ότι είναι ακριβά.
και σε τελική ανάλυση πείτε και ένα μεγάλο όχι, ρε παιδί μου. Όχι σε αυτή την κουλτούρα που θέλουν να μας φτιάξουν με τα κουπόνια, λες και είμαστε ηθαγενείς. Μη συμβιβάζεστε με τα ψίχουλα που σας δίνουν μέσω ΠΑΣ. Επίσης, μην παραμυθιάζεστε από αυτούς οι οποίοι θα σε σώσουν, λέει, αλλά γιατί θα πολεμήσουν τα φαντ, αλλά οι ίδιοι έχουν χτυπήσει σπίτι μέσω πληστηριασμού και οι ίδιοι κρύβουν από το κράτος τα σπίτια τα οποία κατέχουν μέσα στις εταιρείες τους, εταιρείες φαντάσματα. Όχι. Αξιοπρέπεια. Και η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαγοραστεί με επιδόματα ψίχουλα ή με ψέματα που σου λένε κάποιοι ότι θα σε σώσουν. Δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη. Δεν πρέπει. Πρέπει ο μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, πρέπει ο Έλληνας καταναλωτής να σταθούν όρθιοι απέναντι στη λέλαπα. Γιατί αν σταθούν αυτοί όρθιοι, θα σταθεί όρθια και η ελληνική αγορά. Αυτά από μένα ως πρώτο σχόλιο για αυτή την όλη κατάσταση. Θα πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψω με Βασίλειο Βιλιάρδο, τον οικονομολόγο και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι σε όλα όσα συζητήσαμε ο κύριος Βιλιάρδος έχει να προσθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ως πολιτικός. Ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι μαζί μας μετά. Θα έχουμε και μία συζήτηση γύρω από τα φαντ και γύρω από μία υπόθεση την οποία δυστυχώς την παρακολουθούμε, με τον Σκοπιανό που πήρε το σπίτι του παππού, του ηλικιωμένου που ήταν ανάπηρος και έκανε μήνυση σε αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν για να στηρίξουν τον ηλικιωμένο, και η δικαιοσύνη μας πάει από αναβολή σε αναβολή. Οι κατηγορούμενοι θα είναι μαζί μας σήμερα, η Νανάη Παπαβίδου, ένας επίσης δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με τα φαντ και με τη συγκεκριμένη υπόθεση θα είναι μαζί μας επίσης, και θα κάνουμε και μία μικρή παρένθεση σε ένα θέμα έκπληξη. Διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εκλογικό συναγερμό, τα κόμματα με τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών να μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε χθες από την Εύβοια ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την θητεία της και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Ταυτόχρονα κάλεσε τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται στις επάλξεις. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τοποθετώντας τις κάλπες το 27. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που διοργάνωσε το κόμμα. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Σε οριακό σημείο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στενός κύκλος λίγων βουλευτών, αναμένεται να εκλέξει το Σάββατο το νέο ή την επικεφαλής του κόμματος. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Από τη σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, το 6 μηνών βρέφος της, και αργότερα ο 35χρονος πατέρας, ο οποίος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Το 7χρονο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Άκαρπες μέχρι αυτήν την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά από ανατροπή σκάφους στον Θερμαϊκό. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην επαρχιακή οδό Βασιλικών Περιστεράς στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427 049 458 και Αγία Ελένη Beach. beach.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην καρδιά του καλοκαιριού προσπαθούμε να σας δροσίσουμε, αν και είναι λίγο δύσκολο να σας δροσίσουμε με τις δυσάρεστες αυτές αναλύσεις που κάνουμε. Καλημέρα σε όλους, καλώς να είστε όπου και αν είστε και να περνάτε καλά. Είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, είτε μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο με πολλούς και διάφορους τρόπους. Καλημέρα σε εσάς. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσί την εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεσμεύεται ότι δεν θα παραδώσει περιουσία ελληνική σε χέρια ξένων. Πανελλαδική κάλυψη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι, πιστοποιημένοι μεσίτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι συνεργάτες, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Ξαναλέω, 6940-66-70-71. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα σας εξυπηρετήσουν. Και το σταθερό 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, επίσης τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ καλή ευκαιρία που σας δίνουμε για να κάνετε αυτό το συμβόλαιο Focus FM για το κινητό σας τηλέφωνο. Όλοι όσοι με ακούτε και θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και προς κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς, και με ένα επιπλέον δωράκι 500 λεπτών επικοινωνίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα αποκλείεται να πληρώνετε το ποσό το οποίο εξασφαλίσαμε εμείς για εσάς σε μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αυτό το συμβόλαιο. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τελική τιμή. Ούτε παραπάνω ΦΠΑ, ούτε θα αλλάξει το νούμερο αυτό όταν θα συμπληρωθεί ο ένας χρόνος, θα παραμείνει σταθερό. 18 ευρώ και 28 λεπτά, μη σας πω, το πάρετε και λίγο πιο φτηνά. 18 και 15, 18 και 16, ανάλογα παίζει αυτό έτσι. Προς τα πάνω δεν πρόκειται να πάει, προς τα κάτω μπορεί να πάει. 18 ευρώ και 28 λεπτά λέω εγώ, αλλά είναι και πιο φτηνό να ξέρετε. Και αυτό το συμβόλαιο το έχουν ήδη προτιμήσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM και συνιστώ και σε εσάς, όπως και εγώ προσωπικά το έχω κάνει για μένα. Έχω άλλα δύο κάνει συμβόλαια τέτοια για τις κόρες μου. Πολλοί συνεργάτες εδώ στο Focus FM το έχουν προτιμήσει γιατί είναι πραγματικά το πιο φτηνό της αγοράς. Και το εξασφαλίσαμε εμείς για εσάς. Ή θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 για να πάρετε την προσφορά, ή αν μιλάει το τηλέφωνο θα τους στείλετε μήνυμα είτε SMS είτε μέσω Viber και πάλι θα σας απαντήσουν, θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας απαντήσουν αυτοί με την πρώτη ευκαιρία που θα βρουν για να σας καλέσουν στο τηλέφωνο για να συνεννοηθείτε για τα περαιτέρω. Εννοείται ότι θα κρατήσετε το παλιό σας τηλέφωνο, δεν αλλάζετε νούμερο τηλεφώνου, έτσι δεν κάνουμε καινούριο τηλέφωνο. Μεταφέρουμε στην εταιρεία αυτή το τηλέφωνό σας. Με αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Οπότε θα γράψετε μήνυμα ή θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 και το τηλέφωνο που θα πρέπει να καλέσετε είναι το εξής: 6951 957 332. Το ξαναλέω: 6951 957 332. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο και στις συνεντεύξεις για σήμερα. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου κάθε φορά που φιλοξενώ τον κύριο Βασίλειο Βιλιάρδο, έναν έγκριτο πολλά χρόνια οικονομολόγο, φυσικά και μέλος κοινοβουλευτικής ομάδος της Ελληνικής Λύσης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σημαίνει ότι και ο θεσμικός του ρόλος είναι πολύ σημαντικός και τον ευχαριστώ που και σήμερα, καρδιά καλοκαιριού, είναι μαζί μας. Κύριε Βιλιάρδε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, τα εννοώ κύριε Βιλιάρδε. Είστε πραγματικά απολαυστικός κάθε φορά που σας φιλοξενούμε εδώ και μας μιλάτε για την πολύ δύσκολη οικονομία και τα καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας μεταφέρω μια προσωπική συζήτηση που είχα νωρίτερα. Όχι νωρίτερα, χθες την είχα την προσωπική συζήτηση. Απλά το ανέφερα και νωρίτερα στην εκπομπή. Και θα σας το πω.
1: Πριν τον αγώνα ή μετά.
0: Όχι. πριν. Μετά ήταν αργά. Λοιπόν. Είχα μια συζήτηση με δύο πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι είναι μετανάστες πλέον. Έτσι, δεν είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε δουλειά για αυτούς στην Ελλάδα και έφυγαν. Ο ένας είναι γιατρός και ο άλλος είναι. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και οι καλοί φεύγουν. Ο ένας είναι ένας πάρα πολύ καλός γιατρός, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία, γαστρεντερολόγος. Ο άλλος είναι πληροφορικάριος και βρίσκεται στο Κατάρ. Γράφει λοιπόν ο Σουηδός φίλος μου, ο φίλος μου ο Γιώργος, μου γράφει χθες. Ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Ρε Στέφανε, γιατί έχετε τη βενζίνη 2 ευρώ? Δεν απαντάω. Δεν απαντάω. Δεν απάντησα, κύριε Βιλιάρδη, δεν απάντησα γιατί κατάλαβα ότι ήθελα να με κοροϊδέψει. Πετιέται ο άλλος από το Κατάρ. Και λέει, γιατί λέει, εσείς εκεί στη Σουηδία πόσο την έχετε. Απαντάει ο Σουηδός. 16,49 κορώνες. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, 1,4 ευρώ. Πετάγεται και ο άλλος ο Καταριανός και λέει, ακριβή είστε.
1: Τι να πούμε εμείς.
0: 0,53 λέει, έχει η απλή και 0,56 κατοστάρα. Κύριε Βιλιάρδε, τους μπλόκαρα, κύριε Βιλιάρδε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και με τέτοιες αμοιβές και οι δύο αυτές.
0: Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά.
1: Γιατί πρέπει να το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τους μισθούς.
0: Βέβαια.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος, πολύ υψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Υπάρχει ΦΠΑ επίσης πολύ υψηλό, επίσης ΦΠΑ επάνω στο φόρο κατανάλωσης, δηλαδή φόρο στο φόρο, όλα αυτά. Συν το ότι τα δηληστήρια κερδίζουν πολύ περισσότερα.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε
1: επειδή
0: ότι
1: ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, θα σας πω ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα καθαρά μετάφορων κέρδη των δηληστηρίων, των δύο δηληστηρίων, ήταν 520 εκατομμύρια. Πέρυσι ήταν κάτω από 100 εκατομμύρια, που σημαίνει αύξηση σχεδόν 500%.
0: Ωραία business.
1: Με την ευκαιρία φυσικά του πολέμου, έτσι.
0: Ναι, αλλά και άλλες χώρες έχουν πόλεμο.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα δικά μας δηληστήρια και τα βεζουνάδικα έχουν συνδεδεμένη τη μάνικα με τον κόλπο. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει κατευθείαν η τιμή και εδώ.
0: Κύριε Βιλιαρδέ, ας υποθέσουμε ότι αύριο αναλαμβάνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και εσείς ως οικονομολόγος του, ενδεχομένως, παίρνετε, είστε υπουργός οικονομίας ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Λύνεται αυτό το πρόβλημα, ή είναι ένα πρόβλημα το οποίο σηκώνουμε τα χέρια ψηλά?
1: Προφανώς λύνεται. Θα σας πω όχι τα δικά μας μέτρα, αλλά τα μέτρα που έχει πάρει η Πολωνία. Η Πολωνία έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων με 60%, έχει βάλει πλαφόν στα δηληστήρια και έχει μειώσει το ΦΠΑ στο 8%. Επίσης τον ειδικό φορό κατανάλωση στο κατώτατο που επιτρέπει η Ευρώπη, 0,35, εμείς είμαστε 0,70. Άρα υπάρχουν λύσεις, έτσι. Και λύσεις εφαρμοσμένες, όχι θεωρητικές.
0: Είναι τραγικό, ξέρετε. Ματώνουμε.
1: Εκτός του ότι από τις τιμές των καυσίμων εξαρτούνται και οι τιμές όλες οι υπόλοιπες.
0: Φυσικά συμπαρασύρεται.
1: Τι μεταφορές.
0: Βέβαια. Συμπαρασύρεται. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, τα προϊόντα.
1: Τα πάντα. Όλα εξαρτώνται από τα καύσιμα.
0: Μα γι' αυτό και ξεκινάω από εδώ την κουβέντα μας. Γιατί δηλαδή είναι κρίμα, λέτε και το λέτε υπεύθυνα. Είναι θεσμικός ο ρόλος σας, ξαναλέω. Και λέτε φυσικά ότι μπορούμε να το λύσουμε.
1: Φυσικά. Τώρα αν σκεφτείτε ότι στην Κύπρο η βενζίνη είναι κάτω από 1,50 και η Κύπρος αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα περιθώρια.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα τα κέρδη, έτσι. Τα κέρδη λένε καθαρά, γιατί ο πόλεμος στο πρώτο τρίμηνο ήταν μόλις για τον Μάρτιο και αμέσως τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εσχροκερδούν μέσω του πολέμου. Γιατί βέβαια τα δηληστήρια δεν αγοράζουν στην τιμή την καθημερινή, αγοράζουν με προθεσμιακά συμβόλαια. Δηλαδή το πετρέλαιο που πουλάνε σήμερα το έχουν αγοράσει
0: μήνες πριν.
1: Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ανάγκη, ακριβώς. Κύριε Βιλιάρδε, αντιλαμβάνομαι με αυτά τα οποία λέτε είναι ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, κάνουμε ότι δεν θέλουμε να τις δούμε και δεν θέλουμε να το λύσουμε.
1: Ασφαλώς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους δύο ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, τον Παρδινογέννη και τον Λάτση. Έτσι, για να είναι καλά να ξέρει κανείς και τα ονόματα. Δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια, αυτά τα δύο.
1: Είναι ολιγοπόλιο, κάνει ό,τι θέλει.
0: Μήπως του συμφέρει αυτή η εσχροκέρδεια με την έννοια ότι η εσχροκέρδεια.
1: Κερδίζει και το κράτος, βέβαια.
0: Αυτό. Ναι. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Πώς κερδίζει το κράτος από την εσχροκέρδεια?
1: Όσο πιο ψηλή η τιμή της βενζίνης, τόσο πιο υψηλό το ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει στα λίτρα, άρα παραμένει όσο και αν είναι η τιμή. Αλλά ο ΦΠΑ αυξάνεται συνεχώς.
0: Αυτό ισχύει και γενικότερα για τον ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η εσχροκέρδεια, τόσο περισσότερα κέρδη έχει το κράτος.
1: Ναι, άμα η τιμή ενός προϊόντος από ένα ευρώ πάει στα 2 ευρώ, διπλασιάζεται η ίσπραξη του ΦΠΑ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Άλλο να έχει 24%, δηλαδή 24 cent στο 1 ευρώ, ενώ στα 2 ευρώ γίνεται 48 cent. Άρα διπλασιάζεται τα έσοδα του δημοσίου.
0: Λύνεται αυτό με αυτό το οποίο προτείνεται το flat tax το 15% των οριζόντιων φόρων? Λύνεται.
1: Το flat tax τα λύνει όλα. Ακόμη και τις τριγωνικές συναλλαγές. Έχουμε μια ολόκληρη μελέτη, την οποία ελέγχουμε συνεχώς για να μην έχει λάθη. Είναι γύρω στις 100 σελίδες η μελέτη.
0: Ναι.
1: Λύνει τα πάντα. Ακόμη και τις τριγωνικές
0: συναλλαγές. Πώς λύνει τις τριγωνικές συναλλαγές το flat tax?
1: Επειδή δεν συμφέρει πλέον αυτούς που πληρώνουν με flat tax. Βέβαια λέμε flat tax και έσοδα-έξοδα, έτσι προηγούνται τα έσοδα-έξοδα. Θεωρούμε από τα έσοδα του καθενός τα έξοδά του και φορολογείται σε αυτό που απομένει.
0: Σε αυτό που απομένει.
1: στο κομμάτι των τριγωνικών συναλλαγών δεν συμφέρει πλέον τα σούπερ μάρκετ να έχουν τριγωνικές συναλλαγές, από παντού ο φόρος είναι ο ίδιος, και δεν συμφέρει να φεύγουν και στο εξωτερικό, αφού είναι ανταγωνιστικός ο φόρος του 15% και με τις γειτονικές χώρες παντού.
0: Ναι.
1: Τα πάντα, πραγματικά. Απλά είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω σε ένα λεπτό.
0: Όχι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι μια μελέτη 100 σελίδων, η οποία πρέπει να το δει κανείς με κάθε λεπτομέρεια για να καταλάβει.
0: Το αντιλαμβάνομαι και. Απλά.
1: Δεν το λέμε τυχαία, πόσο... δεν λέμε τίποτα τυχαία. Το αναλύουμε όσο γίνεται.
0: Πόσο χρόνο θέλετε να τον εφαρμόσετε, για να τον εφαρμόσετε αυτό και να δούμε εμείς
1: το αντίκτυπο. Το flat tax εφαρμόζεται σταδιακά. Εμείς έχουμε προβλέψει μια περίοδο 4 ετών. Ξεκινάει κανείς τον πρώτο χρόνο, παίρνει κάποιες αποφάσεις, μειώνει σιγά σιγά το φόρο για να προσαρμοστεί ολόκληρη αγορά και σταδιακά γίνεται. Στα 4 χρόνια το έχουμε υπολογίσει ότι εφαρμόζεται πλήρως.
0: Στα 4 χρόνια δηλαδή θα είναι... δεν θα έχουμε λόγο να φοροδιαφύγουμε, δηλαδή αυτό λέτε.
1: Κανένας δεν θα έχει λόγο να φοροδιαφεύγει, γιατί δεν συμφέρει πλέον ούτε αυτόν που αγοράζει ούτε αυτόν που πουλάει. Εφόσον δεν τον συμφέρει, άρα δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να φοροδιαφύγει. Και έτσι λύνεται και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, γιατί από εκεί περιμένουμε να έχουμε πολύ αρκετά μεγάλα έσοδα, και το πρόβλημα των τριγωνικών συναλλαγών, και το πρόβλημα του ότι φεύγουν οι εταιρείες στο εξωτερικό για να έχουν χαμηλότερη φορολόγηση, ας πούμε στην Βουλγαρία, σε εσάς δίπλα. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται με το flat tax.
0: Ξέρετε κάτι, ο Έλληνας είναι δυσκολόπιστος. Είναι και ευκολόπιστος. Είναι ευκολόπιστος γιατί τρώει το παραμύθι που του δίνουν.
1: Ναι, έτσι και τα δύο.
0: Ναι, ναι, είναι και τα δύο. Δηλαδή θέλει να παραμυθιάζεται από αυτούς οι οποίοι τον έχουν καταστρέψει. Και έρχεται τώρα μια πρόταση, έτσι ολοκληρωμένη, η οποία του λες: έλα εδώ, αδελφέ, 4 χρόνια θέλω και θα σου το λύσω αυτό το χάλι το οποίο ζεις.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδί.
0: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα, πώς θα τον πείσετε.
1: Μια σταδιακή εφαρμογή.
0: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα, κύριε Βιλιάρδη.
1: Με το να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, προσπαθούμε να το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Απλά υπάρχει η προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και χθες άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι άρχισε και η κυβέρνηση να αναφέρεται σε έσοδα-έξοδα. Δηλαδή το πρώτο στάδιο του flat tax που εμείς αναφέρουμε. Αλλά σιγά σιγά μας αντιγράφει η κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να πάει καλύτερα η οικονομία.
0: Εγώ δεν τσιμπάω, κύριε Βιλιάρδε. Με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, δεν τσιμπάω, διότι πλησιάζουμε και σε εκλογές. Ναι, πλησιάζουμε σε εκλογές. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Εσείς το φωνάζετε αυτό τον οριζόντιο φόρο και τα έσοδα-έξοδα χρόνια ολόκληρα τώρα. Δεν θα μπορούσαν να το έχουν ενστερνιστεί. Δεν θέλανε.
1: Όχι, δεν έχουν καμία διάθεση να το εφαρμόσουν, γιατί βλέπετε ότι αυτό που κάνουν είναι να υπερφορολογούν τους ανθρώπους συνεχώς.
0: Συνεχώς.
1: Θα σας πω ότι το ΑΕΠ μας, το πραγματικό ΑΕΠ, ναι, δηλαδή χωρίς τον πληθωρισμό, αυξήθηκε από το 19 στο 25 κατά 20 δισεκατομμύρια και οι φόροι επίσης κατά 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή για κάθε ένα ευρώ πραγματικό ΑΕΠ πληρώνουμε ένα ευρώ φόρους. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν υπάρχει πουθενά στο
0: πουθενά. Να σας πω ότι άλλο δεν υπάρχει πουθενά, το ξέρετε, θα σας το πω εγώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα φαν στην Ελλάδα.
1: Όχι, σωστά, ούτε αυτό υπάρχει. Το οποίο εφαρμόστηκε, ψηφίστηκε μάλλον όλη αυτή η ιστορία από το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία όπως συνήθως γίνεται, όπως με πολλά άλλα πράγματα.
0: Μπορούν να
1: για
0: κλείσουν.
1: Παράδειγμα με την απολιγνητοποίηση, έτσι, η οποία είναι
0: άλλο
1: πάρα
0: έγκλημα,
1: πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια. Φυσικά. Φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή ενέργεια και εκεί θα πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Αν είναι δυνατόν, πετάμε από το παράθυρο από θέματα που σύμφωνα με την ΔΕΗ έχουν αξία περί τα 300 δισεκατομμύρια. Και τα πετάμε στην κυριολεξία από το παράθυρο. Και ο λόγος που λένε είναι ότι καθαρή ενέργεια κλπ. Ποια καθαρή ενέργεια? Ας πούμε οι ανεμογεννήτρες είναι καθαρή ενέργεια? Τη στιγμή που κάνουν τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον και όταν πρέπει να ανανεωθούν, το κόστος της ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά υψηλό και δεν ανακυκλώνονται. Ή τα φωτοβολταϊκά, όταν τα βάζουν σε φορεαγροτική γη. Δεν υπάρχει καθαρή ενέργεια.
0: Μα ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στον Νταβός ήταν ξεκάθαρος. Δηλαδή μας είπαν ότι μας κοροϊδεύουν οι Κινέζοι. Είναι χαζό, λέει, να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε και το κάνετε. Καταστρέφεται,
1: ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανείς φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες, θα πρέπει να έχει στο βαθμό που δεν είναι περιάδειο.
0: Κύριε Βιλιάρδε, έχουμε πιάσει το στόχο. Έχουμε πιάσει το στόχο του 2060 με τις ανεμογεννήτρες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν γίνεται.
1: Όλες οι άλλες χώρες πήραν παράταση, μα γι' αυτό αναφερόμαστε σε βίαιη απολιγνητοποίηση, επειδή γίνεται σε χρόνο μηδέν. Βλέπετε, καταστρέφονται εργοστάσια. Η Πτολεμαϊδα η 5 που την είχαμε, μας έχει κοστίσει σαν κράτος 1,5 δισεκατομμύριο, στην κυριολεξία την κλείνουμε ή τη μετατρέπουμε σε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά γίνονται απλά και μόνο για να κερδίζει το ενεργειακό καρτέλ, το οποίο κυριολεκτικά θησαυρίζει. Τη στιγμή που, ας πούμε, για παράδειγμα, η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά ή από τα υδροελεκτρικά που κοστίζει σχεδόν τζάμπα. Mm-hmm. Τη στιγμή λοιπόν που κοστίζει για παράδειγμα, έτσι, όχι ότι τόσο κοστίζει, ας πούμε 50 ευρώ, την πουλάει 200-250 ευρώ ανάλογα με την τιμή του φυσικού αερίου. Με το target model που έχουμε υιοθετήσει από την Ευρώπη. Η διαφορά βέβαια με την Ευρώπη είναι ότι όλη η ενέργεια δικιά μας περνάει από το χρηματιστήριο ενέργειας, ενώ στην Ευρώπη περνάει το 20-30%. Άρα εδώ πέρα θησαυρίζουν κυριολεκτικά αυτές οι εταιρείες.
0: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάτε για, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε καλύτερα, δηλαδή τα καρτέλα αυτά, τα οποία είναι καρτέλα ενέργειας, τα καρτέλα με τα καύσιμα.
1: Καρτέλ παντού. Η αγορά μας
0: είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι δηλαδή άσχετο το ένα με το άλλο. Επικοινωνούν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι.
1: Και η κυβέρνηση τι κάνει, βγάζει αυτό το site, το πόσο κάνει, με το οποίο διευκολύνει περισσότερο αυτούς που πραγματικά έχουν καρτέλ. Γιατί ο καθένας βλέπει τι τιμή πουλάει ο άλλος
0: και προσαρμόζεται.
1: Μπορεί να κρίνει και να λέγουν να πουλήσει.
0: Και προσαρμόζεται. Είναι τρομερό.
1: Δηλαδή παρά τους καταναλωτές.
0: Ναι, ως χαφιές λειτουργεί αυτό, ο ένας για τον άλλον. Να παρακολουθούν το ένα το καρτέλ το άλλο.
1: Καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να πηγαίνει κανείς να αγοράζει ζάχαρη από το ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ψωμί από το άλλο σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Αποκλείεται. Και στο τέλος τώρα θα χαλάσει περισσότερο κόστος, θα έχει περισσότερο κόστος βενζίνης παρά θα εξοικονομήσει από την τιμή.
0: Βέβαια.
1: Άρα δεν το κάνει.
0: Προφανώς και δεν το κάνει. Για τα φαντ, λέγαμε, ξεκινήσαμε και το πήγαμε στους Λιγνίδες. Σωστά το πήγατε, βέβαια, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα. Αλλά ως προς τα φαντ, θα μπορέσει.
1: Τα φαντ είναι ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Σωστά.
0: Γιατί νομίζω ότι τα φαντ.
1: Έχουν 300.000 πληστηριασμοί στον δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι χάνονται τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν έχουν να προσαρμόσει καν τις αξίες των σπιτιών που παίρνουν από τους Έλληνες, τις σύγχρονες αξίες που έχουν. Τα σπίτια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, το ξέρετε. Η αγορά κατοικίας είναι πανάκριβη σήμερα. Τους έχουν δώσει πάρα πολλές δυνατότητες, τώρα και ακόμη μια καινούργια με το... Επειδή ας πούμε εφαρμόσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση, δεν μπορούσαν καν και αλλιώς βέβαια, επειδή εφάρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου, έδωσε άλλες δυνατότητες στα φαντ να μπορούν να κάνουν ακόμη και οι δικηγόροι να μπορούν να κάνουν... να πληστηριάζουν τα σπίτια.
0: Απίστευτα.
1: Πάντως... Από τη μία μεριά δηλαδή δίνει κάτι που υποχρεώνεται να το δώσει γιατί το επέβαλε ο Άριος Πάγος και από την άλλη προσφέρει σε αυτές τις εταιρείες ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις για να μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Κύριε Βιλιάρδη, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ένα μόνο θέλω να πω και να ακούσω την άποψή σας.
1: Για μας το θέμα είναι το εξής. Είναι η οικονομία, η οποία δεν πηγαίνει καθόλου καλά, η ακρίβεια και φυσικά το κράτος δικαίου, η διαφθορά, η οποία όχι μόνο σκοτώνει. Αλλά και κοστίζει πανάκριβο.
0: Φυσικά.
1: Αυτά είναι τα τρία θέματα με τα οποία κυρίως ασχολούμαστε.
0: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα πάμε εκλογές το Σεπτέμβριο που ακούγεται, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 27 στο Μάρτι, όποτε και να πάμε σε εκλογές. Νομίζω, κύριε Βιλιάρδε, ότι τα φαντ σε συνδυασμό με την στεγαστική κρίση, η οποία είναι πρωτοφανής για τα χρονικά δεδομένα της Ελλάδος, είναι σημεία καμπής και θα μετρήσουν πάρα πολύ. Στον Έλληνα ψηφοφόρο, η πρόταση που θα γίνει από τη δική σας την πλευρά.
1: Βέβαια, αλλά ξέρετε ότι όλη αυτή η κατάσταση εξαρτάται και από τους μισθούς. Γιατί με τους μισθούς που έχουν σήμερα οι Έλληνες, προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις όποιες δόσεις και τον όποιο συμβασμό κάνουν με τις πρακτικές. Άρα και από εκεί εξαρτώνται, και από τα φαντ εξαρτάται από τους μισθούς.
0: Είναι πολύ δύσκολο
1: Η λύση που έχουμε την έχουμε δώσει από την αρχή. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η λύση. Είναι η μοναδική λύση, απλά δεν την εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η λύση που έχουμε προτείνει εμείς από την αρχή είναι το αμερικάνικο μοντέλο. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή, έτσι.
0: Το Bad Bank, λέτε.
1: Το αμερικάνικο μοντέλο, το οποίο υπήρχε μια κρατική εταιρεία, αγοράζει όλα τα ακίνητα και δίνει στις τιμές που τα πουλάνε οι τράπεζες, όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ χαμηλές, και τα προσφέρει στους δανειολήπτες με μακροπρόθεσμο εξόπληση και χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα, να αγοράσει μια κρατική εταιρεία από τα funds, προσφέροντας τους ένα κέρδος βέβαια, έτσι, όχι να κερδίσουν τα άντρες. Προσφέρει, ας πούμε, στην τιμή που τα αγοράσανε ένα κέρδος 10%.
0: 10%, ένα normal κέρδος, ναι.
1: Ναι, τη στιγμή που ένα ακίνητο που έκανε 100 το αγοράσαν 5. Έτσι,
0: πάρε 7, πάρε 7, πάρε 8, 10 και...
1: Φέρε τα ακίνητα και τα προσφέρουμε στον κόσμο με ένα λογικό τρόπο αποπληρωμής και χαμηλά επιτόκια.
0: Κάτι τέτοιο
1: έτσι,
0: βέβαια...
1: Μία και καλή το πρόβλημα, άλλη λύση δεν υπάρχει.
0: Αν το κάνετε κάτι κάπως έτσι, αν γίνει αυτό, θα συμπαρασύρει και τα επιτόκια των ιδιωτικών τραπεζών όμως να πέσουν προς
1: τα κάτω. Μα φυσικά, είναι το πρώτο έτσι που είναι... θα κάναμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια κρατική τράπεζα για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός των υπολείπων. Όταν έχουμε ένα μονοπόλιο, ολιγοπόλιο από 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν το 95% της αγοράς, προφανώς αυτές κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τελευταία ερώτηση και δεν μπορώ να την αποφύγω.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αφήσουν, κύριε Βιλιάρδε, να τα κάνετε αυτά? Ρωτάει ο
1: κόσμος. Ακούω συνεχώς. Φυσικά θα μας απαντήσουν, γιατί εμείς δεν έχουμε γραμμάτιο, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
0: Καθαρή απάντηση.
1: Δεν μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 550 ή 600 εκατομμύρια όπως έχει φτάσει τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως μπορούμε, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
0: Κύριε Βιλιάρδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Επίσης. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Πραγματικά απολαμβάνω τις συζητήσεις με τον Βασίλη του Βιλιάρδο, με τον κύριο Βιλιάρδο, γιατί με μεστό λόγο, επιχειρηματολογία, μπορεί να σου εξηγήσει τι θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο και την εσχροκέρδεια στα καύσιμα, πώς θα πάψουμε τη διαφθορά, πώς θα ελαφρύνουμε τον Έλληνα από το φόρο, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαντ, πώς θα κατεβάσουμε τα επιτόκια, πώς θα βοηθήσουμε στη στεγαστική κρίση. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Και στην ερώτηση, θα σας αφήσουνε? Ναι, θα μας αφήσουνε, γιατί δεν μας έχουνε, δεν μας κρατάνε. Δεν φωτογραφίζεται ο Βελόπουλος με ολιγάρχες. Ούτε με αλαφούζους, ούτε με κοντομινάδες, ούτε με μυτιλινέους, ούτε με λάτσιδες, ούτε με βαρδινογιάννηδες, ούτε με διάφορους άλλους. Γιατί είναι κι άλλοι. Πολλοί οι οποίοι έχουν βουτήξει βαθιά το χέρι στο μέλι. Ποιο χέρι? Ολόκληρη κάνανε, μακροβούτι στο μέλι έχουν κάνει. Και ελέγχουν αυτούς. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, ο δικός σας ο ρόλος είναι αυτός που ακολουθεί. Είναι να πάρετε αυτές τις συνεντεύξεις, να πάρετε αυτές τις προτάσεις και αν σας καλύπτουν, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει: εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λέει, εγώ θέλω άλλα. Εγώ θέλω να μην έχουμε, θέλω να είμαστε αφορολόγητο, να γίνουμε Μονακό. Ωραία. Άμα θέλεις αυτό, προφανώς δεν σου κάνει η πρόταση την οποία προτείνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με την ηλική λύση, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά αν σε καλύπτει αυτή η λύση, επικοινώνησε την. Είναι πολύ κρίμα να ακούγονται αυτές οι προτάσεις λιγότερο από ό,τι ακούγεται ένας τενεκέ στο διαδίκτυο να φωνάζει: ναι, ο Βελόπουλος έπισε μνημόνια, ναι, πουλούσε αλυφές, πουλούσε τις επιστολές. Θα μιλήσουμε για πολιτική ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό? Θα μιλήσουμε για πολιτική ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό? Είναι δικό σας ο ρόλος και δική σας επιλογή. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πρώτο Θεός, ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε λίγο για τη φτήνια που τρώει τον παρά.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Wi-Fi and Tech Experts. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε κορυφαίους συναγερμούς. Συνεπώς, για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, του καταστήματός σας αλλά και της επιχείρησής σας, είναι απαραίτητο να βάλετε συναγερμό και μάλιστα όχι ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού της Goldmar, ο οποίος είναι 100% ασύρματος, έχει υποστήριξη έως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, έχει αισθητήρα καπνού αλλά και αισθητήρα πλημμύρας, παρακαλώ. Συνεπώς, να ξέρετε ότι στην Wi-Fi and Tech Experts θα έχετε δυνατότητα για δωρεάν εγκατάσταση και θα βρείτε αυτό το σύστημα, το κορυφαίο σύστημα συναγερμού, σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή. Και εμείς εδώ στον Focus FM 103,6 εμπιστευτήκαμε την Wi-Fi and Tech Experts, τοποθετήσαμε αυτό τον φοβερό συναγερμό της Goldmar και είμαστε ασφαλείς απέναντι και στους πιο πιθανούς και απίθανους παραβάτες που ενδεχομένως να θέλουν να παραβιάσουν το ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, μην το αμελείτε πάντως, γιατί είναι σημαντικό να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε αυτό το συναγερμό στο σπίτι, 2392 029 600. 2392 029 600 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το συγκεκριμένο συναγερμό, αλλά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να τοποθετήσετε για καλύτερη ασφάλεια στο σπίτι, στην επιχείρησή σας. Wi-Fi and Tech Experts, 2392 029 600. Και όλοι όσοι έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε με servicers, με fund, με χρέη προς δημόσιο, προς ονεύκα, η AG Economy είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, με επικεφαλής τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την AG Economy και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το ότι το κράτος του σκότωσε το παιδί του εκεί στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ, με εγκληματική αμέλεια, δεν έχει χάσει τη δύναμή του για ένα διπλό αγώνα που δίνει. Ο ένας έχει να κάνει με τη δικαίωση του παιδιού του και ο άλλος έχει να κάνει με το να βοηθήσει ανθρώπους να σώσουν τις περιουσίες τους. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, φίλοι ακροατές του Focus FM, έχουν σώσει από τότε που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με την AG Economy, έχουν σώσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους μέσα από τις υπηρεσίες της AG Economy. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς μην αμελείτε αν έχετε ανοιχτές τέτοιες υποθέσεις. Καλέστε τους ειδικούς, μπορούν να σας βοηθήσουν. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Από όπου και αν με ακούτε, σημειώστε το τηλέφωνο και μιλήστε με τους ανθρώπους της AG Economy. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός είναι από τους μαχητές, από τους καλούς μαχητές. Πολεμάει, φωνάζει, τον βγάζουν τα κανάλια, είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω τώρα πότε πήγε τελευταία φορά στο Sky. Δεν ξέρω, στο Sky βγαίνει, θα το ρωτήσω. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Στο Sky βγαίνετε.
1: Είτε βγαίνω στο Sky είτε δεν βγαίνω στο Sky, λίγο με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά
1: ποιος θέλει να με βγάλει και ποιος θέλει να απορρίψει τη φωνή των πολιτών καταναλωτών. Γιατί δεν είναι η φωνή η δική μου, είναι η φωνή της καθημερινότητας, η φωνή της αγωνίας. Η φωνή αυτών των ανθρώπων που τους έχει απαξιώσει παντελώς η κυβέρνηση, που δεν αισθάνονται άνθρωποι αλλά νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, λίγο παράδοξο τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να με καλούν και από το Sky. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, περισσότερο μας ενδιαφέρει τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ναι, το ραδιόφωνο, γιατί έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε.
0: Κύριε Λεχουρίτη,
1: ένα 15ήμερο, ναι, λόγω προσωπικών προβλημάτων.
0: Όλα καλά, εύχομαι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι όλα καλά. Κύριε Λεχουρίτη, μας λένε, όταν τους ρωτάμε για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ακρίβεια, μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο, το έχω πει κατ' επανάληψη, και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Λία και Παύλα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, τελεία και παύλα. Ωραία. Και εμείς γιατί ακόμα τον έχουμε και τον έχουμε πρωθυπουργό τον τύπο?
1: Περιμένουμε. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα της κάλεσης για να δούμε τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια, το μοσχαράκι στα 19 ευρώ ή τα τυριά στα 20 ή τα φρούτα και τα λαχανικά στα ύψη και δεν τον ενδιαφέρει αν θα επιβιώσει αρκεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν είναι μόνο τα προϊόντα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε κύριε Λεχουρίτη, τα προϊόντα στα ύψη, τα ενίκια στα ύψη, τα φαντ αφήστε, καρκίνος κανονικός, τα καύσιμα απλησίαστα, οι υπηρεσίες απλησίαστες, ο τουρισμός πάει από το κακό σε χειρότερο. Πρέπει να τους μαλώσουμε, νομίζω, παραπάνω τους Έλληνες πολίτες, τους νεοέλληνες να το πω έτσι, γιατί δυστυχώς απέχουν από την ώρα της κρίσης, από την κάλπη εννοώ, και όσο απέχουν, δίνουν περιθώριο σε αυτούς οι οποίοι μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να εξακολουθούν να παραμένουν στην εξουσία.
1: Κύριε Δαμιανίδη, τα θέλω του καθενός πολίτη και την εγωκεντρική του κατάσταση ή το βίτσιο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με το έτσι θέλω. Σε μια δημοκρατία ο καθένας επιλέγει αυτόν που θέλει να τον κυβερνήσει. Αν θέλει να επιλέξει αυτόν που χρωστάει 550 εκατομμύρια ευρώ και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, ενώ από την άλλη του παίρνουν το σπίτι γιατί χρωστάει 10.000 ή 20.000 ευρώ, είναι θέμα επιλογών. Τώρα, κατά τα άλλα, να μας λένε ότι ναι μεν τα χρωστάμε, αλλά έχουν... Ναι μεν τα χρωστάμε, αλλά

0: μίλησα για την καθημερινότητα, μίλησα για το ρεύμα. Πού έχει φτάσει το ρεύμα. Τα καύσιμα βγήκαν και μας είπαν θα επιδοτήσουν την Αγγλία 10 λεπτά τη βενζίνα και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Ότι ήρθαν σε συμφωνίες κυρίων για να μειώσουν τα δηληστήρια τις τιμές των καυσίμων. Και όλα αυτά ενώ εξαγγέλλονται βλέπουμε αυξήσεις τιμών στις αδείες των πρατηρίων. Ναι ή όχι.
1: Ναι, ναι, τι, κανονικά.
0: Άρα το παιχνίδι παίζεται με την λογική καθίστε κάτω στο τραπέζι να συζητήσουμε το τι θα μας δωρήσετε δώρο, τι θα μας κάνετε τα δηληστήρια παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ρε παιδιά, μην τραβάτε άλλο τη σκηνή, μειώστε λίγο τις τιμές γιατί οικονομήσατε αρκετά χρήματα. Ποια κυβέρνηση είναι δυνατόν να πηγαίνει παρακαλώντας ενώ είναι κυβέρνηση προς τις παραγωγικές τάξεις και αντί να επιβάλλει τους δικούς της νόμους, τους νόμους της λογικής, τους νόμους της αγοράς και όχι της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας που βλέπουμε εδώ και 6 χρόνια να ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, μας λένε αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 1000 ευρώ. Ναι ή όχι, ναι. Πόσο είχε το αρνάκι, πόσο είχε το μοσχαράκι, πόσο είχε η φέτα, πόσο είχε η κεφαλοβραγκέρα, πόσο είχε το γάλα, πόσο είχε η βρεφική πάνα, πόσο είχε το βρεφικό γάλα, πόσο είχαν αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή μου αύξησε συνολικά, άντε και 35% εγώ σου λέω τους μισθούς, και μου αύξησε το κόστος ζωής κατά 150 και 200%, δέστε τα ενίκια, με ρωτούσαν τώρα τελευταία σχετικά με το θέμα φοιτητική στέγη, πού θα βρει ο κόσμος, πόσο θα την βρει και τι κόστος ζωής θα έχει ένας νέος φοιτητής. Όλα αυτά κύριε Δαμιανίδη τα σκέφτεται ο πολίτης. Η κυβέρνηση ορθά είπατε ότι επαγγέλλεται και ισχυρίζεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Μα ρε φίλε, δεν είναι εισαγόμενο φαινόμενο και μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Πόσο έχει μισθό η Γαλλία, πόσο έχει μισθό η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο,
1: βέβαια.
0: Και ποιο είναι το κόστος ζωής εκεί και πόσο έχει μισθό η Ελλάδα και ποιο είναι το κόστος στην Ελλάδα. Μας λένε, ακούστε, παράπονα, δεχόμαστε απόλυτη επικράτεια, κυρίως από τους Έλληνες τουρίστες ή περισσότερο από τους ντόπιους κατοίκους των περιοχών που έχει τουρισμό. Γιατί, διότι όταν αυξάνονται οι τιμές σε πάρα πολλή, σε πάρα πολλές νησιωτικές περιοχές, εκεί δεν έχει ειδικό κατάλογο για να μειώνεται στον ντόπιο κάτοικο η τιμή στο ψωμί, στο λάδι, στο βούτυρο, στο νερό και πάει λέγοντας. Ό,τι πληρώνει ευκαιριακά ο τουρίστας που πηγαίνει στα νησιά, το ίδιο πληρώνει και ο Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Και αγαναχτούν οι κάτοικοι λέγοντας ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νησιά δεν παίρνουν διπλάσιο ή διαφορετικό μισθό. Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας. Θα μου πείτε, μα δεν θέλουμε τουρισμό. Και βέβαια θέλουμε τουρισμό. Μήπως θα έπρεπε όμως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι να τυχαίνουν ενός ειδικού επιδόματος βοήθειας έτσι ώστε να μπορούν να τα βγάζουν πέρα και όχι να πληρώνουν τη σαλάτα 18 ευρώ όπως την πληρώνει ο τουρίστας.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που ο κόσμος αγωνιά, που ο κόσμος δεν αντέχει, που ο κόσμος έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο στο παιδί του, στο εγγόνι του και πάει λέγοντας, που ο Έλληνας έφτασε στο σημείο το 25% να κάνει διακοπές σε σύγκριση με πέρσι πρόπερσι γιατί είναι πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα τα ξενοδοχεία, πανάκριβα τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, γενικά οι μετακινήσεις. 2,30 έφτασε η αμόλυβδη στη Φολέγανδρο και συζητάμε τώρα για το πόσο κοστίζει η ζωή σε νησιωτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τις ακριτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα που τελικά βρήκαν διέξοδο

0: και πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς Μακεδόνες πηγαίνουν στα Σκόπια ή στην Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλει να λέγεται, τα Σκόπια, και ψωνίζουν, γιατί και βάζουν και βενζίνα, όταν η βενζίνα εκεί έχει ένα 27, ένα 17, δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου. Λοιπόν, και φορτώνουν και τα αυτοκίνητά τους με προϊόντα και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά να συμβαίνουν? Μα θα μου πείτε, σε μια ελεύθερη οικονομία. Εδώ δεν μιλάμε για ελεύθερη οικονομία.
1: Εδώ μιλάμε για...
0: μιλάμε για ασίδωτη στην κυριολεξία οικονομία.
1: Για ελεύθερη μια... τραγωδία.
0: Ακριβώς. Σε μια ασίδωτη κοροϊδία που έχει συμμετοχή και η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί το να επικαλείται πως είμαστε εξάρτημα της μηχανής, όπως λέει και το τραγούδι
1: της Ελένης,
0: των ξένων συμφερόντων, και του λες, ρε φίλε, μισό λεπτό, πόσο πουλάει ο παραγωγός το καρπούζι στο χωράφι, πόσο πουλάει ο ροδάκινο παραγωγός στην Ιμαθία το ροδάκινο, το γιαρμά, πόσο πουλάει το κεράσι, τέλος πάντων τελείωσε η εποχή του, αλλά πόσο πουλάνε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πόσο πουλάνε σιτάρι, πόσο πουλάνε καλαμπόκι, πόσο πουλάνε το ρύζι, η παραγωγή, και πόσο τα αγοράζει ο καταναλωτής. Μα όταν βλέπεις πως οι τιμές φτάνουν σε ένα επίπεδο του 1000 και 1500% διαφορά τιμής, και άκουγα μέσα από το Facebook έναν κρεοπόλη που έκανε ανάλυση πόσο κοστίζει το μοσχαράκι. Ένα μοσχαράκι 300 κιλά δεν είναι μοσχαράκι. Και όταν το έβγαλε ότι πολλάει ο παραγωγός 8 ευρώ το κιλό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. 8 ευρώ το κιλό πουλάει το γάλακτος, ο κτηνοτρόφος, το μοσχάρι. Το μοσχαράκι είναι στα 5,5 με 6 ευρώ το πολύ, αυτό των 300 κιλών και βάλει.
1: Είναι άλλο πράγμα, μας κοροϊδεύουν.
0: Λοιπόν, μη μας δουλεύουν επιτέλους. Μην προσπαθούν να πείσουν όλοι ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δεν είναι. Βεβαίως έχουν το δικαίωμα να κερδίσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, με τη λογική αυτή όλοι να κερδίσουν, το τέλος την πληρώνουμε όλοι μαζί. Σήμερα ζούμε την εποχή της παράλογης αύξησης τιμών των προϊόντων. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία στην αγορά. Αν η κυβέρνηση που μας είπε ότι έχουν παγώσει κωδικοί 2.000 προϊόντων και μου βρει 5-10 προϊόντα που έχουν παγώσει οι τιμές τους, να βγω και να πω μπράβο σας, ρε παιδιά. Αλλά έστω και αυτό να ισχύει. 2.000 κωδικοί πάγωσαν, λέει, οι τιμές. Στους πόσους χιλιάδες κωδικούς? Στους 25.000 κωδικούς πάγωσαν 2.000 κωδικοί. Και τι έγινε?
1: Και τι έγινε, τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
0: Ήρθε η σωτηρία της αγοράς?
1: Όχι, ξεκάθαρα.
0: Όχι. Άρα λοιπόν, καλή είναι στο δούλεμα και να εμπέζουν τους πολίτες, καλή είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά στο ουσιαστικό παιχνίδι, όπως μας έλεγαν, πως έφεραν τη νέα αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα ανατρέψει τα δεδομένα της αγοράς, δυστυχώς δεν πέρασε. Δυστυχώς αυτή η συγκεκριμένη υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή είναι ένα επικίνδυνο όργανο, και μόνο ανεξάρτητη δεν είναι, της εκάστοτε κυβέρνησης και συγκεκριμένα της σημερινής κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν αυτό το θεωρούν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία μπορεί να βάλει σειρά στην αγορά, μάλλον είναι γελασμένη.
1: Μάλιστα.
0: Το αν βάλουν 5-10 πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποιους επιχειρηματίες, ενώ έχουν βγάλει εκατονταπλάσια χρήματα από την αύξηση των τιμών, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, και το έχω πει, πως τα πρόστιμα δεν αποδίδουν στον καταναλωτή. Δεν μου μειώνει την τιμή. Ίσα ίσα θα μου αυξήσει την τιμή για να βγάλει και το πρόστιμο που το επέβαλε η κυβέρνηση.
1: Κύριε Λεχουρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή σας.
1: Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Καλώς και δυνατός.
1: Και εσείς.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, θα κλείσω την ώρα αυτή με ένα τραγούδι, το οποίο πολύ σπάνια το βάζω και παίζει. Δικό μου τραγούδι, εγώ το έχω γράψει. Ο Γιάννης έχει βάλει, εγώ το. Γιάννης έχει βάλει τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Στο φως του λύκου. Μου φέρει πολλές μνήμες, γιατί εγώ ξέρω που ήμουν όταν το έγραψα αυτό το τραγούδι και τα λοιπά. Ναι. Έτσι λέγεται. Στο φως του λύκου. Άντε, έτοιμος είσαι? Άντε, δεν είναι, κάτι είχες κάνει λάθος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τον κυβερνητικό μηχανισμό να κινείται πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χθες μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας από την Βόρεια Εύβοια, ζητώντας από τους πολίτες να είναι στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογική. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές στο νησί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα, υπογράμμισε σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Σε οριακό σημείο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στενός κύκλος λίγων βουλευτών, αναμένεται να εκλέξει το Σάββατο τον νέο ή την νέα επικεφαλής του κόμματος. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Από τη σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, το 6 μηνών βρέφος και αργότερα υπέκυψε ο 35χρονος πατέρας. Με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά από ανατροπή σκάφου στον Θερμαϊκό. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία παρακύλων στη Λέσβο. Στην περιοχή σπέβδουν πυροσβεστικά οχήματα, ενώ παράλληλα έχουν απογειωθεί εναέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υψηλός σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, είπα επιτέθηκαν στο Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. καμπινοτεχνική για κρίσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, η καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η πρώτη μας επιλογή. Να τα πω έτσι ωραία για να το καταλάβετε. Αν θέλετε να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας, αν θέλετε να τελειώνετε με αυτές τις άθλιες κουρτίνες, βάζεις μια καμπίνα και γίνεσαι λουκούμι. Είτε έχεις ντουζιέρα είτε έχεις μπανιέρα, μπαίνουν και σειρώμενες, μπαίνουν και ανοιγόμενες, μπαίνουν και ειδικές κατασκευές. Επίσης εξειδικεύονται σε γυάλινα κάγκελα και για μπαλκόνια και για εσωτερικούς χώρους, εσωτερικές σκάλες. Υπέροχα πραγματικά, designata πολύ. Φοβεροί μάστορες στην καμπινοτεχνική. Ο επικεφαλής, ο Δημήτρης Σωτήμου, είναι το παιδί γκαραντί. Γκαραντί. Ειδικός. Επίσης, ανακαινήσεις. Θες να κάνεις ανακαίνιση, καμπινοτεχνική. Θέλεις να κάνεις, να αναμορφώσεις την επαγγελματική σου στέγη. Θέλεις να φτιάξεις το σπίτι σου, θέλεις να κάνεις κάτι στην εξοχική σου κατοικία, διαμορφώνεις κάποια καταλήματα για να τα εκμεταλλευτείς τουριστικά και θες να τα ανακαινήσεις και να τα κάνεις πιπίλα. Καμπινοτεχνική. Απλά τα πράγματα. Μην το κουράζεις. Εγγύηση. Καμπινοτεχνική σου λέω. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο σταθερό. Το οποίο βρίσκεται, το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναλαμβάνει δουλειές σε όλο το νομό και εκτός νομού κατόπιν συνεννοήσεως. 2-31-0-83-18-07 2-31-0-83-18-07 Απαντάει η Γεωργία εκεί πέρα. Γεια σου Γεωργία μου, καλησπέρα. Και φυσικά όπως σας είπα το τηλέφωνο του ειδικού, του Δημήτρη του Δήμου, 6-942-012-905 6-942-012-905 η καμπινοτεχνική και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πάμε τώρα και στον κατάσκοπο. Κατάσκοπος Vulcom είναι η εταιρεία η οποία καθημερινά κατασκοπεύει τους παρόχους ενέργειας, καθημερινά ανακαλύπτει τις πιο συμφέρουσες προσφορές και μάλιστα τώρα που σιγά σιγά θα ετοιμάζεστε και για τη φοιτητική στέγη, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που είστε φοιτητής ή φοιτήτρια ή έχετε φοιτητή ή φοιτήτρια που θα σπουδάσει ή αν τον φιλοξενείτε στο σπίτι σας, δικαιούστε να κάνετε συμβόλαιο για ρεύμα με 5 ευρώ πάγιο σε πάροχο γνωστό, 5 ευρώ πάγιο, 200 πρώτες κιλοβατόρες σε τιμή 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα, που είναι μια πολύ καλή τιμή, πολύ καλή τιμή, γιατί η μέση τιμή της αγοράς είναι αυτή τη στιγμή στο 0,16 και εσείς τις πρώτες 200 κιλοβατόρες θα τις πάρετε στα 0,095 και μετά είναι κειμενόμενη η τιμή της κιλοβατόρας. Σε κάθε περίπτωση όμως, για όλους εσάς που έχετε μπλεχτεί και δεν ξέρετε πού να απευθυνθείτε για το πιο φθηνό ρεύμα, πού να απευθυνθείτε για το πιο φθηνό αέριο και μπερδεύεστε από αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζαλίζουν τον έρωτα και σας προσφέρουν τις καλύτερες τιμές, αλλά δεν είναι οι καλύτερες τιμές. Οι καλύτερες τιμές έρχονται στην πόρτα σας κατευθείαν από τη Vulcom. Και μάλιστα αυτή η επικοινωνία με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν. Και μάλιστα μπορείτε να τους καλέσετε από όλη την Ελλάδα, ασχέτως του ότι έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι πανελλαδικής κάλυψης η Vulcom. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, ο επικεφαλής, τηλέφωνο επικοινωνίας 210. Τι 210, βρε Στέφανε, επειδή θα πάω στην Αθήνα τώρα, κατάλαβες. 2-31-0-208-808 Vulcom. 2-31-0-208-808 Καλής Vulcom. Δεν πληρώνεις τίποτα στη Vulcom, μόνο αν θα κάνεις το συμβόλαιο το οποίο ούτως ή άλλως επιλέξεις να το κάνεις και ούτως ή άλλως θα το πλήρωνες. Συνεπώς, δωρεάν τηλέφωνο στη Vulcom. Δωρεάν ενημέρωση για το τι είναι το πιο συμφέρον πρόγραμμα το οποίο μπορείς να ακολουθήσεις για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον ξενιάζεις. 2-31-0-208-808 και σήμερα η Vulcom μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία τρίπλα τώρα στην θεματολογία της εκπομπής. Γιατί εντάξει, τώρα αγοράκια είμαστε. Μουντιάλ έχει. Έγιναν και οι ημιτελικοί. Έχουμε και τον τελικό εν ώψη την Κυριακή. Νομίζω είναι νωρίς το απόγευμα την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα. Νομίζω. Εχθές το βράδυ, λίγο πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, μάλλον εκεί στη σέντρα του αγώνα, λέω να βγάλω ένα θέμα αύριο. Λίγο μου διάλεπε, παιδί μου, δεν είπαμε τίποτα. Φτάσαμε στο τελικό. Έγινε, έχουμε 2-3 μέρες ακόμα για τον τελικό. Ωραίος τελικός θα είναι. Είχαμε τον αποκλεισμό, ένα από τα μεγάλα φαβορί, η Γαλλία, αποκλείστηκε από την Ισπανία. Και χθες είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, που για μένα προσωπικά το πρώτο μουντιάλ το οποίο θυμάμαι να παρακολουθώ είναι του 86 στο Μεξικό, όπου πάλι στον ημιτελικό συναντήθηκαν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, η Αγγλία με την Αργεντινή, Και τότε είχε γίνει και το γκολ του Θεού, το, με το χέρι του Θεού από τον Μαραντόνα. Και μετά πήρε εκεί την μπάλα στο κέντρο, του έκανε κουδούνι και έβαλε, έβαλε την κολάρα του αιώνα ο Μαραντόνα, ο Ντιέγκο Αρμάντο. Και πέρασε η Αργεντινή στον τελικό και μετά έπαιξε με την Γερμανία και κατέκτησε το τρόπαιο η Αργεντινή. Χτες λοιπόν, στο ξεκίνημα, κάνω μια κλήση στον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο οποίος ήταν σίγουρος για την νίκη της Αγγλίας. Μέχρι και το τέλος που ήταν προηγούταν 1-0 η Αγγλία, λέω, κοίτα να δεις, λέω, μέσα έπεσε. Εγώ Αργεντίνος, φόλα από πιτσιρικάς. Λοιπόν, αλλά ο τεράστιος Μέση το γύρισε το παιχνίδι με δύο εξαιρετικές ασίστ και ένα άθλημα κοουτσάρισμα. Αν μου επιτρέπετε να το σχολιάσω από πλευράς του προπονητή των Άγγλων, τον Τούχελ, που τους γύρισε όλους πίσω και έπαιζαν, ήταν σαν να βλέπω την Ιταλία να παίζει κατενάτσιο. Ματεράτσι, ο Μαλντίνι και άλλοι, τέλος πάντων. Αλλά τελικά δεν ευόδωσε αυτό το κατενάτσιο και πλέον στο τελικό θα δούμε την Ισπανία με την Αργεντινή. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Νίκο τον Μποζιονέλο ξανά. Νίκο, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα σε πειράξω πολύ, να ξέρεις.
1: Ήταν πολύ καλή εισαγωγή σου. Θες να μιλήσω ως δημοσιογράφος, θες να μιλήσω ως συγγραφέας, θες να μιλήσω ως απλός οπαδός φίλαθλος.
0: Όπως θες.
1: Ό,τι γουστάρεις.
0: Διάλεξε εσύ και πάρε, δεν πειράζει. Λίγο Μουντιάλ θέλω να μιλήσουμε.
1: Αν υπάρχει έγκλημα στον αθλητισμό, που δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει έγκλημα στον αθλητισμό, έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ 2.
0: Ισχύει.
1: Το πρώτο το είδαμε στο Αγγλία-Νορβηγία, ενώ μέσα στο γήπεδο, έτσι αφήστε όλα τα άλλα.
0: Με την μπάλα στο σειρματόσκηνο.
1: Όχι.
0: Ποιο?
1: Που βγαίνουν δύο Νορβηγοί με ένα Άγγλι και ο Σέρλοτ αντί να δώσει στον Αμαρκάρη τον Χάλαντ που 101% φορές είναι γκολ, πάει τίποτα να σου στάρει μόνος.
0: Και εκεί πέρα
1: ανασταίνεται η Αγγλία. Και χθες λοιπόν έχεις, ομολογώ είχα εντυπωσιαστεί γιατί σε κάτι αναλύσεις που κάνω κυρίως στο Bet Market, παιδί μου, στέκομαι και κυρίως πέρα τα προγνωστικά και στο πώς θα παίξουν οι ομάδες κλπ. Και είχα διαβάσει τα σχέδια του Τούχελ, το οποίο μου έκανε καν εντύπωση, ότι έχει εντοπίσει αυτό, ότι την Αργεντινή, άμα την πιέσεις στα δύο άκρα, είναι αδύναμα, που όντως είναι, έχουμε την Αργεντινή πίσω, πάει γκολ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ισχύει.
1: Να βάλει τον Γκόρντον μέσα για να δώσει ύψος από εκείνο το άκρο, για να χαμηλώσει το άλλο, να πιέσει το Μέση. Τα έχει κάνει όλα, όχι όλο σωστά, αρκετά σωστά. Μέχρι το 70. Δεν είναι, ρε παιδί μου, καλύτερη η Αγγλία, αλλά στο ημιτελικό δεν πάει και ο καλύτερος. Στο τελικό δεν το κατακτά πάντα ο καλύτερος. Έτσι. Το πάει και ο καλύτερος που είναι πιο τακτικά, πιο έξυπνο κτλ. Κάνει τρεις αλλαγές στο σκαλόνι και ο Τούχελ κοιτάει τον ουρανό και τα αστέρια και μετράει τα άστρα. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό έγκλημα. Αυτό που έχει κάνει χθες ο Τούχελ. Σε κάποια φάση είδαμε τον Γκέιν να έχει γυρίσει αμυντικό χαφ.
0: Πώς το λένε, το άλλο το παλικάρι που είναι.
1: Ο
0: Μπέλιγχαμ. Και αυτοί παίζανε μπακ, παίζανε. Αμυντικά παίζανε.
1: Μα είναι δυνατόν, έχει 25-30 λεπτά και γυρίζει την μπάλα πίσω. Τώρα μετασχολείται, παιδιά, και με όλο το σεβασμό στα ιστορικά σωματεία. Είσαι η προοδευτική, δεν μπορώ, από όλα καλαμαριά. Τι είσαι, η εθνική Αγγλία είσαι. Νικά σε 1-0 σε ημιτελικό. Πας για τελικό για πρώτη φορά από το 66 είσαι κοντά και γυρίζεις όλη την ομάδα πίσω. Αυτό το πράγμα, παιδιά, εξοργιστικό χθες. Εξοργιστικό και είναι κρίμα γιατί σου λέω, τακτικά η Αγγλία το πήγαινε καλούτσικα.
0: Μέχρι γύρω
1: ναι. Αρκετά καλά γιατί μέσα στην πίσω και εμείς, παιδιά, μπορεί να τον βλέπουμε στα highlights και τι έκανε πάλι ο Γκόουτ, ο Θεός κτλ. Αλλά ο Μέση περπατάει στο γήπεδο και είναι λογικό γιατί είναι 39.
0: Βέβαια,
1: τρέχει τώρα ένα μαρκάρι να κυνηγήσει την μπάλα κτλ. Γιατί από το 60 θα έχει φτάσει γλώσσα στο
0: γρασίδι. Φυσικά.
1: Έτσι, ο Μέση παίζει συντηρητικά και όταν έρθει την μπάλα θα βγάλει την παλιά του, θα κάνει ταράνι. Τα εκμεταλλεύτηκε όλα η Αγγλία σωστά, μέχρι που ο προπονητής της, ανάθεμα γιατί ο Τούχελ έχει πάρει τσέπος λίγο, του είχε παραστάσεις, δεν είναι έκθεσινος, δεν είναι άπειρος.
0: Μα και εμένα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή εκεί που τους γύρισε πίσω και τους έβλεπες να δέχονται επίθεση, πίεση.
1: Ναι, και ακόμα και αφού βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, παιδί μου, κάνε κάτι. Ο άλλος έκανε δύο αλλαγές φίλος στο 93.
0: Ναι.
1: Και ο Ράσφορντ μέσα σε 3 λεπτά, 4 καθυστερήσεις.
0: Κάτι πήγε
1: να κάνει. Δύο κατεβασιές.
0: Κάτι έκανε, δύο κατεβασιές έκανε, ναι. Αλλά εκείνη την ώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια δεν είχε.
1: Χάρη λοιπόν σε αυτή την καταπληκτική που θα τη συζητάμε για χρόνια προπονητική λογική του κυρίου Τούχελ, δεν καταρρίφθηκε ίσως για μένα το μεγαλύτερο πλέον σερί σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί είδαμε ότι σπάσανε πολλά, ειδικά αυτό με τα γκολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο σηκώνει κουβέντα γιατί. Άμα ζωντανεύαμε τον Μαραντόνα, τον Μπελέ, τον Ζιστ Φοντέν που έφυγε πριν λίγο καιρό, ξέρω εγώ, που είναι, ήταν από τους πρώτους σκόρερ, ας πούμε, στο παγκόσμιο κύπελλο, έγραψε παιδιά, εμείς παίζαμε τότε 5 και 6 παιχνίδια, εσείς τώρα παίζετε 8.
0: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια, ακριβώς.
1: Και πολύ πιο εύκολα στους ομίλους, αν βάζετε 3-4, δηλαδή ξεκινήσαμε το παγκόσμιο κύπελο με το Κλόζε, πρώτος χώρος της Ρεάλ του Μουντιάλ στα 16 γκολ και το Ρονάλντο το Βραζιλιάνο στα 15 και τώρα είμαστε 21 ο Μέση, 20 ο Μπαπέ.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο. Αλλά το στατιστικό, το σερί που δεν σπάει ούτε φέτος, χάρη στον αποκλεισμό της Αγγλίας είναι αυτό, είναι ότι ποτέ, το είχαμε συζητήσει αν θυμάσαι πριν κανένα μήνα από
0: κάτω. Ναι, όντως.
1: Ναι, που σου λέει την Αγγλία, δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ χώρα με ξένο προπονητή. Ποτέ μα ποτέ, είναι απίστευτο.
0: Σωστό. Άρα τώρα αυτό τι μας λέει για τον τελικό?
1: Τι μας λέει, λοιπόν, είναι, παίζουν πρώτη φορά τελικό. Μια φορά έχουν παίξει από περιέργεια, προσπάθησα να θυμηθώ Ισπανία, γιατί το 66 έχουν παίξει σε όμιλο, δεν έχουν ξαναπαίξει.
0: Α, δεν έχουν παίξει ποτέ δηλαδή,
1: Έχουν παίξει μια φορά σε όμιλο το 66, δεν έχουν παίξει ποτέ σε νοκάουτ.
0: Μάλιστα.
1: Η πλάκα είναι ότι αυτές οι δύο ήταν τώρα την άνοιξη να παίξουν σε αυτό το καινούριο μάτς που ακόμα δεν το έχουμε καθιερώσει και στη συνείδηση του κόσμου, το φιναλίσιμα. Που έχει γίνει μόνο μια φορά και τι είναι, ο νικητής του Copa America και ο νικητής του Euro, σαν Super Cup Λατινικής Αμερικής Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν να παίξουν, αλλά για διάφορους λόγους, ημερομηνίες, όπως λέγεται το ένα το άλλο, δεν τους βγήκε και τελικά αναβλήθηκε. Άλλη μια τρομερή οργάνωση.
0: Άκου.
1: Και για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, από τον πόλεμο και μετά, από τη δεκαετία του 60 που καθιερώθηκε και το Euro, φτάνουν στο τελικό ο κάτοχος του Copa America και ο κάτοχος του Euro. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία το Μουντιάλ, που τι δείχνει, από τη μία ότι είναι καλές ομάδες,
0: ναι.
1: Έτσι, είναι σε Super Cup ας πούμε ανάμεσα στις δύο υπήρους που έχουν το πιο προηγμένο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, το σύστημα της FIFA που αρχίζει και συζητιέται πάρα πολύ, το ξέραμε όμως ότι στις κληρώσεις οι πρώτοι τέσσερις του ranking της βαθμολογίας της FIFA, εάν προχωρήσουν, είναι πρώτες στους ομίλους τους και προχωρήσουν μέχρι τέλους, θα είναι ημιτελικά. Και αυτό έγινε επίσης για πρώτη φορά. Δηλαδή στα ημιτελικά φτάσανε οι χώρες από το 1 ως το 4 της βαθμολογίας της FIFA. Έχουν πέσει πάνω στη FIFA, τι κλήρωση ήταν αυτή, το ένα το άλλο, έχουν γίνει διάφορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι αίσθηση μου αφήνει το Μουντιάλ μέχρι στιγμής αγωνιστικά. Επειδή...
0: Μου είχε πει την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πριν από κάνα μήνα, πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το Μουντιάλ του Τραμπ. Ο Τραμπ νομίζει ότι είναι το δικό του παιχνίδι.
1: Με αυτό το.
0: Ναι, το επιβεβαίωσε ακριβώς. Με αυτό που έκανε με την κάρτα που πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο, αυτό δηλαδή αν θα ξαναέγραφε το βιβλίο, στο οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και γι' αυτό είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά και έχει να κάνει με την ιστορία του Μουντιάλ, φαντάζομαι θα το συμπεριλάμβανε στο κομμάτι των σκανδάλων.
1: Καλά, και όχι μόνο. Το κορυφαίο θα γίνει την Κυριακή, αν δεν το έχετε πολύ καταλάβει. Mm-hmm. Πόσο κρατάει το ημίχρονο σε έναν αγώνα?
0: 15 λεπτά.
1: Πόσο θα κρατήσει το Μουντιάλ την Κυριακή?
0: Πόσο?
1: 27-28.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε Μαντόνα, έχουμε Σακίρα και έχουμε Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και θα το κάνουν NFL.
0: Ωχ, κατάλαβα.
1: Για τώρα, συγγνώμη, δηλαδή...
0: Super Bowl.
1: Και ο Ιφαντίνο σε όλα αυτά τα θέλει και τα κάνει και τα λοιπά. Μιλάμε... Για το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο.
0: Κάτσε,
1: δηλαδή,
0: Νίκο, συγγνώμη λίγο. Νίκο Μποζιονέλε, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη τώρα. Έχουμε ομάδες, έχουν φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, ξέρουν ότι το διάλειμμα είναι. Θα κρυώσουν, θα παγώσουν αυτά, θέλουν ξανά ζέσταμα μετά.
1: Χαίρομαι πολύ, ρε. Ο Μέση θα πρέπει να κάνει προθέσματα να καεί στο ζέσταμα για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μη χειρότερα, αλήθεια τώρα, μισή ώρα θα γίνει διάλειμμα ημίχρονο.
1: Και η FIFA δεν έχει ανακοινώσει ακόμα 3 μέρες πριν τον τελικό το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας. Κοίταξε, αυτό η αμερικανοποίηση αυτή δεν αρέσει, αλλά σε πολλά έχει γίνει. Το είδαμε και με το breaking υδάτωση σε αυτή την ιδέα.
0: Αυτό το breaking υδάτωση, ξέρεις τι με εκνευρίζει. Γράφουν από κάτω οι Αμερικάνοι. Hydration break.
1: Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά είπες τώρα, αδελφέ μου, break, διάλειμμα ενυδάτωσης. Γιατί το λένε όλοι οι συνάδελφοί μας cooling break? Αφού ελληνικά το γράφουν από κάτω.
1: Έχει μείνει από παλιά, όταν το καλοκαίρι είχε καθιερωθεί, ρε παιδί μου, ότι έχει πολύ ζέστη και ο διαιτητής ήταν στην κρίση του να σταματήσει το παιχνίδι για ένα λεπτό να πιούνε νερό.
0: Ναι.
1: Τώρα όλο αυτό, και θα ήταν κεφάλαιο στο επόμενο μου διαλεπιστευτικό βιβλίο, έτσι. Τι έγινε. Το 2018 το Fox, το μεγαλύτερο δίκτυο στην Αμερική, πλήρωσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προπλήρωσε για την Αμερική, του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 και του Μουντιάλ του Κατάρ το 22. Μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας, ενώ η FIFA έχει ήδη δώσει το Μουντιάλ στο Κατάρ, αρχίζουν και σκέφτονται, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα εκεί. Καλοκαίρι θα το κάνουμε φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Που όντως έγινε το παγκόσμιο κύπελλο πρώτη φορά φθινόπωρο. Που το θυμόμαστε όλοι και φτάσαμε πριν τα Χριστούγεννα να βλέπουμε, ας πούμε, τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Βγαίνει το Fox και πάει η FIFA στα δικαστήρια, λέει εμείς πληρώσαμε για Μουντιάλ το καλοκαίρι. Και τα έχετε πάρει τα χρήματα μπροστά. Εμείς το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο έχουμε άλλα προγράμματα. Και μας αλλάζετε τα φώτα. η FIFA βλέποντας ότι θα χάσει και θα χάσει πολλά εκατομμύρια σε, σε αποζημίωση, όχι ένα και δύο, τι κάνει, πιάνει το Fox και λέει, κοιτάξτε, κάντε τους Κινέζους, πάρτε πίσω και θα σας δώσουμε στο 1 τρίτο της τιμής το Μουντιάλ του 26, που είναι εδώ πέρα, που θα είστε ο βασικός χορηγός κτλ. Και έχουμε και μια καλή ιδέα, επειδή έχει υγρασία, θα κάνουμε break σε ένα λεπτό.
0: Για να παίζουν
1: διαφημίσεις. Θα παίζουν διαφημίσεις. Και λέει το Fox,
0: άκουρε,
1: όχι, ένα λεπτό, τρία λεπτά.
0: Άκουρε φίλε.
1: Το οποίο είναι απολύτως κατανοητό για τα μάτς που βλέπαμε νωρίς εμείς, που ήταν, λέγαμε, α, τι ωραία, έχει μάτς 9-10 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η τοπική ώρα ήταν 12-1-2.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται, 2 ώρα το μεσημέρι να σταματήσουν. Πιο νερό οι άνθρωποι, έτσι, οι άνθρωποι είναι ποδοσφαιριστές. Τι νόημα είχε να κάθομαι εγώ με την τζίμπλα στο μάτι να βλέπω Αργεντινή-Ελβετία, 4 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, άρα 8 το βράδυ ξεκίνησε, τοπική.
0: Και να κάνουν διάλειμμα.
1: Και 9 η ώρα να κάνουν hydration break. Γιατί. Μιλάμε για το χρήμα. Και το αποκορύφωμα ήταν αυτό που έκανε ο Τραμπ, ας πούμε, με την κάρτα. Ο οποίος Τραμπ, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Ο άνθρωπος λέει κάτι τη Δευτέρα το πρωί και τη Δευτέρα το μεσημέρι το έχει αναιρέσει.
0: Εύκολα.
1: Το κάνει συνέχεια.
0: Εύκολα.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα βγαίνει και λέει, έτσι, σου φρώνει και τα χίλια αυτά που κάνει τα εκνευριστικά, ότι αυτός ο διαιτητής ήταν πολύ κακός και απέβαλε τον καλύτερο μας παίκτη και η FIFA πρέπει να κοιτάξει να δει τι θα γίνει για να παίξει. Το ανέκδοτο εδώ ποιο είναι, ότι μιλάμε για τον Φόλαριν Μπάλογκουν και όχι Μπάλογκαν, επειδή είναι Αμερικάνος, είναι γόνος Νιγηριανών μεταναστών. Το παιδί μπορούσε να επιλέξει και εθνική Νιγηρίας να πάει να παίξει. Μπάλογκουν λέγεται. Και τώρα βγήκε ο Τραμπ να υποστηρίξει κάποιον ο οποίος με τους νόμους του Τραμπ ενδεχομένως να μην μπορούσε, είχε πάει πριν 2,5 χρόνια να γίνει, πώς θα λένε, να του ακυρωθεί η άδεια παραμονής.
0: Α, ναι.
1: Του συγκεκριμένου. Αλλά τώρα πώς θα το Μουντιάλ στη μέση. Και βγαίνει ο Ινφαντίνο, θυμάται ένα νόμο απίθανο, ας πούμε, ένα κανονισμό και κυρώνει την κάρτα.
0: Ο Ινφαντίνο ήταν απαράδεκτος αυτό.
1: Θα σου το πω τώρα όσο πιο ειλικρινός μπορώ. Έχει γίνει το τατανάκι του Τραμπ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Κάπου όπα.
0: Ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Όπα. Να βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο πάνω από όλα.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Αυτό ήταν παρέμβαση, άθλια παρέμβαση. Δηλαδή και για τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο, τους φιλάθλους που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ήταν η απόλυτη γελιότητα αυτό το οποίο έγινε. Η απόλυτη
1: και επειδή
0: γελιότητα.
1: Μιλάμε για Αργεντινή, για Μέση, μιλάμε για τον πρώτο ισπανόφωνο τελικό στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μετά το 1930, τότε ήταν Αργεντινή Ουρουγουάη.
0: Ο Bad Bunny, είναι... ο Bad Bunny δεν θα τραγουδήσει αυτό το κάνουν Super Bowl. Super Bowl.
1: Έλατε.
0: Ισπανοί όλοι φέρουν και τον Bad Bunny εκεί πέρα στα πίστα ισπανικά, ναι, ναι. Τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, το 30, καλά, το 34 το Μουντιάλ το έχουμε δώσει στη Σαουδική Αραβία, δηλαδή άλλο σκάνδαλο από εκεί. Η οποία Σαουδική Αραβία πριν κάνα μια εβδομάδα διάβαζε ότι καταργεί τους νόμους των ΛΟΑΤΚΙ. Λέω, μάλλον τους το κάνει για να φανερωθούν, να τους χώσει μέσα από τώρα. Λοιπόν, να καρβωθούν οι άνθρωποι. Το 30, σε 4 χρόνια, το παγκόσμιο κύπελο κλείνει 100 χρόνια. Θα έπρεπε εξ ορισμού να δοθεί από εκεί που ξεκίνησε πριν 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το έγινε στην Ουρουγουάη. Το Ουρουγουάη, ρε παιδί μου, σαν την Πελοπόννησο. Δεν έχει τώρα ούτε τα χρήματα ούτε τη δυνατότητα. Και με τόσες ομάδες και τόσες χώρες, πλέον οι συνδιοργανώσεις θα είναι δεδομένες. Λέει λοιπόν η Ουρουγουάη, να έρθουμε με την Αργεντινή και την Παραγουάη να το κάνουμε όλοι μαζί. Και πάνε στη FIFA. Τους απορρίπτει, το δίνει σε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, χωρίς να έχει αποφασίσει που θα γίνει ο τελικός, έχουμε κόντρες ήδη, και λέει. Θα κάνουμε ένα εναρκτήριο παιχνίδι ομίλου στο Buenos Aires για την Αργεντινή, στην Ασουνσιόν για την Παραγουάη και στο Μοντεβίδιο για την Ουρουγουάη.
0: Ό,τι να είναι.
1: Δηλαδή τους πετάει τυράκι γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και εγώ με το φτωχό μου το μυαλό σκέφτομαι. Τα προβλεπόμενα έσοδα της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο φέτος θα είναι 13 δισεκατομμύρια δολάρια. 13 δις. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να πει η FIFA, παιδιά, τσοτάρουμε και εμείς να το οργανώσουμε γιατί πρέπει να γίνει εκεί κάτω. Καταλαβαίνεις πώς πάω. Δυστυχώς είναι τα πάντα για το.
0: Πες μου λίγο,
1: χρήμα.
0: Αυτό που σε ρώτησα νωρίτερα, η μπάλα τελικά στο Αγγλία-Νορβηγία βρήκε πάνω στο σύρμα.
1: Ναι, ρε, βρήκε. Κοίταξε. Αυτό, σαν το δέντρο, αν θες, της ιστορίας, είναι ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον κόλ, γιατί όντως η μπάλα βρήκε εκεί.
0: Βρήκε, ναι.
1: Το καταλαβαίνω ότι εκεί πώς είναι και τα λοιπά, με τα φώτα και την ταχύτητα, να μην το καταλάβεις. Η μπάλα, η τριόντα, έχει αισθητήρες.
0: Είπαν ότι δεν έβγαλε κάτι ο αισθητήρας.
1: Μια εβδομάδα πριν, λοιπόν, η ίδια μπάλα,
0: ναι.
1: Στην παράταση, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης του Κροατία-Πορτογαλία, ενώ εγώ να παίρνω και ψιλοφιλοπορτογάλος, έτσι, ναι. Με τον Ρονάλντο κτλ. Αλλά προσπαθώ και τους Κροάτες. Προσπαθώ να δω με πάσα την κειμενικότητα εάν βρήκε μπάλα στο κεφάλι του Κροάτη ή όχι, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, άρα είναι offside ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω εγώ με καθαρό μάτι, 15 replay έχω δει.
0: Ναι.
1: Η μπάλα λοιπόν ο αισθητήρας χτυπάει και λέει βρήκε. Okay, αφού το είπε η μπάλα, το είπε ο αισθητήρας κλπ. Και λένε μετά μια εβδομάδα ότι ο αισθητήρας δεν δούλεψε επειδή βρήκε στην κάμερα.
0: Και βρήκε, πρέπει να βρήκε, αν κρίνω από την καμπύλη της μπάλας που πήρε και έφυγε κάθετα κάτω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρήκε καλά, δεν είναι βρήκε λίγο.
1: Όχι, βρήκε γεμάτα. Βρήκε γεμάτα, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αφού έφυγε κάτω, δηλαδή ενώ πήγαινε ψηλά, γράπ, έφυγε κάτω.
1: Εντάξει, είναι αυτά που όταν στηριζόμαστε στην τεχνολογία, ας πούμε να είμαι λίγο ευγενικός με αυτό το κομμάτι, ότι ξέρω εγώ αυτά μπορεί να γίνονται. Αλλά δύο μέτρα και δύο σταθμά, ακόμα και στο αν δουλεύουν οι αισθητήρες ή όχι.
0: Τι βλέπεις για το τελικό?
1: Κοίταξε, μπορεί να μην λέμε wow τι μπάλα παίζει η Ισπανία, αλλά μιλάμε για τον ορισμό της ομάδας. Φίλε, έπαιξε με τους Γάλλους, κοιτούσα ρε παιδί μου τα στατιστικά και βλέπω τους Γάλλους να έχουν 8 τελικές στην εστία και 20-25 σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ. Γκολ θα βάλω αυτή που
0: τους άλλους. Τους εγκλώβησε.
1: Και βλέπεις μια Ισπανία η οποία έχει δεχτεί ένα γκολ σε 6 παιχνίδια, έχει επιτρέψει 6 ή 7 τελικές στην εστία της. Μιλάμε για άμυνα μπετό, χάρη στα χάφ έτσι που έχει. Και μπροστά, χωρίς εντυπωσιάζει. Δηλαδή έχει τον Γιαρθάγκο, αλλά ο οποίος ρε παιδί μου, τι να σου πω, τι θυμίζει. Θωμάκι Παρίσι.
0: Ναι,
1: όχι. Μου, μικρός. Ναι. Ένα πολύ φιλότιμος φόρμπι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει στη Ριάλ και θα βάλει 30 γκολ και θα γίνει.
0: Δεν είναι το φαντεζή σε καμία περίπτωση. Δεν είναι φαντεζή παίχτης.
1: Δεν είναι φαντεζή. Αλλά δουλεύουν όλοι γι' αυτό. Τη λείπει ο Νίκο Γουίλιαμς, ας πούμε, που θυμόμαστε είχε κάνει στο γύρο με τον Γιαμάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχαν κάνει παπάδες.
0: Ο Γιαμάλ δεν έχει φανεί καθόλου πάντως.
1: Όχι, δεν είναι από τραυματισμό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Και ο Γιαμάλ από τραυματισμό.
0: Αυτός ο Κουκουρέγια είναι πολύ δυνατός παίχτης.
1: Κουκουρέγια, φίλε, τον Ντεμπελέ πρέπει να τον κυνήγησε μέχρι και στις τουαλέτες των αποδυτηρίων όταν έλεγε. Τον καλύτερο παίχτη του κόσμου δεν τον ακούσαμε στον ημιτελικό. Δεν άκουσες το όνομα Ντεμπελέ, ήταν εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα ενάντια σε μια άλλη που δεν είναι ομάδα και στηρίζεται σε εξάρσεις, σε ενέργειες κτλ. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτο στην μπάλα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν θα κυριαρχήσει το Ισπανικό
0: κόμμα. Άρα πας, δίνεις πρόκριμα στην Ισπανία. Εγώ ως Αργεντίνος θα σε πάω κόντρα και θα πω θέλω Αργεντινή.
1: Ωραία, για το μύθο του ποδοσφαίρου να το πάρει ο Μέση και ας είμαι και ροναλντινικός. Δεν έχω πρόβλημα. Ίσα που θα γραφτεί ιστορία για πολλούς λόγους, αλλά είναι τόσο καλή ομάδα η Ισπανία, που τώρα τι να σου πω. Άμα βάλει ο Τραμπ, επειδή θέλει να το πάρει ο Μέση, ας πούμε, οι Αμερικανοί που παίζει και στο Μαϊάμι, άμα βάλει, ας πούμε, έναν επιστήμονα να σφυρίξει και έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ θερμά, αδελφέ μου. Για την παρουσία σήμερα στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, γεια. Focus 103,6. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πλαίσιο όλων όσων λέγαμε νωρίτερα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392 0 29 600.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 811. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου και αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος. Συνεπώς, σπεύσατε στην Energas Group, γιατί όπως είπαμε, η εγκατάσταση του φυσικού αερίου εκεί είναι μονόδρομος για όλους μας. Είναι η καλύτερη. Πάμε με σιγουριά, πάμε κατευθείαν στην Energas Group. Απολαμβάνουμε τις πολύ καλές τιμές που θα μας δώσει. Έχουμε και δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και επίσης η Energas Group αναλαμβάνει να κάνει δωρεάν την αυτοψία, την ενεργειακή αυτοψία του ακινήτου μας. Και αναλαμβάνει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εντελώς δωρεάν. Και ξαναλέω, για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου, Energas Group, δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά, ένα στην Περαία. Στη Θεσσαλονίκη και τα δύο, 2-31-04-86-684, 2-31-04-86-684 και 2392-400-400, 2392-400-400, Energas Group, γιατί συμφέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μία τριπλή συνομιλία. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εξόργησε. Και εξοργίζομαι να ακούω ανθρώπους να χαρακτηρίζουν μπαταχτσίδες συνανθρώπους τους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τα φαντ και είτε κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, είτε ήδη τα έχουν χάσει. Το να λες μπαταχτσί κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι ηλικιωμένος, μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, χίλια μπορεί να πέσει έξω και να μην μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειό του, και να το λες μπαταξί γιατί μία τράπεζα πούλησε το φαντ σε μία θηγατρική της, ένα φαντ με έδρα φάντασμα, χωρίς να έχει αφημί, να λειτουργεί παράνομα στην Ελλάδα, πήρε το δάνειο το οποίο είχε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, το πήρε με 10 και εξακολουθεί να ζητάει 90, 80, 100 από το δανειολήπτη. Και ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ ρε κερατά που θα πεις τον άλλο να μπαταχτεί? Δεν λέω, για να μην παρεξηγούμε, ότι δεν υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υπάρχουν, τα έχουμε δει. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που βρίσκεται κάτω από την πότα των φαντ με τις ευλογίες του Τσίπρα που θέλει να κάνει comeback και να γίνει, λέει, πρωθυπουργός, άκουσον άκουσον, του Μητσοτάκη και όλων των υπουργών, όλων των δικηγόρων, όλων των συμβολεογράφων, όλων των αστυνομικών και όλων αυτών των κορακιών που μέσα σε αυτά τα κοράκια υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι αυτόκλητοι σωτήρες της Ελλάδος αλλά έχουν πάρει μέσω πληστηριασμού από φαντ σπίτι, να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να είναι και υποψήφοι αυτών και να λένε μπαταξίδες στους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους και είναι εγκλωβισμένοι στον καρκίνωμα των φαντ. Ντροπή και έσχος, βρε ξεφτύλες, θα πω. Και θα πάω στη συνέντευξη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε δύο κυρίες και σε έναν κύριο. Η Νανά η Παπαβίδου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νανά μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Η Νανά η Παπαβίδου ήταν και πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα στην εκπομπή. Είναι η γυναίκα η οποία μηνύθηκε από τον Σκοπιανό, ο οποίος πήρε μέσω φαντ και πληστηριασμού το σπίτι του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου εκεί στα Φλογητά στην Χαλκιδική, και τρέχει στα δικαστήρια, περνάει μια δικαστική διαδικασία η οποία είναι από αναβολή σε αναβολή, γιατί έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, και μαζί της επίσης σήμερα είναι η κόρη του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες, είναι η κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία μου, καλή σας ημέρα και σε εσάς.
2: Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και θέλω να δώσω και την καλημέρα μου στον γνωστό δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των φαντ, των πληστηριασμών και πάει λέγοντας. Είναι ο κύριος Φώτης Μπαμπάνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επίσης, κύριε Μπαμπάνη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, εσάς, στο φιλόξενο σταθμό σας και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Θα μου επιτρέψετε
3: από, να... από τα χώρα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Γαίας.
0: Ναι, είμαστε...
3: όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Έτσι, είμαστε πολυπληθείς, το ακροατήριο είναι πολυπληθές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στην Νανά, την Παπαβίδου. Νανά μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ, σε ποια διαδικασία βρίσκεται η φάση από αναβολή σε αναβολή από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
4: Ναι, μετά από την τρίτη αναβολή, τώρα πήγαμε στις 5 Τετάρτου του 27 το δικαστήριο.
0: 5 Τετάρτου 27.
4: 5 Τετάρτου του 27, ναι. Το δικάσιμο ορίστηκε για εκείνη τη μέρα. Οπότε αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε πάνω κάτω, γιατί τολμήσαμε να βγάλουμε μία ανάρτηση στο προφίλ μου για να φωνάξω τον κόσμο να σταθεί δίπλα στο παππού που τον πέταξαν άδικα έξω από το σπίτι. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η δικαίωση που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο και ονομάζουν μπαταχτσίδες. Κάποιους ανθρώπους που πλήρωσαν 80 χιλιάρικα και για 20 χιλιάρικα βγήκε το σπίτι σε επιστηριασμό.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
4: Μπαταχτσίδες δεν ήμασταν ποτέ. Ναι, ποτέ όμως.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι. Το θέμα των φαντ είναι και πρέπει να είναι υπερκομματικό. Αρκεί τα κόμματα να δεσμευτούν ότι πρέπει τα φαντ να κλείσουν. Αρκεί να γίνει αυτό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Το να ξαναλες κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί είναι εξωφρενικό. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη επί του θέματος της Αναστασίας, της κόρης του Μακαρίδη του Λυκειωμένου.
2: Λοιπόν... Το δάνειο έχει πληρωθεί. Ο πατέρας μου είχε πληρώσει 80.000. Το δάνειο ήταν 100.000, πληρωθήκαν οι 80.000 και μας βγήκε σε πληστηριασμό.
0: Για τις 20.000.
2: Είχε πάθει ενεργατικό ατύχημα ο πατέρας μου το 1999, το οποίο τον καθήλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Είχε κάνει ακροτηριάστηκε το πόδι και από εκεί πέρα μετά δυσκολεύτηκε να πληρώσει. Έχουν πληρωθεί τα χρήματα, δηλαδή και βγαίνει το ακίνητο που αξίζει και το χτυπάει ο Σκοπιανός.
0: Τι αξία, τι αξία, Αναστασία μου. Η Αναστασία έπεσε.
2: Σπίτι, όχι. Πάνω από 500.000 ευρώ.
0: Άρα να, τιμές, να το καταλάβουμε.
2: Και με τις τιμές που έχουν το ξεύτηκαν, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Το σπίτι είναι αξίας πάνω από 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο δηλαδή, και βγήκε στο σφυρί, παιδιά, για 20.000 ευρώ από ένα είναι δάνειο... των 100.000 που αποπληρώθηκαν οι 80. Καταλαβαίνετε τη μαφία. Σ' ακούω, Αναστασία.
2: Ναι, τι να σου πω, δηλαδή αν είναι δυνατόν, έχει πληρωθεί το δάνειο και βγήκε και μου το χτυπάει ο Σκοπιανός με 150.000 και ένα ευρώ. Είναι δυνατόν.
0: Με 150.000 και ένα ευρώ πήρε το ακίνητο.
2: Πλήρωνε, δεν είναι ότι δεν πλήρωνε όπως μας λένε μπαταχτσίδες.
0: Αν είναι δυνατόν. Καταρχάς είναι ντροπή να αποκαλείς κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί χωρίς να τον ξέρεις κιόλας, έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, δούλευε όλη τη ζωή.
4: Επίσης, Στέφανε,
0: ναι.
4: Να αναφέρουμε ότι και η περίπτωση στις Θεσσαλονίκης με τον Αδάμ Σοφιανίδη που το σπίτι του το χτύπησε ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν χτύπησε μόνο το ένα ακίνητο, αλλά είχε χτυπήσει 7 ακίνητα σε πληστηριασμό.
0: Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις τον κύριο Μπαμπάνη, τον έχω. Όχι, σε λίγο θα τον έχω.
4: Βεβαίως, ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός.
0: Συνέχισε, Νανά μου.
4: Ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός που αντιστέκεται και προσπαθεί να βγάλει τη δικαιώση από αυτούς τους ανθρώπους. Να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μπαταχτζίδες, πληρώνανε. Και βάσει ποιο νόμο πήρε 7 ακίνητα στο λογαριασμό του και ευνείται τώρα το πόθεν έσχητο και όλα αυτά χάρη στον κύριο Φώτη Μπαμπάνη, γιατί μέχρι σήμερα θα κοιμόμασταν όρθιοι. Είναι εδώ, μπορεί να σας τα πει.
0: Ωραία,
4: και
0: ευχαριστώ
4: πάρα
0: Μπαμπάνη,
4: πολύ που υπάρχουν άνθρωποι αυτοί.
0: Κύριε Μπαμπάνη, επειδή εύχομαι να είναι καλή γραμμή γιατί έχει πέσει ήδη 2 φορές.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και επειδή ασχολείστε έχουμε φτάσει να έχουμε κοράκια παντού, μέχρι και στην αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ισχύει, ναι, ισχύει. Και θα πρέπει πολύ σύντομα, μέσα στον περιορισμένο χρόνο, να σας τα αναπτύξω όλα αυτά όσο πιο συμπυκνωμένα μπορώ.
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, και ξεκινάμε από το πρώτον. Οι εισπρατικές εταιρείες, στο σύνολό τους όλες, είναι πράγματι εταιρείες φαντάσματα ανύπαρτες. Οι μητρικές εταιρείες δηλώνουν έδρα, το κέντρο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Στο ένα κτίριο που έχει, που η οδός του είναι το George Dock Number 3, το νούμερο 3. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία. Όμως, πριν όμως εκεί, έχουμε επιστολή από την πρεσβεία μας στο Δουβλίνο, υπογεγραμμένη από το γραφείο του πρέσβεως, επίσημη επιστολή, που μας λέει ότι αυτό το κτίριο είναι κατοίκητο. Δεν υπάρχει κανένα έμβιο όν, όχι άνθρωπος, έμβιο όν. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι θυγατρικές μητρικών ανυπάρκτων. Ζήτημα πρώτο. Ζήτημα δεύτερο. Η ιστορία με τα φαντς ξεκίνησε από την περίοδο διακυβερνήσεως της χώρας από τον γνωστό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο εγώ τον αποκαλώ προσωπικά προβατό μορφολίκο και μακιαβελικό ηγεμονίσκο. Γιατί, πολύ συνοπτικά, πρώτον, ήταν αυτός ο οποίος επέτρεψε την εγκληματική δραστηριοποίηση και δραστηριότητα των εσπατικών εταιριών στη χώρα μας. Αυτός την επέτρεψε. Αυτός είναι ο οποίος επέβαλε τη διαδικασία πληστηριασμού ηλεκτρονικά μέσω των γραφείων των συμβολιογράφων, απαγορεύοντας τη ζώσα, καταργώντας τη ζώσα διαδικασία όπως προβλέπονταν από το Σύνταγμα. Αυτή η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική όπως προβλέπονταν από το Σύνταγμα.

0: Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλοι ότι τα δάνεια χορηγούνταν με τρόπους οι οποίοι ήταν αξιοπραγματικοί. Δηλαδή, υπήρχαν υπάλληλοι τραπεζών που έβγαιναν στον δρόμο, μας άρπαζαν την ώρα που περνάγαμε.
1: Και σου βγάζαν το δάνειο.
0: Και στο πεζοδρόμιο, ακριβώς για να υπογράψουμε δανειακές συμβάσεις και μας έδιναν χρήματα στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο, τι συνέβη. Κατέστησαν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού δανειολήπτες και στη συνέχεια προχώρησαν στα σκληρά αυτά μέτρα. Πρώτα απ' όλα ήταν η δικαιολογία, μία από τις δικαιολογίες που πάτησαν τα μνημόνια, ειδικότερα το κορυφαίο, το οποίο το επέβαλε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, των 83 δις, το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει χώρα του πλανήτη στην παγκόσμια ιστορία. Και στη συνέχεια, μετά από αυτό, ποιος είναι ο σκοπός. Προχωρούν σε πράξεις εκτέλεσης, γιατί οι τράπεζες, για να τα λέμε ξεκάθαρα, επειδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν, δεν μπορούσαν, δεν νομοποιούν το εκείνες να κυνηγήσουν τους δανειολήπτες. Άρα μεταβίβασαν δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καν μεταβίβαση. Και αυτό είπατε προηγουμένως ότι το πήραν με 100 ή με 10 ευρώ. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ.
1: Λέτε το πήραν έτσι εικονικά δηλαδή?
0: Ναι, μπρι παρά, είναι εικονικές συμβάσεις όλες. Είναι όλες εικονικές και παράνομες. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε πετύχει σωρία δικαστικών αποφάσεων επιχαλούμενοι. Τις παραβάσεις του 9.5 του κώδικα πολιτικής οικονομίας δεν συγκοινοποιούν τα νομοποιητικά τους έγγραφα όταν αποστέλουν πράξεις εκτέλεση.
1: Κύριε Μπαμπάνη, αυτό υποχρεούται, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί νομίζω ότι είναι δομική σημασία. Υποχρεούται το φαντ να έχει δηλωμένο το ποσό από το οποίο έχει αγοράσει.
0: Βεβαίως, υπάρχει υπουργική απόφαση.
1: Άρα υπάρχει υπουργική
0: απόφαση.
1: Ωραία. Τι συμβαίνει, αν το φαντ αρνείται να κοινοποιήσει την τιμή αγοράς στον δανειολήπτη?
0: Δεν αρνείται κανένα φαντ, δεν έχει κοινοποιήσει ποτέ καμία τιμή αγοράς.
1: Ναι, άρα δεν είναι άκυρες οι διαταγές πληρωμής.
0: Είναι άκυρες όμως τα δικαστήρια δυστυχώς. Μάλιστα. Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι λένε ότι η μη συγκοινοποίηση όλων αυτών των νομοποιητικών εγγράφων που σωστά επισημαίνεται είναι πολυδάπανη και δαπανηρή.
1: Μα είναι δυνατόν? Ξέρετε, τώρα αυτό δεν είναι ιδεολογία.
0: Πόσο κοστίζει η κοινοποίηση αυτών των εγγράφων? Ούτε 50 ευρώ.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα, λένε τέτοια πράγματα, αυτό δεν γίνεται να υποθεί. Ο άλλος χάνει την περιουσία.
0: Έχω αποφάσεις.
1: Γιατί κολλάμε στο 50άρικο?
0: Θα στείλω στο mail σας αποφάσεις και αυτές οι οποίες. Φυσικά. Έχουν δικαιώσει εμάς, αλλά και δικαστές οι οποίοι έχουν αποφασίσει αντίθετα. Και βέβαια, εναντίον των δικαστών που έχουν εκδώσει τέτοιες αποφάσεις, έχω εγώ προσωπικά υποβάλει μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, γιατί είμαι συλλειτουργός δικαιοσύνης. Εγώ ίδιος.
1: Μα είναι παράβαση καθήκοντος. Είναι παράβαση καθήκοντος, ξεκάθαρα.
0: Είναι καραμπινάτα. Οι διάταξεις αυτές είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δεν επαφίονται στην ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων των δικαστών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι υποχρεωτικές και πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά πέραν τούτου, να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια, πέραν αυτών των θεμάτων, στη συνέχεια, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι, και εκεί κατατείνει το όλο αυτό σατανικό σχέδιο που εξυφαίνεται σε βάρος του λαού μας, ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας να οδηγηθεί σε αυτοκτονία λόγω απόγνωσης, και ήδη έχουμε ήδη 60.000 και περισσότερες αυτοκτονίες, ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού να εγκαταλείψει τη χώρα, με αποτέλεσμα να αποκλειθεί πληθυσμιακό κενό. Και μπαίνει το ερώτημα, αυτό το κενό, τόσο το πληθυσμιακό όσο και το ιδιοκτησιακό. Mm-hmm. Ποιος θα το καλύψει, αγαπητέ μου? Να σας πω την απάντηση. Μ' ακούτε?
1: Παρακαλώ, ναι, σας ακούω.
0: Οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι στη χώρα είναι ένα των 5 εκατομμυρίων και δεν έχουν καταγραφεί. Παρανόμως βρίσκονται και περισσότεροι.
1: Θα τους δώσω.
0: Και επανέρχομαι εδώ. Ποιος είχε πει αυτό το σχέδιο? Ο Τουργούτος Ζαλ. Αλλά αυτό είναι παλιό σχέδιο, του 1989, τον τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλυσμόνητος, μας είχε πει το μέα κούλπα. Τότε λοιπόν ο Τουρκούτος Ζάλ τι είχε πει, ο πρωθυπουργός τότε της Τουρκίας? Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο την Ελλάδα, να στείλουμε 4-5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες
1: και τελείως
0: θα εγκατασταθούν εκεί και θα υπάρξει αλλαγή συνθέσεως του πληθυσμού. Αυτός είναι ο στόχος, αγαπητέ.
1: Αυτός είναι τελείως τώρα.
0: Δεν τίθεται θέμα παταξίδες ή μην παταξίδες, δάνεια ή μη δάνεια. Όλα τα δάνεια αποπληρώθηκαν με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Πληρώσαμε όλοι για όλους. Αυτό το οποίο συνεχίζεται τα τελευταία 10 χρόνια με τα φαντς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται με δόλο. Τα φαντς αποτελούν εγκληματικές οργανώσεις και η ηθική αυτουργή είναι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτές που τα εισήγαγαν, Αλέξης Τσίπρας, και αυτές που το επιτρέπουν, κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Απλά πράγματα και ξεκάθαρα.
1: Μες.
0: Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Τώρα, πέραν όλων των άλλων, και για να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο, και αν θέλετε να με ξαναρωτήσετε, όσον αφορά τα θέματα με τους Σκοπιανούς και με τους Τούρκους, οι Σκοπιανοί...

0: και οι Τούρκοι εποφελούνται αυτών των καταστάσεων και επιτίθενται στη χώρα. Όσον αφορά την υπόθεση με τον Μακαρίτη, τον Θεόφιλο, τον Τζοχουνίδη, εδώ ο Σκοπιανός ο κύριος Μπράγκο Μποζίλκοφ, ο οποίος μίλησε εμένα και την κυρία Παπαδίδου, γιατί είπαμε το όνομά του στη συνέντευξή μας. Εγώ το ξαναλέω και τώρα να μου κάνει και άλλη μήνυση. Το λέω και τώρα. Λέγεται Μπράγκο Μποζίλκοφ. Να μου κάνει και άλλη μήνυση. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι Σκοπιανοί. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, κύριε.
0: Ναι, λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι κάνουν. Υπάρχουν μυστικά κονδύλια, τα οποία έχει εγκρίνει η κυβέρνηση του κόμματος ΒΜΡ των Σκοπίων, η οποία κυβέρνηση του ΒΜΡ, το κόμμα αυτό έχει ιδρυθεί το 1902 από τον Βούλγαρο λοχαγό Ιβάν Στογιάνοφ στην Αδριανούπολη, με σκοπό τον εξσλαβισμό της Μακεδονίας. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό το κόμμα κυβερνεί τα Σκόπια σήμερα. Αυτό λοιπόν το κόμμα έχει μυστικά κονδύλια τα οποία τα δίνει σε άχυρα ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Μποζίλκοφ, οι οποίοι έρχονται στη χώρα και συμμετέχουν σε πληστηριασμούς. Και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα, γι' αυτό ακριβώς από εδώ και στο εξής θα εμηνύονται και συμβολιογράφοι. Υπάρχει νόμος, ο 4558 του 18 στο άρθρο 22, σύμφωνα με τον οποίο οι συμβολιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την προέλευση των χρημάτων όλων αυτών οι οποίοι μετέχουν σε πληστηριασμούς και ειδικά αν είναι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν δηλώσει στο τελωνείο ή στο σημείο εισόδου,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να δηλώσουν ότι εισαγάγουν αυτά τα χρηματικά ποσά.
1: Γίνεται...
0: Ότι συγκεκριμένως,
1: ναι.
0: Ενώ βγαίνει στη χώρα χωρίς να το κάνει αυτό, να το κάνει ποτέ, μπαίνει μέσα με τουριστική βίζα εισόδου.
1: Και φέρνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, η τουριστική βίζα επιτρέπει μόνο να προβαίνει σε πράξεις τουριστικές, δηλαδή σε τουρισμό. Δεν το επιτρέπει να προβαίνει σε δικαιοπραξίες. Άδεια παραμονής δεν είχε ποτέ του. Και παρά τα αυτά παράνομα ο συμβολιογράφος Σούρμπας Σερέτης συνέταξε αυτά τα συμβόλαια και παράνομα προχώρησε στη διαδικασία αυτή. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και στη συνέχεια ο ίδιος αυτός έκανε ασφαλιστικά νομή στο παλιό έρημο δικαίου Νέων Μουδανιών και απέτυχε. Απορρίφθησαν τα ασφαλιστικά νομής που ζήτησε. Πώς λοιπόν έχετε και κάνει πράξη εκτέλεσης. Πώς λοιπόν έρχεται, δεν έχει τίποτα.
1: Λοιπόν, το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και όμως, αγαπητέ, η ελληνική αστυνομία τον υποστηρίζει. Όπως συμπεριφέρεται η ελληνική αστυνομία. Όπως συμπεριφέρονταν η τουρκική αστυνομία το 42 στους Έλληνες της πόλης που δεν πλήρωναν αυτό τον επέκτητο χώρο των
1: Βαρβάνων.
0: Έτσι συμπεριφέρεται.
1: Ακούστε με λίγο. Θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα δεν είναι μία απλή περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο οργανωμένο. Μπλέκεται μέσα, ΒΜΡΟ, μπλέκονται μέσα.
0: Είναι σχέδιο και... οργανωμένο και μπαίνει.
1: Γιατί
0: το ερώτημα.
1: Ξέρετε κάτι. Το ερώτημα,
0: τώρα, λοιπόν,
1: αν μου επιτρέπετε.
0: Στην Ιούνιο του 27 που αναβλήθηκε η δίκη δική μου Ξηρή Παπαδίδου,
1: ναι.
0: Σε ποια γλώσσα θα μας μιλήσει ο κύριος Μποζίλκοφ, ξέρετε τι λέει η δίκη των Πρεσπών.
2: Έλαμπε.
0: Ξέρετε τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Σλάβο-μακεδονικά. Υπάρχει τέτοια γλώσσα, αγαπητέ.
1: Δεν πάει να κάνει καμία βόλτα, λέω εγώ, να δει αν έρχομαι. Α, είναι δηλαδή και, είναι και προκλητικός δηλαδή.
0: Δικαστής και όποιος δικαστής.
3: Ακριβώς.
0: Δεχτεί ότι υπάρχει στο Μακεδονική διάλεκτο διαπράττει πλέον εσχάτη προδοσία.
1: Σαφώς, ξεκάθαρα.
0: Το λέω από τώρα να το ξέρουμε. Πέντε
1: λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εννοείται ότι το παρακολουθούμε όλο το θέμα. Αλλά βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω εγώ έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και θα την ξαναεπαναφέρω όσες φορές χρειαστεί. Αλήθεια σας το λέω, γιατί τώρα εδώ πέρα το πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για παιχνίδια στρατηγικής σημασίας. Εθνικής σημασίας και πάμε να το προσπεράσουμε με μια ατάκα μπαταξής. Ποιος μπαταξής, βρε. Καταλαβαίνετε το έγκλημα το οποίο κάνετε, τι άλοθη δίνετε λέγοντας ότι ένας άνθρωπος είναι μπαταξής και το τι χαλί στρώνετε σε όλους αυτούς τους ανθέλινες να έρθουν και να εκμεταλλευτούν και να σφετεριστούν τη Μακεδονία μας και όχι μόνο γιατί δεν κοιτάνε μόνο τη Μακεδονία. Εσύ, βρε, που το λες τον άλλον μπαταξή, συγγνώμη λίγο τώρα γιατί τα πήρα στο κρανίο. Εσύ που το λες τον άλλον μπαταξή, άμα πας να αγοράσεις ένα λάπτοπ το οποίο κάνει 1000 ευρώ, θα σου πούνε δεν μπορείς να το πληρώσεις με τριτά, βρε, μπαγλαμά. Ενώ ο άλλος σου φέρνει τα εκατομμύρια, σου φέρνει τις 100 και τις 200 και τις 300 και τις 500.000, στα περνάει χωρίς να το ρωτήσει κανένας, δεν το ρωτάς αν αυτά είναι προϊόντα από ναρκωτικά, αν είναι από λαθρεμπόριο, αν είναι από εμπόριο λευκής σαρκός, αν είναι από προϊόν κέρδους από παιδική πορνογραφία, δεν σε νοιάζει. Και έρχεται ο άλλος και πάει και σου κάνει αγορές στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού. Στη Θράκη, στον Εύρο, στα νησιά μας. Και το λες μπαταξί.
2: Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, ναι. Το χειρότερο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ανάμεσα των Ελλήνων αυτή η κουβέντα που υπόθηκε. Αντί να στραφούμε ενάντια σε αυτούς που φέρουν και αγοράζουν τα ξένα, με τα ξένα συμφέροντα, τις ελληνικές γης και τα σπίτια.
1: Έλληνας είναι κάτι που... Άκουσε με λίγο επειδή κατάλαβα τι λες. Έλληνας, για να λέγεσαι Έλληνας, πρέπει να είσαι Έλληνας στις πράξεις, όχι στα λόγια. Και ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν πάει να χτυπήσει το σπίτι το οποίο Με αίμα το φτιάξε κάποιο και του το πήρανε τα φαν, τα παράνομα φαν. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαμπάνη. Κύριε Μπαμπάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσω την
0: Ανάσταση.
1: Θα ξαναμιλήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ανάσταση Παπαδίτου. Και την Αναστασία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ για όλα.
1: Θα χαρώ να σα έχω στο στούντιο εδώ πέρα κάποια τι επόμενε εκπομπέ. Να τα πούμε και κοντά και πιο αναλυτικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Focus 103,6.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριο είναι τα σπουδαία. Αύριο Big Pharma. Αύριο Μπόλια. Αύριο Πανενέργειες. Αύριο Υγεία. Μπουμπούκο, Μπουμπούκο, ακούς? Αύριο Υγεία, Μπουμπούκο. Λοιπόν, μέχρι αύριο όμως, δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, Κυριάκος Δελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στον Focus FM 103,6. Από εμένα προσωπικά για σήμερα τουλάχιστον, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 3 εκ των βουλευτών κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε επιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τους πολίτες να είναι στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 2027. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ. Ενώ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Σε οριακό σημείο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, καθώς από τη σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, το 6 μηνών βρέφος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος πατέρας. Με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Τρόχιο ατύχημα στην Παθέ όταν ένα αγιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρακύλων στη Λέσβο. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Καβάλα, Βιωτία, Χαΐα και Ροδόπη, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εγώ σας λέω τι πήρε ήδη ο Ερντογάν. Συμφωνία με τη Γαλλία για αντιρροπορικά. Έναν θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόντο, στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη άλλων.
1: Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
0: Και τον άκουσαν.
2: Τι να κάνει.
0: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μόνο μερές δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
2: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση, Πρόεδρε? Υπάρχουν, λέει, προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
0: Η ανακήρυξη είναι μόνο μερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρων
2: συζήτησης. Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου, γενικώς δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
0: Ποια κορυφής?
2: Κορυφής.
0: Να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
2: Ναι, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
0: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά, ξέρετε, μέσα στον δοκιμήσωφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
2: Όχι 35.
0: Λέω, ένα-ένα.
2: Όχι, κύριε
0: Ζωτάκη. Ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα. Από τη Γαλλία που μας άδειασε. Από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
2: Του Σαμπ, τους ευρωπαϊκούς πάντων.
0: Είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
2: Και η Μελόνι είναι μαζί, δεν είναι μόνο ο Μακρόν.
0: Η Μελόνι έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία ή η Γαλλία με την Τουρκία? Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκπομπή. Θα σας μιλήσουμε για μια προσωπικότητα της Τουρκίας. Έναν γενίτσαρο ο οποίος διαφεντεύει την Τουρκία. Ο γενίτσαρος που λέγεται Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι περισσότεροι γενίτσαροι, παιδιά, στην Τουρκία. Η ηγεσία της Τουρκίας είναι γενίτσαρη. Γι' αυτό και μισούν την Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να σας πληροφορήσω και κάτι πριν κάνω την προσωπογραφία, αν θέλετε, την πορεία του και την διαδρομή του Ερντογάν. Να σας πω το εξής. Η Κεμαλική είναι χειρότερη από τον Ερντογάν. Η Κεμαλική τύπου η Μάμογλου, κατηφίδια κολοβά που το παίζουν δημοκράτες με μανδύα κοσμικού κράτους, είναι χειρότερη. Όχι ότι είναι καλός ο Ερντογάν, αλλά είναι πολύ χειρότερη αυτή από ότι ο Ερντογάν. Αν ήταν αυτή στην εξουσία, θα μας είχαν κάνει ήδη πόλεμο. Σου ξεκαθαρίζω. Αφού είναι μαμουλούκι, είναι τρελή. Είναι παλαβή. Είναι ανισόρροπη. Η Κεμαλική. Γιατί είναι στρατιωτικό καθεστώς με μανδύα. Ακούστε, κεμαλισμός. Με μανδύα κοσμικού κράτους. Ο Κεμαλ δικτάτορ ήταν. Δικτάτορ. Δεν ήταν δημοκράτης τα παραμύθια που τρώτε. Απλά του τάιζε παραμύθι και αυτό. Ένας μπεκρούλιακας, με κύρωση ύπατος έφυγε, άλλη είναι από σύφυλλη, αλλά αυτός ήταν ο Κεμάλ. Ένα ανθρωποειδές, ένας μισάνθρωπος, που μισούσε κάθε τι άλλο και ήθελε ως στόχο να φτιάξει μια Τουρκία χωρίς μειονότητες, χωρίς τίποτα, να τους ενώσει υπό το μανδύα ενός κράτους κοσμικού. Ας πάμε λοιπόν στον άνθρωπο που απειλεί την Ελλάδα σήμερα, στον Ερντογάν. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1954 στην περιοχή Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολης. Λένε οι πληροφορίες, μπορεί να γίνει και εκεί, η καταγωγή ήταν από τον Πόντο. Ποταμιά Πόντου, κάπως έτσι λέγεται το χωριό. Πώς να είμαι σίγουρος. Αυτή η περιοχή όπου γεννήθηκε, άλλοι λένε δεν γεννήθηκε εκεί, άλλοι λένε γεννήθηκε στον Πόντο. Εγώ σας λέω τι λέει η συμβατική ιστορία. Είναι από τις πλέον πυκνοκατοικημένες, όπως λέμε φαβέλες, στη Λατινική Αμερική, έτσι είναι και αυτή η συνοικία της πόλης. Η οικογένειά του ήταν από τη Ριζούντα της Μαύρης Θάλασσας. Ένα χωριό, ποταμιά ή ποτάμι, πώς λέγεται, της Ριζούντας. Η Ριζούς, ο Ριζούντας, ήταν αποικία των αρχαίων Ελλήνων, πόντι που έμεναν εκεί χιλιάδες χρόνια, που αντιστάθηκαν, που πολέμησαν σε δεκάδες, εκατοντάδες εισβολείς. Εκεί γεννήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν. Σε ορισμένες αναφορές, τον Τούρκο κυρίως, οι Τούρκοι το λένε αυτό, για να μην ταυτιστεί, και μάλιστα του Ερντογάν οι Τούρκοι, για να μην ταυτιστεί με την ελληνική καταγωγή του, γιατί τον κατηγόρησαν πάρα πολλές φορές τον Ερντογάν ότι είναι Έλληνα στην καταγωγή, πόντιος και χριστιανός ο παππούς του, μιλάνε για Ατζαρία στη Γεωργία, ότι είναι Γεωργιανός. Αυτό το διέσπηρε μόνος του ο κύκλος του Ερντογάν για να απεγκλωβιστεί από το πρόβλημα της ελληνικότητας, της ποντιακότητας, γιατί γεννήτσαρος ο άνθρωπος και δεν θέλει να ταυτιστεί. Ο πατέρας του ήταν λιμενοφύλακας. Η οικογένειά του βίωσε συνθήκες οικονομικές άθλιες, παιδιά. Άθλιες. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον, ο ίδιος ο Ερντογάν, που η παιδική εργασία και η επιβίωση αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή τα παιδιά δούλευαν. Τώρα θα μου πεις, το 54 γεννηθείς, αν γυρίσουμε σε εκείνη την γενιά των Ελλήνων, και αυτοί έτσι δούλευαν. Εγώ θυμάμαι το 65 και κάτι γεννηθείς είμαστε. Μας πήγαινε ο πατέρας μου, παιδιά, στα χωράφια και δουλεύαμε το καλοκαίρι. Ή το καλοκαίρι που, όταν γύρισαν στην Ελλάδα οι γονείς μου, μας έπαιρνε στις οικοδομές και ήταν ελαιοχρωματιστής και υδραυλικός. Και κάναμε 11 χρονών, 12, 13. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για 18 και 17 χρονών. Εκείνες τις εποχές ήταν διαφορετικές. Τώρα τα παιδιά μας γίνανε μαλθακά. Μην κάνει το ένα, μην κάνει το άλλο, να τα βρει όλα έτοιμα, να μην αγωνιστεί. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Μπας περιπτώσει. Ως παιδί, έχει αναφερθεί ότι πουλούσε προϊόντα στους δρόμους για να συμβάλλει στο εισόδημα της οικογένειάς του. Και κουλούρια και τα λοιπά. Εντάξει. Μια εικόνα που έχει ενταχθεί στην πολιτική του αφήγηση. Η εκπαίδευσή του περιλάμβανε θρησκευτική κατεύθυνση σε σχολεία Ιμάμ Χατίπ. Είναι φανατικά, είναι θρησκόληπτος Ερντογάν, να ξέρετε. Είναι ισλαμιστής. Παιδί του και πνευματικός του πατέρας, ένας ισλαμιστής, ο οποίος ήλεγχε τη μισή Τουρκία κατά το παρελθόν, αλλά στην πορεία ο Ερντογάν τον κατάπιε. Έφαγε τον πνευματικό του πατέρα, το θρησκευτικό του πνευματικό πατέρα. Στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά. Και αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή, θεωρούν το πτυχίο του είναι εκ των υστέρων. Πτυχίο ότι δεν υπάρχει. Απλά το. Εντάξει, γνωστά πράγματα αυτά, όπως ο Μητσοτάκης πήγε στο Χάρβαρντ, με χορηγία του μπαμπά. Όπως ο Τσίπρας πήγε στη Βουλγαρία και γύρισε και σπούδασε. Γίνονται αυτά, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Γίνονται τώρα, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν πήραν πτυχία. Πήραν πτυχία οι άνθρωποι. Το πώς τα πήραν είναι μια άλλη ιστορία. Ας είναι καλά η Φωτίου με τα ντολμαδάκια, όπως λέγονταν, με τις ντομάτες γεμιστές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι καθηγήτριά του. Αυτούς ψηφίζεται. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που είναι αγρότης, τον τρόφος μελισσοκόμος ή που δεν έχει βγάλει πανεπιστήμιο να είναι βουλευτής. Το έχει το δικαίωμα. Αλλά να είναι περήφανος γιατί άνθρωπος του μόκθου και θέλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ότι δουλεύει. Εγώ αυτό προτιμώ. Όχι το να πατερνίσκω. Όπως ο Ερντογάν που πήρε πτυχία, ξέρετε από πού, τα λέει και ο ίδιος του. Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε έντονα με το ποδόσφαιρο. Έπαιξε ως center four, ήταν γκολτζής. Σε τοπικές βέβαια ομάδες, δεν ανελήχθη ποδοσφαιρικά, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο. Η πολιτική του ξεκίνησε με το κόμμα του Ερμπαγκάν. Το θυμάστε, τον Εκμετίν Ερμπαγκάν. Ήταν το Ισλαμικό πολιτικό κίνημα στην Τουρκία. Ο Ερμπαγκάν. Το 1994 εκλέγεται δήμαρχος. Εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Με το κόμμα της ευημερίας. Εδώ άρχισε να γλυκαίνεται. Ο Δούκας από εδώ παίρνει μάθημα, να ξέρετε. Α, δεν είσαι Ερντογάν, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει Ερντογάν έτσι κι αλλιώς. Η θητεία του ήταν εξαιρετική. Τι έκανε. Δείτε τον τύπο, τι πήγαινε στις φτωχές γειτονιές και έδινε ψωμιά. Και φαγητό και τρόφιμα από τον Δήμο. Έκανε έργα υποδομής, ανάπτυξη, σχολεία κτλ. Αλλά ισλαμικές και κοσμικές δυνάμεις προσπάθησαν να τις ενώσει ο ίδιος με τον Ισλαμισμό. Ο κεμαλισμός είναι η κοσμική δύναμη, ο Ισλαμισμός είναι ο του Ερντογάν. Προσπάθησε να τα ενώσει, αλλά έδινε πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, συσίτια. Μέσω του Ισλάμ έδινε συσίτια σε Ισλαμιστές. Όχι σε κεμαλικούς. Κεμαλικοί δεν τα είχαν ανάγκη λογικά, αλλά είχε κάνει μια δική του δεξαμενή ταγμένων γενιτσάρων υπέρ του. Μέχρι θανάτου. Τους τάιζε και τους πότιζε. Το 1999 έκανε φυλακή ο ίδιος. Ναι. Καταδικάστηκε για τη δημόσια ομιλία του που θεωρήθηκε ύποπτη ως θρησκευτικό μίσος, υποκινητής. Το 2001 ιδρύει κόμμα. Δηλαδή αυτά που του κάνανε κάνει και αυτό στον Ινωάμογλου. Φυλακίζει όλους τους αντιπάλους του. Αυτόν τον φυλάξαν για 2 χρόνια, το ίδιο κάνει και αυτός στους αντιπάλους του. Να η ρεβάνς που λέγαμε. Ιδρύει το ΑΚΕΠΕ, το οποίο προβάλλεται ως μεταρρυθμιστικό και κερδίζει εκλογές του 2002. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν της διακυβέρνησής του, όντως η Τουρκία γνωρίζει περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Είναι μυαλό ο τύπος. Δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει ή όχι, αλλά είναι μυαλό, είναι φύης. Δεν κορόιδο. Με μείωση πληθωρισμού, αύξηση επενδυτικής δραστηριότητας, επενδύωνε η Γερμανία, επένδυσαν οι Ολλανδοί, επένδυσαν οι Ιταλοί, επένδυσε κόσμος και κοσμάκι στην περιοχή, στην Τουρκία. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και με τα λεφτά αυτά ενισχύει την προσωπικότητά του και την επιρροή του στο εσωτερικό του κράτους. Βάζει ρίζες βαθιές στο εσωτερικό του κράτους. Στα επόμενα χρόνια η κυβέρνησή του συνδέεται με σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αρχίζει λοιπόν να κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Να ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας, τη δικαστική εξουσία, τα μέσα ενημερώσεως και το τραπεζιτικό σύστημα. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα το έχει κάνει ο Ερντογκάν πριν δεκαετίες. Αντιγράφει τον Ερντογκάν. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν ο Μητσοτάκης. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν. Μην ξεχνάμε τις σχέσεις ο πατέρας του, είχε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν. Δεν θα πω φιλότουρκος και παρεξηγούν κάποιοι, αλλά ήταν λίγο φιλαπροσκύμενος φιλότουρκος προς τους Τούρκους ο πατήρ Μητσοτάκης. Και εδώ αρχίζουν οι αντιδράσεις διεθνώς. Ελευθερία του τύπου, δημοκρατική λειτουργία. Το 2013 ξεσπάει ένα κίνημα. Το κίνημα, γιατί είναι σημαντικό αυτό, το Γεζί Πάρκ. Με διαδηλώσεις κατά της κυβερνήσεως και αρχίζουν και μιλούν για διαφθορά, στοχοποιούν κυβερνητικά μέλη. Αλλά ο Ερντογκάν καταγγέλει τι συνωμοσίες που το στοχοποιούν και δεν θέλουν να απαγιώσει την παρουσία του. Και επαναλαμβάνω, ο Ερντογκάν ελέγχει τραπεζιτικό σύστημα, μέσα ενημερώσεως στην Τουρκία και δικαστική εξουσία. Τα ελέγχει όλα. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα τώρα. Κατηγορεί, λέει διάφορα θεωρίες συνωμοσίας, ότι οι Αμερικανοί από πίσω, κάποιοι δυτικοί που δεν το θέλουν και προχωρούν και το άλλο και ριζικές αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό. Αφορμή παίρνει από αυτά και γίνεται πιο αυστηρός με τους αντιπάλους του. Περνάει στο δικτατορικό καθεστώς. Το 2016 γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Σημειώνεται η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Γεγονός που οδηγεί σε μαζικές συλλήψεις και καθαρίσεις σε δημόσιο τομέα, εκπαίδευση, δικαιοσύνη και στρατό. Ένα πραξικόπημα το οποίο ήταν μαϊμού, να ξέρετε. Κανονική μαϊμού. Μπορεί να το έκανε και ο ίδιος του. Ή να το υποβοήθησε ώστε να γίνει. Το σπρώξε. Γιατί τον βόλευε, γιατί πήγε σε αντίπεινα. Και τους μάντρωσε όλους. Το 17 κάνει δημοψήφισμα. Η Τουρκία μετατρέπεται. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία μετατρέπεται σε προεδρικό σύστημα εξουσίας, ενισχύοντας όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου ως μικρός δικτάτορ. Δικτάτορ έγινε. Κανονικός και με τη βούλα. στην εξωτερική πολιτική η Τουρκία επιδιώκει πολυδιάστατη στρατηγική με τον Ερντογάν. Το έχει πετύχει, είναι κορυφαία προσωπικότητα, παιδιά. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι απέναντί του, αλλά είναι κορυφαία προσωπικότητα για τη χώρα του. Δικτάτορ, δικτάτορ. Θα τα λέμε όλα. Αλλά έπαιξε σε πολλά επίπεδα. Με Ρωσία, με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζει παντού. Παίζει παντού. Ο Τραμπ το γλύφει από πάνω μέχρι κάτω, γιατί έχει τις πομπές του ο Τραμπ. Αν θυμάστε με το λαθρεμπόριο χρυσού πετρελαίου και με τη Σαουδική Αραβία, με αυτό που τεμάχησαν, ξέρει πολλά ο Ερντογάν για τον Τραμπ. Έχει και κάποιες ψηλοεπενδύσεις εκεί στην Τουρκία. Και για να δείτε πόσο φιλότουρκος είναι, επενδύει στην Τουρκία, επενδύει στην Αλβανία, αλλά δεν επενδύει στην Ελλάδα ο Τραμπ. Γιατί μισεί το Μητσοτάκη. Αφού τον έβριζε ο Μητσοτάκης. Τον κατήτησε τον Τραμπ πιο φιλότουρκο από ό,τι ήταν ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αλλά ξέχασε, αυτοί βγαίνουν με την Guilfoyle. Αυτοί κάνουν βολτούλες με την Guilfoyle και χαίρονται οι ίδιοι. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, τι να πω. Αυτά τα λέω γιατί ο Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας, θα μου πείτε και τι έγινε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ψάχνει έναν τρόπο να παγιώσει την παρουσία του στην Τουρκία. Να την παγιώσει, το τονίζω. Αντισταγματικός μεν, αλλά να την παγιώσει. Θα βρει μια ευκαιρία. Θα βγει μια πρόφαση. Θα βρει μια πτυχή που δεν την ανακάλυψαν πριν και θα κάτσει. Δεν πρόκειται να αφήσει την ηγεσία της Τουρκίας. Δουλεύει για την οικογένειά του. Είναι οικογενειακό το μαγαζί του Ερντογάν, όπως η Τουρκία δηλαδή, όπως οικογενειακό μαγαζί του Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα δίπολο. Μητσοτάκης Ερντογάν είναι ένα δίπολο δύο πραγμάτων με ίδιες συμπεριφορές, ίδια λαζονία, πιο ακραία του Ερντογάν, πιο ομή, έτσι, πιο εκτραχημένη, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν πάει πίσω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ψάχνει αφορμή για να γίνει άλλα 4 χρόνια με οποιοδήποτε τρόπο, με νοθεία, με επιστολικές ψήφους, να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Γιατί ο Μητσοτάκης κινδυνεύει να πάει φυλακή, όπως και ο Ερντογάν κινδυνεύει να πάει φυλακή άμα αλλάξει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν παίζουν μόνο με την ματαιοδοξία της καρέκλας, παίζουν και με την ίδια την επιβίωσή τους. Ώστε να μην μπουν φυλακή. Τρέμουν στην ιδέα αυτή, μην μπουν φυλακή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Είναι τρομοκρατημένοι και οι δύο. Ο Ερντογάν δε πρέπει να πω ότι επειδή είναι πιο έξυπνος από τον Μητσοτάκη, πολύ πιο έξυπνος, έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι ευφυής, δεν είναι Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να το αντιγράψει. Ό,τι έχει κάνει ο Ερντογάν το κάνει αυτός. Δικαιοσύνη, μέσα ενημερώσεως, τα ελέγχει ο ίδιος και το Μέγαρο Μαξίμου. Υποκλοπές με το Predator, απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους. Στην Ελλάδα παραμένουν κάποιοι ολιγάρχες απέναντι στο Μητσοτάκη και αυτοί στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζουν ότι ο Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Φτιάξαν το δίπολο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο λάρο του Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι στο Μαρινάκη και στο Μελισανίδη και σε όλους αυτούς που στηρίζουν τον Τσίπρα ως αντίπαλο δέος. Μα ο Τσίπρας είναι εικόνα και σάρκα από τη σάρκα του Μητσοτάκη. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Γιατί και ανόητα πολιτικά ομιλεί, και η συμπεριφορά του είναι ανήθικη, και ανέντιμος είναι απέναντι στον ελληνικό λαό, και μη πιστευτός. Και είναι κατ' επιλογήν άεργος, όχι άνεργος. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Δεν λέω δεν βρήκε δουλειά. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Και να ζει δεν ξέρω από τι. Από τις πωλήσεις του βιβλίου, τι ξέρω εγώ. Γελάει κάθε επικραμμένος. Γελάει κάθε επικραμμένος. Σκεφτείτε όμως σημαίνει πωλήσεις βιβλίου. Χαμηλό ΦΠΑ. Σημαίνει και καλό πλυντήριο, λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τα βιβλία, επειδή έχουν ένα 4% ΦΠΑ ή 5%, μπορεί να γίνουν με εύκολο πλυντήριο. Αυτά οι Έλληνες πολιτικοί δεν τα κάνουν όμως. Είμαι κάθος και δεν ξέρω να τα κάνουν κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Μισθό δεν έχει. Για τον Τσίπρα λέω. Για τον Μητσοτάκη ξέρω. Η οικογένεια πάμπλουτη. Αρχαία, έτσι. Περιουσίες, εταιρείες, λεφτά από εδώ, από εκεί, ακίνητα, μπόλικα. Ο Τσίπρας πώς ζει? Ρωτώ εσένα που πάρει να τον ψηφίσεις. Πώς ζει? Από ελεημοσύνη? Από ποιον και πώς ζει? Θα μου πείτε εδώ, ακούσατε ότι το κόμμα των πλαστών υπογραφέων έχει αρχηγό με 3.000 ευρώ που ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά και τον ψηφίζετε ακόμη και τώρα. Και περιμένετε σωτηρία από δάφτους. Το πρόβλημα δεν είναι πολιτική. Το πρόβλημα είναι ψηφοφόροι. Εδώ άλλοι πιστεύουν τον Βαρυπινίτη, που όποτε έχονται εκλογές τον αμολάει ο Μητσοτάκης έξω. Μιλάμε για ψηφοφόρους που η εγκεφαλική νευρώνες, ίσως και η ΦΑΕ ουσία έχει λίγο χαθεί μέσα στο πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Δεν δικαιολογείται. Σύμπτωση επαναλαμβανωμένη πάβει να είναι σύμπτωση. Τόσο απλά είναι. Σας τα είπα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βελόπουλος. Καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία Δούγκα, καλημέρα κύριε
0: Πρόεδρε. Τι ο πατρί, στι ενδέξει που βλέπω που δίνετε στα κανάλια και στα ραδιοφωνικού σταθμού κλπ. Όλου του υπόλοιπου πολιτικού διαδικασίου ρωτάνε και του ρωτάμε με ποιο θα συνεργαστείτε, πώ, που. Εσά δεν σα ρωτάνε τόσο συχνά. Σπάνια το βλέπω. Με εκλογικά εννοώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Διότι θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτού. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
0: Είστε κόμμα ανάδελφο.
2: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
0: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην υπηρετικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Δηλαδή
2: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι, αυτό είναι δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις μου, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Παιδεύεστε να βγάλετε τις ειδήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
0: Μα ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
2: Ποιος?
0: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που είναι πολιτική.
2: Όχι, πέστε μένα.
0: Όλοι.
2: Δεν μου λέτε όλοι.
0: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν, θα μου πούνε
2: ότι είναι
0: υπερβολικό, υπέρ των
2: όσων. Ο κύριος Τσίπρας που εργάστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης που εργάστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης που εργάστηκε χωρίς διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυλία του, μην τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, έχω πει. Η χώρα λοιπόν κάπως να κυβερνηθεί όμως.
2: Δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θα συνεργαστώ, ο Παπαδημίσος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
0: ναι,
2: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε και ο Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς θα γίνει βήμα-βήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με άεργους και άνεργους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς που έχετε κάνει, κύριε Βελόπουλε. Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
2: Ναι, είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπηρέτησε επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που το αλλάζω κάθε 6 χρόνια, βάσει περίπτωση της εταιρείας μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Μα έτσι τα κρίνεται όλα. Άρα ο κύριος Κασελάκης που είναι φρέσκος στην πολιτική.
2: Θα το ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Απόψη μου για τον κύριο Κασελάκη δεν κυβέρνησε. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δοκιμάστηκαν. Είναι σαν το πέρασε από την Dash Drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς για την πατρίδα. Εξάλλου ο κύριος Σαμαράς τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμαρά, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη βέβαια. Δηλαδή αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα.
1: Αυτό είναι σενάριο ότι που λέτε, το οποίο το απέκλεισε και ο κύριος Γεωργιάδης με δική του δήλωση.
2: Μα είναι λογικό. Ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό αίσθηκτο της αντιδράσεως απέναντι στο Μητσοτάκη και της κοπόσεως που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
0: Θα το κάνουν το κόμμα, να διαπιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μ' αρέσουν στην πολιτική. Οι προσωπικές ρεβάνς, κύριε Παπαχλημίτσο, όσο επαχθείς και μου είναι διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και μου είναι επαχθείς, και δεν μου αρέσει κιόλας, σε πάση περιπτώσει, δεν μπορείς επειδή έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύεις πολιτικά, να επιβιώσεις ή να ανανύψεις για να πολεμήσεις το πρόσωπο, όχι τις πολιτικές. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλολαϊκά.
1: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει η μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι ξεκάθαρος και κάθετος.
1: Παρ' όλα αυτά, σε εσάς καταλογίζουν, προχθές είδα, σας χαρακτηρίζουν λαγό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή την μηνυτήρια δήλωση που καταθέσατε στον Άριο Πάγο μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί ως πρωθυπουργός.
2: Μάλλον διαβάσατε τη μήνυση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα η ημιμάθεια θριαβεύει. Η μηνυτήρια αναφορά μου είχε να κάνει με τη δήλωση του Γεωργιάδη. Έκανα μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τη δήλωση για να δούμε τελικά αν λέει ψέματα ο Γεωργιάδης ή λέει αλήθεια. Αυτό είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού για να μπορέσει να ρίξει φως, αφού δεν έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, έκανα το αυτονόητο. Και τώρα, για να μιλάμε για την αλήθεια.
0: Στη μήνυση, δηλαδή, αν έρθει εσείς και μου πείτε ότι είμαι τρελός, μπορώ εγώ να σας κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να κάνει η Δούκα, επειδή είπατε με ένα τρελό. Άμα δεν κάνω εγώ, άμα δεν κάνω.
2: Ότι τα παίρνει ο πολιτικός.
0: Ναι, ότι με ψεύτη,
2: ότι
0: με
2: τα παίρνει ο πρωθυπουργός της χώρας είναι το τρελός.
0: Τι είναι αυτά. Όχι, αν, ότι αν πείτε εσείς ότι είμαι ψεύτης, κλέφτης,
2: απαταιώνας.
0: Εγώ μπορώ να σκάνω μήνυση.
2: Συγκρίνεται το ζάσταβα με το αεροπλάνο. Δηλαδή. Και το ζάσταβα έχουν μηχανή και το άλλο έχει μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είπε ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες.
0: Ναι. Ακούστε τι Τσίπρας μπορεί να του κάνει μήνυση.
2: Τι δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει να κάνει μήνυση, ακούστε, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι τα έπαιρνε. Ενώ έκανε μήνυση ο Τσίπρας στο Βαξεβάνι για πνευματικά δικαιώματα, δείτε ευαισθησία τώρα, έτσι. Στη μία πλευρά που σου λέει τα παίρνεις, δεν κάνεις μήνυση, στο Βαξεβάνι που σου είπε, έκανε μια ανασκόπηση του βιβλίου σου, του έκανες μήνυση.
0: Ναι.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι δεν λέει, ότι με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε παρακαλώ. Παραγράφηκε τα δίκημά του, ο παιδεραστής. Ο φερόμενος παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Και ο ένας βολεύτηκε με τον ποινικό κώδικα, και ο άλλος. Και εγώ ρωτώ. Ποιος έκανε τον ποινικό κώδικα, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μαζί με κάποιους άλλους.
0: Είχε μια επιτροπή μεγάλη.
2: Ναι, ναι. Αυτές οι επιτροπές μας κάψανε. Λέω λοιπόν, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, πιανού ολιγάρχη ήταν κολλητός ή φέρεται να είχε σχέση με αυτόν που φωτογραφικά ο ποινικός κώδικας αθώωσε. Ο ολιγάρχης πιάστηκε με 200 χιλιάρικα δωροδοκία 250. Γιατί δεν λέει ο Τσίπρας ή ο Γεωργιάδης ποιος είναι ολιγάρχης. Ναι. Γιατί δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον ποινικό κώδικα του Γεωργιάδη του παιδεραστή που αθωώθηκε. Ακούστε.
0: Πάντω και ένα Γνωστόπουλο να πω κάτι, επειδή τον είχα και καθηγητή, ήταν λέκτορα στο κόμματο αστυνομική. Να σέβομαι, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο άνθρωπος.
2: Εγώ τον κατηγορώ ότι ο ποινικός κώδικας ήταν φωτογραφία για τον ολιγάρχη και για να βγουν οι παιδεραστές και οι ποινικοί εκτός.
1: Το ένα είναι για την δωροδοκία.
2: Αν καθηγητής υπογράφει να βγει παιδεραστής από τη φυλακή και να μην τιμωρηθεί, δεν είναι καθηγητής. Έπρεπε παρά αυτά να καθαιρεθεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αλλά εισήγησε κανείς. Η βουλή ψήφισε.
2: Όχι.
0: Δεν ψήφισε ένα γνωστό.
2: Κάνεις ποινικό κώδικα. Τώρα, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Όταν εισηγούνται οι καθηγητές, στη χώρα οι καθηγητές, ό,τι έλεγε ο Βίσμπαρκ. Δώσουμε και τους καθηγητές, δεν διαλέξει το κράτος. Λέω λοιπόν, καθηγητής ο οποίος υπογράφει, παιδεραστής να κυκλοφορεί ή ολιγάρχης που δωροδόκησε για να πάρει δουλειά στο Λαύριο να είναι ελεύθερος, για μένα δεν είναι καθηγητής. Όποιος καθηγητής. Ο Παπαρχλημίτζος, ο Βελόπουλος, ο οποιοσδήποτε. Εγώ με την παιδεραστία είμαι κάθετος.
0: Ναι. Τώρα.
2: Το παιδάκι που ακουμπάει, ο ανώμαλος.
0: Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάθετοι σε αυτό, δεν χωράει
2: λοιπόν,
0: η κουβέντα.
2: Μην μου λέτε πράγματα που δεν μπορώ να παρασκευάσω. Ο άνθρωπο είναι από την ανθρώπινη φύση πάνω από την ανθρώπινη φύση.
1: Αλίμον. Να γυρίσουμε στα τη κυβέρνηση και γιατί λένε άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση ότι εσεί όταν χρειάζεται, λένε, του δίνετε την πλειοψηφία. Και αυτό έχει συμβεί στο ΕΣΟΥΡΟΥ και στι ανεξάρτητε αρχέ.
2: Θα το ξανάκανα και πάλι. ΕΣΟΥΡΟΥ, Κουτρουμάνος, ο οποίος τη λέξη λαθρομετανάστης την ποινικοποίησε και μπορούσε μετά να βάζει 50 χιλιάρικα πρόστιμο όποτε το έλεγε οποιοδήποτε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, για μένα έπρεπε να ξυλωθεί. Τον ξύλωσα και τον χάρηκα. Για το Ράμο δεν μπορούσα να τον ξυλώσω. Mm-hmm. Δεν ξυλώθηκε ο Ράμος. Παρέμεινε στη θέση του. Πάλι λένε ψέματα. Και μακάρι να τον ξύλωνα το Ράμο. Γιατί έκανε δηλώσεις ανθεληνικές. Γιατί είχε γυρίσει και είπε ότι οι Σκοπιανοί στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να μιλούν το γλωσσικό του ιδίωμα. Τα Σκοπιανά που τα λένε μακεδονικά. Ψεύτο μακεδονικά. Με αν θέλει να συντοσιακωγικό και δηλώσει του, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ. Καλά έκανα και μακάρι να τον ξύλωνα, δεν μπόρεσα όμως. Γιατί οι 5 στους 7 ήταν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τους βόλεψε το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καταγγέλει εμένα το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγα να ξυλώσω το Ράμο, ο οποίος έμεινε στη θέση του και οι 5 στους 7 ήταν δικοί τους. Αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θέλω να
2: ακούσετε με την ελληνική λύση. Για την καθαρότητά της δεν μπορεί να παίζει κανένας. Ούτε με fake news, Ούτε με ψέματα.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια που είναι και τι αλλιώ και όλε οι δημοσκοπήσει δείχνουν τον νόμο.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ψηφίζουμε μόνο το 5% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά περιλαμβάνουν μισθολογικέ αυξήσει, νοσοκομεία που θα γίνουν.
0: Εγώ θέλω κακό να ψηφίσει κάποιο ένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι είναι καλό.
2: Είναι η διαφορά μα. Τα καλά τα ψηφίζουμε. Όταν είναι επωφελία του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, θα τα ψηφίζουμε πάντα. Όποιο κόμμα και αν είναι πάντα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν είναι η συζήτηση με μισθωτάκι Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Λέει μισθωτάκι τι είπατε για του μισθού. Λέει εγώ τον πήρα το 100, το μισθό 650, τον πήγα στα 930 και τον μέσο μισθό στα πώ τον πήρα 900 και τον πήρα στα 1500. Ορίστε, έχω αυξήσει μισθού, μέσου, κατώτατου, όλου.
2: Ξέρετε, για μένα η αύξηση του μισθού δεν είναι συνάρτηση τη αγοραστική δύναμη. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν η ακρίβεια σου καλπάζει 5% πληθωρισμό ή 4% κάθε χρόνο και έχει πάει στο 15, 16, 17% αύξηση του πληθωρισμού σου, σημαίνει ότι έχει χάσει 20% του εισοδήματό σου. Όσο και να το αυξήσει, δεν είναι το κόστο διαβίωση. Θα σου το πω διαφορετικά. Για να διαβιώσει ένα Έλληνα, χρειάζεται 1500 ευρώ μίνιμουμ μισθό. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν σα λέω μέσο όρο, γιατί παίρνουν και 700 και 500 ευρώ οι άνθρωποι. 1500, αυτό που λέει η ελληνική λύση. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπο να βρεθούν τα λεφτά. Υπάρχει τρόπο. Με την περιστολή δαπανών. Σα ακούω χρόνια που το λέτε αυτό. Και όλοι οι βουλευτέ το λένε. Και οι υπουργοί. Περιστολή δαπανών. Μείωση του μεγάλου κράτου τη Ελλάδο. Ναι. Μετακλητή, κατασπατάληση. Και υπάρχουν και οι φοροδιαφυγή. Γιατί λέω οριζόντιο φόρο 15%, κύριε Παπαμίσκο. Απλά πράγματα είναι. Γιατί αν βάλει 15% οριζόντιο φόρο, δεν θα φοροδιαφεύγει ο Έλληνα. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φοροδιαφύγει. Ζούμε σε μια
0: χώρα. Σε όλα τα εισοδήματα. Είτε 10.000 ευρώ, είτε 10 εκατομμύρια.
2: Ακούστε λίγο. Τα 10.000 ευρώ για μας δεν είναι εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Σας είπα, 1.500 ευρώ, 20.000, 22.000 για να επιβιώσεις. Έσοδα, έξοδα, ότι περισσεύει, ναι. Φορολογήσει. Ό,τι περισσεύει. Θα σε κάνω εγώ εσένα να έχεις φορολογική συνείδηση. Να κυνηγήσει την απόδειξη. Δηλαδή, είμαστε ένα κράτος που ο Έλληνας πληρώνει φόρους για χρήματα που βγάζει, φόρους για χρήματα που ξοδεύει, φόρους για πράγματα που του ανήκουν, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας. Για τα οποία έχει πληρώσει φόρους, έτσι.
0: Ναι.
2: Για το σπίτι σας, όταν αγοράσετε, πληρώσετε φόρους. 13 φόρους, πώς είναι. Για το αμάξι, πληρώσαμε φόρους. Ξαναπληρώνουμε τεκμήριο, τεκμήριο, τεκμήριο. Αυτά όλα τελειώνουμε την ελληνική λύση. 15%.
1: Εσείς τα έχετε κοστολογημένα αυτά.
2: Βεβαιότατα.
1: Γιατί λέμε στα άλλα
2: από
1: κόμματα.
2: Το 2019, μόνο η ελληνική λύση έχει 400 σελίδες πρόγραμμα και δυστυχώς δεν το έχει διαβάσει ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ας το διαβάσουν για να δούμε. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση. Γιατί έχουμε υπερφορολόγηση, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Τι σημαίνει παράγω πλούτο, υπεραξία προϊόντων. Ξέρετε ότι αντιστοιχεί στο 40% ο ειδικός φόρος και οι φόροι στην Ελλάδα, 40% των εσόδων του κράτους είναι από φόρους. Ξέρετε πώς είναι στην Ευρώπη, 25% ο μεσόρος. Ακούστε την ψαλίδα. Η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα είναι 40%, στην Ευρώπη είναι 25%. Τα έσοδα που παίρνει το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι ζει το κράτος από τους φόρους. Αυτό θα το σταματήσει η ελληνική λύση. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και έμεση φόροι που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ακούστε παράκληση, παιδιά. Ήρθε σήμερα, χθες μάλλον, στο κόμμα. Στο κόμμα. Το έγραφο αυτό. Υγεία. Και είναι ζητάει αυτό. Χρήματα από το κόμμα. Υγεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρετε την υγεία.
0: Όχι. Όχι. Ένα μευτήριο ξέρω μόνο. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό.
1: Αυτό γράφεται αλλιώς, βλέπω.
2: Υγεία και ΕΔΕΜ,
0: ναι.
2: Είναι οι δυνάστες του καφενείου στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Επιτυχίρουν... με τα πνευματικά δικαιώματα, τα τραγούδια.
2: Ζητάει από το κόμμα,
0: ναι.
2: Υγεία, λεφτά από την ελληνική λύση.
1: Παίζετε, ναι. Τραγούδια.
2: Ξέρω εγώ. Μας... Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι μάλιστα. Γιατί, ακούστε λίγο,
0: ναι.
2: Το καφενείο του χωριού σας, δεν ξέρω ποιο χωριό είστε, επί του τζίρου πληρώνει 3 με 5%. Ναι. Επί του τζίρου πληρώνει 3 με 5%, ναι. ή 2%.

0: επί του τζίρου θα μου πάρει σε μένα 2% ή 5% στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα παίρνουν 5% και 4%.
1: Ναι, το θέμα είναι όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μια απονεμένη
0: σχέση. Μα δεν υπάρχει ακριβώ. Έγινε και με την ΑΕΠ το σκάνδαλο με εκατομμύρια. Κανένα δεν τι ελέγχει. Λοιπόν, αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση.
1: Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, τι συλλήψει που είχαμε και στι δύο περιπτώσει, πώ κρίνεται.
0: Εντάξει, έχω μερικές επιφυλάξεις. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του θέματος, αλλά αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο. Ας φέρει και τον Χριστοφοράκο πίσω από τη Siemens.
1: Τη Γερμανία.
0: Α συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Τώρα, παιδιά, να σοβαρευτούμε.
2: Το λέτε με μία ηρωνία.
0: Είναι ηρωνία.
2: Γιατί
0: δεν μπορώ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λίγο πριν τις εκλογές, με τον Καραϊβάζ. Συλλάβαν τους δύο τύπους, έγινε ντόρος το 23, λίγο πριν το 23 γίνονται εκλογές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς, δεν μπορεί να δικάζει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, αν είναι ένοχοι ή αθώοι.
2: Καλά, ναι, βέβαια. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
1: Γιατί λίγο πριν τις εκλογές, δεν γίνονται 27. Έχετε άλλη πληροφόρηση, να μας την πείτε, να βγάλουμε καμιά είδηση.
0: Πολλές φορές οι εξελίξεις σε προλαμβάνουν, δηλαδή άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπως ο Μπένι, τελευταία μέρα που να κάνει εκλογές. Αλλά με βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ, με Ιράν τέτοια προβλήματα.
1: Είναι 85 λέει η κυρία Ζάγκα πριν.
0: Άλλο, εντάξει τώρα. Ακούστε, αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει η ελληνική λύση, ένα στα τρία βενζινάδικα θα έχει κλείσει. Όποιο βενζινάδικο πιάνουν αθρεμπόριο ή πειραγμένη αντλία θα το κλείνουν για 3 χρόνια.
2: Μα το κλείνουν και αλλιώ είναι με άλλο αφημί.
0: Το χώρο θα κλείσω. Δεν θα ξαναγίνει βενζινάδικο.
2: Α, το χώρο.
0: Για 3 χρόνια. Ο χώρο θα κλείνει, τέλο. Δεν θα ξαναλειτουργήσει. Να δω, θα ξανακλέψουν οι απαταιώνε οι βενζινάδε. Όχι όλοι. Ένα στου τρει είναι. Με βάση του ελέγχου που έχει
2: γίνει. Καλά, δεν μικρό το ποσοστό. Ένα στου τρει είναι.
0: Δεν είναι 25%. Ευτυχώ η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργό, αλλά κάτι αυτό αντέγραψε την ελληνική λύση. Του λέγαμε πήγαινε στα αντιληστήρια και επέβαλε πλαφόν. Ανώτατη τιμή κέρδο. Απλά πράγματα είναι. Το κάνει τώρα. Το κάνει μισό, γιατί του λέγαμε και η χνηλάτιση, ώστε να βλέπουμε πόσο φεύγει πετρέλαιο από εδώ, πόσο βενζίνη από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί υπηρετούν τους ολιγάρχες. Και αυτό είναι που με πληγώνει και το λέω με πόνο ψυχής. Και θέλω να πω κάτι, για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε.
2: Να γυρίσουμε σε αυτό ότι συσχετίσατε τις εκλογές με τις προφυλακίσεις.
0: Ναι, διότι δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με ένα 80 ή με ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, σας το λέω. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο, αν συνεχιστεί η ιστορία αυτή. Ξέρετε, οι εκλογές πολλές φορές δεν γίνονται συνάρτηση του εσωτερικού μας πεδίου, των εσωτερικών θεμάτων. Γίνονται και από το εξωτερικό παράγοντα.
1: Ωραία.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
1: Επειδή γύρισε τις εκλογές, τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ξέρετε, ζητάνε, το ξέρετε βασικά. Σε πολλά καφενεία και σε αυτά που λέμε τα κλειστά γραφεία κλπ.
0: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές, τώρα θα πάω σε λαϊκή, να ξέρετε. Κάθε μέρα
1: στις λαϊκές δεν συζητάνε αυτά.
0: Δεν πάει κανένας πολιτικός αρχηγός.
1: Ναι, καλά κάνετε και
0: πάλι. Δεν πάει σε λαϊκές, φοβούνται την κοινωνική καταγραφή. Μόνο η ελληνική λύση.
1: Το μετεκλογικά που λέτε εσείς, ξέρετε και αν δεν θέλει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο δεν ξέρω τουλάχιστον Βελόπουλο μετεκλογικά συνεργασία. Γιατί όλη αυτή είναι και η Ελλάδα είναι πιο. Στη δυτική σφαίρα επιρροής, ο Βελόπουλος γλυκοκοιτάει προς την Ρωσία.
0: Ναι, είμαι ερωτευμένος με την Ρωσία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Σας λέω, τι συζητάνε, γιατί άλλον μην τα συζητάμε μόνο σε καφενεία, να τα βγάζουμε και μπροστά αυτά που συζητάνε.
0: Λέει τώρα, Παπαδόπουλο, η συμπάθειά σας κατά πάσα πιθανότητα, η οποία μάλλον λανθάνει για ακόμη μια φορά. Η ελληνική λύση έχει έναν άξονα και ένα οδηγό. Το εθνικό συμφέρον. Αν το εθνικό μας συμφέρον είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Άμα είναι με την Αμερική, θα είμαστε με την Αμερική. Ως σύμμαχος και εταίρος. Όχι ως εταίρα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Δένδια χθες να λέει ας πάρει η Τουρκία F-35, αρκεί να υποσχεθεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος, κλαίνε κυρέγγες. Κλαίνε κυρέγγες. Είναι εθνική πολιτική αυτή. Να υποσχεθεί η Τουρκία τι, ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Πότε η υπόσχεση της Τουρκίας έγινε πράξη. Είπαμε να είμαστε δουλικοί.
1: Άρα, αλλά υπάρχει μπορούμε και όριο. Να πείσουμε τον Τραμπ να μην τα πουλήσει.
0: Θα μπορούσαμε να τον πείσουμε αν το δεν το βρίζαμε. Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πλην ημών. Έβριζαν τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος. Τους είχα υπομνήσει, υποσημειώσει, παρακαλέσει. Μην το βρίζετε κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μητσοτάκη τον Τραμπ. Μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε πολλά με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει αυτό που συμφέρει τις ΗΠΑ. Ξέρετε τι λεφτά βγάζουν οι πετρελαίοι.
2: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλή σχέση με την αμερικανική διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, από το αεροδρόμιο έρχεται ο Τραμπ σήμερα.
1: Ο Τραμπ δεν έχει έρθει.
0: Ακόμα τον περιμένουν.
2: Ότι δεν επισκέφτηκε.
0: Παιδιά,
2: την
0: ακόμα
2: Ελλάδα.
0: Τον περιμένουν τον Τραμπ. Μην κοροϊδευόμαστε. Βάλα και την Κυρφόη να κάνει δήλωση.
1: Τον κύριο Παπαστάβρου κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπω στι ΗΠΑ για παράδειγμα. Ενεργειακά.
0: Ο Παπαστάβρου.
1: Συμφωνίε.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Παπαστάβρου είναι Παπαστάβρου.
1: Ναι.
0: Εγώ λέγα τον Τραμπ δεν έχει έρθει.
1: Ναι.
0: Να δω κανένα. Βλέπω με. Σαν του Ιδιάνου
1: δεν ξέρω αν θα.
0: Αυτό το παιχνιδάκι τη κυβέρνηση έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Τραμπ. Πήγε εκεί πέρα, έκανε ό,τι έκανε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Στην Τουρκία εννοώ. Ακούστε. Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η ελληνική λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική. Θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ

0: Δεν τρέχω σε πρεσβείες όπως κάνουν οι άλλοι. Βλέπα τον Τσίπρα να βγαίνει φωτογραφία με την Κυριφόλη και έπεσα την καρέκλα μου. Γελούσα, παιδιά. Είναι γελίο να βγαίνεις με μια πρέσβυρα η φωτογραφία για να τη δείξεις σε ποιον. Ότι είσαι φιλοαμερικανός.
1: Μια θεσμική συνάντηση.
0: Γιατί ποιος είναι ο Τσίπρας? Έχει κόμμα του κοινοβουλίου.
2: Εκτός κοινοβουλίου.
0: Επειδή το παρουσιάζετε εσείς όπως τα υπόλοιπα κανάλια
1: και
0: βομβαρδίζετε και κάνετε πλήση εγκεφάλου έμεση.
2: Είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Τι μας καταλογίζετε τώρα, κύριε Βελοπούλου?
0: Όχι. Με βάση δημοσκοπήσεις θα κλέβουμε και θα βλέπουμε και τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Εκλογές είναι εκλογές. Έγιναν 4,5% έχει ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας ποιος είναι, ρε παιδιά? Ούτε καν βουλευτής είναι ο άνθρωπος. Ένας άνεργος πολίτης είναι. Πολίτης, το καταλαβαίνουμε. Το να τρέξεις πίσω από την Κυριφόλη, να βγάζεις μια φωτογραφιούλα και να τρέξεις από εδώ και από εκεί για να γλύφεις τον αμερικανικό παράγοντα, το θεωρώ γελίο.
1: Μάλιστα. Εσύ συμφωνείτε με την αύξηση και των δαπανών για τον ΝΑΤΟ?
0: Θα σας πω τώρα. Εμείς θα δίνουμε έτσι και λέω τα λεφτά στο ΝΑΤΟ.
2: Τρία μας, τώρα πάμε στο 5.
0: Μια χαρά είμαστε. Και παραπάνω είμαστε. 3,6 έχουμε γίνει.
1: Ναι. Να πάμε στο 4.
0: Αυτό εδώ μου το έστειλε αξιωματικός Ιταλός.
2: Μασεντόνια Ανάρμη διαβάζω.
0: voicenews.gr. Ας το διαβάσουν λίγο το άρθρο. Ο Ιταλός, ο φίλος μου, φιλέλληνας.
2: Τι φωτογραφίζει, το κύριο τι είναι?
0: Είναι σε άσκηση που κάνουν μαζί. Είναι ο Σκοπιανός αξιωματικός που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή είναι η κατάρτιση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ασκήσεις
2: μικρές. Η συμφωνία των Πρεσπών τους επιτρέπει, μα μακεδονικό
0: όχι,
2: να λένε.
0: Όχι,
2: δεν λέει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό.
0: Όχι. Είναι η κατάρτιση μας. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα.
2: Εγώ λέω ότι λέει συμφωνία των Πρεσπών.
0: Άστε.
2: Θέλω την προσωπική μου γνώμη.
0: Μια συμφωνία κακή την αλλάζει. Και παλεύεις για να αλλάξει, όπως κάνουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν πολιτική εθνική. Εμείς δεν κάνουμε εθνική πολιτική, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Στην πολιτική τους και στην επιβίωσή τους στην πολιτική. Επιβιώνουν και οι δυο και τρέφονται ένας από τον άλλον. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζει Μητσοτάκη, βγαίνει Τσίπρας. Στην πολιτική εννοώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλην της ελληνικής λύσης. Που έχει διαμορφωμένη άποψη και αντίληψη. Έλεγα στον Πρωθυπουργό και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Ότι πραγματικά απορώ με την ανικανότητά μας. Έχουμε φωτιές ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε τα ελικόπτερά μας να πετούν το βράδυ? Δεν πετάνε το βράδυ. Καθυλώνονται. Με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το έκαναν οι Αμερικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ούγγροι, το έκαναν πολλές χώρες. Έχουμε τα Αγκούστα Μπέλ. Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για πυρόσβεση το βράδυ. Με ένα μηχάνημα είναι. Και δεν το κάνουν. Και το βράδυ καίγονται τα δάση και δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν πετάνε τα μέσα μας. Τους έκαναν την πρόταση. Πάμφτινη. Τίποτα. Ούτε αυτό αντιγράφουν. Μας... Και καίγονται δάση, καίγονται περιουσίες, χάνονται και ανθρώπινες ζωές.
2: Και αυτά
0: με ενοχλούν, ξέρετε.
2: Ευχαριστούμε
0: γι' αυτό
2: πολύ.
0: Είμαστε η στιβαρή μελλοντική κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική σταθερά. Ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα λέει το εξής. Σαμαράς παίρνει από την Ελλάδα, από τον Βελόπουλο. Όπως κάνουν πάντοτε. Βγαίνει ένα νέο υποκομματίδιο που φτιάχνει Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος, θα πάρει από τον Βελόπουλο. Από τον Βελόπουλο και την ελληνική δεν παίρνει κανένας. Τσιμεντωμένοι είμαστε και θα κυβερνήσουμε.
2: Αυτό το πει ο κ. Παγύρης. Είστε το ποστό είναι σε
0: μεγάλη. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι μας βρίζουν, όλοι μας αντιγράφουν, όλοι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, δεν έχει καμία σχέση με το ρες, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας τα αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός, να έχει λεφτά δικά του. Ναι, δεν ήταν ανδράποδο, ενώ στη Ρώμη ήταν ανδράποδο. Πάμε στη Ρώμη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούσε ένα απέραντο και ισχυρό κόσμο που κυριάρχησε για αιώνες. Αληθές. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες όμως ήταν το σύστημα της δουλείας, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική, αλλά και η δύναμη της Ρώμης. Στους δούλους. Τους δούλους. Εκεί βασίστηκε. Η αρχαία Ελλάδα δεν βασίστηκε στους δούλους, στο εμπόριο βασίστηκε. Η Ρώμη βασίστηκε στο κλέψιμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο. Στο εμπόριο και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλ της εποχής του, είχε 5.000 δούλους. Και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά, γιατί τις αγόρασαν, έτσι. Σου αγόρασαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φυλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννηση σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το κάνανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στη Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς, δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού. Τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους. Ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες. Ήταν πράγμα. Ρες. Πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης. Σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Άθλιες. Σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηθαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000 κατοίκους, οι 100.000 ήταν δούλοι, παιδιά. Οι άλλοι 100 ήταν Ρωμαίοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Πέρα από την αγροτική οικονομία, ότι δούλευαν ακατάπαυστα, δύσκολες συνθήκες, καλλιεργώντας εκτάσεις, κρασί, σιτάρι, κρυθάρι κτλ. Οικονομούσαν γεωκτήμονες οι Ρωμαίοι. Είχαμε όμως και χειρονακτικές εργασίες στους δούλους. Ναι, το είχαμε. Κεραμικά, υφάσματα, αγαθά που στήριζαν την οικονομία της Ρώμης έβγαιναν από τα χέρια των δούλων. Σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, ποιοι είχαν, οι οικιακοί δούλοι. Η Φαμίλια Ουρμπάνα, έτσι λεγόταν. Η γνωστή Φαμίλια Ουρμπάνα. Αυτοί φρόντιζαν την καθημερινή λειτουργία των ρωμαϊκών οικιών, αναλαμβάνοντας μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών. Κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν, τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσκουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η Φαμίλια Ρούστικα, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδηρουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχναν όλα αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Οι δούλοι ήταν αρές, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία ή σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να έχει περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λένε. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία εντός εισαγωγικών αυτό με τη ρωμαϊκή δουλεία είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρώμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες όχι πράγμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 3 εκ των βουλευτών κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο φοιτητή που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπά Διαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τους πολίτες να είναι στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 2027. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Σε οριακό σημείο πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, καθώς από τη σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιδιοφόρο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, το 6 μηνών βρέφος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος πατέρας. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από Αμέλεια σε Ηράκλειο, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βιωτία, Χαΐα και Ροδόπη, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως το στενό του Ορμούς είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η αμερικανική ανάμιξη. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο. Στη Συρία επίσης και στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Τη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, και ένα φορτίο δεξαμενόπλοιο που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
17: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
18: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
18: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
20: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
21: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. 15 λεπτά μετά τις 12 και σήμερα στον αέρα από Focus FM, από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, η Δέσποινα Αποτίτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε μέχρι και τη μία. Μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν σε όλη τη χώρα, 35 βλέπω αυτή τη στιγμή σε πολλές πόλεις της Ελλάδας μας. Και βέβαια είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά, αγαπημένοι μου, αναγκάζονται να περιορίσουν την χρήση του κλιματιστικού εξαιτίας του αυξημένου κόστους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η επικαιρότητα δυστυχώς βαραίνει με αυτήν την ανίποτη πραγματικά τραγωδία. Δεν υπάρχει λόγια να μιλήσει κανείς για αυτό το τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες στην Χαλκιδική. Στο πολιτικό πεδίο το θέμα των προώρων εκλογών παραμένει ψηλά στην ατζέντα. Θα δούμε τι γίνεται στην συνέχεια. Είχαμε σοβαρές εξελίξεις και στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με νέες διώξεις σε γαλάζιους βουλευτές εν ενεργεία, παρακαλώ. Μίλω στην ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι απέμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και βέβαια όλα όσα σχεδιάζονται για τους συνταξιούχους μας. Εν όψη δεν θα μας τα πει όλα τα νεότερα ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. (Συσχελίδι) 6907 483 484, μέσω Viber, δωρεάν, φτάνουν ήδη τα μηνυματάκια σας στο στούντιο. Καλωσορίζουμε τον 612, τον 659 είναι ο Δημοσθένης από την Αττική. Μας ακούει με πολύ πολύ ζέστη στον Πειραιά από τη Γράφη, αλλά και στην υπόλοιπη Αττική. Ο Πασχάλης εννοείται από τους πρώτους ακροατές μας, πιστός εδώ και σήμερα. Ο Σάκης επίσης, και μόνο ότι κάνουν κατάχρηση εξουσίας δεν πρέπει να υπάρχει πλημέλημα σε αυτούς. Κατευθείαν κακούργημα. Αναφέρεστε σε ποιους από όλους και γιατί, για ποιο σκάνδαλο από όλα, Σάκη, πραγματικά δεν έχουν τελειωμό το ένα μετά το άλλο. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της τροχέας για το τροχαίο, για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στην Χαλκιδική. Στο ύψος της Μεταμόρφωσης έχασαν την ζωή τους από τη Μολδαβία το ζευγάρι, 28χρονη και το μόλις 6 μηνών βρεφάκι. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο 35χρονος πατέρας, ο οποίος αρχικά είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν τόσο βαριά τα τραύματά του που δεν άντεξε και υπέκυψε. Μόνη επιζήσασα η 7χρονη κόρη του ζευγαριού, ένα παιδί που πραγματικά δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί, ελπίζουμε να τα καταφέρει, να βγει ζωντανή νικήτρια. Ένα παιδί που μέσα σε μία στιγμή έχασε πραγματικά όλη της την οικογένεια. Προσοχή στους δρόμους, τα λέγαμε και χθες, και στην θάλασσα. Είχαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα πόσους τραυματισμούς από τα θαλάσσια παιχνίδια, από τα θαλάσσια σπορ. Λοιπόν, ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο που δεν λέει να κοπάσει και πώς να κοπάσει όταν τα πλοκάμια του απλώθηκαν και ήταν τόσα πολλά. Το σκάνδαλο λοιπόν αυτό, με φόντο εκατομμύρια ευρώ που φαγώθηκαν από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην υγεία των πραγματικών δικαιούχων, δεν λέει να κοπάσει. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρνει στο φως καταγγελίες για παρεμβάσεις, για χειραγώγηση στις διαδικασίες των επιδοτήσεων. Έχουμε τώρα 4 εν ενεργεία γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην δικογραφία.
Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμέτωπη με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης. Όλα αυτά αφορούν το 2021, αγαπημένοι μου, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι χρήματα που προορίζονταν για Έλληνες αγρότες, για πραγματικούς Έλληνες κτηνοτρόφους που ιδρώνουν να βγάλουν το μεροκάματο, να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους, να δουν με αισιοδοξία το αύριο, πίστευαν πως μπορούν να τα καρποθούν αυτές τις επιδοτήσεις, αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν βέβαια, η υπόθεση δεν σταματά εκεί, γιατί στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, 5 κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Πληρωμών 2 κατηγορίες, πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές για κατάχρηση εμπιστοσύνης, παράνομη διαχείριση κονδυλίων. Δεν έχουν τελειωμό, εμπλέκονται μέχρι και υπάλληλος πολιτικού γραφείου, βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνιατρικός υπάλληλος. Από όλα έχει ο Μπαξές, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Οι περισσότερες κατηγορίες είναι πλημελήματα με πιθανές ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια. Εάν βεβαίως υπάρξει καταδίκη, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Το ξεκαθαρίζει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον τους στα ελληνικά δικαστήρια.

Ο Ανεστήτης και ο Μόσχος τους δικαιούχους, αναρωτιέστε, έχουν τοποθετηθεί ήδη, έχουν κάνει δηλώσεις, έχουν τραβήξει τον δρόμο τους. Θυμίζει τη Λερναία Ήδρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Και ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Καλό μεσημέρι και σε σένα, αγαπημένη μου. Τους χαιρετισμούς μας και στην Κόρινθο, στα Γιάννενα, τα αγαπημένα.

Κατά τα άλλα, η χώρα όσον αφορά την κυβέρνηση, τα κόμματα βρίσκονται σε εκλογικό συναγερμό. Δηλώσεις, διαψεύσεις, μόνο πονταρίσματα δεν βλέπουμε για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Αν βάζαμε ένα τίτλο, η προφητεία θα επέλεγα των πρόωρων εκλογών. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, Γιώργο, αλλά και αυτές δεν βγάζουν άκρη. Χθες στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας προς τους δικούς του ανθρώπους, προς τον κομματικό μηχανισμό. Επέμενε βέβαια ότι την άνοιξη του 27 θα γίνουν οι εκλογές. Έσπευσε να το επιβεβαιώσει αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ό,τι απέμεινε από αυτόν, η Πόπη Τσαπανίδου μάθαμε. Προσθέθηκε το όνομά της στην λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 16, στο τέλος με 8. Κατηγορεί τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι, λέει, προμελετημένο σχέδιο διάλυσης. Ζητά, απαιτεί από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν να δώσουν πίσω τις έδρες τους. Δεν σας ανήκουν, τονίζουν. Έχουν βγει ταυτόχρονα και τα μαχαίρια με τον Πολάκη να λέει στην Δούρου: «Φύγε εσύ, να έρθω εγώ». «Όχι, θα είμαι υποψήφια», τονίζει. Πάντως χθες ήταν συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτη τραγελαφική εικόνα, Τρεις και ο Κούκος. Ναι, κάποτε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ΣΦΥΡΙΖΑ, γράφει ο Πασχάλης. Λοιπόν, ρεπορτάζ και σήμερα με τη τιμή των καυσίμων. Είχαμε την περίφημη μείωση από τα διηλιστήρια. Αλήθεια, τι γίνεται? Βλέπετε να περνά η μείωση στην Αντλία. Κάτι για 1-2 λεπτά έμαθα, οπότε σώθηκε η πουγάδα. Απαιτούνται, λέει, 2-3 μέρες να ανανεωθούν τα αποθέματα, μα μέχρι να ανανεωθούν τα αποτελέσματα, αγαπημένοι μου, θα έχουμε και τις νέες αυξήσεις, γιατί βλέπουμε τι γίνεται διεθνώς. Το Brent, μισό λεπτάκι να δούμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, οδεύει στα $85 το βαρέλι, οπότε για ποια μείωση μας μιλούν? Αν πάντως, παρεπιπτόντως, έχετε εντοπίσει κάπου έτσι μειωμένη τιμή σε αμόλυβδη, σε δίζελ, γράψτε, στείλτε στο 6907-483-484. Η ρεπόρτερ μας είστε εκεί έξω. Και είναι, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σημαντικό να σταθούμε λίγο στην ενεργειακή φτώχεια της Ελλάδας. Έχουμε την έρευνα «Κατοικίες σε κλιματική κρίση». Μία έρευνα που πραγματοποίησε η Greenpeace μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Δεν μείναν μόνο στο θέμα της κακής ποιότητας κτηρίων, γιατί ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, είναι κατάντια αυτό που παρατηρείται στη χώρα μας, αλλά για πρώτη φορά καταγράφονται οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης σε διαφορετικές περιοχές, γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας, που καταλήγουμε ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, βρισκόμαστε στα μέσα καλοκαιριού, αγαπημένοι μου, είναι πολλά τα νοικοκυριά που δυστυχώς περιορίζουν την χρήση του κλιματιστικού, ακούστε, ακόμη και σε 1 με 2 ώρες την ημέρα, γιατί το κόστος του ρεύματος τους αναγκάζει να ζουν σε συνθήκες υπερβολική ζέστης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, να λειτουργήσει το κλιματιστικό στο σπίτι 1 ώρα το μεσημέρι, 1 ώρα το βράδυ, τι να πρωτοδιαλέξεις για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στους φουσκωμένους λογαριασμούς? Οικονομική αδυναμία, κάτι που δεν το βλέπαμε τα παλαιότερα χρόνια, και βέβαια η δυσκολία των νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες. Είναι για το πρόβλημα είναι για το καλοκαίρι. Το χειμώνα έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ζεστάνουμε
τα σπίτια μας. Είπαμε αναχείρα στις βεντάλιες. Ναι, μεν υπάρχουν και οι ανεμιστήρες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οι συνταξιούχοι, από ό,τι φαίνεται, θα πρωταγωνιστούν στην ατζέντα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Πόσο δίκιο έχεις, Ελισάβετ μου, να σε καλά, καλό μεσημέρι. Ο τελευταίος σας αφήσει την πόρτα και τα φώτα, κλιματισμό και τα λοιπά που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, πάει το μήνυμα. Μας έχει έρθει ήδη, λέει, ο λογαριασμός ιδιωτικής εταιρείας ρεύμα 980 ευρώ με κλειστά τα κλιματιστικά. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, το σταυρό μας σε κάθε περίπτωση, Δημοσθένη. Εδώ σκούπισμα πεζοδρομίων στην ΕΚΟ. Μας ακούτε με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω μήπως μπορούμε λίγο αργότερα. Εξοπλιστείτε τουλάχιστον με καπέλο, με νερό. Και μισή, οπότε θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης. Γίνεται ο κακός χαμός στα τηλεοπτικά πάνελ με αφορμή τις διώξεις σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μέση πόσο χρονών είναι? Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί, εννοείται Αργεντινή, αλλά νομίζω πως ο άνθρωπος αποθεώθηκε δίκαια και απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ξέρω ότι πλησιάζει τα 40, αλλά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Κυριακή τι ώρα, 10 είναι τελικός Μουντιάλ εκεί, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως προαναγγείλα από την αρχή, από το ξεκίνημα της εκπομπής, τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος έχει πολλά και σημαντικά να μας πει και σήμερα. Σας καλωσορίζουμε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, είστε
1: καλό
0: καλά?
1: Μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κυρία Μποτίτση, καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Τι έχουμε, δική μας η χαρά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητρόπουλε, και των ακροατών βεβαίως, γιατί μας βοηθάτε τόσα χρόνια, τόσο μα τόσο πολύ. Τι έχουμε σήμερα, ποια είναι τα σημαντικότερα που μπορούμε να αναφερθούμε?
1: Φαίνεται ότι στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ναι, θα ακούσουμε εξαγγελία και για τη 13η σύνταξη των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων 13ο μισθό και των εστόλων 13ο μισθό. Φαίνεται εκλογικές ανάγκες, εκλογικοί σχεδιασμοί. Φαίνεται ο κύριος Πρωθυπουργός έχει καταλήξει να εξαγγείλει και να δώσει εντός του έτους τη 13η σύνταξη. Εμείς θέλουμε τα δώρα, το κίνημα των συνταξιούχων και να νεοδηγηθεί ένα κόμμα των συνταξιούχων που έχει και νομικό σύμβουλο, θέλει τα δώρα. Αλλά εμείς τα αναμένουμε τον κύριο Πρωθυπουργό να τα εξαγγείλει. Τα κόμματα τα οποία κατήργησαν τα τρία δώρα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και τα ξανακατήργησε οριστικά και αμετάκλητα η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 με το νόμο 4387 του 16 και του 15 το 4336, πρέπει τα τρία κόμματα που κατήργησαν και ξανακατήργησε η κυβέρνηση Τσίπρα δυστυχώς τα δώρα, πρέπει να τα ξαναδοθούν στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους όπως υπήρχαν μέχρι το 2010. Λέω 10 διότι το 10 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γεωργίου Παπανδρέου τα έκανε μισά τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, και από 1η-1η-13 κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μετά η κυβέρνηση Τσίπρα του 2015 τους έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα αυτά που κοκορομαχούν για το πόσο κοστίζει και για πόσο είναι ο δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρχουν χρήματα, όταν μπορούμε και εξοφλούμε δισεκατομμύρια δάνεια που πρέπει να εξοφλήσουμε το 2050, να δώσουμε ένα τμήμα από αυτές τις προεξοφλήσεις των δανείων στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτή είναι η στόχευση και αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
0: Έχω την εντύπωση ότι εν ώψη εκλογών θα είναι μεγάλο το καλάθι για τους συνταξιούχους, τουλάχιστον για τους οποίους αναφέρεστε.
1: Το προαναγγέλνουν σήμερα και κυβερνητικές εφημερίδες όπως και χτες και άλλες εφημερίδες της Κυριακής. Άρα φαίνεται ότι για τους συνταξιούχους, επειδή είναι εκεί η μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή,
0: ναι,
1: δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ήδη βάλτε και τις οικογένειές τους, έστω και γι' αυτό το λόγο που δεν είναι και ο πιο σημαντικός και ο πιο ανιδιοτελής, λέω, πρέπει να εξαγγελθούν και να χορηγηθούν τα δώρα. Ναι. Να επαναχορηγηθούν, διότι του τα στέρισαν όταν είμαστε στα μνημόνια, τους είπαν βάλτε πλάτη, θα σας κόψουμε συντάξεις, θα σας κόψουμε δώρα για να βγούμε από τα μνημόνια.
0: Υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Και τώρα υποτίθεται ότι κοκορομαχούν για το κόστος, τώρα που υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε το σίγουρο και κρατάμε είναι για 13η σύνταξη. Τα χαρακτηριστικά της οποίας πια, τι ακριβώς θα αφορά? Γιατί ρωτούν και
1: η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει όχι μια ολόκληρη σύνταξη σε όλους όσοι σύνταξη έχουν, αλλά μια εθνική σύνταξη σε όλους χωρίς κριτήρια ηλικιακά. Τι σημαίνει μια εθνική σύνταξη? Σήμερα είναι 446 ευρώ. Δηλαδή αυτό που δίνει το κράτος στη σύνταξη, η σύνταξη χωρίζεται σε εθνικό κομμάτι και ανταποδοτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Η εθνική σύνταξη που παίρνουν όλοι είναι 446 ευρώ. Έστω μία εθνική σύνταξη για αρχή, όπως λένε κάποια φύλλα κυβερνητικά, φύλλο κυβερνητικά φύλλα. Εδώ είμαστε να δούμε τι θα δούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Μένει να το δούμε, βέβαια. Ναι, είναι και το επίδομα των 300 ευρώ που αυτό φαίνεται πως αυτό, μεγαλώνει.
1: Αυτό φαίνεται ότι θα μετεξελιχθεί σε αυτό που μόλις προεξηγήσαμε. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι τα σίγουρα για τους συνταξίχους είναι τα εξής δύο. Το 300 που θα δοθεί τον Νοέμβριο και είναι ήδη νομοθετημένο.
0: Ναι.
1: Και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, άλλος ονειδιστικός θεσμός της κυβέρνησης Τσίπρα, που εξόντωσε τους παλιούς συνταξιούχους με την προσωπική διαφορά η κυβέρνηση Τσίπρα, που δυστυχώς την ψήφισαν οι βουλευτές της και το 2015, και αυτό δεν θα υπάρχει από τον Δεκέμβριο και πέρα. Δηλαδή η προσωπική διαφορά που στέρισε την αύξηση σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Άρα λοιπόν η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το Δεκέμβριο, η οριστική γιατί είναι νομοθετημένη, και η χορήγηση του 300 όχι σε όλους τους συνταξιούχους, σε 1.700.000 είναι τα σίγουρα μέχρι τώρα.
0: Αυτά, ναι.
1: Τώρα το τι άλλο θα αποφασίσει η κυβέρνηση για να προσελκύσει, να εμπέξει ενδεχομένως τους συνταξίχους όπως τους ενέπαιξε το 2019, υποσχεθήσα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τελικώς δεν το έπραξε, αλλά πήρε το 63% των ψήφων των συνταξίχων, θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να, ακριβώς. Και το θέμα είναι βεβαίως, είπατε, χωρίς ηλικιακά κριτήρια και περιουσιακά είναι το ζητούμενο όσον αφορά
1: αν θα δοθεί 13η σύνταξη σε όλους, θα δοθεί χωρίς ηλικιακά, διότι το 300 που έχουμε εξηγήσει στην εξαιρετική σας εκπομπή ακόμη έχει ηλικιακούς κόφτες, ακόμη έχει περιουσιακά κριτήρια και ύψος συντάξεων. Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση θα δώσει ως 13η σύνταξη φαίνεται δεν θα έχει ηλικιακά, περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν θα υπάρχουν κόφτες.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία για τις συντάξεις, κυρία Μητρόπουλε.
1: Από μέρα στη μέρα αναμένουμε και θέλω, διότι το θέμα στην εξαιρετική σας εκπομπή κατά κόρον και σωστά και έγκυρα αναδείχθηκε και με άλλους καλεσμένους, αλλά και με μένα, το θέμα να μην κόβονται πια οι συντάξεις κυρίας, αυτό που λέμε συντάξεις λόγω θανάτου. Η κυβέρνηση έκανε μια εξαγγελία σε εκθετική κατεύθυνση. Μόνο που, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές, εξαιρεί όλες τις συντάξεις κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου, προ Μαΐου του 2016, εξαιρεί τις επικουρικές συντάξεις και εξαιρεί και τις αγροτικές συντάξεις. Αν κάνει αυτές τις τρεις εξαιρέσεις και δεν συμπεριλάβει τις παλιές προ νόμου Κατρούγκαλου και τις αγροτικές και τις επικουρικές, θα είναι μια μεσοβέζικη, μια ημιτελής προσέγγιση του νόματος. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να είναι καθολική ρύθμιση, να αφορά και προνόμου Κατρούγκαλου και μετάνόμου Κατρούγκαλου, να αφορά και τις αγροτικές συντάξεις που κόβονται και λαιλατούνται στο έπακρον οι αγροτικές συντάξεις, γι' αυτό είναι και οι μικρότερες συντάξεις στην Ελλάδα. Υπ' αυτή την έννοια αναμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει η τροπολογία στη Βουλή, διότι είπε η κυρία Υπουργός Εργασίας ότι εντός του Ιουλίου, ήδη έχουμε μισάσει, εντός του Ιουλίου και θα κατατεθεί και θα γίνει νόμος του κράτους η μη περικοπή των συντάξεων κυρίας. Εύχομαι να μην έχει εξαίρεση τις παλιές συντάξεις, όπως έχουμε εξηγήσει πάλι στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Μένει να το δούμε και αυτό. Και μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά για την πλατφόρμα, για τις 72 δόσεις. Για την εφορία, για τα
1: πλατφόρμα της 20, μάλιστα εμείς μεθαύριο το Σάββατο έχουμε έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕΚ, πως όποιος έχει χρέη προς τον ΕΦΚΑ, κυρίως εστιάζουμε προς τον ΕΦΚΑ και όχι, γιατί υπάρχει και αντίστοιχο άρθρο για 72 δόσεις προς την εφορία. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί με τους ερευνητές της ΕΝΠΕΚ έναν πλήρη οδηγό και με 9 ερωταπαντήσεις. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕΚ το Σάββατο, δωρεάν εξυπακούεται, μπορεί ο καθένας να τον κατεβάσει και να ενημερωθεί. Εξηγούμε την διάταξη του νόμου που ψηφίστηκε, την εγκύκλιο αριθμός 15 του ΕΦΚΑ που βγήκε για να δώσει διευκρινήσεις σε αυτούς που θέλουν να υπαχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι εμείς αναμέναμε και πιέζαμε για 120 δόσεις. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε την ευρύτερη ρύθμιση των 120 δόσεων με μικρό επιτόκιο, διότι αυτό το επιτόκιο των 72 δόσεων έχει 5,84 επιτόκιο, είναι υψηλό επιτόκιο και απαγορευτικό για αρκετούς που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε δίκαιοι, και αυτή η ρύθμιση θα διευκολύνει αρκετούς οφειλέτες προς τον ΕΦΚΑ και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να ετηθούν τις συντάξεις. Άρα αναμένουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η διάταξη. Ανοίγει η πλατφόρμα, μπορεί και σήμερα, αλλά σίγουρα μέχρι τις 20 Ιουλίου, όπου μέχρι τις 31 τρέχοντος έτους, 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή οφειλέτες, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.
0: Εσείς, κύριε Μητρόπουλε, πώς ερμηνεύετε τις δηλώσεις του Ρνάρα ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα επαρκούν στο μέλλον για αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί προκάλεσαν ανησυχία?
1: Είναι αυτό το οποίο συνέχεται και με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και μπήκε χθες στη διαβούλευση, ναι, για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση, επειδή βλέπει ότι στο μέλλον δεν θα μπορεί να σηκώσει τις συνταξιοδικές δαπάνες με το δημογραφικό να είναι σε μεγάλη ένταση, στρέβει και η κυβέρνησή μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κόσμο, εκτός της υποχρεωτικής δημόσιας σύνταξης, στα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία, όπου εκεί συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι. Είναι ένας κουμπαράς που είναι εισφορές των εργαζομένων, δεν μετέχει το κράτος, δεν μετέχουν οι εργοδότες, δίνει μια συμπληρωματική σύνταξη, αλλά αυτό είναι ένας θεσμός που αμφισβητεί και βάλει εκατά της δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως είναι ακόμη και ευτυχώς θεσπισμένη από το Σύνταγμά μας. Αυτή η δήλωση στον Ρνάρα είναι πολύ σκληρή, πολύ επικίνδυνη, στρέφει τον κόσμο στο δεύτερο πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων, όπου το κράτος δεν έχει καμία συμμετοχή και δεν έχει για την εγγύηση τους καμία ευθύνη. Πληρώνουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν, κυρίως ΔΕΚΟ, κυρίως τράπεζες, υπουργεία τα οποία έχουν ειδικά επιδόματα και υψηλούς μισθούς, αυτονών των υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πληρώνουν παραπάνω,

0: απόφαση δυστυχώς της σημερινής κυβέρνησης του νόμου Γεωργιάδη του 23, τα χρόνια από 1η-1η-13 έως 31-12-23 δεν μετράνε, σαν να μην τα δούλεψαν οι εργαζομένοι. Δεν μετράνε τα χρόνια 13-23 για να χτίσουν τριετίες. Ο κύριος Νίκος μπορεί να έχει χρόνια μέχρι το 12 και ναι, τα χρόνια μετά το 24, 1η-1η-24 μέχρι σήμερα, μόνο αυτά μετράνε. Τα άλλα τα χάρισε στους εργοδότες, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο το έτος, 10 δις και πλέον η κυβέρνηση, τα χάρισε εργοδοσία και δεν μετρούν για να χτίσουν τριετίες. Άρα μπορεί μόνος του να δει τι έχει 1η-12. Και τι έχει μετά το 23.
1: Αν έχει 1η-12, αν έχει 1η-12 μπορεί να τα...
0: Αν έχει 1η-12 μπορεί να χτίσει, αλλά πρέπει να είναι στον ίδιο εργοδότη κατά την κυβέρνηση.
1: Α,
0: αν είναι μετά το 24, 24, 25, 26, 1η-1η-24 απελευθερώθηκαν οι τριετίες. Αν είναι από 1η-1η-24, τέλη 27 χτίζει την πρώτη του τριετία. Αν έχει ένα χρόνο το 2012 ή το 11 με το 24, χτίζει μετά 1η-23 και μετά 1η-13 και μετά το 23 χτίζει επίσης μια τριετία. Επαναλαμβάνω, αν έχει 2 χρόνια 1η-12 και δεν έχει συμπληρώσει 3 χρόνια 1η-12, μπορεί να πάρει το 11, το 12 και το 24 ή το 24 και το 25 και να χτίσει τριετία. Δεν θα χτίσει όμως με τα χρόνια από το 2013 έως το 2023. Αυτά σαν να μην τα δούλεψαν οι εργαζόμενοι.
1: Κατανοητό.
0: Τα χάρισε η κυβέρνηση στους εργοδότες, δεν μετράνε για το χτίσιμο τριετιών.
1: Επίσης, άλλο ερώτημα από την κυρία Θάλια ρωτά, όταν ενημερώνουν σε κάποιον ότι δεν θεμελιώνει το δικαίωμα σύνταξης, τα ένσημα λογικά λέει δεν πρέπει να επιστρέφουν σε αυτόν που τα καταθέτει?
0: Δεν είναι λογικό αυτό που λέει η κυρία Θάλια. Συνεχίζει, αν δεν θεμελιώνει, θα ρώτησε κάποιον που δεν θα ήξερε αν θεμελιώνει, θα τη συνεβούλευσε κακώς ή λανθασμένα ή χωρίς εγκυρότητα, και τα ένσημα αυτά τα έχει δουλέψει. Τα έχει δουλέψει όχι μόνο για να πάρει σύνταξη. Τα έχει δουλέψει για να πάρει περίθαλψη. Δεν επιστρέφονται τα ένσημα ούτε εισφορές. Υπάρχει μια λογική στον κόσμο ότι αφού δεν θεμελιώνω να πάρω πίσω. Τα ένσημα είναι συνολική κάλυψη για περίθαλψη, για υγεία. Όταν δούλεψε αυτά τα χρόνια με τα οποία δεν βγήκε στη σύνταξη, το σύστημα την περιέθαλπτε. Την είχε ασφαλισμένη και για περίθαλψη. Γι' αυτό δεν γυρίζουν τα ένσημα πίσω και γι' αυτό μόνο χτίζουμε τη 15ετία για να πάρουμε. Δεν είναι λογικό αυτό το οποίο κατά το σύστημα, όχι κάτι μας. Κατ' εμάς έπρεπε να γυρίσουν και όλα τα ένσημα πίσω ή τουλάχιστον εκείνα που δεν είναι της περίθαλψης. Κι όμως τα παρακρατούν και τα κρατούν στον ΕΦΚΑ.
1: Ναι. Επίσης έχει προκαλέσει ανησυχία και το βλέπουμε σε όλους όσοι σπέβδουν να βγουν γρήγορα στη σύνταξη. Η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι κάτι που το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι πότε, κύριε καθηγητά, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
0: Ο νόμος υπάρχει, ο νόμος Τσίπρα δυστυχώς είναι ένας σκληρός νόμος και τον βλέπω, δεν λένε τίποτα, ούτε τα στελέχη του το ίδιος, τουλάχιστον μια συγγνώμη που φόρτωσε τις Ελληνίδες μέχρι 12 χρόνια το 2015, αλλά όχι μόνο φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια τις Ελληνίδες και τους Έλληνες μέχρι 12 χρόνια. Τους άφησε και ένα νόμο, αφού έφυγε από την εξουσία, που κάθε 3 χρόνια από το 27 και μετά και μέχρι το 2060, με τον νόμο Τσίπρα, θα πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Ούτε γι' αυτό λέει ότι ο κ. Τσίπρας κάτι. Ούτε τα στελέχη που τον ακολουθούν.
1: Ούτε το ρωτούν.
0: Ούτε το ρωτούν οι συνάδελφοί σας. Εδώ είναι ευθύνη, εδώ δεν εμπλέκουμε. Οι συνάδελφοί σας δεν τον έχουν ρωτήσει. Ένα συνάδελφο για τον νόμο Κατρούγκαλο δεν τον έχει ρωτήσει. Ένα συνάδελφο να του πει τι ζήτησε συγγνώμη, θα ζητήσει συγγνώμη, θα τον εφαρμόσει όταν θα έρθει στην εξουσία. Ένα συνάδελφο. Ένα. Σε 2 ώρες συνέδριο.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί δεν παρακολουθώ, αλλά καμία ερώτηση. Μηδέν. Γι' αυτό δεν το αγγίζουμε.
0: Ένα συνάδελφο να τον ρωτήσει το ΕΚΑΣ που κατήργησε και κατεδίκασες 500.000 φτωχότερου, του φτωχότερου των συνταξίχων, σε ευθανασία και σε φτώχεια. Γιατί το κατήρησες και αν θα το επαναφέρεις? Ένας συνάδελφός σας, ένας, να το ρωτήσει αυτό το πράγμα. Ένας.
1: Δυστυχώς. Το θέμα είναι αν θα αυξηθούν, γιατί

0: για πόσο χρονικό, για πόσο μιλάμε, για 1,5, ξέρετε, για 2 χρόνια.
1: Σήμερα και χθες είχαν εφημερίδες, μάλιστα τα νέα χθες, ναι, είχαν μια ολόκληρη ανάλυση πρωτοσέλιδη για την αύξηση ωραίων ηλικίας.
0: Ναι.
1: Εκεί πράγματι, επειδή χρησιμοποιούν και δικά μας στοιχεία στα διάφορα ρεπορτάζ και καλώς κάνουν οι συνανθρώπινες, κάποιες κατηγορίες προστατεύονται από ενδεχόμενη αύξηση ωραίων ηλικίας. Για παράδειγμα, όσοι είναι 5 χρόνια πρώτου 62, δηλαδή όσοι είναι από 55 και κάτω, αυτοί ενδεχομένως να βρεθούν στη φάση μιας ή δύο μεταρρύθμισης των ηλικιακών ορίων.
0: Ακόμη και αυτοί οι 55άριδες, κύριε
1: Μητρόπουλε. Ναι, οι 55άριδες και κάτω, ναι, όλες οι κυβερνήσεις και η γερμανική που ψηφίζει αυτή τη βδομάδα, ναι, το 70ο όριο συνταξιοδότησης για τους σημερινούς 30άριδες. Αλλά και η κυβέρνηση της Δανίας που πριν κάποιους μήνες ψήφισε να βγαίνουν στα 69 οι σημερινοί 40άριδες της Δανίας, έλαβαν υπόψη ότι όσοι είναι 5 έως 7 χρόνια μακριά της σύνταξης, απέχουν 5 έως 7 χρόνια από το γενικό όριο συνταξιόντησης, αυτοί δεν πλήττονται. Γι' αυτό λέμε ότι στον κύκλο, στον αστερισμό της αύξησης, mm-hmm, βρίσκονται οι 55άριδες και κάτω ή οι 50άριδες σίγουρα και κάτω, για να μην φοβηθούν οι 55άριδες. Άρα λοιπόν όλες οι συνταξιοντικές μεταρρυθμίσεις ασχολούνται με τα ηλικιακά όρια, δεν πλήττουν κατά κανόνα αυτούς που βρίσκονται από 5 έως 7 χρόνια προ της συνταξιοδικής θεμελίωσης. Αλλά οι 40άριδες σημερινοί, οι 30άριδες σημερινοί, οι 50άριδες σημερινοί θα τους πιάσει μία ή δύο ή και περισσότερες μεταρρυθμίσεις των ηλικιακών ορίων, με δεδομένο ότι, επαναλαμβάνω, με αυτό με ρωτήσατε με τον κύριο Στουρνάρα, ότι οι κυβερνήσεις δεν θα δώσουν χρήματα ή δεν θα δίνουν περισσότερα χρήματα για το συνταξιωτικό, παρά το ότι θα ζουν περισσότερο οι συνταξιούχοι, και έτσι ή θα μειώσουν τις συνταξιωτικές δαπάνες ή θα αυξάνουν κατά ανατριετία, δύστηρο με αυτόν τον σκληρό νόμο Τσίπρα, τα όρια ηλικίας.
0: Οι όποιες έτσι δυσάρεστες αλλαγές, από πότε εκτιμάτε, κύριε Μητρόπουλε, ότι θα εφαρμοστούν?
1: Ο νόμος λέει από 1η-1η-27, αλλά η κυβέρνηση, λόγω και των εκλογικών της υπολογισμών και σχεδιασμών, με πρόσφατες ανακοινώσεις είπε δεν θα πιάσω τη μεταρρύθμιση από το 27, παρά το ότι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα, η θεωρώ η μόνη ανεξάρτητη στην πατρίδα μας, δεν έχει καμία σχέση με κανένα κόμμα, οικονομική υπηρεσία και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι από τα πρώτα νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης, όποτε γίνουν εκλογές και όποτε και αν, όπως και αν συγκροτηθεί, θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση, ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν καταλάβετε εσείς. Όταν έχω αναρωτική άδεια γράφει από ιδιωτικό τομέα, μπορώ να εργαστώ σαν μουσικός που είμαι ημιεργασία? Η δεύτερη δουλειά
1: δεν
0: μου λέει είναι μουσική.
1: Δεν το εμποδίζει, εάν
0: σαν τετράωρη.
1: Δεν το εμποδίζει. Εγώ
0: δεν το κατάλαβα το ερώτημα.
1: Άδεια, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δουλέψει.
0: Α, μάλιστα. Okay. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
1: Εκτός και αν έχει επικαλεστεί προβλήματα υγείας, σωματικής αδυναμίας και άλλα προβλήματα τα οποία συνέχονται με την άσκηση, την ομαλή άσκηση και της δεύτερης δουλειάς, τότε μπορεί να ελεγχθεί στο βαθμό που, όντας σε αναρωτική από την πρώτη του εργασία, ο ασφαλιστικός του φορέας του καταβάλει επιδόματα.
0: Έχω άδεια υγείας από μπαλονάκι, μας διευκρινίζει τώρα ο ακροατής μας.
1: Δεν μετράει αυτό καθόλου. Συνεχίζω να εξηγώ ότι, εκτός κι αν ο ασφαλιστικός φορέας με βάση την πρώτη του εργασία του δίνει, του πληρώνει τα ημερομίσθια ή του δίνει επιδόματα. Άρα λοιπόν εκεί να το προσέξει, μήπως υποχρεωθεί και γυρίσει πίσω επιδόματα τα οποία αχρεωστήτως κατά τον φορέα θα έχει εισπράξει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, που μας ενημερώσατε, κύριε Μητρόπουλε. Γεια σας.

0: Στο τέλος της εκπομπής και σήμερα κοντά μας ήταν η Vulcom. Η Vulcom που έρχεται με μια νέα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κώδικο Focus FM 103,6. Αφορά όλους εσάς που είστε φοιτητές, ενδεχομένως τα παιδιά σας ή αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος. Υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνία στο 2310 208 808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310 208 808. Η ώρα είναι μία, από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τις καλύτερες ευχές μας για καλό μεσημέρι. Ήρθε ήδη ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
12: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
12: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη, είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες ο λαός εφραίνεται, και όταν εξουσιάζουν ασεβείς ο λαός καταθλίβεται.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα σχόλιο. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος, Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεύτερη ώρα μαζί μας να ακούσουμε και κάποιο πνευματικό. Μπας και πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

0: Το κράτος δημιουργήθηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για το κράτος. Πρέπει να το καταλάβετε. Το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης μας, όχι εμείς σκλάβοι του. Εμείς πληρώνουμε για να μπορούν αυτοί να δουλεύουν. Για να μπορούν αυτοί να παλεύουν για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας. Έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί ο ρόλος. Πλέον δεν καταλαβαίνετε τι είναι ένα κράτος. Αν βγεις έξω και ρωτήσεις ένα νέο άνθρωπο τι είναι κράτος, θα σου πει ο Μητσοτάκης, θα σου πει ο Ανδρουλάκης, θα σου πει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και όλη αυτή η πολιτική κομπάρση. Αν του πεις τι είναι δημοκρατία, θα σου πει η δημοκρατία είναι το να μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι! Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Ότι ο λαός έχει την εξουσία. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σας έχουν κοροϊδεύσει, σας έχουν πετάξει στάχτη στα μάτια. Και ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα έξω είναι αμόρφωτος. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε τσαρλατάνο. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε απατεώνα. Γι' αυτό θαυμάζετε όλα αυτά εδώ πέρα. Τα γελία πλάσματα του κλόουν, οι οποίοι φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και βγαίνουνε και δεν ξέρουνε τι λένε, φίλοι μου, δεν ξέρουνε τι λένε. Θυμάμαι παλαιότερα διάφορους πολιτικούς, από που θέλετε να ξεκινήσουμε και που θέλετε να φτάσουμε. Θέλετε να πούμε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, του οποίου το όνομα δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, γιατί υπήρχε σε κάτι έγγραφα που είχαν αποστείλει από την Αμερική, το FBI, ποιος δεν είχε αποστείλει. Και το Ανδρέας Λοβέρδος εδώ στην Ελλάδα οι μεταφραστές δεν το βάλανε μέσα. Δεν μεταφράζεται το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί, για να μην τον κατακρίνουνε, για να μην είναι σε καμιά δικογραφία, ρωτάω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έφυγε, έκανε κόμμα, φώναζε, έβριζε το Μητσοτάκη, έλεγε ότι είναι ανίκανος και μετά ξαναεπέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει και τσιρίζει και λέει ότι είναι ο καλύτερος πλέον και ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης. Πόσοι Λοβέρδοι κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω ελεύθεροι. Πόσοι Φάμελοι. Πόσοι σαν τον Τσίπρα που 3 χρόνια δεν έβγαζε άχνα και τώρα επανήλθε γιατί τον βάλανε ξανά στο παιχνίδι όλη αυτή της λέσχης. Πόσοι πολιτικοί υπάρχουν σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που εγκαινίασε πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί ο εξοπλισμός γιατί ήταν δανεικός μόνο για τα εγκαίνια. Πόσοι από την Κοιλάδα, πόσοι άνθρωποι από το Θεσσαλικό κάμπο, πόσοι άνθρωποι από τη Λάρισα δεν έχουν καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται πάνω στην πλάτη τους και πώς καταστράφηκαν οικογένειες και αγρότες και κτηνοτρόφοι για να μπορούν σήμερα να χτίζονται data center, για να μπορούν σήμερα να χτίζονται φωτοβολταϊκά πάρκα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μπορέσουν με το να σπάνε ένα φράγμα σε μια κακοκαιρία να καταστρέφουν παράλληλα και την αυτάρκεια όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Γιατί? Για να υπάρχει εξάρτηση. Για να τους έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε να φάμε, φωνάζει ο Έλληνας. Και πάει και δίνει 70 ευρώ στις απλώστρες. Είναι δυνατόν να μην έχετε να φάτε και να πηγαίνετε να δίνετε 70 ευρώ στις ξαπλώστρες? Ελάτε στον ψυχολόγο να ξαπλώσετε, που έχω και κλιματιστικό και πιο άνετος είναι ο καναπές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη θάλασσα. Ή αν πάτε, να πάτε με τη δική σας την ομπρέλα, με τη δική σας την ξαπλώστρα, όμορφα με το ψυγιάκι σας. Για ποιο λόγο να δώσετε, ρε, 70 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άντε οι άλλοι είναι έτσι, είναι καπιταλιστές. Εσείς πώς το ανέχεστε αυτό το πράγμα και πώς λέτε ναι? Τόσο μπρούκλιδες είστε. Τόσο φίρμες, τόσο εφετζίδες. Αυτό τον νοιάζει τον Έλληνα. Να δείξει ότι είναι κάποιος. Τι θα πούνε τα μάτια των τρίτων. Και φυσικά πέφτει πάντα σε παγίδες. Πάντα σε παγίδες. Εδώ πέρα βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε ότι παιδιά πρέπει όσο περισσότερα λέει κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Αυτό δήλωσε ο Κασιδιάρης. Ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Τι λες ρε Κασιδιάρη, σοβαρά? Να κάνουμε δηλαδή όλοι από ένα κόμμα? Και πού θα βγάλει όλο αυτό? Πού θα βγάλει όλο αυτό ρε Κασιδιάρη? Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο, επειδή αυτό σε συμφέρει? Επειδή δεν μπορείς να μηδενίσεις τον εγωισμό σου και να πεις ότι δεν θα είσαι εσύ αρχηγός για να στηρίξεις τον πατριωτικό χώρο έτσι όπως αρμόζει? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί καλός ή κακός πρέπει να αναγνωρίσεις, Ηλία, το ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει έχει καεί το όνομά σου. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό. Το σύστημα σου έχει κάψει το όνομα. Για ποιο λόγο λοιπόν λες τέτοια πράγματα? Για ποιο λόγο βγαίνεις και δηλώνεις ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό μόνο το σύστημα εξυπηρετεί. Το διέρε και βασίλευε εξυπηρετεί μόνο το σύστημα. Εγώ παλεύω για την ενότητα και φωνάζω και τσιρίζω εδώ πέρα καθημερινά και αφήνω το λαρίκι μου στο μικρόφωνο το ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να βγαίνεις εσύ ρε Κασιδιάρη να λες ότι όσα περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο? Δεν μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που δήλωσες. Και αρχίζω και αναθεωρώ και αρχίζω και ξανασκέφτομαι κάποια πράγματα. Και βλέπω λίγο παραπέρα και δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Επειδή θα σε βόλευε προφανώς κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για βόλευση. Εδώ δεν μιλάμε για το τι συμφέρει τον καθένα. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα? Όχι τι θα γίνει με εσάς όλους και το πώς θα πάρουν κάποιοι καρέκλα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα? Μα απίστευτο αυτό το πράγμα. Να δηλώνει ο Κασιδιάρης το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Τρέλα με έπιασε χθες. Τρέλα. Μου το στείλανε και μου λένε δες τι λέει. Άκου τι λέει. Και το έβαλα και το άκουσα. Και λέω δεν γίνεται να το λέει αυτό το πράγμα. Κι όμως το λέει. Κι όμως το είπε. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και να παραμένουμε ενωμένοι. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται. Εδώ πέρα υπάρχει σενάριο το ότι άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση να ενωθεί με τον Σαμαρά. Σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας το λέω, υπάρχει περίπτωση με δένδια να πάει ο Σαμαράς ξανά στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει και όλα τα στελέχη και να τα πάει εκεί πέρα. Εκεί μετά τι θα λέμε? Άμα ενωθεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα στελέχη του και κατέβουνε σύσσωμα στις εκλογές. Τι θα λέμε μετά? Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ τις καζομάρες. Και όσοι υποστηρίζετε φανατικά τέτοιου είδους καζομάρες, ξανασκεφτείτε το. Εντάξει, δεν θα τρελαθούμε τελείως. Η λέξη κλειδί είναι η ενότητα. Όχι ο καθένας το κόμμα του. Η λέξη κλειδί είναι πάμε όλοι μαζί για να έρθει ανατροπή. Όχι πάμε ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του κόμμα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε τι εννοεί και τι δεν εννοεί και εσύ που στέλνεις τα μηνύματα. Ξεκάθαρα το είπε. Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Δηλαδή υποστηρίζεις τι? Το διέρε και βασίλευε. Έλα, πάμε παρακάτω. 30 λεπτά λέει ο άλλος θέλει για να ξεκουραστεί. Έχετε δει εσείς πολλούς ανθρώπους να ξεκουράζονται σε 30 λεπτά? Εγώ δεν έχω δει. Και γιατί το λέω αυτό για την ξεκούραση? Γιατί με όλη αυτή τη ζέστη που έχει εκεί πέρα έξω βλέπω ότι κάποιοι έχουν λαλήσει. Έχετε λαλήσει. Εν τω μεταξύ Καριστιανού δεν έπρεπε να κάνει κόμμα. Καριστιανού έπρεπε να κάνει μεσητικό γραφείο μαζί με τον σύντροφό της. Τα χαρά τα πάει σαν μεσήτρια. Από εισπρακτικές εταιρείες αγοράζει σπίτια. Από φαντ. Άμα έκανε κάτι παρόμοιο κάποιος άλλος πολιτικός και αγόραζε από φαντ σπίτι, θα τον είχατε φάει ζωντανό. Θα τον είχατε πετάξει πέτρες. Θα τον είχατε βάλει απέναντι. Την Καριστιανού, γιατί δεν τη βάζετε απέναντι που πήρε σπίτι από φαντ, από εισπρακτική εταιρεία. Γιατί? Γιατί έζησε ότι έζησε στα Τέμπη. Και γιατί δεν πηγαίνει στη δίκη. Και βγαίνει ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς, θα τον βγάλω τον Πλακιά τώρα. Μέσα στην εβδομάδα θα βγάλω τον Πλακιά. Θα βγάλω τον Πλακιά, άσχετα ότι δεν συμφωνούμε με τον Πλακιά. Αλλά ο Πλακιάς ήταν στη δίκη και ξέρετε τι δήλωσε ο Πλακιάς. Εδώ πέρα είμαστε 7 άτομα. 7 άτομα είμαστε στη δίκη. Πού είναι η Καριστιανού, δεν μπορεί, τρέχει με το κόμμα. Τρέχει με τα γραφεία στο Κολωνάκι. Πάει υπόθεση των Τεμπών. Δεν πατάμε πόδι όταν έρθει η σειρά μας. Τα έλεγα εγώ και δεν με ακούγατε. Βάλε λίγο τον Κλεωμένη, ρε. Βάλε λίγο το βίντεο του Κλεωμένη. Ναι, δώσε λίγο Κλεωμένη. Γουστάρω Κλεωμένη, ρελαίνω. Δώσε λίγο Κλεωμένη να συνεχίσει την ανάλυση μου. Πάμε.
1: Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού. Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
2: Όχι, δεν έγινε απαλό.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις κι εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις κι εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
1: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών. Μην την ψηφίσει κανείς! Κανένας! Καριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
2: Όχι, δεν έγινε απαλό.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
0: Δώσε Κλεωμένη! Τα γκιά γίνηκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι. Οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι, φίλοι μου. Αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον το σύστημα τι στηρίζει, είναι ξεκάθαρο πλέον το πώς κινείται, είναι ξεκάθαρο πλέον το τι προσπαθούν να καταφέρουνε. Όταν βλέπεις να βγαίνουνε άρθρα ολόκληρα, ολόκληρα άρθρα τα οποία γράφουνε για ολόκληρες υποθέσεις, για ολόκληρες δικογραφίες, οι οποίες είναι για γέλια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Μην με παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Κλείσω τηλέφωνο, ρε. Είπαμε τις γραμμές θα τις ανοίξουμε άλλη ώρα. Κλείστε τα τηλέφωνα τώρα, το βαράντα τηλέφωνα. Βλέπω εγώ αυτό που γίνεται με το email. Χθες ακούσαμε και το δικηγόρο που έλεγε ότι εντάξει, είναι γελίο όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει με το email. Και τώρα έρχεται ένα όνομα στην επιφάνεια. Το όνομα του Πολύκαρπου Γεωργιάδη. Ο οποίος έχει και ψευδώνυμο στον αναρχικό χώρο, Νικολάη Πολυκαρπόφ. Και λέει ότι είναι ένας από αυτούς που κατηγορείται για όλα αυτά που έγιναν στη Μαρφίν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλώνει ότι ήταν στη φυλακή και ότι δεν γινότανε να βρίσκεται εκεί πέρα. Επειδή το έγραψε ένα ανώνυμο email, δηλαδή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες αυτές οι συμπτώσεις. Εγώ θα το έλεγα εργαλειοποίηση, έτσι θα το ονόμαζα όλο αυτό που συμβαίνει με τη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά. Αλλά και κάτι ακόμα που έχετε ξεχάσει, ότι υπάρχει αυτό το κολπάκι του συστήματος. Είναι αυτό το πυροτέχνημα. Θυμάστε τι λέγαμε, πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα. Ονομάζουμε ένα θέμα. Γιατί όταν κάθεστε κάπου και σκάει ένα πυροτέχνημα, όλοι γυρνάν και κοιτάνε το πυροτέχνημα. Αλλά όταν γυρνάς και κοιτάς το πυροτέχνημα, ξεχνάς τι συζητούσες πριν σκάσει το πυροτέχνημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ατζέντα θεμάτων. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τις υποκλοπές, σκάει ένα πυροτέχνημα, ένα θέμα πυροτέχνημα. Συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και όλοι γυρνάνε το βλέμμα τους στο πυροτέχνημα, ασχολούνται με το πυροτέχνημα και ξεχνάνε το που είχαμε μείνει με τα εγκλήματα. Και τρέχουνε να το παίξουν έξυπνοι και τρέχουνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι τι έγινε η Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, που είναι σωστό, δεν λέω όχι. Αλλά που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει. Στα οικονομικά εγκλήματα. Στο ότι κατηγορούνται πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διαφθορά. Πήγανε, γράψανε, λέει, με σπρέι στο σπίτι της Βουλουδάκη συνθήματα. Σε ποιο από όλα τα σπίτια. 33 κίνητα έχει. Σε ποιο από όλα. Γιατί θα τρελαθώ. Εν τω μεταξύ δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κλήρο, ο οποίος κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μετά τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, μετά το κάστανο, μετά τις παντόφλες, τώρα έχουμε το αίμα του Πορφυρίου. Βγάζουν σε προσκύνημα, λέει, το αίμα του Πορφυρίου. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, πού το βρήκανε το αίμα? Πήραν σύριγγα και πήγαν στον τάβο και πήραν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βρήκαν το αίμα του, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω ότι βγαίνουν τα λείψανα ενός Αγίου και εννοείται ότι είναι ιερό και εννοείται ότι έχει τη σημασία του. Και το καταλαβαίνω αυτό. Το αίμα πού το βρήκανε, πείτε μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, γιατί με κατηγορούν πολύ για το κάστανο. Το κάστανο του Αγίου Παϊσίου και για τις παντόφλες και για τη ζακέτα. Τι πρέπει να κάνουμε, να καταλάβω δηλαδή. Πρέπει να πάω να προσκυνήσω τη ζακέτα. Πρέπει να πάω να προσκυνήσω το κάστανο. Τι θέλετε να κάνουμε για να καταλάβουμε. Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Όχι ρε φίλε, πνευματικό είναι το ζήτημα. Να μπαίνουμε στην ουσία η Ορθοδοξία. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Η Ορθοδοξία σου λέει, σώσε την ψυχή σου, γίνε καλύτερος άνθρωπος. Δεν σου λέει, γίνε ειδωλολάτρης. Δεν μας τρελάνετε εσείς επειδή θέλετε να βγάζετε λεφτά. Δεν μας τρελάνετε. Το αίμα, λέει, του Πορφυρίου, μα έπαθα σόκοτα το είδα. Δεν γίνονται αυτά. Και κάποιοι τρελαίνονται και λένε, ναι, φύγαμε για τελικό. Ρε εδώ πέρα τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% το 2016. Την ίδια περίοδο όμως το ενίκιο για ένα κεντρικό διαμέρισμα τριών υπροδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς μιας κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 150%. Το κόστος στο σούπερ μάρκετ κατά 21%. Η βενζίνη κατά 209% ακριβότερη. Και να σας πω κάτι, έχουμε ακριβότερη βενζίνη και από τη Νέα Υόρκη. Το τζιν, το Levi's, τώρα λέω και εταιρείες, κοστίζει στην Ελλάδα 138% πάνω από ό,τι είναι η αμερικάνικη τιμή. Για ποιο λόγο? Και αν είναι Levi's και δεν είναι από καμιά Κίνα, καμιά Τουρκία, έχουν φέρει εδώ καμιά απομίμηση και σας κοροϊδεύουν, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αν αυτά που βάζουν στα ράφια είναι της ποιότητας που αρμόζει ή που αγοράζεις. Έχω άδικο? Ποιος περνάει να κάνει έλεγχο, ρε, αν ο άλλος που βάζει το παπούτσι εκεί πέρα στο ράφι είναι αυτό που είναι της εταιρείας και δεν είναι η απομίμηση? Ποιος, πού? Αλλά το θέμα μας είναι αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, έχουμε πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα. Δεν μπορεί πλέον να έχει ένα ενίκιο, ένα σπίτι και αναγκάζεται να φύγει. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης σε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, εξήγησε και είπε σε ό,τι και οι ζωντανοί από τους πεθαμένους. Όταν δεν έχεις την αντίληψη να καταλάβεις τι συμβαίνει και όταν πέφτεις στην παγίδα να παπαγαλίζεις και να επιτρέπεις σε κάθε προπαγανδιστικό μέσο να κατευθύνει το μυαλό σου σε συγκεκριμένη πορεία, φταίς εσύ που τους το επιτρέπεις. Φταίς εσύ που λες ναι, θα πάω να ψηφίσω ποιον, τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν επιτρέπεται ο Έλληνας να πάει να ψηφίσει πρώην πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί. Γιατί? Γιατί πέρασαν και κατέστρεψαν. Πέρασαν και απέδειξαν ποιοι είναι. Πώς υπάρχουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που μας λένε ναι ρε, θα πάω να ξαναψηφίσω πρώην πρωθυπουργό, ενώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Πώς το επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, πείτε μου. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, αλήθεια. Είναι τρομερό, αλλά βάλε να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα η νεολαία. Βάλε να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, να καταλάβετε τι ζούμε. Βάλε!
4: Ψηφίσει φέτο.
5: Ναι, εννοείται.
4: Ξέρει τι θα ψηφίσει.
5: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
6: Βέβαια.
4: Έχει αποφασίσει, θα ψηφίσει.
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Είσαι και σε παρατάξει και αυτά.
6: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
4: Είσαι σαν τι γιαγιάδε που του πάνε και του βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
6: Δεν έχω επιλογέ, ό,τι πει η μαμά.
4: Πόσο χρονών είσαι.
6: 21.
4: Και ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει.
6: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
4: Ενό λεπτού σιγή για όλα τα αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή τη Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
6: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
5: Θα ψηφίσω, ναι.
6: Τον πάρω.
4: Τι εκλογέ.
6: Γιατί δεν είμαι και πολύ φαν. Έτσι λέω και βαριέμαι λίγο γιατί είμαι από Φάρσαλα. Και πρέπει να πάω Φάρσαλα. Που δεν ξέρω και τι να ψηφίσω, όλοι μαλάκες είναι. Λέω, να κατέβω και να δώσω και την ψήφο μου κάπου που αξίζει.
7: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
4: Πού ψηφίζει κάθε χρόνο, στο Survivor και στο Fame Story, κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
5: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρει.
7: Το σκέφτομαι.
4: Τι σε προβληματίζει, Βλενάτα.
7: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
4: Ο πατέρας σου σου πει τι θα ψηφίσει.
7: Προφανώς.
4: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα.
5: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε.
4: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
5: Ξέρω εγώ έτσι από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
4: Το πολίτευμα του κράτους μας.
5: Ποιο είναι, φίλε, παίρνουμε εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
4: Όντως τώρα.
5: Ναι. Απλά θα ψήσω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί, κολλημένος.
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Τι πολίτευμα έχουμε.
6: Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε Δημοκρατία.
4: Ο επίσημος όρος είναι αυτό.
8: Ναι, Δημοκρατία.
0: Για πείτε, ποια είναι η άποψή σας. Τώρα δεν υιοθετούμε τη βρισιά. Κανονικά έπρεπε να έχει μπιπ μπιπ. Δεν μπήκε μπιπ, λάθος μας, δεν υιοθετούμε τη βρισιά που πέταξε η κοπέλα. Αλλά η άλλη λέει πάει ψηφίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λέει πάω ψηφίζω. Πού πας ρε κοπελιά κάθε χρόνο και ψηφίζεις, για πες μας να καταλάβουμε κι εμείς. Μήπως πηγαίνεις στα δημοτικά, βλέπεις εκεί κανένα κουτί και πετάς μέσα φακέλους, μόνη σου. Ο άλλος λέει τι πολίτευμα, έχουμε Νέα Δημοκρατία. Η άλλη λέει ότι της πει η γιαγιά της θα ψηφίσει, η μαμά της. Ό,τι φακελάκι της δώσουν στο χέρι. Η άλλη λέει βαριέμαι να πάω να ψηφίζω γιατί είμαι από τα Φάρσαλα. Βαριέται. Άμα την πεις όμως πάνε σε κανένα κλαμπάκι να πιεις κανένα μπουκάλι, τρέχει. Άμα την πεις πάνε να πούμε ξεβράκο ότι σε κανένα beach bar, τρέχει. Εκεί δεν βαριέται. Στα Λούσα δεν βαριέται και σε κάτι άλλο. Εκεί τρέχει. Εκεί τρέχει. Για την υποχρέωση όμως το να πάει να ψηφίσει για το μέλλον της Ελλάδας βαριέται. Γι' αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Είναι υποχρέωσή σου. Τώρα θα μου πεις και υποχρεωτικό να το κάνουμε όμως άμα πάνε όλοι αυτοί εδώ οι άσχετοι, οι αμόρφωτοι που δεν ασχολούνται. Τι μπορεί να ψηφίσουν, άλλος λέει ψηφίζω Τσίπρα. Γιατί ψηφίζει Τσίπρα, γιατί τον ακούω λέει συνέχεια που τον δείχνουν τα κανάλια. Και είμαι κολλημένος εκεί. Ποιος είναι ο Τσίπρας, τι έχει κάνει ο Τσίπρας, τίποτα. Και φταίει ο Γρηγόρης ο Σερέτης που βγαίνει μετά και λέει ότι σε αυτή τη χώρα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι και ότι δίπλα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Φταίω εγώ μετά, κατάλαβες. Τι δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε, Νέα Δημοκρατία λέει έχουμε, αυτό είναι το πολίτευμα. Αργυρό θα ψηφίσουν, ηρέμο. Οι πρόγονοι μας πουλήσανε την περιουσία τους, θυσιάζαν τις ζωές τους για να υπάρχει αυτή η πατρίδα. Οι πολιτικοί πουλάνε την πατρίδα για να φτιάξουν περιουσία και οι Έλληνες είναι στα τσίρκα και στα μπαράκια και στις παραλίες και δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Τώρα να ρωτήσω την Καριστιανού αν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε. Να ρωτήσω τον Αυγερινό γιατί νομίζω Καριστιανού και Αυγερινός δεν συμφωνούν στο τι πολίτευμα πρέπει να έχουμε. Ο Αυγερινός με την μπλούζα Τολστόη που όλη μέρα θαυμάζει τον Ντοστογεύσκη που αντί για ευχαριστώ λέει σπασίμπα νομίζω ότι γέρνει προς τον κομμουνισμό. Καριστιανού προς τα που γέρνει. Και αυτοί προς τον κομμουνισμό τα βρίσκουνε και στην τελική άμα ο ελληνικός λαός που δεν το βλέπω γιατί δεν έχουν στελέχη, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν βγαίνουν καν στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Να βγάλτε ρε τις απόψεις σας, βγάλτε ρε το πρόγραμμά σας που με βγάλατε στην ιστοσελίδα ότι είστε κατά των φαντ και Καριστιανού αγοράζει σπίτια από φαντ και πρακτικές. Ντα, ντα, ντα. Και ό,τι πει η Σοβιετική Ένωση. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Οι εκλογές στην ουσία τι είναι? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για να τελειώνουμε. Ο εκλογικός στίβος. Σκεφτείτε, ξέρετε, στίβο έχετε δει όλοι. Τι στο καλό, στίβο δεν έχετε δει? Στείνονται να πούμε 10 άνθρωποι στη σειρά και τρέχουνε και ο πιο γρήγορος κερδίζει. Άκου όμως, στις εκλογές δεν είναι έτσι. Στις εκλογές στείνονται 10 άνθρωποι και υπάρχει μπροστά από αυτούς τους 10 ανθρώπους ο ελληνικός λαός και λέει, ωραία. Τι λέει ο πρώτος? Ο πρώτος λέει ότι είναι υπέρ του κομμουνισμού και ότι πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι και φοράει Rolex και έχει Q3. Άρα δεν εκπροσωπεί αυτό που λέει. Ο δεύτερος τι λέει? Να είναι ενωμένη η πατρίδα, να κυματίζουν ψηλά οι ελληνικές σημαίες και να μην υπάρχει πρόβλημα με την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον. Αυτός δηλαδή είναι πατριώτης. Είναι υπέρ της πατρίδας. Ο τρίτος τι λέει? Υπέρ των συμφερόντων. Ο καπιταλιστής. Να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, ακόμα και το νερό, θα πω και για το νερό. Να τα δώσουμε όλα σε πολυεθνικές και εμείς εδώ πέρα να είμαστε σερβιτόροι. Ο τέταρτος τι λέει? Και πάει λέγοντας. Και έχεις αυτούς τους 10, 20, 30 όσοι είναι απέναντί σου. Και λες, απ' τη μία, συμφωνώ με το πρόγραμμά τους, με τη λύση που δίνουν, δηλαδή με το τι σχέδιο θα ακολουθήσουν για την Ελλάδα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι θα τα υλοποιήσουν ή απλά τα λένε για να τα λένε? Δηλαδή, τι έχει να κρίνει ο άνθρωπος που πάει να ψηφίσει, τι κριτήρια θα πρέπει να διαθέτει? Δηλαδή, πρώτον, τι πρόγραμμα έχει ο καθένας? Καριστιανού δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εκπροσωπεί, τι θέλει να κάνει. Απλά λέει, κάνω κόμμα. Πρώτα να δούμε τι προγράμματα έχουν, μετά αν μπορούν να τα υλοποιήσουν και αν θεωρείτε ότι είναι κατάλληλοι να εκπροσωπήσουν εσάς. Αυτό είναι. Δεν είναι τι μου έδειξε η τηλεόραση. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, τα 10 τώρα φέρνω εγώ σαν παράδειγμα, κάποιοι έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει, ενώ έχουν κυβερνήσει, ότι δεν είναι κατάλληλοι, ότι δεν κάνανε αυτά που λέγανε, κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Και εσείς μου λέτε ξανά αυτούς? Όχι σε Νέα Δημοκρατία, όχι σε Πασόκ, όχι σε ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε Τσίπρες. Και όχι στους συστημικούς και όχι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ρε, το 89. Το 89 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια έχουμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΚΚΕ χωρίς λόγο. Να το πω έτσι ευθέως. Τόσα στελέχη του ΚΚΕ, κουτσούμπες και όλοι οι λοιποί. Και από την άλλη πλευρά μια Κωνσταντοπούλου, το λέω ευθέως, από τη μία πλευρά ΚΚΕ και από την άλλη πλευρά η Κωνσταντοπούλου με το Μελιτζάνα, να πούμε το Μπιμπίλα που δεν μιλάει, δεν λαλάει, και τους υπόλοιπους, την Τζόρτζια και όλους αυτούς, τραγική κατάσταση εκεί. Αλλά η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε από το ΚΚΕ. Να το πούμε αυτό. Η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε στον αριστερό χώρο από το ΚΚΕ. Και στην άλλη πλευρά, να το παραδεχθούμε και αυτό, και σας έχω γραμμένους για ό,τι λέτε, ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση ήταν ο Βελόπουλος. Από τα δεξιά είχαμε τον Βελόπουλο αντιπολίτευση τόσα χρόνια και από τα αριστερά την Κωνσταντοπούλου. Αυτό γινότανε. Εκτός αν δεν συμφωνείτε. Όλοι οι άλλοι μούγκα στη στρούγκα. Και τώρα προεκλογικά βγαίνουν να πούμε όλοι αυτοί που κάνανε τόσο καιρό αβαβά να μας πούνε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Εγώ κρίνω τον καθένα με βάση τις πράξεις του και με βάση τον αγώνα που έχει δώσει. Δεν είμαι άνθρωπος που λέει σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, αύριο είμαι παραπέρα και αύριο είμαι αλλού. Εγώ είμαι σταθερός. Εγώ είπα από την αρχή, υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Είπα από την αρχή ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει λύση. Είπα από την αρχή ότι όσοι και να μπουν μέσα, η Ελλάδα δεν αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Αλλά δεν γίνεται απ' την άλλη να μου λέτε και τρέλες. Και πέρα από όλα τα άλλα, ενώ ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί πολιτικά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι και έχω ξεκαθαρίσει ότι, το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί καλός ή κακός έχει διαμορφωθεί έτσι η νομοθετική εξουσία από τους προηγούμενους Μητσοτάκηδες και πάει λέγοντας, με τις μονιμοποιήσεις σε ΕΥΠ, με τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, με τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένους φορείς, που αυτά για να αλλάξουν πρέπει να γίνουμε πιο απόλυτοι. Πιο απόλυτοι. Αλλά άσε τη δική μου άποψη, εμένα με θεωρείτε ακραίο, και ότι αυτά που λέω είναι εξωπραγματικά. Έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο όμως, που πρέπει να το αναγνωρίσω. Είναι ένας ευρωβουλευτής. Ο Εμμανουήλ Φράγκος. Εμμανουήλ Φράγκος, ναι, είναι ευρωβουλευτής. Και του το αναγνωρίζω ότι δίνει αγώνα. Και είναι ο μόνος που δίνει τέτοιο αγώνα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, γιατί αυτά που εξηγεί είναι φοβερά. Επίσης, να αναφέρουμε και όποιος θέλει να βγει απέναντι να με ρωτήσει για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ευρωβουλευτής και για ποιο λόγο δίνει τέτοιον αγώνα, εγώ εδώ είμαι. Και ξέρω ότι από όλους τους χώρους τον εκτιμάνε. Και ξέρω ότι είναι πρώτος σε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όλες τις χώρες είναι πρώτος. Πάμε, δώσ' τώρα να ακούσουμε τι λέει.
9: Η Επιτροπή Φόντερ Λάιεν φέρνει άλλο ένα φασιστικό και αντιδημοκρατικό μέτρο. Έπειτα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την υποχρεωτικότητα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα από την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, όπου ήρθε μέσω της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου και των social media στους ανηλίκους, όπου για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ανήλικος πρέπει να βάλεις την ταυτότητά σου. Άρα μιλάμε για πλήρη κατάργηση της ψηφιακής ελευθερίας και της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Έπειτα από το chat control, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φακελώνει όλα τα μηνύματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πλατφόρμες. Έπειτα από την άφιξη του ψηφιακού ευρώ, που ήρθε για να φακελώσει όλες τις συναλλαγές των Ευρωπαίων πολιτών που γίνονται στην καθημερινότητά τους, η Επιτροπή von der Leyen φέρνει άλλο ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που περιορίζει τις ελευθερίες μας. Πιο συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια έξυπνη κάμερα που θα καταγράφει τον οδηγό την ώρα που οδηγάει. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, για να έρθει αυτό το αντιδημοκρατικό μέτρο, προφασίζονται μία κατάσταση, μία ανησυχία, ένα πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ασφάλεια των οδηγών. Λένε λοιπόν ότι αυτή η κάμερα θα καταγράφει τον οδηγό ώστε να προλαμβάνει και να βλέπει αν αποσπάται η προσοχή του. Είναι δεδομένο ότι κανείς οδηγός όμως δεν θέλει μία κάμερα την ώρα που οδηγάει να τον καταγράφει όλη την ώρα, που μπορεί να βρίσκεται με έναν άνθρωπο, που μπορεί να έχει μία προσωπική συζήτηση και γενικότερα κανείς δεν διασφαλίζει πού θα πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό της καταγραφής. Και κάτι άλλο που είναι πέρα για πέρα προφανές και μπορεί να συμβεί, μπορεί τα επόμενα χρόνια με μια απλή αναβάθμιση αυτής της κάμερας για να ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο να χρειάζεται αναγνώριση προσώπου, και μπορεί μετά, αν για παράδειγμα εκφράζεις λάθος απόψη στο διαδίκτυο ή αν έχεις καταναλώσει πάρα πολύ άνθρακα στην καθημερινότητά σου, να σου πούν ότι περιορίζεται η ικανότητά σου να χρησιμοποιείς το ίδιο σου το αυτοκίνητο. Αυτό σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνωμοσία, μπορεί να ακούγεται μια υπερβολική άποψη. Αυτό που ξέρουμε όμως με σιγουριά είναι ότι συνωμοσιολόγοι έχουν επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από ζητήματα όλα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Φόντερ Λάιεν, η οποία καθημερινά κατηγορεί κράτη όπως η Κίνα, όπως η Βόρεια Κορέα, όπως η Λευκορωσία για περιορισμό των ελευθεριών, έχει ξεπεράσει αυτά τα κράτη και στη φαντασία και στην εφαρμογή αντιδημοκρατικών μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το τι ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και φυσικά το τι ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, γιατί στο τέλος της μέρας όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά μέτρα εφαρμόζονται από τις εθνικές. Είναι γεγονός.
0: Ολόσωστος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Φράγκο. Ο μόνος που πάει κόντρα στην άποψη των τρίτων, ο μόνος που αγωνίζεται για τα δικαιώματα πραγματικά, κόντρα σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και σε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα, ο μόνος που δεν σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει να δουλεύει σαν ένας γνήσιος Έλληνας πολιτικός για την Ελλάδα και για την πατρίδα του. Μπράβο στον Εμμανουήλ Φράγκο λοιπόν, και το λέω ευθέως. Και όποιος θέλει ας βγει απέναντι. Ναι, στηρίζω Εμμανουήλ Φράγκο. Τον στηρίζω, ναι. Και όποιος έχει πρόβλημα, λέω να βγει απέναντι. Θα του το αποδείξω με χίλιους τρόπους για ποιο λόγο το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν πολιτικοί σαν τον Εμμανουήλ Φράγκο που δίνουν αγώνα. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κυνηγάνε μια καρεκλίτσα για να κάθονται να ταξίνουν και να πληρώνονται. Έτσι. Κάτι τύποι που γυαλίζουν παπούτσια. Κάτι τύποι που πηγαίνανε να πούμε στο Καραμαλή σίκα να τρώει. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το ότι είναι κομπάρση και έρποντας και γλύφοντας προσπαθούν να ανεβούν. Αρκετοί δημοσιογράφοι, δικηγόροι και άλλης κατηγορίας και άλλου κλάδου άνθρωποι οι οποίοι δεν σας σέβονται. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Ο Μεϊμαράκης, ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχει κάνει στην Ευρωβουλή, μιας και αναφέραμε τον Εμμανουήλ Φράγκο. Πόσες ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη του τη θητεία στην Ευρωβουλή ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Μπάρμπας. 9 ερωτήσεις. 2 το χρόνο. 2 ερωτήσεις το χρόνο. Τρομερός εκπρόσωπος. Για να μην αρχίσω να λέω για την Αφροδιτούλα, η οποία ψήφισε υπέρ στα μεταλλαγμένα, η οποία είχε βάλει παλαιότερα εμπόδια στα Τέμπη, η οποία παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν ο Έλληνας δεν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα, όταν ο Έλληνας βαριέται να πάει να ψηφίσει, όταν ο Έλληνας δεν ασχολείται, απλά να παράγει ό,τι ακούει. Αυτό συμβαίνει. Όταν σας έλεγα εγώ ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ δεν θα φύγει για το Πακιστάν και βγαίνανε αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές και σας λέγανε ότι θα υπάρξει απέλαση και ότι θα το στείλουμε από εκεί που ήρθε και κάτι τέτοιες τρελές, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης, παραμένει ο Τζαβέντ Ασλάμ στην Ελλάδα. Παραμένει κανονικότατα και όχι τίποτα. Υπενθυμίζω ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, καλούσε στην Ελλάδα χιλιάδες Πακιστανούς να υψώσουν τη φωνή τους ώστε να νομιμοποιηθεί ο γάμος μεταξύ ξαδελφιών στην Ελλάδα. Προωθούσε το άνοιγμα παράνομων τζαμιών, έκανε δηλώσεις για εφαρμογή της σαρία στην Ελλάδα με θέσπιση νόμου και έλεγε και κάποια άλλα πραγματάκια. Και η ασφάλεια του Τζαβέντ Ασλάμ ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει στο Πακιστάν. Ποιος? Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει εδώ πέρα. Και θέλετε να είμαστε σοβαροί. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Και σας φτύνουνε στα μούτρα. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος θα τον στείλουμε πίσω και δεν τον στέλνει πίσω, γιατί βγαίναν και φωνάζαν και λέγαν μπράβο στον υπουργό, έστειλε πίσω τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας. Και τώρα δεν βγαίνουνε να πούνε ρε φίλε μας κορόιδεψε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Παπασταύρου που μαθαίνω ότι γυρνάει στο Ρεόκαστρο στα βουνά για να διαψεύσει το ρεπορτάζ μου από το χάρτη της ΡΑΕ. Και μπήκα και στο χάρτη της ΡΑΕ και έχουν σβήσει τις ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα, ε! Να κάνεις ένα ρεπορτάζ, να αποκαλύπτεις ότι στο χάρτη της ΡΑΕ έχουν αδειοδοτήσει ανεμογεννήτριες, στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητιέται το θέμα και τελικά να ξεκινάει ο υπουργός να έρχεται στο Ρεόκαστρο στο βουνό για να διαψεύσει το δικό σου ρεπορτάζ και για να πει ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Τότε γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ? Γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ οι αδειοδοτήσεις και γιατί τις βγάλατε από το χάρτη της ΡΑΕ? Τρέξτε να τα μπαλώσετε! Και μιας που λέω τρέξτε να τα μπαλώσετε, ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η έρευνα λέει αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα συσίτια των μεταναστών. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Πάλι μέσα έχει πέσει ο Γρηγοράκης. Πάλι μέσα έχουμε πέσει, φίλοι μου. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Ποιοι έχουν τα συσίτια των μεταναστών? Κάτι συγγενείς του περιφερειάρχη? Εκεί στη Θράκη που κλείνουν τα σχολεία και στον Εύρο το ένα μετά το άλλο, ο Τοψίδης σε ποιον έχει δώσει την εργολαβία για τα συσίτια? Μήπως την έχει δώσει στον αδερφό του ή σε κάποιον συγγενή του? Επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη τα hotspot ποιος τα ταΐζει? Μήπως τα ταΐζει Νεοδημοκράτης? Και στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται με τα γεύματα? Πόσα βγαίνανε, πόσα πληρωνόντουσαν? Υπάρχουν υπερκοστολογήσεις? Πώς λέει το σουξέ, έχουμε γίνει σούσουρο. Σας πήρανε χαμπάρι. Με αυτό θα κλείσω. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς με τα συσίτια των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών. Γιατί εκεί ήταν το χρήμα, στις εργολαβίες. Τώρα να έρθει να κάνει ντου η Ευρωπαία Εισαγγελέας και να σας ξεβρακώσει. Ζω για τη στιγμή, το ξαναλέω. Και το φωνάζω κιόλας, γιατί γουστάρω. Ζω για τη στιγμή που θα δω όλους αυτούς τους πολιτικούς με βραχιολάκια να πηγαίνουν 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και να μην μπορούν να ξαναδούν το φως του ήλιου. Ζω για αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο τότε θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός που ανεβαίνει Γολγοθά. Όταν θα τους δει εκεί, μέσα στο μπουντρούμι, να βγάζουν κάγκελο και να κλαίνε σαν μωρά για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί άδικα. Για αυτή τη μέρα ζω. Να τους βλέπω να μπαίνουν μέσα. Και να μην τους βγάζει κανένας. Ασπαράζουν εκεί πέρα. Ασπαρταράνε σαν τα ψάρια. Μέσα εκεί. Τρεις φορές ισόβια.

καβαλιέρο. Γιατί πολλοί γουστάρουν και καβαλιέρο να έχουνε. Και ξέρω ένα καλό εκεί στην Επτάλοβο. Κάτι κουνιστούς, κάτι περίεργους, κάτι λαλάτους, κάτι τέτοιους. Κάτι να πούμε υπουργούς και κάτι βουλευτές φοράνε ροζ γραβάτα. Το καβαλιέρο θέλουνε να χορεύουνε Λάτιν. Έτσι δεν είναι εκεί στη Βουλή. Υπάρχουνε αρκετές ροδέλες. Αφού θέλετε καβαλιέρο, ας στείλουμε ένα δάσκαλο χορού καβαλιέρο. Είναι δάσκαλος χορού, δεν είναι κάτι άλλο. Σου μαθαίνει να χορεύεις Λάτιν. Αφού δεν θα έχετε να κάνετε στο μπουντρούμι, ας μάθετε τουλάχιστον να χορεύετε. Χαρά που θα κάνουνε, θα κουνιέται η ουρά τους απ' τη χαρά. Τώρα για τις εκλογές, πολλοί λένε πάμε σε εκλογές, άλλοι λένε δεν πάμε σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης λέει θα πάμε, λέει, το Μάρτιο. Γιατί θέλει, λέει, να είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας, πρωθυπουργός. Άλλοι λένε θα πάμε το Σεπτέμβριο. Εγώ με αυτά εδώ πέρα που βλέπω να μοιράζουνε, τόσο καιρό υποστήριζα ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο. Αν πάω κουβά, θα αναγνωρίσω τα λάθη μου. Αλλά δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν. Εγώ λέω Σεπτέμβριο για ποιο λόγο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εκεί. Για ποιο λόγο. Γιατί το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα έχουν κάποια ασυλία μέχρι το Δεκέμβρη. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα γίνουν τώρα. Εκτός αν πάρουν το ρίσκο. Εκτός αν έχουν κανονίσει να πάρει αναβολή. Τότε αλλάζει το θέμα. Πάντως διορίσανε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τώρα τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και όταν ο Έλληνας δεν θα έχει να φάει, δεν νομίζω ότι θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, ήρθε ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε για Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. Την Παπακώστα τη θυμάστε? Στις εξεταστικές επιτροπές. Ήρθε για αυτήν την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και την κατηγορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα διαβάζω. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή, για να καταλάβω, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κυρία Παπακώστα της Νέας Δημοκρατίας που τώρα ασκείται ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αυτήνα. Δηλαδή είχαμε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενη. Ήρεμα ρωτάω. Ρε μην κάνετε να πούμε με τους πολιτικούς όπως κάνετε με τις πρώην σας και τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξέρετε, κάποτε ένας παππούς είχε πει σε έναν φίλο ο οποίος έκλαιγε. Έκλαιγε για μια πρώην ένας φίλος μου. Ήμασταν μια μέρα εκεί στην πλατεία και ήταν εκεί ένας μόρτης παππούς, ένας παλιός, ένας γνήσιος. Και το λέει, ρε παλικάρι μου, το λέει, για ηρέμησε λιγάκι. Αν είσαι, λέει, σε ένα δάσος και περάσεις από το ίδιο δέντρο δύο φορές, λέει, σημαίνει ότι έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην σου που κλαις. Δεν γίνεται να ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται να ξαναλέτε Σαμαράδες και Τσίπρες και ιστορίες και Μητσοτάκηδες. Πρέπει να είστε πολύ πυροβολημένοι. Ο άλλος μου λέει θα σώσει την Ελλάδα η νεολαία του Πασόκ. Και στη νεολαία του Πασόκ ο πιο μικρός είναι 72 χρονών. Ο πιο μικρός στη νεολαία του Πασόκ είναι 72 χρονών. Τα νιάτα με τα πι. Τα νιάτα με τα πι συχνάζουν στα καπί. Για τον Ανεστίδη είπαμε χθες. Τι να πει και ο Ανεστίδης. Και όλοι αυτοί οι αγροτοσυνδικαλιστές, τελειώσαμε. Σας υποστήριξα. Έλεγα τα καλύτερα για εσάς. Πίστεψα σε εσάς. Στα μπλόκα ήρθα. Γιατί δώσατε αγώνα. Και κρίμα σε όλους αυτούς που σας στηρίζουν. Γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία σχέση με τα συνδικάτα. Και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους λαγούς. Και τελικά αποδείξατε για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είστε. Έπεσε η μάσκα σας για άλλη μια φορά. Πόσο βολεψάκηδες είστε.

0: Ο Ανεστίδης θέλει να πάει στο Σαμαρά. Ο Μόσχος πήγε στο Τσίπρα. Ο άλλος ο Μητρογιάννης στην Καριστιανού. Όλοι για την καρεκλίτσα, ε. Καρεκλίτσα, ολέ. Και ο απλός αγρότης συνεχίζει να τρέχει με τα πετρέλαια, με τον ειδικό φόρο, συνεχίζει να τρέχει να επιβιώσει και συναντάει χιλιάδες προβλήματα. Και αυτοί οι συνδικαλιστές που σας το παίζανε επαναστάτες και αγωνιστές και ότι θα σας βοηθήσουνε, βολεύτηκαν. Ή πάνε να βολευτούνε. Όπως το ίδιο ισχύει και για κάποιους στα αστικά, γιατί μου στέλνουν για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα, ότι κάποιοι συνδικαλιστές έχουν βολευτεί, να πούμε, σαν οδηγοί στα αστικά και άλλοι χάνουν τις θέσεις τους. Γιατί, φίλοι μου, ακούστε εκεί στην Αθήνα, γιατί θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Ακούστε εκεί στην Αθήνα, στα αστικά οι μέτοχοι της εταιρείας ετοιμάζονται να φέρουν οδηγούς από την Ινδία. Θα διώξουν τους Έλληνες και θα βάλουν Ινδούς οδηγούς. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Ήρεμα ρωτάω. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Εγώ μια φορά έχω δει και ήταν λες και μπήκα σε τρενάκι τρόμου. Και αν δείτε και εικόνες στην Ινδία πώς πάνε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, ένα χάος. Μήπως προσπαθούν να φέρουν όλους αυτούς τους παράνους μετανάστες και να τους εγκαταστήσουν για να αντικαταστήσουν εσάς? Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού και αν δεις τους διανομείς στην Αθήνα θα καταλάβεις. Έλα μωρέ, με έχετε τρελάνει με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες ρε μάγκες πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ευρωεκλογές τότε. Και ενώ δεν κατέβηκαν, δεν τα δώσανε πίσω αυτά τα λεφτά. Πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα υπόλοιπα λεφτά που μαλώσανε μεταξύ τους, που έβγαιναν, έλεγαν ότι ο Στίγκας έχει σχέσεις και ο Στίγκας έλεγε για κάποιους ότι μιλάνε με εγκληματικές οργανώσεις. Και μετά ο Στίγκας, για να μην χάσουν την επιχορήγηση, βγήκε και είπε ότι ήταν μια παρεξήγηση και ότι ό,τι δήλωσα, το δήλωσα στην ταραχή μου, λέει, γιατί υπήρξε ανταρσία. Όχι. Απλά μόλις σας είπαν ότι δεν θα πάρετε φράγκο, κάνατε τις κότες και κάνατε αυγά και ξαναγίνατε φίλοι. Έτσι, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά 1-4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε γίνει σούσουρο, με αυτό θα κλείσουμε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε γίνει σούσουρο για τη διαφθορά που υπάρχει, για όλους αυτούς που μασουλάνε το κρατικό χρήμα, για όλους αυτούς που έχουν στήσει business και πλεκτάνες, λες και είναι εγκληματική οργάνωση και κατασπαράζουν τα κονδύλια και τα επιδόματα. Τι έγινε με τα συσίτια? Ποιοι είχαν αναλάβει να τα τρέχουνε? Ποιοι πήραν εργολαβίες? Για να δούμε, για να δούμε. Αγίνη της Πόπης. Και ξέρεις, το Πόπι βγαίνει από το Παρθένα.
1: Σου με μπλέξανε.
0: Και αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ και κλαίμε.
1: Και απόψες...
0: Η Παρθένα της αριστεράς.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό καφέ, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Μετά την ανεξαρτοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα, την παρέτησή τους υπέβαλαν νωρίτερα και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές αποχωρήσεις η Κουμουνδούρου. Συνελήφθη και 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδελφάκι του. Ελεύθερος ο οδηγός του βιντεοφόρου, συνεχίζεται η προανάκριση. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με την Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο αυτή την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-0-29600.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πάω Ελλάδα ποτέ.
1: Μην πάω Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Να μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικήσω.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Με το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος, το Γέροντα Μεθόδιο. Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο. Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
1: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα, θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια.
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα κάνουν και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
1: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70 μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν, Γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά έχουμε... Φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραούλι, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω, δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε. Και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων. Των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς, πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν ας πούμε για μια, ας πούμε κάτι πιστεύω εγώ, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Θα βάλουν λέει κάμερες για να ελέγχουνε. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως τους απατεώνες που κλέβουνε τον κόσμο τόσο. Λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Γιατί
0: ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει το καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει... που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθαν πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι λέει το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και εμείς μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λένε για να μην περνάνε κόσμος, για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το θυροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε εμείς από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουν. Όχι. Να αφήσουν άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουν πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Να δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι.
1: Ε?
0: Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσακούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός. Ίχνος
1: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι οι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως ή χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα?
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα, ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτοί Ελλαδό. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουνε χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τον αφήνουν. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. όχι ας πούμε είναι με τους Ρώσους, είναι με τους, με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Ρούαρο.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία, και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει Ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστή.
0: Δεν είναι Ορθόδοξος λοιπόν.
1: Ε?
0: Δεν είναι Ορθόδοξος.
1: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες ιερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν,
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόρη.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
1: Εδώ κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί. Βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει να κυνηγάει τη Μονή Σουμένου.
0: Και την Αγία Εκατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
1: Για την Αγία Εκατερίνη την χάσανε. Το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και πάει, το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΟΠΚΕΠΕ, πώς το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι.
1: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους, για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
1: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε κιόλας. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν ξύγκι, που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
1: Ακριβώς. Να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
1: Που τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήτανε. Οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Επαναγία. Για το
1: και
0: χρήμα.
1: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε, να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: τι να τα κάνεις έτσι, παιδί μου, με τέτοια χρήματα. Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις, είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός. Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
1: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
1: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο, το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε, και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
1: Όλα, εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Γρηγόρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
0: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
1: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο, ή θα πάρεις αυτό, ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
0: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση, ναι, που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
1: Κοροϊδεύουν και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις, γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα, και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις γέροντα και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζουν εμβόλια πάλι.
0: Έχουν σχέδια λοιπόν, έχουν νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης χαίρετε, τι άλλο.
1: Είναι σχέδιο.
0: Γέροντα.
1: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι. Όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
0: Πολύ σωστό, γέροντα Μεθόδιε, πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
1: Να φάμε χώμα, να φάμε, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Έχουνε κάνει...
1: πουλάμε τα πάντα. Όχι.
0: Έχουνε κάνει μια συμφωνία, γέροντα, και φέρουνε τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο. Και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
1: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη. Όπου και αν είναι. Από όπου και αν είναι.
0: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορέψουν και τον Παξέ, πάνε να απαγορέψουν τον να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορέψουν.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ είμαι με με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
0: Πάνε, γέροντα λέω, πάνε να απαγορεύσουνε να έχει κάποιος ένα μπαξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουνε στο μέλλον,
1: λένε. Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει, δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
0: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
1: Τι να υπάρχει.
0: Εξάρτηση, γέροντα, εξάρτηση.
1: Βέβαια. Γιατί τα κάνουν αυτά. Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν, πώς θα λένε,
0: ψηφιακά.
1: Γιατί. Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσου της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει, να πάει σπίτι του.
0: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο, δηλαδή.
1: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια, για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού. Και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουν.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί, σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
0: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
1: Κύριε Γρηγόρη μου,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
0: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας. Υγεία, γέροντα.
1: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
0: Υγεία. Ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Η Παναγία μαζί σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γέροντα Μεθόδιο. Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα. Ακούτε και τη φωνή μου λίγο πιο δυνατά. Προσπάθησα να το ρυθμίσω. Μπας και ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα είπε. Καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι που είναι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Τώρα ακούγεται λίγο άσχημα έτσι όπως το τοποθετώ, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ορθόδοξος ξέρει τι στόχο έχει. Πάει κόντρα σε αυτά τα σχέδια αυτών που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πάει κόντρα στην ψηφιακή ταυτότητα, στον προσωπικό αριθμό. Πάει κόντρα σε όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων για να μπορέσει να μας χειραγωγεί. Όπως πολύ σωστά είπε, δεν είμαστε μουλάρια να μας βάζετε σφραγίδες με κωδικούς και με αριθμούς για να μπορείτε αύριο μεθαύριο να μας ελέγχετε. Δεν γίνεται να μας περνάτε χαλινάρι όταν προσπαθούμε να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη και να θέλετε μόνο να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Δεν θα σας περάσει αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που στέκονται όρθιοι κόντρα σε όλο αυτό. Τα σχέδιά τους είναι σχέδια και εύκολα χαλάνε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να καταλαβαίνετε επιτέλους ποιοι πραγματικά λένε την αλήθεια και ποιοι προσπαθούν να σας προστατέψουν από όλα αυτά που έρχονται και ποιοι είναι αυτοί που εύκολα απλώνουν την παλάμη τους, παίρνουν τα λεφτά τους και σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Δεν κάνει τον άνθρωπο ένα μουσι, ούτε ένα ράσο. Δεν κάνει τον άνθρωπο το χρήμα, ούτε ένα πορτοφόλι. Τον άνθρωπο τον κάνει η ψυχή του, ο τρόπος σκέψης του, η συμπεριφορά του. Έτσι πρέπει να κρίνετε κάποιον. Και όχι όπως τον προβάλλουν τα μέσα. Και όχι μέσα από τη λάσπη που ρίχνουνε. Τα ράσα δεν κάνουν τον πάπα. Γιατί αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η άποψή τους και τι άρθρα έχουν ανεβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους, θα βρείτε το τι λένε τα χειρότερα για τον γέροντα. Λένε τα χειρότερα για την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Λένε ότι είναι καταληψίες, λένε ότι εκμεταλλεύονται. Δεν λένε όμως για τη νέα ηγεσία που δημιούργησαν. Δεν λένε για τα χωράφια που δήλωσαν στο ΕΝΟΠΕ και ΠΕ. Δεν λένε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουν τα μοναστήρια. Δεν λένε ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε μουσείο και πουλάνε διαμονητήρια παράνομα και βγάζουν εκατομμύρια. Δεν λένε ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά με αθλητικά απέναντι στις καριές και μασατζίδικα και σούπερ μάρκετ με προϊόντα τα οποία έρχονται από το ταμτούμ με τις μαϊμούδες. Ο μοναχισμός ήταν κάτι συγκεκριμένο και τώρα εκεί πέρα γίνεται πάρτι. Σόδομα και Γόμορα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Η κάθε λούλα μπαίνει μέσα. Ο κάθε φιλάργυρος, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε επιχειρηματίας επενδύει, κάνει συζητήσεις, έχει μέσα μασονικές στοές. Έχει τα πάντα. Ορθόδοξους που έχει σε συγκεκριμένα σημεία. Ποιοι είναι αυτοί που όντως πήγαν εκεί για το δικό τους σκοπό, για τη σωτηρία της ψυχής τους? Ο μοναχισμός είναι ένας θρησκευτικός θεσμός αφιέρωσης στο Θεό, που στην ουσία περιλαμβάνει απομάκρυνση από τα εγκόσμια με στόχο την άσκηση. Η Ορθοδοξία λέει ότι οι μοναχοί επιδιώκουν την πνευματική τελειότητα, τη θέωση μέσω της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της παρθενιάς και της αδιάλειπης προσευχής. Είναι ένας αγώνας πνευματικός ο μοναχισμός και βασίζεται στη λιτή ζωή, όχι στη χλίδα. Βασίζεται στην απομόνωση, όχι στα γούστα και στα λούσα που με κυκλοφορούν με τα μερσεντικά, με τα G-Class. Οι θρησκευτικοί απατεώνες. Μοναχισμός εστί καθημερινός πνευματικός αγώνας κατά των παθών. Όχι καθημερινό φαγοπότη στην πλάτη των πιστών. Για να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Γιατί έχετε μπερδευτεί ακόμα και εκεί, όπως και στην πολιτική, έτσι και στη θρησκεία και στην πίστη. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μέγα Αντώνιο. Ο αναχωρητισμός, μια αρχική μορφή μεμονωμένων ατόμων που ανασύρονταν στην έρημο, που αποσύρονταν, συγγνώμη, στην έρημο. Για να μπορέσουν να δοκιμάσουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Για να μπορέσουν να μετανοήσουν, για να μπορέσουν να εκτιμήσουν, για να μπορέσουν να είναι ταπεινοί. Πού είναι όλα αυτά? Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι το πάνε έτσι, οι υπόλοιποι? Τι κάνουν οι υπόλοιποι, τι κάνουν οι μονές που μου βάλανε μηχανήματα που βγάζουν εσπρεσάκια και σοκολατίτσα κρύα ή ζεστή με το δίευρο, που μου βάλανε δωμάτια, σουίτες, Για αυτούς που έχουν τη μαμαλίγκα και απλά δωματιάκια, για αυτούς που δεν έχουν μία. Τι είστε, ξενοδοχείο είστε? Τι είστε, ξενοδοχείο? Γιατί και ξενοδοχείο φτιάξατε? Και διαμονητήρια πανάκριβα πουλάτε? Και δικά σας εργοστάσια ολόκληρα έχετε, που παράγουνε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Και τα κοντέινερ από την Κίνα φέρνετε και περιουσία διαθέτετε. Το φτωχό λαό, τον ελληνικό λαό, πώς τον υποστηρίζετε? Με το να του λέτε να πάει να κάνει εμβόλια. Σε λίγο καζίνο θα κάνετε, ρε, μες στο Άγιον Όρος. Και θα παίζετε ρουλέτα. Μόνο αυτό μας έμεινε. Μου λέει ο άλλος, έχεις, λέει, μεσάνυχτα. Εγώ έχω μεσάνυχτα ή εσύ? Που κάθεσαι και μνημονεύεις έναν... Που κάθεσαι και

ουσία και να το μετατρέψουν σε μουσείο και σε αρχαιολογικό χώρο, μας λέγατε συνωμοσιολόγους που έχουμε εμείς μεσάνυχτα, που κοιμάστε όρθιοι. Και τελικά τι έγινε? Το κάνανε αρχαιολογικό χώρο και ανήκει στην Αίγυπτο. Η Αγία Εκατερίνη, το πιο παλιό ορθόδοξο μοναστήρι. Και εκεί άγνα δεν έβγαλε ο Πατριάρχης σας. Που θα μου πεις εσύ εμένα για μεσάνυχτα. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τουρκική υπηκότητα. Από το 1453 και μετά τουρκική υπηκότητα έχει ο Πατριάρχης Ορθόδοξος. Αναφορά δίνει. Αλλά πολλοί πηγαίνετε μέσα στον Άγιο, μέσα στο Άγιον Όρος. Πάτε σε αυτές τις μονές. Και σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα. Γιατί δεν θα σας πει κανένας για όλα αυτά τα καρκινογόνα προϊόντα. Δεν θα σας πει κανένας για την ψηφιακή εποχή που έρχεται να σας εγκλωβίσει. Και όταν θα το καταλάβετε θα είναι αργά. Γιατί κάθε φορά αυτό ζούμε και τρελαινόμαστε. Τα λέμε και όταν τα λέμε μας βρίζετε και μας λέτε συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους. Και όταν μετά από χρόνια γίνονται αυτά που λέμε, δεν έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε ότι για άλλη μια φορά πέσατε έξω. Και τότε είναι αργά. Είναι πολύ αργά τότε. Τότε δεν μπορεί να έρθει η ανατροπή. Αλλά μου άκουγες τα τραγιά. Δεν άκουγες αυτούς που σου μιλούσαν στην ψυχή. Άκουγες τους πράκτορες, τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Δεν άκουγες την αλήθεια, μας το έπαιζες εξυπνάκιας. Όλα τα ξέρεις και όλα τα γνωρίζεις και τι έκανες γι' αυτό. Έπιασες το διπλανό σου να του πεις έλα δω ρε αδερφέ, κοίτα τι γίνεται, μην τους πιστεύεις. Όχι, γιατί, για να μην σε βρήσει, για να μην σε κατακρίνει, κρυμμένο στο καβούκι σου και μιλάς για μεσάνυχτα εσύ. Να προσέχεις πώς μιλάς και τι λες. Ειδικά σε μένα. Γιατί εγώ αυτά που λέω τα έχω επεξεργαστεί 10 φορές και έχω ψαχτεί πολύ και έχω τρέξει και έχω αγωνιστεί. Δεν τα λέω επειδή τα κατέβασε στο κεφάλι μου. Εδώ πέρα υπάρχει μια μονή η οποία δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα. Τις έχουν πάρει ό,τι έχει και δεν έχει και ακόμα αγωνίζεται χωρίς να μνημονεύει κόντρα σε όλους. Και έχεις 19 μονές που έχουν πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια που μια χαρά μνημονεύουνε ενώ δεν συμφωνούνε. Έχεις ένα κλήρο που έβγαινε και σου έλεγε να κάνεις εμβόλια. Έχεις ένα κλήρο ο οποίος δεν πάει κόντρα στην κυβέρνηση για να παίρνει τα εκατομμύρια να φτιάχνει δρομάκια και καλά. Και όλοι αυτοί κυκλοφορούν με τα περσεντικά και κάνουνε βόλτες. Πήγανε ρε και σκάψανε, πήγαμε κάναμε ρεπορτάζ για πράγματα που δεν γνωρίζει ο λαός και μιλάει. Πήγανε ρε και σκάψανε τους δρόμους. Ποιος ορθόδοξος πάει και σκάβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε προμήθειες. Για να τους απομονώσουν εντελώς. Για να μην έχουν να φάνε. Για να μην έχουν να πιούνε και να αναγκαστούν να προσκυνήσουν όλους αυτούς. Ποιος ορθόδοξος κόβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν κάποιοι μοναχοί να φάνε. Πες μου εσύ. Ποιος το κάνει αυτό? Για να πεθάνουν από την πείνα και από τη δίψα. Και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα χωρίς να έχετε το σθένος και το θάρρος να σηκώσετε το κεφάλι σας. Που άμα ήσουν εσύ στη θέση τους, τα μισά δεν θα μπορούσες να κάνεις. Τα μισά θα τα έχεις παρατήσει όλα. Και αυτοί λένε ακόμα κόντρα σε κάθε ευκολία, κόντρα στην τεχνολογία γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εύκολα τον καναπέ τους κάποιοι σχολιάζουνε, χωρίς να γνωρίζουνε. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για όλους αυτούς. Με τα εκατομμύρια, με τις ανταλλαγές, με τους πολιτικούς φίλοι. Με την περιουσία που διαθέτουν και με την περιουσία που έχουν κατακλέψει από κάποιους. Πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε αυτό το παράνομο, ορθόδοξο, πνευματικό εμπόριο. Πόσοι έχουν καταπατήσει τους νόμους για να μπορέσουν να αναδείξουν συγκεκριμένα πρόσωπα.
για να μπορέσουν να

αυξηθούν τα κέρδη. Αλλά δεν σκέφτεστε, απλά αναπαράγετε. Δεν μπαίνετε στο ζουμί, γιατί είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Λοιπόν, ό,τι σας έχει απομείνει μέσα στο κεφάλι, βάλτε το να σκεφτεί. Και μην ακούτε τον κάθε τσαρλατάνο τι σας λέει. Να έχετε δική σας κρίση. Και να πάτε να ζήσετε εμπειρίες. Να σταθείτε δίπλα σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη για να μπορέσετε να αποκτήσετε ενσυναίσθηση. Γιατί άλλο η μαγιά και άλλο η εγωπάθεια και άλλο ο πραγματικός αγώνας. Συνεχίζω να υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Συνεχίζω να υποστηρίζω αυτούς τους μοναχούς που δεν τον μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Ερέτη και δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να με σταυρώσετε. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Όλο κάποιος σας φταίει. Όλο κάποιος σας φταίει. Και δεν είναι αυτός που φταίει στην πραγματικότητα. Όλο ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Για να δικαιολογήσετε τι? Το πόσο βαρεμένοι είστε. Το πόσο σκάρτι είστε. Γιατί βαριέστε και να διαβάσετε. Βαριέστε και να ψάξετε. Τα θέλετε όλα έτοιμα. Όπως και στη ζωή σας εκεί σας έχουν φτάσει. Να τα θέλετε όλα έτοιμα. Δεν σηκώνεστε καν να μαγειρέψετε ρε. Δεν σηκώνεστε να κάνετε 5 βήματα. Έχετε βγάλει ρίζες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα και εθισμούς όπως είναι ο τζόγος. Άστο, μεγάλες συζητήσεις. Θα τα πούμε κι αυτά. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Βάλε, δεν μπορώ μανούλα μου, δεν μπορώ. Άσε ρε να φέρεις τον γιατρό, γιατί έτσι έχει κατατίσει ο Έλληνας. Δεν μπορεί τίποτα πλέον. Δεν μπορεί να σηκώσει το ένα πόδι του να πάει από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί έχει μεγαλώσει σαν κακομαθημένο. Γι' αυτό οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν σκαρί που άντεξε τόσα χρόνια. Εσείς δε από τα 60 δεν μπορείτε να κουνηθείτε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, είπε. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την Πόπη Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα, την παραίτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα στο μεταξύ βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών η Κουμουνδούρου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδελφάκι του. Ελεύθερος ο οδηγός του βιτεοφόρου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις στο Κιλκής για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με την Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν, χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός του Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
15: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, χαίρομαι που σας ακούω.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
17: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν μπορώ. Διότι δεν μας αφήνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν.
16: Για ποιο ζήτημα μιλάτε?
17: Κοιτάξτε, για την πολιτική κατάσταση. Διότι αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα και δεν ασχολούμεθα με καθόλου με αυτό το θέμα. Ασχολούμεθα με όλα τα άλλα. Και όταν λέω ασχολούμεθα, δεν εννοώ εμένα και εσάς. Μιλάω για τα πολιτικά κόμματα και για τις τηλεοράσεις. Έχω στείλει σχετικές επιστολές και στα κόμματα και στον Παυλόπουλο στο Sky και στο Μέγα στην κυρία Γιάμαλη, αλλά δεν μου απαντούν. Κύριε Σερέτη, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο βασικές αρχές ζωής. Ήτανε το τις αγορεύει βούλευε. Ποιος θέλει να μιλήσει, να σε ακούσουμε. Και το δεύτερον, ότι ενδέχεται άλλος έχει. Δηλαδή, ακούω αυτά τα οποία λες, τα συζητώ, ενδέχεται άλλος έχει. Μπορεί να είναι αλλιώς. Και θα βρούμε το αληθές με τη συζήτηση, με το διάλογο. Ο διάλογος είναι ένα ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς σήμερα αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξουσία δεν δέχονται το διάλογο. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή διεκδικεί την εξουσία. Υπάρχουν 7 ζωτικά θέματα για την Ελλάδα, για τα οποία δεν μιλάει. Θα σας τα απαριθμίσω. Αλλά τι λέει? Μιλάει με αλήθειες Ντελαπαλής, με παλισιάδες. Ο Ντελαπαλής εδώ και 400 χρόνια ήταν ένας Γάλλος, ο οποίος έλεγε διάφορες αλήθειες κοινότοπες. Δηλαδή έλεγε, είναι δύσκολο να βγάζεις χρήματα, αλλά είναι εύκολο να τα χαλάς. Έλεγε πράγματα στα οποία δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι ο κύριος Τσίπρας έχει μία ωραιόλογον διαλεκτική, λέει πράγματα στα οποία δεν μπορεί να διαφωνήσεις και τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε. Λέει, έχουμε προοπτική, έχουμε ελπίδα, θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε οικονομική πρόοδο, θέλουμε αξιοπρέπεια. Εντάξει, κανείς δεν διαφωνεί με αυτά. Όμως αυτά δεν είναι προβλήματα της Ελλάδος. Θα σας πω 7 θέματα για τα οποία ενδημόνως ο λαλίστατος κύριος Τσίπρας δεν λέγει τίποτε. Απέναντίας χασκογελά. Μόνιμα γελά. Εγώ θυμάμαι πολιτικούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Καραμαλή, τον Στεφανόπουλο, πολλούς πολιτικούς, τον Ράλη. Δεν γελάγανε μόνιμα. Ο κύριος Τσίπρας γελά μόνιμα. Γιατί? Γιατί χασκογελά? Λοιπόν, ακούστε 17 θέματα για τα οποία δεν λέει λέξη. Πρώτον, ζωτικό πρόβλημα για τους Έλληνες είναι το ότι χανόμεθα, υπογεννητικό της, χανόμεθα, και υπάρχει και μία μετανάστευση νέων Ελλήνων, πάνω από 1 εκατομμύριο τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν φύγει από την Ελλάδα και θα λείπουν οι απόγονοί τους. Υπογεννητικό της, ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Κανένα. Δεν λέει τίποτε. Δεύτερο πρόβλημα. Μετανάστες. Έχουμε μία μαζική εισβολή των ξένων που αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού της χώρας. Τι λέει ο κ. Σύμβας? Τίποτε. Τίποτε. Τρίτο πρόβλημα είναι οι μειονότητες. Οι Τούρκοι, οι Σλάβοι γενικότερα, οι μειονότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχει εξαφανιστεί η Βόρειος Ελλάς από ελληνισμό. Τις κοινότητες και τους δήμους τις κερδίζουν οι Τούρκοι. Τους λέμε μουσουλμάνους. Ναι, εμείς μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Αυτοί είναι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανείς για τι θα γίνει με αυτές τις μειονότητες. Άλλο θέμα είναι ο υπόδουλος ελληνισμός. Στην Αλβανία οι Έλληνες αγκομαχούν. Στη Βόρειο Μακεδονία, Βόρειο Μακεδονία με τα δικά μας κριτήρια, όχι με το κράτος Βόρειου Μακεδονίας, το βόρειο τμήμα, το υπόδουλο στους Γυρτοσκοβιανούς. Μιλάει για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για τους Έλληνες του Πόντου. Ο Τούρκος λέει γαλάζια πατρίδα για το Αιγαίο. Τι λέει ο κύριος Σύμβας? Τίποτε. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από τα ναρκωτικά. Λέει ο κύριος Σύμβας για την νεολαία, για τα ναρκωτικά? Όχι. Και άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Είμαστε ένα κράτος μικρό, αλλά ένα έθνος μέγιστο. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι τα βασικά όπλα της Ελλάδος. Αυτά δεν τα αξιοποιούμε. Με επικεφαλής τη Χανού Μεδόνη, η οποία χρηματοδοτεί την μαύρη ωραία Ελένη, την κάνουμε και μαύρη, και να μην πάει κανείς Έλληνας να δει αυτό το έργο με μαύρη την ωραία Ελένη. Χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τεμένους του Ισλαμικού, του κατακριτού της Ελλάδος, του Μαγιαζίτ, στο Δημότικο, σε μια ευφανή περιοχή, αλλά δεν εκδίδει το κράτος της αρχαίου Έλληνας συγγραφής. Στον πολιτισμό και στην ιστορία, το κράτος και κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα, δεν κάνει τίποτε. Και να σας πω και δύο άλλα θέματα, πολύ σοβαρά.
16: Ναι.
17: Έχω στείλει μια επιστολή, διότι οι δημοκράτες δεν σου απαντούνε. Τι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο επίσημα? Χρωστάμε 390 δισεκατομμύρια ευρώ. Λένε στον ελληνικό λαό που είναι υποτίθεται κυρίαρχος, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, πού δαπανηθήκαν. Το λένε? Όχι, δεν το λένε. Το 1972 ο Παπαδόπουλος πήρε το χρυσό μετάλλιο του ΟΣΑ αναπτύξεως. Σήμερα ο ΟΣΑ μας έχει υποεπιτήρηση. Υποθηκεύσαμε την κρατική περιουσία για 100 χρόνια με ευθύνη και του κυρίου Τσίπρα. Σας έχουν πει πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Είμαστε ένα κράτος το οποίο πουλάει τους σιδηροδρόμους του, πουλάει τον αερομεταφερέα του, χρεοκοπήσαν την Ολυμπιακή, τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Μα είναι κράτος αυτό?
16: Όλα τα έχουν ξεπουλήσει. Ακόμα και το ρεύμα πλέον ιδιωτικό έχει γίνει, κύριε Πλεύρη, και ξέρετε τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση και θέλω να το συζητήσω.
17: Προσέξτε, επαναλαμβάνω, υπογεννητικότης, μετανάστες, ναρκωτικά, υπόδουλος ελληνισμός, ξένες μειονότητες, ιστορία, πολιτισμός και οικονομικά δεν λένε τίποτε τα κόμματα και προπαντός ο κύριος Τσίπρας. Στο διάλογο είπα στον κύριο Δέρδια με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην Ελεύθερη Ώρα: λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει μισθό 1.400 ευρώ. Καταλάβατε? Πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά? Θα σας πω μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51, ορίζει. Οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί σήμερα έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Αντί να έχουμε 300 κυφήνες, να έχουμε 200. Παίρνουν μισθούς, παχυλούς μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, παίρνουν σύνταξη πολύ σύντομα και παχυλή σύνταξη βεβαίως. Και από κενό εισπράττουν λεφτά η βουλευτοκρατία, εισπράττουν και τα κόμματα. Δηλαδή τι? Δώσανε τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου για να κάνει, λέει, μελέτες. Ποιον κοροϊδεύουνε? Γιατί δεν είναι 2 εκατομμύρια? Απαντήστε μου. Γιατί έχουμε 300 βουλευτές και δεν έχουμε 200, που λέει το Σύνταγμα.
16: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτετε. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο παρατηρώ και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό, διότι είναι κάτι που τρέχει και θα γίνει σταδιακά σε λίγα χρόνια από τώρα. Και θα είμαστε πια άλλη μια φορά δυσαρεστημένοι με όλο αυτό με το οποίο βλέπουμε. Διότι Ακούστε με, κύριε Πλεύρη. Η ΕΙΔΑΠΑΕ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι κάνουνε? Προσπαθούν να συγχωνεύσουν όλα αυτά τα δίκτυα ίδρυυσης σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ανήκει κατά 49% σε ιδιώτες επενδυτές, και μετά να ξεπουλήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό. Ακούστε με. Προχωράνε για να πάμε σε ιδιωτικό νερό. Και σας ρωτάω, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
17: Καθόλου δεν είναι επικίνδυνο, διότι δεν τους νοιάζει. Και καλά κάνουν στον ελληνικό λαό, τέτοιος που είναι, αυτά του αξίζουν. Αυτά και λίγα του κάνουν. Αυτός ο ελληνικός λαός δεν τους ψηφίζει. Ή νομίζετε ότι ο λαός δεν έχει ευθύνη? Έχει ευθύνη και ο λαός. Εγώ δεν είμαι αντιλαϊκός, είμαι αντιμαζικός. Και όταν στα θέματα τα οποία θέτω και τα οποία είναι σοβαρά, ξέρετε πώς θα ξεπερνάνε? Ανούνται το διάλογο μαζί μου. Δηλαδή, ο κύριος Γιαννούλης, του λέμε ότι είσαι προδότης, δεν έρχεται για τη ζήτηση. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, θέλω επιστολές. Να μου πει γιατί το Ιζήμεν έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο Πασόκ. Δεν σου απαντάει. Για τα μαύρα χρήματα. Έχω κάνει αναφορά για τα μαύρα χρήματα των κομμάτων στην εισαγγελέα την κυρία Αντιλίνη του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου την τελευταία, την κυρία Κλάβα, και δεν μου απαντήσανε. Η κυρία Κωνσταντοπούλης, έχω στείλει 4 εξώδικα και δεν απαντούν. Δεν απαντούν. Και γιατί δεν απαντούν? Γιατί εγώ είμαι φασίστας, είμαι ναζί. Προσέξτε. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Ο φασισμός είναι υπόθεση του γαλλικού έθνους. Εγώ δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Είμαι 4 Αυγούστου, Γάλλης μεταξάς.
16: Ωραία. Αλλά η λύση πώς θα έρθει? Εσείς έχετε μια άποψη για το παρελθόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πέρα τώρα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Για τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μέσα από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι?
17: Μα τι να αλλάξει με τις εκλογές, κύριε? Θα διαλέξετε αυτούς που θέλουν να σας ψηφίσουν, που θα ψηφίσουν τα κόμματα. Αυτούς που θέλω εγώ να με ψηφίσουν, τους βάζω υποψηφίους. Αυτό κάνει σήμερα το κατεστημένο. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το πολίτευμα είναι σάπιο? Το πολίτευμα είναι σάπιο, έχει σαπίσει. Πέστε μου ένα τομέα του ελληνικού κράτους που να πηγαίνει καλά. Ένα.
16: Τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα δεν πάει καλά. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να πούμε το ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, δηλαδή, την αντίληψή του?
17: Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός και λίγα του κάνουν. Βρίσκονται, κύριοι πολιτικάντες, τον εκμεταλλεύονται οι ολιγάρχοι του καπιταλισμού που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σήμερα για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις λεφτά. Είναι κεφαλαιοδημοκρατία. Έχεις λεφτά, σε παίζουν οι τηλεοράσεις. Στέλνω γράμμα στον κύριο Παυλόπουλο και του λέω ότι κάνετε ζημιά στην κοινωνία και στο έθνος. Οι εκπομπές σας είναι αντιεθνικές και αντικοινωνικές. Δεν σου απαντά. Δεν σου απαντούν. Δεν σου δίνουν σημασία. Προσέξτε με. Αυτή τη στιγμή το θέμα, η Ελλάδα κινδυνεύει. Αύριο μεθαύριο θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Και τι θα μας, ποιος θα μας σώσει? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες, ποιος θα μας σώσει? Οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες? Ποιος? Ο στρατός. Και το στρατό τον αποδυναμώνουν συνεχώς. Έχω πει στον κύριο Δέντια να τον επισκεφθώ με έναν πρώην αρχηγό του στρατού, να του πω τι κακό κάνει. Μα δεν καταλαβαίνουν, δεν πονάνε την Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να επικρατήσει στην πολιτική παρά το συμφέρον και η δύναμη. Μιλάνε εναντίον του κύριου Μητσοτάκη. Μα ο Μητσοτάκης, προσέξτε, τον ψηφίζει ο λαός. Τον ψηφίζει ο λαός. Δεν έχει αντίπαλο. Ποιος είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη? Ποιος θα κυβερνήσει? Πες το ότι ο Μητσοτάκης άντε σηκώνεται και φεύγει. Προσέξτε με. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, να μην παραξηγηθώ. Εγώ είμαι αντιδημοκράτης. Δεν υποστηρίζω κανένα από τα κόμματα. Αλλά λέω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λέει σηκώνομαι και φεύγω. Ποιος θα κυβερνήσει? Ο κύριος Πολάκης, κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Σάμερος, ο κύριος Τσίπρας? Ας μας πει ο κύριος Σύμπας πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει αυτές τις συγκεντρώσεις. Ας μας το πει. Διαφάνεια δεν θέλουνε.
16: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, κάποιοι καναλάρχες και πάει λέγοντας και...
17: Ναι, ακούστε, οι καναλάρχες το συμφέρον τους κοιτούν. Όλοι το συμφέρον τους. Όλοι κοιτούν το συμφέρον τους. Δεν κοιτάει κανένας στην Ελλάδα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Θέλω να σας πω απλά πράγματα. Βρεθήκανε χιλιάδες πάπυροι με κομμωδίες του Μενάνδρου και όλοι αρχαιοληνικοί στην Αίγυπτο. Από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν πάει εκεί και παίρνουν αντίγραφα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος δεν πάει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός που είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε, δήλωσε προχθές ότι δεν θα παίξω μπάσκετ με ένα φασίστα. Μα κύριε Κασελάκη, εγώ ρώτησα και ένα φασίστα, το ρώτησα θα παίξετε μπάσκετ με τον κύριο Κασελάκη. Και μου είπε εγώ με πούστη δεν παίζω μπάσκετ.
16: Ναι, μην βρίσκουμε. Με τον Άδωνη παίζει όμως τένις ο Κασελάκης. Με τον Άδωνη παίζει τένις.
17: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χάνεται η Ελλάς και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία του κράτους δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Ασχολούνται μόνο με συμφέροντα. Πού νομίζετε εσείς κύριε Σερέτη ότι εκπροσωπείτε ο ελληνικός λαός? Στη Βουλή ή στη Σχολή Ευελπίδων ή στις στρατιωτικές σχολές? Εγώ λέω εκπροσωπεί τις στρατιωτικές σχολές. Γιατί? Διότι στη Σχολή Ευελπίδων δεν υπάρχει ο γιος ενός βιομηχάνου. Δεν υπάρχει ο γιος ενός εφοπλιστού. Δεν υπάρχει ο γιος ενός μεγάλου επιχειρηματία. Υπάρχουν παιδιά της μεσαίας αστικής τάξεως, αγροτόπαιδα και παιδιά εργαζομένων. Στη Βουλή υπάρχει ένας εργάτης? Όχι. Υπάρχει ένας αγρότης? Όχι. Τι υπάρχουνε? Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εκπρόσωποι του κεφαλαίου και κεφαλαιοκράτες. Ε? Λοιπόν, τι περιμένετε από τους βουλευτάς? Να κάνουν τι? Να κάνουν τι?
16: Εγώ περιμένω από τους βουλευτές, σαν νομοθετική εξουσία, να νομοθετούν υπέρ του ελληνικού λαού, να προστατεύουν τα δικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, την
17: εθνική.
16: Ένα λεπτό. Με ρωτήσατε κάτι, κύριε Πλεύρη, να μην απαντήσω.
17: Βεβαίως.
16: Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου. Να νομοθετούν υπέρ μας, γιατί στην ουσία εκπρόσωποι μας είναι και εμείς τους πληρώνουμε. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος εκπρόσωπός μας δεν κάνει αυτά που μας είπε ή ότι δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες, γιατί η δημοκρατία αυτό είναι, να φεύγει, να πηγαίνει σπίτι του. Εδώ δεν μπορούμε να διώξουμε κανέναν, κύριε Πλεύρη. Τους έχουμε μας έχουν κατσικωθεί.
17: Μπράβο. Έτσι είναι. Μπράβο. Αυτό είναι.
16: Πώς θα γίνει όμως να τους διώξουμε?
17: Πώς θα γίνει να τους διώξει? Έχει ξαναγίνει το 67 τον Απρίλιο. Έχει ξαναγίνει τον Αύγουστο του 1936. Έχει ξαναγίνει και το 1926. Έχει γίνει και τον Οκτώβριο του 1935. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Τσαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Και από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα. Το 35, τον Οκτώβριο. Και το σταματούνε τρεις αξιωματικοί. Ο στρατηγός ο Πάγος, ο Ναύαρχος Οικοδόμου και ο Πέραχος Ρέπας. Το σταματούν και το καθελούν επί τόπου. Βρέστε. Ένα πέραχο και ένα Ναύαρχο και ένα...
16: Δεν υπάρχει κανένας. Και δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
17: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το ξέρω αυτό.
16: Άρα δεν είναι λύση αυτό, κύριε Πλεύρη. Δυστυχώς το ακούω αυτό που λέτε, αλλά για μένα δεν μπορώ να περιμένω εγώ πότε ο πτέραρχος θα ξυπνήσει με το σωστό τρόπο ή πότε θα πάρουν αποφάσεις όλοι αυτοί για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και δεν θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν, σας το λέω. Για μένα αλλού είναι η λύση. Η λύση είναι στις νέες γενιές. Γιατί βλέπω το ότι οι νέες γενιές έχουν καταλάβει.
17: Οι νέες γενιές που κάνουν διαδήλωση γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Έναν που του είπα να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Και είναι τώρα στη φυλακή.
16: Ναι, μέσα τώρα στη φυλακή. Καλός είναι μέσα στη φυλακή.
17: Γιατί είναι καλός?
16: Γιατί ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει να πυροβολάνε.
17: Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό.
16: Ή θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα ή δεν θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα. Πρέπει να διαλέξουμε.
17: Δεν υπάρχει ποινικός κώδικας να δει πότε πυροβολεί η αστυνομία. Υπάρχει ο κανονισμός του αστυνομικού.
16: Βέβαια και υπάρχει. Υπάρχει νομοθεσία, κύριε Πλεύρη, που λέει ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να πυροβολεί όποτε θέλει.
17: Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά όταν, μισό λεπτό, όταν ο αστυνομικός λέει, δηλαδή τι θέλετε να πείτε, ότι είναι καλό στη φυλακή, δηλαδή εσείς λέτε ότι οι δύο αστυνομικοί ξυπνήσαν το πρωί και πήγανε στο περιπονικό το αυτοκίνητο, το πήρανε και είπα να σπάμε να σκοτώσουμε ένα.
16: Όχι, αυτό που λέω είναι το ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να σηκώνει το όπλο του και να πυροβολεί με βάση τον ποινικό κώδικα. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, είμαι υποχρεωμένος να σέβομαι τον ποινικό κώδικα. Και εφόσον εμένα θα με βάλουν φυλακή για έναν αντίστοιχο λόγο, έτσι θα μπει και ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός δεν έχει ασυλία. Έκανε κάτι παράνομο.
17: Να σας μιλήσω ως δικηγόρος. Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι άλλη ειδική νομοθεσία που κάνει για την οπλοχρησία από μέρους των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή, εάν ήσαν στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική, θα τους είχαν παρασυμφορήσει και δεν πήγαν φυλακή.
16: Ναι, ο νόμος, κύριε Πλεύρη, ο νόμος 3169 του 2003 λέει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει μόνο όταν βρίσκεται σε άμυνα, μόνο για προστασία ζωής και μόνο αν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν λέει σε καμία περίπτωση να πυροβολήσει πισόπλατα κάποιον που τρέχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέτε.
17: Τα βάθια. Λοιπόν, τώρα τι συνέβη. Συνέβη το εξής εκεί. Έκανε η αστυνομία νόημα να σταματήσει ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Αυτός δεν σταματά και φεύγει. Οι αστυνομικοί, αυτός που φεύγει, ξέρουν αν είναι κλέφτης ή αν είναι τρομοκράτης, αν οπλοφορεί ή αν δεν οπλοφορεί. Το ξέρουν, όχι. Τον καταδιώκουνε.
16: Ναι.
17: Εντάξει, τον καταδιώκουνε. Προσπαθεί να τους εμβολήσει. Δεν το πετυχαίνει. Παρακάει
16: δεν προσπάθησε να τους εμβολήσει, σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει.
17: Συμφωνώ μαζί σας, δεν προσπάθησε. Το παράτησε το αυτοκίνητο και έτρεχε με τα πόδια να ξεφύγει.
16: Ναι, έτρεχε. Ένα παιδί με αναπηρία 89%, λοιπόν, το οποίο είχε κάνει ένα λάθος. Ναι, έτρεχε.
17: Μισό λεπτό.
16: Να το συλλάβουνε, να το συλλάβουνε και να καταδικαστεί λεπτό, ανάλογα.
17: Δεν διακόπτε. Ξέρουν οι αστυνομικοί ότι αυτός έχει αναπηρία.
16: Όχι. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πυροβολήσουν κιόλα.
17: Μα προσέξτε, τον καταδιώκουμε και πυροβολήσανε. Στον αέρα, προς εκπομπισμών.
16: Μα πώς πυροβολήσαν στον αέρα που ο τείχος έχει σφαίρες και έχει σκάψει ο τείχος.
17: Κακώς πυροβολήσανε, έπρεπε να τον πυροβολούσανε και να τον σκοτώνανε από την αρχή.
16: Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ μαζί σας. Σε καμία περίπτωση.
17: Μη συμφωνείτε.
16: Δεν
17: αλλά
16: συμφωνώ.
17: Τώρα θα δείτε.
16: Δεν είναι έτσι ανεξέλεγκτα. Αλλού κι αλλού, όταν περνάει ο βαφτισιμιός της Ντόρας με τα μάξια σουρωμένος, δεν πυροβολάνε και δεν σταματάει στον μπλόκο.
17: Μη μου το λέτε αυτό.
16: Εκεί πέρα δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να πυροβολήσουν και εκεί πέρα.
17: Μη μου αλλάζετε θέμα.
16: Δεν αλλάζω θέμα, δεν γίνεται να είμαστε επιλεκτικοί. Πρέπει να πάνε με τον ποινικό κώδικα όλοι.
17: Αφήστε τον ποινικό κώδικα, σας είπα. Δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα διάταξη. Υπάρχει σε άλλους νόμους. Λοιπόν, τώρα τι θα συμβεί. Θα λένε οι αστυνομικοί σε κάποια σταμάτα και δεν σταματάνε. Ξέρετε, δεν θα κάνουν οι αστυνομικοί. Θα τον χαιρετάνε. Αντίο σας, το καλό. Γεια σας.
16: Όχι, κανονικά καταδίωξη. Κανονικά καταδίωξη.
17: Θα πάνε να σκοτωθούν, κύριε.
16: Συγγνώμη, δηλαδή, όποιος δεν σταματάει στον μπλόκο πρέπει να τον πυροβολάνε, αυτό μας λέτε.
17: Εγώ δεν σας είπα αυτό.
16: Τι είπατε, για να καταλάβω.
17: Δεν σταμάτησε στον μπλόκο, τον καταδίωκαν.
16: Ναι.
17: Έχουμε καταδίωξη. Όταν καταδιώκεις κάποιον, ξέρεις αν είναι άρρωστος, όχι. Ξέρεις αν οπλοφορεί, όχι. Ξέρεις αν είναι επικίνδυνος, όχι.
16: Ναι.
17: Πρέπει λοιπόν να προστατεύσεις τη δική σου ζωή και την οικογένειά σου ή να προστατεύσεις αυτόν τον παράνομο.
16: Μα γιατί δεν κινδύνευσε θέλετε. Κάποιος, αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Δεν κινδύνευσε κάποιος. Ο άνθρωπος παράτησε.
17: Το έχει
16: μέσα στη δικογραφία όλο το σενάριο. Αυτό είναι και στη φυλακή αστυνομική. Δηλαδή, ναι, την έχω διαβάσει τη δικογραφία. Άδικα είναι στη φυλακή. Άδικα είναι στη φυλακή η αστυνομική. Δηλαδή, άρα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη.
17: Όχι. Δεν είναι η δικαιοσύνη.
16: Ποιος τους έστειλε στη φυλακή.
17: Δεν είναι απόφαση δικαστική. Να είναι δικαιοσύνη, απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτού.
16: Άρα αμφισβητείτε τον εισαγγελέα.
17: Όχι, δεν αμφισβητώ τον εισαγγελέα, αμφισβητώ την απόφασή του. Αυτή.
16: Για ποιο λόγο, αυτό σας εξηγώ. Δηλαδή...
17: Για ποιο λόγο, διότι ο αστυνομικός έκανε το καθήκον του. Το
16: μα ο ποινικό κώδικα δεν προβλέπει το καθήκον του αστυνομικού.
17: Κώδικας, το
16: δηλαδή είναι στην κρίση φορές... του αστυνομικού να κάνει ό,τι γουστάρει.
17: Μα σας είπα 10 φορές. Ότι δεν είναι ο ποινικό κώδικα.
16: Να σας λέω, ο νόμος 3169 του 2003 προβλέπει το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν με το όπλο τους.
17: Σας είπα ποτέ εγώ ότι ο αστυνομικός κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι.
16: Εσύ, συγκεκριμένη περίπτωση αυτό κάνανε. Αδειάσαν δύο γεμιστήρες, ένα παιδάκι.
17: Δεν κάνω ό,τι γουστάρανε. Καταδιώκανε κάποιον που δεν ξέρουμε αν ήταν εγκληματίας, αν ήταν τρομοκράτης, αν ήταν δολοφόνος. Το ξέραμε, όχι.
16: Αλλού και αλλού η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά τη. Αποφάσισε να διάσει δυο γεμιστήρες ένα παιδί. Δηλαδή τι κάνανε. Πιάσανε τον τρελό εγκληματία. Άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με τόσα οικονομικά εγκλήματα. Ενώ γνωρίζουμε ότι είναι εγκληματίες. Και εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα.
17: Εγώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση.
16: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέραμε τις απόψεις μας.
17: Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η κατηγορία των εισαγγελέα ότι είναι προφυλακισμένοι γιατί εν ηρέμω ψυχική καταστάση έκαναν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Με πρόθεση, μάλιστα. Δηλαδή, ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ψυχική κατάσταση, ήρεμη. Τι ήρεμη? Βγάζω το πιστόλι και καταδιώκω κάποιον. Είμαι σε ήρεμη κατάσταση? Όχι. Δεν είμαι σε ήρεμη. Σε υπερδίαγεση είμαι.
16: Αυτός ο κάποιος ήταν επικίνδυνος από τη στιγμή που έτρεχε και τον πυροβολήσανε πισόπλατα.
17: Ακούστε. Αφήστε και το πισόπλατα και τα λοιπά.
16: Το πισόπλατα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη.
17: Ναι, ναι, βεβαίως. Ο άνθρωπος έτρεχε για ποιο λόγο? Να τους αποφύγει? Γιατί? Ξέρουμε γιατί.
16: Έτρεχε για να φύγει.
17: Γιατί να φύγει? Τι είχε να κρύψει?
16: Κάτι είχε να κρύψει. Έτρεχε για να φύγει. Ωραία, τον σκοτώνουμε.
17: Μήπως θα τρομοκράτη. Κοιτάξτε, μην μου το θέτετε.
16: Μα αυτό είναι. Τον σκοτώνουμε άμα τρέξει να φύγει.
17: Πάει να φύγει και τον σκοτώνουμε. Ακούστε. Εγώ πιστεύω ότι όταν η αστυνομία σου πει σταμάτησε και δεν σταματάς, πρέπει να σε πυροβολήσει. Αυτό πιστεύω.
16: Αυτό πιστεύετε δηλαδή, έτσι?
17: Ναι, ναι, απόλυτα. Το πιστεύω.
16: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Τι να σας πω τώρα. Είναι παράλογο νομίζω το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος τον πυροβολάμε κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λογικό αυτό.
17: Έτσι πιστεύω. Όχι το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος, εάν το βάλει στα πόδια. Γιατί αυτός μπορεί να έχει δολοφονήσει, μπορεί να έγινε τρομοκράτης.
16: Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι σουρωμένο, μπορεί να έχει μια αναπηρία, μπορεί χιλιαδιό μπορεί. Δεν σημαίνει. Μπορεί να έχει άγχος, μπορεί να τον έπιασε κρίση πανικού, μπορεί χίλια πράγματα, σκοτώνουμε.
17: Και τι θα κάνω εγώ, αστυνομικός, θα περιμένω να με πυροβολήσει?
16: Δηλαδή μπορεί να χώρισε εκείνη τη στιγμή με την κοπέλα του, να έχει μια ψυχική διαταραχή, να μην είναι καλά και να μην ξέρει τι κάνει. Να είναι δηλαδή σε κρίση πανικού, σε σοκ, το σκοτώνουμε. Μπορεί να μην είναι εγκληματίας.
17: Εγώ το ξέρω, ο αστυνομικός το ξέρω ότι αυτός έχει χωρίσει με την κοπέλα του.
16: Αυτό δεν πρέπει όμως να το εξετάσουμε, για ποιο λόγο έφυγε ο άνθρωπος.
17: Αυτός που πάει να ξεφύγει είναι παράνομος για μένα. Μπορεί να είναι τρομοκράτης.
16: Ωραία, ναι, να το συλλάβουνε, όχι να το σκοτώσουνε.
17: Δεν πάει να το σκοτώσει.
16: Μα πρέπει να γίνει σύλληψη. Τέλος πάντων, κολλήσαμε σε αυτό το θέμα, έχουμε διαφορετική άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, έχουμε ποινική δίωξη για 4 ενεργούς βουλευτές, οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκινάει πάλι ένα ταβαντούρι για να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Την προηγούμενη φορά είχαμε 13 οι οποίοι ήταν μέσα σε δικογραφία και βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης να είναι σε δικογραφίες. Και σας ρωτάω, κύριε Πλεύρη, έπρεπε ή δεν έπρεπε να πέσει αυτή η κυβέρνηση?
17: Ακούστε, καταρχήν εγώ διαφωνώ να διώκονται Έλληνες από μια ξένη δικαιοσύνη. Για μένα θέλω η ελληνική δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη και να είναι η κυρία του οίκου της. Δεν δέχομαι ξένοι εισαγγελείς να ασχολούνται και να διώκονται Έλληνες, ασχέτως αν είναι πολιτική ή όχι. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη.
16: Άμα η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, και το βλέπουμε αυτό, γιατί κανένας δεν πάει φυλακή από όλους αυτούς που έχουν συμμετέχει, από ό,τι φαίνεται, σε οικονομικά εγκλήματα, τότε τι κάνουμε? Και εδώ πέρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην ουσία μιλάει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορεί να παρέμβει στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να παρέμβει.
17: Κοιτάξτε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να υπάρχει δικαστική συνδρομή. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε αφορά Έλληνα πολίτη, ασχέτως το αξιώματος που έχει, πρέπει να επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν δέχομαι οποιαδήποτε ξένο να ασχολείται με το εσωτερικό της ελληνικής δικαιοσύνης.
16: Μα δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς. Δεν είναι δυστυχώς ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη.
17: Κοιτάξτε, αυτό το έχω νιώσει στο πετσί μου και πρόσφατα, αλλά δεν θα κατηγορήσω ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη.
16: Για ποιο λόγο να μην την κατηγορήσετε αν δεν κάνει κάτι σωστά?
17: Γιατί δεν είναι η ελληνική δικαιοσύνη που δεν κάνει σωστά. Είναι ορισμένοι δικαστές οι οποίοι μπορεί να είναι επίορκοι. Μην ξεχνάτε ότι και στο ωραιότερο δέντρο ανεβαίνουν κάποιες.
16: Ναι, αλλά αυτοί που είναι διορισμένοι είναι και η ηγεσία. Και καλώς ή κακώς λαμβάνουν τις πιο σοβαρές αποφάσεις. Όπως βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν το ανασύρουν από το αρχείο, κύριε Πλεύρη. Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες καταστάσεις? Και καλώς ή κακώς, όποιος και αν είναι ο Σαμαράς, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει κάνει μια μήνυση. Θα έπρεπε δηλαδή να την εξετάσουν?
17: Είμαι σαφέστατος. Οτιδήποτε έχει σχέση με την δικαιοσύνη, πιστεύω ότι πρέπει να λύνεται από την ελληνική δικαιοσύνη και να μην επεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι.
16: Ναι, αλλά στις υποκλοπές δεν έχει επέμβει κάποιος Ευρωπαίος. Απλά δεν παίρνουν πίσω από το αρχείο την υπόθεση. Δεν την ασύρουν. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα έχουμε σοβαρές καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΣ. Και είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό που λέτε εσείς, ότι η σωτηρία θα έρθει από τον ελληνικό στρατό. Κύριε Πλεύρη, άμα μας παρακολουθούσαν, που παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, και αυτοί οι άνθρωποι, άμα είναι πιασμένοι και τους χειραγωγούν με κάποιο τρόπο μέσα από τις υποκλοπές, δεν πρέπει να το γνωρίζουμε?
17: Δεν μου λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ο ελληνικός στρατός?
16: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ένοπλες δυνάμεις στον ελληνικό στρατό.
17: Ναι, αλλά δεν είναι ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός είναι το σύνολο των Ελλήνων αξιωματικών.
16: Ναι, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, καλός ή κακός, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Άμυνας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις πιο σοβαρές αποφάσεις, κύριε Πλεύρη.
17: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
16: Α, σωθήκαμε. Από εκεί, άμα περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
17: Μα κοιτάξτε, κύριε.
16: Αυτό λογικά είναι για τραμπολίνο. Τέτοια ώρα πάει για τραμπολίνο.
17: Ακούστε, κύριε Σέρετη. Γιατί σας αρέσει να βλέπετε τα δέντρα και όχι το δάσος? Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το δάσος, ακούστε ένα απλό πράγμα που θα σας ερωτήσω.
16: Ναι.
17: Ξέρετε, έναν υπάλληλο, έναν εργάτη, έναν αγρότη, έναν καταστηματάρχη, έναν θηρορό, έναν επιστήμονα, έναν καλλιτέχνη, που στο επάγγελμά του να είναι ανεύθυνος, ξέρετε κανένα?
16: Πολλούς.
17: Κανένας. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι η υδραυλική είναι ανεύθυνη.
16: Εννοείται ότι δεν έχουν ευθύνες. Ναι, ανεύθυνο σαν επαγγελματία, ανεύθυνο έχω γνωρίσει. Εννοείται ότι είναι υποχρεωμένος να πληρώνει, ας πούμε, για να κάνει κάποια πράγματα.
17: Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι, το καταλαβαίνετε?
16: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το θέτετε.
17: Από το Σύνταγμα είναι ανεύθυνος. Λοιπόν, ένας θηρορός σε μια πολυκατοικία είναι υπεύθυνος. Ο τελευταίος στρατιώτης είναι.
16: Βασικά δεν συμφωνώ, κύριε Πλεύρη, επειδή με ρωτάτε για να σας απαντήσω, δεν συμφωνώ. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες. Απλά η δικαστική εξουσία δεν τους βάζει κάτω στο σκαμνί να κάτσουν και να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες που έχουν. Δηλαδή δεν τιμωρούνται που είναι ανεύθυνοι. Ευθύνες έχουν. Και δεν προβλέπει κανένα σύνταγμα το ότι είναι ανεύθυνοι. Γιατί και ακόμα και για την άρση ασυλίας, αν το πάμε εκεί στο άρθρο 86, κανονικά θα έπρεπε να εξετάζεται για ποιο λόγο η ασυλία υπάρχει. Άμα ξεπλένουνε μαύρο χρήμα που πολλοί το κάνουν, θα έπρεπε να πάνε μέσα.
17: Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βουλευτής δεν ευθύνεται δια γνώμη και ψήφων δοθήσεων κατά την άρση των κατοικών του. Δηλαδή για τη δουλειά του είναι ανεύθυνος. Αυτό σας λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Γιατί? Γιατί?
16: Μα ανεύθυνο το έχουν περάσει έτσι ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είναι ανεύθυνος. Έχει ευθύνες.
17: Πάλι τα ίδια.
16: Ο υπουργός μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, του Αχιλλέα, για αυτό που έγινε όλο με τα Τέμπη, δεν έχει ευθύνες?
17: Ακούστε, σας λέω τι λέει το Σύνταγμα.
16: Και εγώ σας λέω ακριβώς αυτό, τι λέει το Σύνταγμα.
17: Βέβαια, άμα σκοτώσει κάποιον, δεν είναι κατά την άρση του κατοικού του και θα δικαστεί. Δεν λέμε για αυτά τα πράγματα, αλλά για τη δουλειά του. Είναι ανεύθυνος. Αυτό λέω.
16: Ναι, ανεύθυνος, έτσι όπως το λέτε εσείς, το ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνος για πολλά. Είναι αυτός που διαχειρίζεται και αυτός που θα έπρεπε να δίνει τις σωστές εντολές. Οπότε όταν θα πάμε σε μια δικαστική αίθουσα, θα έπρεπε να έχουν καλέσει τον υπουργό και να τον πούνε: έλα εδώ, εσύ τι εντολές έδωσες, τι έκανες για όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν πήγες να ελέγξεις, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας λέω ότι για εμένα έχει ευθύνες. Είναι έτσι, είναι η δική μου άποψη, η δική μου οπτική γωνία. Τι να σας πω, κύριε Πλεύρη, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνοι, αλλά έχουν ευθύνες και πρέπει να λογοδοτήσουν για όσα έχουν κάνει.
17: Εντάξει, άμα δείτε κάποιον να λογοδοτήσει, ελάτε να μου τρυπήσετε τι.
16: Μα γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν διορίζει ο Πρωθυπουργός την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Και
17: τώρα,
16: κανονικά,
17: όμως,
16: αυτό είναι παράνομο.
17: Ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τα 7 σημεία που είναι πρόβλημα, είναι φλέγοντα ζητήματα, απειλές για την ύπαρξη του έθνους μας. Δεν είναι ούτε η ΔΑΠ.
16: Ναι, τι κάνουνε για αυτά όλοι αυτοί που κυβερνάνε, τι κάνουνε?
17: Τίποτα δεν κάνουνε, αυτό σας λέω.
16: Τίποτα δεν κάνουνε, άρα πρέπει να φύγουνε, να πάνε σπίτι τους.
17: Υπογεννητικότης, μετανάστε, ναρκωτικά. Είδατε ποτέ να καλέσει ένα κόμμα την νεολαία του και να τους πει θα σας μιλήσω για την Ελλάδα, για την ιστορία και τον πολιτισμό της? Είδατε ποτέ ένα βουλευτή να έχει γράψει μία μελέτη ένα σχόλιο, ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.
16: Να πάνε σπίτι τους, να πάνε σπίτι τους, κύριε Πλευρή. Άμα ο Υπουργός δεν μπορεί να ρυθμίσει μια κατάσταση, να πάει σπίτι του.
17: Ποιος θα τους στείλει στο σπίτι τους, εσείς και εγώ?
16: Αυτό σας λέω, όταν υπάρχουν στημένες κρατικές υπηρεσίες, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες και σε ανεξάρτητες αρχές, και ενώ όλοι αυτοί παρανομούνε, κυριολεκτικά παρανομούνε, και κανένας δεν τους καταδικάζει, παρανομούνε.
17: Δεν ενδιαφέρεται για την υπογεννητικότητα. Ποια είναι η παρανομία του?
16: Η παρανομία ποια είναι? Ότι δίνουν εργολαβία σε συγγενείς τους, κάτι περιφερειάρχες, για να μπορούν να κάνουν τα συσίτια για τους παράνομους μετανάστες, έτσι. Και
17: τώρα.
16: Την ίδια, τι άλλο αντάλλον. Συσίτια για παράνομους μετανάστες και για τον Έλληνα πολίτη τίποτα. Αυτό δεν είναι παρανομία?
17: Μα την υπογεννητικότητα θα την αντιμετωπίζει με συσίτια?
16: Όχι, με κίνητρα, αλλά ούτε κίνητρα πρόκειται να δώσουν. Αυτό σας φέρνω εγώ τώρα το εσχρό παράδειγμα με τα συσίτια.
17: Αυτά τα είχε λύσει όμως η Χούντα. Την υπογεννητικότητα το είχε λύσει. Δεν είχαμε υπογεννητικότητα γιατί? Διότι σου δίνε άτοκο δάνειο να παντρευτείς και αν έκανες ένα παιδί το δάνειο μειωνόταν 25% και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων.
16: Εκλογές βλέπετε να έρχονται?
17: Δεν έχει καμία σημασία. Και που να έρθουν και να μην έρθουν, τι θα γίνει?
16: Σωστό και αυτό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
17: Αυτό είναι βέβαιο.
16: Αυτό είναι βέβαιο, τότε είμαστε καταδικασμένοι.
17: Όταν έχουμε αυτό το πολίτευμα, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί. Χάνεται, η Ελλάδα χάνεται.
16: Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, κύριε Πλεύρη, να φέρει την ανατροπή.
17: Τι να κάνει? Ο ελληνικός λαός είναι ένα κορόιδο. Για να μην σας πω ότι η άλληλεξη αρχίζει από μα και τελειώνει σε κά.
16: Δεν χρειάζεται να την πούμε αυτή τη λέξη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κορόιδα.
17: Και αυτοί θα υποφέρουν, όπως εσείς και εγώ. Δεν είμαστε κορόιδα, αλλά να, εμείς είμαστε θύματα αυτών που, τέλος πάντων.
16: Αλλά γενικά όλες τις επαναστάσεις και όλες τις ανατροπές τις φέρνανε οι λίγοι. Γιατί λοιπόν εμείς τα θύματα που είμαστε και λίγοι, να μην μπορούμε να φέρουμε μια επανάσταση όπως φέραν οι προγονείς μας, για παράδειγμα, ή να πάρουμε σαν γεγονός την επανάσταση του 1821. Πρώτα ξεκίνησαν οι λίγοι και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι.
17: Σωστό. Άλλωστε οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, άλλοι έχουν το σπαθί.
16: Εντάξει, το σπαθί μεταφραστικά μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Άρα μπορούμε εμείς οι λίγοι, για να δώσουμε και λίγο αισιοδοξία, να αλλάξουμε τα πράγματα.
17: Κοιτάξτε κύριε Φέτ, σας έχω πει και άλλη φορά ότι σας εκτιμώ βαθύτατα γιατί έχετε ένα λόγο καταλυτικό και αντισυστημικό. Εντάξει, γι' αυτό σας εκτιμώ βαθύτατα.
16: Και εγώ σας εκτιμώ να πω την αλήθεια γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα από εσάς και η αλήθεια είναι ότι είστε ένας γνήσιος Έλληνας, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τα πάντα για την ιστορία και γενικά για την ελληνική γλώσσα και ίσως εσείς να μου έχετε προσθέσει και αυτό το μικρόβιο για να κάτσω να ασχοληθώ με τις σύνθετες λέξεις και με τον τρόπο σκέψης όπως έχετε πει.
17: Το θέμα είναι να επιτύχουμε ένα διάλογο. Να μπορέσουμε να φέρουμε ένα βουλευτή στην εκπομπή σας να έχουμε μια συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
16: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πλεύρη, ότι μπορεί εμείς οι δύο να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συγκρούονται οι απόψεις μας και οι οπτικές μας γωνίες. Μπορεί εσείς να έχετε έτσι λίγο μια άλλη φιλοσοφία. Αλλά καλώς ή κακώς συζητάτε, όπως λέτε, και μπορούμε να τα βάλουμε κάτω με επιχειρήματα. Εσείς έχετε άλλα επιχειρήματα, εγώ άλλα επιχειρήματα. Δεν γίνεται και σε όλα να συμφωνούμε. Οι υπόλοιποι δεν έρχονται καν να συζητήσουμε. Και έχω παραδείγματα πολλά. Από χρυσαυγίτες, από γυναίκες οι οποίες χλέγανε και τώρα πάνε να γίνουν πολιτικοί. Από πολλούς. Δεν έρχονται να μας τοποθετήσουν τις απόψεις τους, να μας πούνε πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες. Έχουμε μπουχτίσει τους εθνοσωτήρες. Εσείς τώρα είστε πόσο, 87 χρονών είστε?
17: Πόσο?
16: 87?
17: Ακριβώς.
16: Χίλια χρόνια να ζήσετε. Πόσους εθνοσωτήρες έχετε δει και έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα? Για πείτε μας λίγο.
17: Τώρα τι να σας πω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η φωνή σας πιστεύω ότι πιάνει τόπο. Να είσαστε βέβαιος γι' αυτό.
16: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Κωνσταντίνε, μακάρι.
17: Και μπράβο να βρείτε και με μητάς, αν είναι δυνατόν.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Υγεία και ευλογία να έχει ο άνθρωπος. Έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά τουλάχιστον έχει το θάρρος και το σθένος να βγαίνει στη ραδιοφωνική εκπομπή και να συζητάει. Και να μπορεί να τοποθετηθεί όπως αυτό σκέφτεται. Άλλοι δεν έχουν καν τα κότσια να βγουν στον αέρα. Και έχω πολλά παραδείγματα και πολλές υποσχέσεις που έχουν δώσει και δεν τις έχουν κρατήσει. Πολλοί θα πείτε ναι, και όποτε έρχεται η συζήτηση εκεί που είναι να έρθει, αλλάζουμε θέμα και πάμε αλλού, ναι, τα κατανοώ κι εγώ αυτά. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι αχάριστος και ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ.

μας. Και οι περισσότεροι πιστεύουν τους ψεύτες υπουργούς, τους ψεύτες πολιτικούς, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες, οι οποίοι βολεύουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, βολεύουν τους φίλους και τους γνωστούς τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη, καταραίει η Θράκη, στον Εύρο κλείνουν σχολεία, κλείνουν νηπιαγωγεία και κανένας δεν μιλάει. Στο Τριεθνές έχουν κατεβάσει την ελληνική σημαία, υπάρχει μόνο η τουρκική και η βουλγάρικη και κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Γιατί τους νανουρίζουν οι νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι, οι Ριζέοι και οι κομμουνιστές. Τους νανουρίζουν. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα γίνει. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα κάνουμε. Είμαστε άγιοι. Αυτά τους λένε. Και χειροκροτάνε. Όλα καλά, μην ακούτε τον τρελό. Μην ακούτε τον συνωμοσιολόγο, τον Σερέτη. Μην τον ακούτε, είναι ομοφοβικός. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν κάνει όλα αυτά που λέει. Μην ακούτε το ένα, μην ακούτε το άλλο. Και δεν ακούτε τίποτα. Και μετά από χρόνια επιβεβαιώνομαι. Και κρύβεστε στις τρύπες σας για να μην σπάσει ο εγωισμός σας. Και για να μην βγείτε και πείτε ότι κάνατε λάθος. Και ότι για άλλη μια φορά σας κορόιδευσαν ποιοι? Οι επαγγελματίες απατεώνες πολιτικοί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Όταν βγαίνει πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας που έχει προοδώσει τη Μακεδονία, που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που το ναι το έκανε όχι στο δημοψήφισμα, που έφερε τα capital control και σας λέει ότι είναι αριστερός και ότι θα σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι θα το κάνει, είστε χαϊβάνια. Ποιος σας φταίει? Εσείς, ποιος σας φταίει? Επειδή δεν το στηρίζουν πέντε ολιγάρχες? Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, άνοιξε τα σύνορα όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν ο πρώτος που έβαλε την τσίφρα του για να αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν Μακεδονία. 30 δις έδωσε στις συστημικές τράπεζες. Από τα δικά μας λεφτά, όχι από τα δικά του, εκτός αμέ για αυτός 30 δις. Και άλλα 14 μετά, 45 δις σύνολο. Στις τράπεζες. Για να τις σώσει. Πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σας έλεγε, σας υπόσχομαι ότι παντού θα έχει δωρεάν Wi-Fi και το χειροκροτούσατε. Και τώρα βγαίνει και αυτός σας λέει, θα σώσει την Ελλάδα. Και λέτε, ναι, ρε, θα μας σώσει ποιος? Ο ίδιος που μας κατέστρεψε. Σας θέω εγώ που σας λέω γαϊβάνια. Όταν εδώ πέρα στα Τέμπη έχουμε δώσει αγώνα, έχουμε ρισκάρει το κεφάλι μας, έχουμε φάει πρόστιμο, μας έχουν απειλήσει, μας έχουν κυνηγήσει. Γιατί? Για να κάνει καριέρα ο Αυγερινός με την Καριστιανού, για να κάνει καριέρα η Γρατσία και να μου γυρνάνε στο κολονάκι με μερσεντικά. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε. Και σήμερα στη δικαστική αίθουσα χθες να υπάρχουν 7 άτομα. Και σας θέω εγώ. Που ο καθένας κατεβαίνει και πάει για τη μαρμίτα και σας κοροϊδεύει. Από κοινότητα θες, από δήμο θες, από περιφέρεια θες, από βουλευτιλίκη θες. Φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και έρχονται να σου δώσουν το χέρι και να σου υποσχεθούν πράγματα. Ρουσφέτια! Γιατί? Γιατί θα παίρνουνε 2.500 το μήνα ρε. Μπαγλαμά, μπαγλαμά. 2.500 το μήνα και έφερε αυξήσεις τώρα το φιλαράκι του ο συστημικός ο Κούλης. Στους Μητροπολίτες αυξήσεις για να λένε κύριε Λέισον. Στους Δημάρχους αυξήσεις. Στους Αντιδημάρχους το ίδιο, 5.000 το μήνα. 5.000 το μήνα και κάνουν τεμενάδες. Ό,τι και αν πει ο Κούλης τεμενάδες. Τι θέλετε εμβόλια, πάρτε τα. Τι θέλετε προσωπικό αριθμό, πάρτα. Όλοι μαζί αφού παίρνουν τους μισθούς. Είναι στη μισθοδοσία. Είναι στο payroll, τι θα πούνε τίποτα άλλο. Θα τους κόψει το κασέρι. Και εμείς οι 10 άνθρωποι που δεν τα παίρνουμε από κανέναν και λέμε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία και βγαίνουμε μπροστά και ρισκάρουμε κόντρα σε κάθε πολιτικό εγκληματία και πολιτικό απατεώνα, μας βρίζετε και από πάνω. Μας σταυρώνετε, μας πετάτε και πέτρες. Μας βάζετε και σε καλούπια. Όχι, ανήκουμε σε κόμματα. Όχι, και σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κόμμα, αλλά όχι, εκεί το βιολί σας εσείς. Το βιολί σας, γιατί έτσι σας συμφέρει. Συνωμοσιολόγοι, πάνε στην Εύβοια κάτω να δεις. Που κάηκαν τα δάση. Τι γίνεται, της ανεμογεννήτριας γίνεται. Για ποιο λόγο ανοίγουν διάπλατα δρόμους. Μπροστά στα κέρδη δεν μετράνε ρε οι ανθρώπινες ζωές για αυτούς, το καταλαβαίνετε. Το χρήμα θέλουνε. Έχουν πουλήσει όλη την Ελλάδα, θα πουλήσουν και το νεράκι. Το νεράκι μας το πουλάνε. Γι' αυτό έχουν αφήσει το δίκτυο ίδρυυσης να καταρρεύσει. Για να γίνουν συγχωνεύσεις, να πάνε όλα στην εταιρεία παγίων ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ, που έχει το 49% το έχουν ιδιώτες και αύριο μεθαύριο θα πάρουν και το υπόλοιπο 51%
γιατί και το υπόλοιπο 51

Είναι δίθεν management από το δημόσιο, αλλά καταρρύπτεται αυτό. Και θα πείτε το νερό νεράκι. Πόσο πληρώνετε τώρα και πόσο θα πληρώνετε το νερό σε μια πενταετία. Πόσο πληρώνατε το ρεύμα και πόσο το πληρώνετε σήμερα που το πήραν οι ιδιώτες και έχουν κάνει καρτέλ και αποφασίζουν τιμές. Και σε καταχρεώνουνε και δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Πάνε, βγάλε άκρη. Δες τι πάθανε αυτοί με τις ρευματοκλοπές. Δες. Τρέχουν στα δικαστήρια να σωθούνε οι άνθρωποι. Τους έχουνε κατασπαράξει ό,τι οικονομίες είχαν κάνει. Αφού θέλετε να είστε θύματα και να σας χειραγωγούνε, ακούστε τους ψεύτες. Και αύριο μεθαύριο καλά να πάθετε. Εγώ θα συνεχίζω το δικό μου αγώνα αφύπνισης, παράλληλα με την αλήθεια, και όσοι θέλουνε ακούνε. Οι υπόλοιποι στο καλό, σε άλλη παραλία. Όσοι προλάβουν να σωθούν, να σωθούν. Οι υπόλοιποι ας ξαναπέσουν στην ίδια παγίδα. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Έχετε κάνει μάγκα, να πούμε, τον κάθε καραγκιόζη. Τον κάθε καραγκιόζη έχετε κάνει μάγκα και σας κουνάει και το δάχτυλο, σας το παίζει ευεργέτης. Ποιοι, αυτοί που γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι σουρωμένοι, δεν έχουν κάνει τίποτα για εσάς, δεν είναι πουθενά. Πουθενά δεν είναι. Πουθενάδες κυριολεκτικά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κούλι πονάς και φταίει ο βοράς. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Και ο Τσίπρας το ίδιο και η Πασόκη το ίδιο, όλα τα καταχρεωμένα κόμματα αυτά, όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλοακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Δεν μασάμε μαστίχα, ξέρουμε κολύμπι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Δουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Νωρίτερα σήμερα την παρέτηση τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών η Κουμουνδούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδερφάκι του. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που είναι πλάκη στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 παρα 20 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν αυτή την ώρα 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις στο Κιλκής για πρόκριση πυρκαγιών από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37. Στα δυτικά υπηρετικά τοπικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12×330ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Πέμπτη, έχουμε φτάσει εσείως στις 16 του μηνός Ιουλίου του 2026 και θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, με σκούπα του ρεπορτάζ που θα κάνουμε, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις που θα μάθετε και το παρασκήνιο και το προσκήνιο και τα πάντα εδώ στον Focus 103,6. Είμαστε συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι καθημερινά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράσταση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας ενημερώνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η αθλητική πινελιά του Focus, 4 με 6 το απόγευμα, και ξεκινάω με τα θέματα τα παρασκηνιακά, γιατί πραγματικά υπάρχουν εξελίξεις παρασκηνιακές. Οι παρασκηνιακές εξελίξεις έχουν να κάνουν με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και με όσα έγιναν εκεί, όσα γίνονται εκεί, και από χτες με την, με την συνεδρίαση της Super League, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία δεν ψήφισε αλλά οδήγησε ο Γκαγκάτσης τον Μαρινάκη και τον Αλαφούζο στο να προχωρήσουν τις διαδικασίες συμφωνίας για μία συν μία χρονιά, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε να καλησπερίσουμε στην Αθήνα τον συνάδελφο, τον Σάββατο Λιβάνιο, από την εφημερίδα Live Sport και την εφημερίδα Documento, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Σάβα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Δεν τον ακούω τον Σάβα, να κάνουμε μια μουσική γέφυρα και να επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πιστεύω ότι αποκαταστήσαμε λίγο την επικοινωνία για να ακούει και ο κόσμος καλύτερα. Σάββας Λιβάνιος είναι τώρα μαζί μας, νομίζω. Σάββα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα. Και το πρώτο θέμα που θέλουμε να θίξουμε είναι αυτό το 1-1, ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος. Μάλλον έφερε ισορροπίες στη λίγα καταρχάς.
1: Ναι, μετά από πολύ πολύ μεγάλη τρικυμία και καταγγελίες από την πλευρά του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Ευάγγελου Μαρινάκη, πράγματι η Super League επί της ουσίας, Νίκο, υιοθέτησε την πρόταση που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΣΕΜΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, και έτσι όπως είχε συμβεί το 2006 έτσι και το 2026 θα έχουμε αναλλαγή στη θέση του Προέδρου, ένα συν ένα. Εδώ βέβαια να πω το εξής. Παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Super League εχθές και αναφέρει ότι ο κύριος Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος μέχρι 30 του 2027 και από 1η Εβδόμου του 27 θα είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, νομικά ο κύριος Αλαφούζος έχει εκλεγεί για 2 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν στη διάρκεια της σεζόν οι δύο ομάδες, οι δύο παράγοντες πάλι έρθουν απέναντι, μπορεί ο κύριος Αλαφούζος να πει ότι εγώ δεν παραβιτούμαι και συνεχίζω. Δεν μπορεί να του πει κανένα τίποτα. Βέβαια εκτιμώ ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί ο κύριος Αλαφούζος, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, τηρεί το λόγο του και θα φύγει. Απλώς το αναφέρω γιατί γενικά αυτό δεν έχει γραφτεί πουθενά και δεν έχει υποθεί.
0: Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί άμα θέλει φεύγει μετά. Αλλά όπως είπες δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, γιατί θα εκτεθεί ο Αλαφούζος
1: από αν φτάσουν οι δύο ομάδες στα άκρα, οι δύο παράγοντες, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τα τελευταία 16 χρόνια, στα δικαστήρια έχουν πάει από εδώ, από εκεί, μπουγελώματα στη Super League, σε παλιότερες εποχές. Εγώ απλώς το αναφέρω για να το θυμόμαστε μετά από ένα χρόνο.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει μια είδηση η οποία προκαλεί εντύπωση, αυτό που έγινε γνωστό από την ΕΠΟ, ότι θα προχωρήσει σε κατασκευή σε έργα στην Παιανία, που αγόρασε εγκαταστάσεις από το Βαρδινογιάννη, και θα κάνει γήπεδο 3.000 θέσεων και νέο VAR Center.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι η ΕΠΟ έχει καταβάλει ήδη 21 εκατομμύρια στον Γιώργο Βαρδινογιάννη για την απόκτηση του προπονητικού κέντρου. Και από εκεί πέρα ήταν να γίνουν σε τρεις φάσεις έργα για την αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου, το οποίο, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούσε, έτσι. Ναι. Δεν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή πήγαν κάποια τμήματα του Παναθηναϊκού, κάποια τμήματα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά στην ουσία υπολειτουργούσε. Η ΕΠΟ λοιπόν ήταν να κάνει έργα αναβάθμισης, δηλαδή ολικό lifting του αθλητικού κέντρου σε τρεις φάσεις. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο της Ομοσπονδίας, να θυμίσω ότι μόνο από το κύπελο θα πάρει γύρω στα 8,5 εκατομμύρια από τον κύριο Αλαφούζο, ενώ άλλα γύρω στα 5 εκατομμύρια θα πάρει και από την ονοματοδοσία του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup. Επομένως υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο της Ομοσπονδίας και γι' αυτό αυτά τα έργα που ήταν να γίνουν σε τρεις φάσεις θα γίνουν σε μία φάση, δηλαδή άμεσα θα ξεκινήσουν όταν με το καλό θα βγουν οι άδειες κτλ. Και μεταξύ άλλων θα έχουμε, όπως και εσύ είπες, ένα γήπεδο με κερκίδες 3.000 θέσεων και επίσης το κέντρο του ΒΑΡ από το Μαρούσι θα μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο της Ομοσπονδίας στην Παιανία. Όλα αυτά, Νίκο, σημαίνουν ότι θα επιδιοριστούν, θα μειωθούν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΕΠΟ και υπολογίζεται ότι αυτή η μείωση θα είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Και δεν και λίγα. Μια χαρά Πολά. Είναι. Απλώς το γήπεδο των 3.000 θέσεων τι θα το κάνουμε? Θα παίζει και η εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες κλπ.
1: Οι άντρες δεν μπορούν να παίζουν, αλλά για παράδειγμα η Επονικό, για αυτό το ξέρουν, έχει 19-20 τμήματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Νέων, παιδών, K17, K19, K20. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναικείες ομάδες. Επομένως, ναι, κάποιες ομάδες, δηλαδή ακόμα και η Εθνική Ελπίδα που ψάχνει γήπεδα κτλ., θα μπορείτε να δίνει επίσημο μάτς στην Παιανία, στο προπονητικό κέντρο. Το ίδιο και η γυναικεία ομάδα. Η κανονική θα μπορεί να παίζει στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας επίσημα μάτς. Είναι δηλαδή σημαντικό αυτό το γεγονός. Άλλωστε, γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα με τα γήπεδα και όπως ανακοίνωσε σήμερα και η ΕΠΟ, ενώ περιμέναμε όλοι το μάτς με τη Σερβία να γίνει στην Τούπα, τελικά υπήρξε ενημέρωση ότι εφόσον ανάψει το πράσινο φως UEFA, το μάτς με τη Σερβία στα μέσα Νοεμβρίου θα γίνει στο Βόλο.
0: Καλά, αυτό έχει και ένα παρασκήνιο το οποίο το γνωρίζουμε πάνω κάτω εδώ οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι Υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς των οπαδών του ΠΑΟΚ για την συμπεριφορά του Γιωβάνοβιτς έναντι του Κωνσταντέλια, και το έχει μάθει αυτό ο Γκαγκάτς, γιατί προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο ίσως να αποφύγει να παίξει η εθνική ομάδα εδώ. Είναι προς το παρόν, δεν πάρω το πούμε αυτό με σιγουριά, γιατί ακόμα τα δύο μάτς που έχουν οριστεί τα επίσημα κανονικά θα γίνουν εδώ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Ότι υπάρχει πιθανότητα και το μάτς με τη Γερμανία και την Ολλανδία να μην γίνει στην Τουμπά.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα βρουν έναν τρόπο.
1: Μεγάλο πλήγμα, εγώ πιστεύω, για το πρεστής της Μοσχονδής, γιατί το έχει ανακοινώσει ήδη. Βέβαια και επί Βαγγέλη Γραμμένο, όπως θυμάσαι εσύ, και εσύ είχε ανακοινωθεί ότι η έδρα της εθνικής ομάδας φεύγει από το Καραϊσκάκης και πάει στην Τούμπα, και μετά από μια ανακοίνωση των οπαδών του ΠΟΚ, η ΕΠΟ ανακάλεσε την απόφασή της και ανακοίνωσε συνέχεια ότι θα πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί συνάντησε τον κύριο Αυγενάκη και δεν πήγε τελικά πουθενά και έπαιζε στο άδειο ΑΚΑ.
0: Άρα το έργο το έχουμε ξαναδεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Τα γραφεία της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή που είναι στο Γουδί είναι με ενίκιο, σωστά?
1: Με ενίκιο, ναι.
0: Α, και θα πάει να φτιάξει γραφεία καινούργια στην Παιανία.
1: Στην Παιανία, το έχει πει, να μεταφερθούν εκεί όλες οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Ναι, και νομίζω ότι τα ενίκια που δίνει Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 11 με 12 χιλιάρικα το μήνα.
0: Το μήνα, φοβερά λεπτά.
1: Γιατί
0: θα τα γλιτώσει αυτά.
1: Είναι μεγάλα τα γραφεία, συνεδριάζουν επιτροπές, έχει αίθουσα για το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι.
0: Κάτι τελευταίο, Σάβα, σε παρακαλώ, όσον αφορά στο θέμα του συστήματος για τον έλεγχο της γραμμής τέρματος.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με αυτό?
1: Δεν πήγε το original σύστημα, Νίκο, γιατί αυτό κόστιζε γύρω στο 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ. Επέλεξαν ένα, εντάξει, μπορώ να το χαρακτηρίσω τώρα μαϊμού, να πω ένα πιο light σύστημα, το οποίο το κόστος του είναι 150.000-200.000.
0: Τι θα δείχνει,
1: οι μικροί είχαν προτείνει να αναλάβουν το κόστος οι Big Four, οπότε να έρθει γύρω στα 50.000 στην κάθε ομάδα.
0: Και τι θα δείχνει κανονικά αυτό ή θα κάνουμε
1: μαγικά? Η εταιρεία που θα το βάλει είπε ότι θα δείχνει κανονικά, δηλαδή σαν έμπαινε το κανονικό Gold Line Technology. Τώρα αυτό, Νίκο, θα το δούμε στην πράξη.
0: Στην πράξη.
1: Μάλιστα, χθες υπόθηκε από παράγοντα, λέει, παιδιά, λέει, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα των λαθών. Αφήστε, λέει, να γίνει κανένα λάθος, να συζητάνε οι φίλοι, οι παράγοντες κτλ. Ναι, αλλά το είπαμε όμως και στο τελικό του κυπελού, στη φάση που λέμε όλοι πέρασε, δεν πέρασε η γραμμή σε προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Γιατί αν είχε μετρήσει αυτό τον γκολ, Νίκο μου, και δεν είχε
0: δείξει
1: την μπάλα ο Κοστούλας πάνω από τη γραμμή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει πάρει το κύπελο.
0: Βέβαια. Μα το φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι αυτό ήταν μια καθοριστική φάση του τελικού και όχι μόνο. Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση πάντα από την Αθήνα. Είναι έγκυρη ενημέρωσή σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν από τον Σάββατο Λιβάνιο, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εντός των τυχών. Καταρχάς, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τον Οσμάν, η παρουσίαση του Οσμάν θα γίνει τη Δευτέρα 6 ώρα στο Παλατάκι. Έχουν προσκληθεί και παλιοί παράγοντες, παλιοί αθλητές, πρώην προπονητές, να είναι παρόντες και αυτοί εκεί, σε μια εκδήλωση που κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και παρουσιάζει την μεγάλη μεταγραφή του Τέντι Οσμάν. Βεβαίως ο παίκτης θα έρθει μία μέρα νωρίτερα, όπως αναμένεται την Κυριακή, θα καταλήξει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και θα παρουσιαστεί την Δευτέρα επίσημα στο Παλατάκι από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο, να πάει και κόσμος εκεί για να αποθεώσει τον Οσμάν, γιατί όπως και να το κάνουν μια μεγάλη μεταγραφή. Δεύτερο θέμα, το Λιόπουλος. Πολύ κοντά πλέον στον Άρη, μετά και την απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς του ΠΑΟ καλά και την κίνηση την οποία έκανε ο ίδιος ο Τολιόπουλος, ο οποίος έβαλε από την τσέπη του, παρακαλώ, 400.000 ευρώ για να έρθει στον Άρη. Και γιατί το έκανε αυτό ο Τολιόπουλος? Όχι για να ενισχύσει τον Άρη, αλλά γιατί υπήρχε μία ρήτρα με τον Παναθηναϊκό, για να το δώσουμε αυτό να καταλάβει. Ο Άρης έδινε 800.000 ευρώ, ο Παναθηναϊκός ζητούσε ένα 200 για να δώσει τον παίχτη, δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήθελε 300.000, ενώ ο Άρης έδινε τα 800. Ο Άρης έχει προτείνει και τριετές συμβόλαιο στον Τολιόπουλο με 1 εκατομμύριο το χρόνο στο συμβόλαιο αυτό, 3 εκατομμύρια δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Τολιόπουλος, ο οποίος είχε να παίρνει λεφτά από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό να δώσει από την τσέπη του, να αφαιρεθούν από αυτόν 400.000 και ουσιαστικά με τα 800 του Άρη και τα 400 τα δικά του να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι μια κίνηση που δείχνει εμπράκτος την επιθυμία του Τολιόπουλου να επιστρέψει στον Άρη και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας, που ουσιαστικά τον ανέδειξε ως έναν από τους ηγέτες της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Τολιόπουλος, από ό,τι φαίνεται, αν όχι σήμερα, αύριο νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Νομίζω ότι και σήμερα μέχρι το βράδυ να έχουμε μάθει ότι ο Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη και τυπικά. Δηλαδή είναι στο δρόμο της επιστροφής χωρίς αμφισβήτηση, μετά την συμφωνία και του Παναθηναϊκού με τον Άρη για αυτά τα 1.200. Προφορικά συμφωνήσανε. Οι διαδικασίες θα προχωρήσουν. Αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του Τολιόπουλου. Επειδή έπιασα λίγο τα αθλητικά, τα μπασκετικά για την ακρίβεια, να σας πω ότι υπάρχει εκκλήρωση του Ηρακλή που έγινε σήμερα για το Europe Cup, στο Europe Cup της FIBA. Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, την Ταρτού από την Εσθονία, την Τζίκη Βαρσοβίας και πάλι μπροστά του από την Πολωνία, την MZT από τα Σκόπια και την Wurzburg Baskets από τη Γερμανία, όπως ονομάζεται. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν στο τέταρτο γκρουπ, ήταν στο πέμπτο γκρουπ, αυτό είναι το πέμπτο γκρουπ δηλαδή, αυτός είναι ο πέμπτος όμιλος του Europe Cup. 48 ομάδες θα πάρουν μέρος συνολικά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε. Επαναλαμβάνω, 48 ομάδες, και θα δούμε τι θα γίνει και για την συνέχεια. Αυτά με το μπάσκετ. Τώρα πάμε να δούμε και τι γίνεται με την Super League 1. Σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος, μην το ξεχνάτε. Σήμερα το βράδυ θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 1. Θα είναι ενδεχομένως, να δούμε, να σας πω λίγο και για το κανάλι. Η κλήρωση θα γίνει σε 9 η ώρα το βράδυ, και το κανάλι το οποίο θα το μεταδώσει θα είναι το Nova Sports, το επίσημο κανάλι, το Nova Sports Start, και από το επίσημο κανάλι της Nova Sports στο YouTube θα μεταδοθεί και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Super League στο X, όπως λέει το πρώην Twitter, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε. Και η διοργανώτερη αρχή, δηλαδή η Super League 1, γνωστοποίησε ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοφούς και βαρύκοους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Μια που ξεκίνησα από τη Λίγκα, πάω στη Λίγκα 2, χωρίς play-offs και play-out, οριστικά το πρωτάθλημα αποφασίστηκε στη συνεδρίαση δύο ομάδες, όπως τουλάχιστον ξέρετε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ανατροπή στην όλη αυτή η ιστορία. Θα ανέβουν δύο ομάδες και θα πέσουν οι τέσσερις ομάδες απευθείας στην γάμα εθνική κατηγορία. Δύο πρώτες ομάδες απευθείας εισιτήριο για την Super League 1. Τέσσερις ομάδες, οι τέσσερις τελευταίες, χωρίς play-off, χωρίς play-out, τίποτα. Παίζεις το πρωτάθλημα και ανεβαίνεις ή σώνεσαι, τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι μένουν στην νεκρή ζώνη, στη μεσαία ζώνη, το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη φετινή αγωνιστική περίοδο, θα το δούμε και αυτό. Πάμε λίγο στα εντός των τυχών με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων και βεβαίως θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα 7 η ώρα υποδέχεται τον Παντελή Χατζηδιάκο, όπως σας έχουμε πει. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με το δικέφαλο του Βορρά, 3 χρόνια συμβόλαιο ο Χατζηδιάκος, και ακολουθούν φυσιολογικά 2 μεταγραφές. Η πρώτη μεταγραφή μάλλον θα είναι, και λέω το μάλλον, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, θα είναι η μεταγραφή του Γιαννούλη. Γιατί πλέον σήμερα υπήρξε μια εξέλιξη πριν μπω στην εκπομπή στις 4 παρά 20 περίπου. Υπήρξε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με, με ένα μήνυμα που εστάλει από την Augsburg στον ΠΑΟΚ, ότι αφού υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η Augsburg ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ ότι προχωρά τις διαδικασίες για την πώληση του παίκτη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά ένα πράσινο φως το οποίο ανάβει από τη Γερμανία για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, η οποία αύριο είναι Παρασκευή, πιθανολογώ ότι μπορεί να έχει τελειώσει και αύριο η μεταγραφή του. Όπως σας είχα πει, ο Χατζηδιάκος Τετάρτη, Πέμπτη έρχεται, Πέμπτη. Για το Γιαννούλη σας λέω πιθανότατα αύριο Παρασκευή, όχι Σάββατο. Πιθανότατα αύριο Παρασκευή για να δηλωθεί στην αρχική λίστα για την UEFA που λύγει αύριο. Σήμερα το βράδυ βέβαια ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στην Ευρώπη. Αν θα είναι η Δυνάμο ή αν θα είναι η Κλουζ, ποια από τις δύο θα είναι. Αλλά θα το δούμε σήμερα το βράδυ. Παίζουν τη ρεβάνς, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει τον αντίπαλό του το βράδυ. Αύριο όμως πρέπει να δηλώσει τους παίκτες, έχει δικαίωμα αλλαγής 2 παικτών μέχρι την άλλη Τρίτη. Αλλά μέχρι την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη. Τώρα αυτό λίγο το χάνω, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι και το σημαντικό. Πάντως έχει δικαίωμα αλλαγής 2 παικτών την άλλη εβδομάδα. Για το Γιαννούλη λοιπόν να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο τον Γιαννούλη έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό. Με την Augsburg συμφώνησε προφορικά πριν από λίγες μέρες, όταν έκανε για τη δεύτερη τελική προσφορά των 3,5 εκατομμυρίων που φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα οποία θα τα πάρει έτσι κι αλλιώς η Augsburg, γιατί ο Γιαννούλης είναι το πιο σημαντικό, είναι αν θα έχει συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι δεν θα παίξει πάνω από τα μισά παιχνίδια ο Γιαννούλης. Αυτή είναι η συμφωνία. Άρα και τα 500 θα τα πάρει η Augsburg, αλλά πάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ να δώσει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg. Και από την άλλη πλευρά για τον ίδιο τον παίχτη, τον Γιαννούλη, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο ίδιος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό το είπε και στην πρώτη προπόνηση προχτές που έκανε η Augsburg, και πήγε, έπιασε και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή και τους είπε ότι κοιτάξτε, αν ήταν να μου δώσετε σε κάποια ομάδα, αφού τα βρίσκεται με τον ΠΑΟΚ, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ κλπ. Είπε ο Γιαννούλης. Αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε από την Κατερίνη, από το οικογενειακό περιβάλλον του Γιαννούλη, και δεν αμφισβητούνται ότι κάπως έτσι έγινε. Άρα μετά τη σημερινή αυτή επικοινωνία της Augsburg με τον ΠΑΟΚ, και αφού είχε προηγηθεί, αυτό αμέλησα να το πω και είναι σημαντικό, είχε προηγηθεί μια επικοινωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg, στην οποία ο ΠΑΟΚ τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό, για τη μεταγραφή. Εάν θέλετε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, πρέπει να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή. Διαφορετικά θα κινηθούμε για απόκτηση άλλου παίχτη. Σας το λέμε από τώρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Βρείτε τι, δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 μέρες, 15 για να αποφασίσετε. Αποφασίστε και δώστε τον παίχτη. Αν δεν τον δίνετε, ok, θα πάρει άλλο παίχτη ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχει εκτός της περίπτωσης Γιαννούλη το θέμα του Center for. Εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έρθει και θα πάει κατευθείαν στο Πόρτο Καράς Καλκιδικής, όπως κάνει κάθε χρόνο, για τις διακοπές τις οποίες κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ θα κάνει και κάποιες συναντήσεις με στελέχη της ομάδας για να δει τι γίνεται, πού βρίσκεται, τι κάνει κλπ. Και παράλληλα, μία πληροφορία την οποία έχουμε και την έχουμε ήδη δημοσιεύσει, την έχουμε ήδη πει, είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, έχει πάρει την απόφαση να δαπανίσει ένα ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Center Four, δηλαδή να βρει παίκτη που να στοιχίζει αυτό το ποσό, τα 3,5 εκατομμύρια. Δεν μιλάω για παίκτη ο οποίος συνολικά θα στοιχίζει 3,5, δηλαδή 2 η ομάδα και 1,5 αυτός, 3,5 ο παίκτης. Δηλαδή να υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης, τον οποίο να μπορεί να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, με οψιόν αγορά στην επόμενη χρονιά. Άρα μιλάμε για striker ολκής. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχω και δίνω στους φίλους ακροατές του Focus 103,6. Και μάλιστα αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δικαιωθεί το ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Τώρα η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει και το Γιαννούλη για να ενισχύσει την άμυνά του. Και επειδή, όπως σας είπα από χτες, ο ΠΑΟΚ προχωράει και στην απόκτηση ενός χαφ από την Ισπανία, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι υπάρχει ένας χαφ από την Ισπανία με τον οποίο μιλάει και ο προπονητής και τον θέλει ο προπονητής. Να ενημερώσω βέβαια ότι η μεταγραφή για την οποία πολλοί είχαν γράψει ότι μπορεί να κλείσει κλπ. Δεν σας είχα πει από προχτές ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή ο Πάμπλο Μαρτίνεθ δεν είναι ο παίκτης τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ, άλλος είναι ο παίκτης που θέλει ο ΠΑΟΚ, και επειδή μιλάει ο ίδιος ο προπονητής, νομίζω ότι τα πράγματα μαζί με το Μάτος, νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν κανονικά εντός των επόμενων ημερών και για το θέμα του ΧΑΦ. Δηλαδή είναι στα τελειώματα αυτή. Θα μου πει κάποιος, καλά, γιατί δεν ήρθαν νωρίτερα. Σωστό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν ήρθαν νωρίτερα. Είναι ένα σωστό ερώτημα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί όμως από μένα. Η απάντηση θα δοθεί ίσως από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που μετά την πώληση του Σάντσες στη Γουαδαλαχάρα πρέπει να πάρουν και δεξί μπακ. Αυτό είναι το εύκολο, γιατί δεξί μπακ θα βρεις, ό,τι και να γίνει. Δεξί μπακ θα βρεις σίγουρα. Τώρα, μία είδηση η οποία αποτελεί για πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στον Παναθηναϊκό, τον Ίγκανσον, είναι μία είδηση που βγήκε σήμερα τον Παναθηναϊκό, υπέστη ρήξη χιαστού ο Ίγκανσον. Άσχημα τα νέα, ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης όλη την αγωνιστική περίοδο. Πάει για 10 μήνες περίπου, 9 με 10 μήνες. Στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennese που ήταν τραγικό, 4-1 είχα ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ τον είδε να αποχωρεί τραυματίας. Οι πρώτες ενδείξεις λέγανε ότι κάτι με το γόνατο δεν ήταν και πολύ θετικές, δεν μπορούσε να πατήσει ούτε καν το πόδι του, και σήμερα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη πρόστιου χιαστού, μένει εκτός για όλη σχεδόν τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Επειδή προηγουμένως μιλούσα με τον Σάββατο Λιβάνιο για το θέμα του Πανθεσσαλικού και του αγώνα Ελλάδα-Σερβία, για την Τούμπα είναι άκυρο, γιατί ο κύριος Γκαγκάτσης είναι έξυπνος και δεν θέλει να δημιουργηθούν μπερδέματα εκεί. Άμα αρχίσουν οτιδήποτε ξεφωνητά στο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν βάζει τον Κωνσταντέλια και όλα τα σχετικά. Στον Άρη σήμερα τελείωσε και ο Τεχέρο, τον ανακοίνωσε Λεγανές. Είναι παίχτης Λεγανές. Δεν ξέρω τι γίνεται και πότε θα πάρει παίχτες ο Άρης, ο οποίος μάλλον περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του Διαντή, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι προκαταβολές, γιατί οι παίχτες είναι κλεισμένοι από ό,τι λένε στον Άρη. Ο Άρης ψάχνει δύο παίχτες πριν φύγει για την Ιταλία οπωσδήποτε, ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ δεν έχει. Πιτσιρικάδες θα πρέπει να είναι, και έγινε γνωστό ότι 4 παίχτες από την αρχή της προετοιμασίας αρέσουν πάρα πολύ στον προπονητή, γιατί κάνουν πολύ καλή προετοιμασία μέχρι τώρα. Είναι ο Καντεβέρε, ο Ράτσιτς, ο Γένσεν και ο Φαντιγκά. Είναι αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές. Και πάω να κλείσω με Ηρακλή προσωρινά, γιατί θα ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Πανούλης, δυνατή συνέντευξη. Στον Ηρακλή λοιπόν να πούμε ότι με το Μουνιώθ ο Ηρακλής κλείνει, αλλά δεν κλείνει όλα τα πάντα. Συνεχίζει μεταγραφές. Μπορεί και σήμερα ή αύριο να ανακοινωθεί άλλη μια μεταγραφή από τον Ηρακλή. Αν και ανακοινώθηκε ότι ο Δελιζήσης που έφυγε από τον Ηρακλή πάει στην ΑΕΛ ως γενικός αρχηγός, άσχετο αυτό, αλλά έχει σχέση με τον Ηρακλή, ο Γιώργος Δελιζής, που είχε σημαντική συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και της ανόδου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε το κανάλι στοιχηματικής εταιρείας ο Βασίλης Πανούλης, που μιλάει για τον Άρη, μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για πολλά πράγματα ο Σπανούλης. Θα πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει και θα επιστρέψουμε.
1: Κάποτε δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να παίζεις, αλλά όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική, αποφάσισα να σκοτώσω τελείως τον παίχτη μέσα μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ καλά και να γίνω ένας από τους καλύτερους.
2: Έχεις γλυκό πικρή γεύση από αυτή τη συνεργασία?
1: Δεν μου αρέσει, δεν τα παρατάω ποτέ στη ζωή μου. Είμαι νικητής, το ξέρουν όλοι. Το έχω αποδείξει, δεν το λέω μόνο στα λόγια.
2: Είδες στοιχεία του εαυτού σου στη συνεργασία σου με τον Mike James?
1: Έχει φοβερό work ethic.
2: Στο μέλλον μπορεί και να τον ξαναδούμε, να τον έχεις παίκτη.
1: Θα δούμε.
2: Έχεις δει παιδιά που βλέπεις χαρακτηριστικά δικά σου?
1: Εμένα το μεγάλο μου ταλέντο ήταν η πνευματική μου δύναμη και ο χαρακτήρας μου.
2: Είναι ευκαιρία του ελληνικού μπάσκετ να βγάλει τα επόμενα μεγάλα αστέρια. Τον Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που Χαρά είσαι μου. Κοντά μας και θα προπονήσεις και την ομάδα της Novbet.
1: Α, είναι καλή, είναι καλή.
2: Έχουν πάει τελικό.
1: Βέβαια.
2: Τι λες, θα το πάρουμε?
1: Ναι, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το πάρουμε.
2: Κοίτα, άμα έχουμε σένα, δεν θα φάμε τίποτα. Αλλά δεν θα παίξεις, μόνο θα προπονήσεις. Θα τους δείξεις πώς θα πάρουν τα σούτ τη τελευταία στιγμή.
1: Θα τους δώσουμε ψυχολογία.
2: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα προπονητικά, γιατί εγώ σου έχω κάνει περισσότερες συνεντεύξεις ως παίκτη και λιγότερο ως προπονητή. Οπότε τώρα πρέπει να αρχίσω να χτίζονται όσον αφορά την προπονητική σου καριέρα, η οποία μπορεί να είναι μικρή μέχρι στιγμής, αλλά έχεις πάρα πολλά επιτεύγματα και πολλές επιτυχίες. Υπάρχουν κομμάτια του εαυτού σου ως προπονητής που βλέπεις το Βασίλειο παίκτη και πρέπει να τα αφήσεις πίσω?
1: Όχι. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική, αποφάσισα να σκοτώσω τελείως τον παίχτη μέσα μου. Αλλά έχοντας πολλές εμπειρίες σαν παίχτης, είναι πολλά πράγματα που με χρησιμεύουν στο πώς θα διαχειριστώ τους παίχτες και πώς θα τους μιλήσω και πώς θα τους προπονήσω. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να παίζεις. Αλλά από τη στιγμή που σταμάτησε το μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο αίμα μου και το μπάσκετ μου αρέσει πολύ και αποφάσισα να το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ καλά και να γίνω ένας από τους καλύτερους.
2: Υπάρχουν πράγματα που βλέπεις τώρα ως προπονητής που εσύ τα έβλεπες σε προπονητές σου και θύμωνες, τα παρεξηγούσες και τώρα λες είχε δίκιο ο coach?
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Γιατί ο παίκτης πάντα σκέφτεται πιο πολύ τον εαυτό του, σκέφτεται πιο πολύ εκείνη την ώρα εν θερμό, σκέφτεται πώς θα αποδώσει εκείνος καλά. Αλλά προπονητής έχει να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο παίκτης. Αλλά παράλληλα είναι πράγματα που δεν μου άρεσαν να βλέπω πολλές φορές από τους προπονητές που δεν μου άρεσαν να τα κάνω στους παίχτες.
2: Τώρα υπάρχουν βράδια που έχεις γυρίσει σπίτι και έχεις πει: έχω κάνει λάθος. Εγώ έχασα αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα μία λάθος συμπεριφορά απέναντι σε ένα παίκτη. Υπάρχουν μικρές αποτυχίες που όμως είναι διδάγματα για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μόνο επιτυχίες. Θα το λέω πάντα. Μπορεί να γίνομαι λίγο γραφικός, αλλά είναι πραγματικότητα και το πιστεύω ότι ο αθλητισμός έχει πάρα πολλές στεναχώριες και λίγες χαρές, αλλά μεγάλες. Πιστεύω ότι πάντα κάνουμε λάθη. Ναι, υπάρχουν στιγμές που πιστεύω θα μπορούσα να είμαι καλύτερος σε πολλά πράγματα. Ό,τι έκανα σαν παίχτης, το κάνω και σαν προπονητής. Πιστεύω ότι δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Θα κάνεις και λάθη. Πολλές φορές θα κάνεις και σωστά και δεν θα τύχει να κερδίσεις. Πιστεύω είναι μια συνεχόμενη διαδικασία εκπαίδευση του μυαλού σου, βελτίωσης, μέχρι να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Όταν έκανες τη μετάβαση να πας στη Μονακό και στη Euroleague ως προπονητής, μια πολύ επιτυχημένη χρονιά την πρώτη φορά. Τη δεύτερη χρονιά, τα πράγματα δεν σου ήρθαν έτσι όπως θα τα ήθελες κι εσύ. Νομίζω ότι και εμείς είχαμε περισσότερες προσδοκίες, βλέποντας και την ομάδα. Όμως τα πράγματα σε μια ομάδα, επειδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μας πάνε πάντα έτσι όπως θέλουμε. Έχεις γλυκό πικρή γεύση από αυτή τη συνεργασία?
1: Πιστεύω ότι κάνα μια εκπληκτική πορεία στην Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χτίσαμε σε μια ομάδα η οποία μέχρι Ιανουάριο μήνα ήταν δεύτερη στην Ευρώπη και έπαιζε ένα εξαιρετικό μπάσκετ. Φερόμασταν ένα από τα φαβορή για την Ευρωλίγκα και παίζαμε ένα από τα καλύτερα μπάσκετ στην Ευρώπη. Αλλά εξωγενείς παράγοντες και όχι μπασκετικοί παράγοντες με έκαναν να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί σεβόμενος τον εαυτό μου και βλέποντας πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τον μπάσκετ και τα οποία δεν μπορούσα εγώ να κοιτάξω στα μάτια τους παίχτες μου. Δηλαδή το να λέω εγώ ψέματα στους παίχτες μου για πράγματα που δεν αφορούν τον μπάσκετ και να συνεχώς να προσπαθώ να καλύψω πράγματα που δεν είναι της δικιάς μου ευθύνης. Όλο αυτό με κούρασε απίστευτα και ήταν κάτι που δεν μπορούσα μετά να δουλέψω και μέσα στο γήπεδο. Φτάσαμε σε σημείο να πάρουμε παίχτη και να φύγει επειδή η ομάδα είχε μπάνει στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Φτάσαμε σε σημείο αυτός ο παίχτης που μετά έρθει στο Ολυμπιακό να πληρώνει μόνος του το ξενοδοχείο και το δωμάτιο που έμεινα. Αυτά όλα μένα δεν με καλύπτουν σαν προπονητής, γιατί όταν παίρνω ένα παίχτη θέλω να του παρέχω τα πάντα για να δουλεύει χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα, αλλά μόνο στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που έδωσε. Το να καθημερινά να βλέπω παίκτες να μου λένε πότε θα πληρωθώ ή θα κάνω απεργία ή για μένα αυτό δεν με εκφράζει, ούτε με καλύπτει, ούτε με ευχαριστεί. Και γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση, την οποία σίγουρα την πήρα συνειδητοποιημένα. Δεν μου αρέσει, δεν τα παρατάω ποτέ στη ζωή μου. Είμαι νικητής, το ξέρουν όλοι. Το έχω αποδείξει, δεν το λέω μόνο στα λόγια και θα συνεχίσω να το αποδεικνύω. Αλλά απ' την άλλη είναι κάποια πράγματα που είναι υπεράνω μπάσκετ, υπεράνω κάποιων γεγονότων και σεβόμενος τον εαυτό μου πήρα αυτή την απόφαση. Σίγουρα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση γιατί πραγματικά είχα μια σπουδαία ομάδα που μπορούσε να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα. Αλλά πιστεύω όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο.
2: Στα θετικά όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από την πρώτη χρονιά, εγώ θα πω και μέχρι την στιγμή που είπες ότι όντως ήσασταν πάρα πολύ καλοί μέχρι να εμφανιστούν τα προβλήματα. Είναι και οι σχέσεις που χτίζεις με τους παίκτες. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη σχέση που την ξέρω με τον Mike James, που είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, ένας εξαιρετικός παίκτης και αυτός, όταν αποφασίζει να τελειώσει και να κρεμάσει τα παπούτσια, θα γίνει σαν και σένα ένας EuroLeague Legend. Είδες στοιχεία του εαυτού σου στη συνεργασία σου με τον Mike James, στο work ethic του, στις αποφάσεις που παίρνει, γιατί ξέρω ότι σε έχει πολύ ψηλά και ότι έμαθε πάρα πολλά πράγματα από σένα.
1: Καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ τη Μονακό για την ευκαιρία που με έδωσε να προπονήσω την ομάδα, που πίστεψε σε μένα. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Γιατί έχω μάθει ζωή μου να εκτιμάω και πραγματικά εκτιμάω ότι πίστεψα σε μένα και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Το ότι δεν λειτουργήσε μετά για τους άλλους παράγοντες, δεν μπορώ να ξεχάσω όμως ότι πίστεψε και σε μένα. Και αυτό το εκτιμώ. Απ' την άλλη, εκτιμώ πάρα πολύ τη σχέση που έκανα με τους ανθρώπους εκεί πέρα και με τους παίχτες. Δούλεψα με πολύ σπουδαία ταλέντα και πολύ μεγάλους παίχτες όπως είναι ο Μάικ, που είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Και πραγματικά, όταν δουλεύεις με τέτοιους παίχτες και δίνεις και παίρνεις. Και πάντα λέω ότι, σαν προπονητής, μπορείς πολλές φορές να πάρεις πάρα πολλές ιδέες από τους παίχτες. Πρέπει να τους ακούς τους παίχτες, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχεις και τη φιλοσοφία σου και να περάσεις τα που θέλεις. Με τον Μάικ είχα μια εξαιρετική σχέση όπως και με όλα τα παιδιά που ακόμα μιλάμε στο τηλέφωνο. Εννοώ με μηνύματα, τους είναι χάρηκοι για το πρωτάθλημα που πήρανε. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Αυτή η σχέση δημιουργήθηκε, χτίστηκε. Υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που πολλοί από αυτούς προοδεύουν και πήγαν σε καινούριες ομάδες. Με τον Μάικ, ξαναλέω ότι είχα μια εξαιρετική σχέση. Έχει φοβερό work ethic, είναι ένας σπουδαίος παίχτης και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων που δούλεψα μαζί του.
2: Ανάλογα με την πορεία σας λοιπόν με τον Άρη στο μέλλον, μπορεί και να τον ξαναδούμε να τον έχεις παίχτη.
1: Θα δούμε.
2: Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι επειδή ξέρω ότι αγαπάς πολύ τον μπάσκετ και βλέπεις όλα τα νέα ταλέντα και όλους τους παίκτες που κυκλοφορούν και στην EuroLeague και στο EuroCup και παντού, έχεις δει μικρούς σπανούλιδες. Δεν περιμένω να βρεις τον ίδιο παίκτη με σένα, αλλά έχεις βρει νέα ταλέντα. Λέω, θα σου πω εγώ τον Μοντέρο, θα σου πω τον Φρανσίσκο. Έχεις δει παιδιά που βλέπεις χαρακτηριστικά δικά σου?
1: Εμένα το μεγάλο μου ταλέντο ήταν η πνευματική μου δύναμη και ο χαρακτήρας μου. Τα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο, έχουν μεγάλη πνευματική δύναμη. Πρέπει να το αποδείξουμε τη διάρκειά τους στο πιο ψηλό επίπεδο, γιατί αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Κοίταξε, πρώτα το μπάσκετ έχει αλλάξει. Παλιά βλέπαμε άμυνες πάνω, 3 και 4 άτομα σε ένα παίχτη. Πλέον έχουν μαζευτεί πάρα πολύ καλές ομάδες και είναι ακόμα πιο δύσκολο να εστιάσεις ένα παίχτη. Αλλά ειδικά και για τον Φραντζίσκο είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που κάνει και για την πορεία του. Δουλέψαμε μαζί στο Περιστέρι όταν ακόμα έφτιαχνε το παιχνίδι του. Και πραγματικά, βλέποντας το πώς δουλεύει και τι όρεξη και τι κίνητρο έχει, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
2: Και ήταν ένας από τους υποψήφιους μέχρι το μεγαλύτερο μέσο σεζόν και για το MVP βραβείο. Οπότε αυτό σε κάνει διπλά υπερήφανο, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, ξέρω, και από τα δικά του λεγόμενα, ότι σε έχει πολύ ψηλά και τον έχεις βοηθήσει πολύ, γιατί έχεις δώσει και την μεγάλη ευκαιρία.
1: Σίγουρα, τώρα και ό,τι και να κάνω εγώ, άμα δεν του θέλει παίξει, άμα δεν έχει το ταλέντο, δεν μπορεί να κάνουμε. Μην ευλογούμε τα γένια μας. Όλο το credit αξίζει στην διάθεση, στο κίνητρο των παιχτών, στην πνευματική του δύναμη. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να του δείξουμε σωστό δρόμο.
2: Λοιπόν, σε είδα στο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός μετά από συνεχόμενα Final Four κατάφερε να κατακτήσει αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να βγάλεις την ομάδα της καρδιάς σου από την καρδιά σου, γιατί το έχεις πολλές φορές για τον Ολυμπιακό. Όμως, καθαρά από τεχνικής άποψης, στο σχολείο σου, ήταν αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα που πήρε τον τίτλο? Γιατί πολλοί προπονητές, γιατί είχαμε και το σεμινάριο προπονητών την περασμένη εβδομάδα, μου είπαν αυτή τη φράση, ότι ήταν η πρώτη φορά που η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πήρε και τον τίτλο στο τέλος.
1: Πιστεύω, μετά από ένα σημείο της χρονιάς, πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι βελτιώθηκε πολύ μέσα στη χρονιά με τις κινήσεις που έκανε. Ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα, με πάρα πολλές λύσεις. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ τη διάρκεια της χρονιάς. Πιστεύω άγγιζε το τρόπαιο. Μένα προσωπικά με ξάφνιασε η Ρεάλ με τον τρόπο που έπαιξε τελικό. Έπαιξε ένα εξαιρετικό μπάσκετ και πιστεύω όλο τον κόσμο. Δεν περίμενε χωρίς ψηλούς να παίξει ένα τέτοιο μπάσκετ. Πάρα πολύ γρήγορο, με τρομερή αυτοπεποίθηση. Αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά σε δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Έπαιξε πάρα πολύ καλά σε δύσκολα σημεία.

0: οι προπονητές θέλουν να έχουν. Και από εκεί και πέρα και η άμυνα του Ολυμπιακού είναι μια άμυνα που έχει κορμιά, έχει αθλητικότητα, έχει φυσικάλιτη και είναι κάτι που κάνουν πάρα πολύ καλά.
1: Κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού θα θέλεις να έχεις στην ομάδα σου?
0: Εντάξει, είναι πολλά παιδιά που θα ήθελα.
1: Πες μας έναν έτσι.
0: Είναι πολύ, θα δικαιώσω κάποιον άλλο.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός έχει την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τρικέρι. Ο Άρης πήρε εσένα. Μεγαλώνει πολύ το ελληνικό μπάσκετ ξανά. Γίνονται περισσότεροι πόλοι μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό. Αυξάνει και τις προσδοκίες που έχουμε για το ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα θέλω την άποψή σου και σαν προπονητής του Άρη, αλλά και ως τεχνικός της εθνικής μας ομάδας. Είναι η ευκαιρία του ελληνικού μπάσκετ να βγάλει τα επόμενα μεγάλα αστέρια?
0: Βέβαια, και αυτό βλέπουμε ότι συνέχεια εξελίσσεται. Πιστεύω είναι χρυσά χρόνια για το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό ήρθε όλο να το δώσει μια μεγάλη όθηση και το μετάλλιο με την εθνική ομάδα, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί μετά από 16 χρόνια καταφέρουμε να φέρουμε ένα μετάλλιο. Και είναι καλά, μάλλον και γενικά στην Ελλάδα έχουμε την τάση να ξεχνάμε εύκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική και στη Θεσσαλονίκη πλέον. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι προπονητές που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οι ομάδες που φτιάχνονται είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται και πιστεύω και η αγάπη του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται και είναι κάτι που μπορεί να το κρατήσουμε για πολλά χρόνια και να έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
1: Εσένα σε αγχώνει ο ανταγωνισμός? Όχι. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σε εγχώριο επίπεδο που μεγαλώνει τόσο πολύ
0: ο
1: ανταγωνισμός.
0: Όχι, δεν με αγχώνει. Για μένα όλα στη ζωή είναι ένα κίνητρο και όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο έχω. Δεν με φοβίζει τίποτα. Ξέρω τον τρόπο που δουλεύω, ξέρω το δρόμο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολος ο δρόμος, έχει δυσκολίες. Από εκεί πέρα δεν με φοβίζει τίποτα, δεν με αγχώνει τίποτα και είμαι έτοιμος για κάθε πρόκληση.
1: Γνωρίζοντας το πόσο επαγγελματίας είσαι και το πόσο στοχοπροσιλωμένος, θεωρώ ότι για να φτάσεις εσύ σε ένα σημείο να πεις ναι στο project του Άρη, πάει να πει ότι τα πράγματα μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά σε βάθος χρόνου, θα είναι πολύ σωστά και πολύ οργανωμένα και υπάρχουν στόχοι όχι μόνο από την πλευρά σου, αλλά και από την πλευρά της διοίκησης. Είναι ένα μεγάλο project που είναι και στοίχημα για σένα αυτό?
0: Σίγουρα, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις. Μιλούσαμε για μήνες και εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ακριβώς ποιο είναι το project, να μου εξηγήσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι ένα project που, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, έχει μεγάλη προοπτική. Από εκεί πέρα, με σκληρή δουλειά και με την υποστήριξη του κόσμου, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να καταφέρει ο Άρης να πετύχει αυτό που θέλει. Σίγουρα δεν μπορεί, όλα τα πράγματα δεν μπορεί να χτιστούν σε μια μέρα.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται επιμονή, υπομονή. Χρειάζεται γερό στο μάχη. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες μέχρι να χτίσει αυτό που θέλει. Και χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη. Και από την πλευρά μας χρειάζεται να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βλέπει ο κόσμος αυτό που ονειρεύεται.
1: Σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο τριετίας. Γιατί ξέρω ότι οι ομάδες χρειάζονται ουσιαστικά μια τριετία για να χτιστούν και να φτάσουν το στόχο τους. Πού βλέπεις τον εαυτό σου και τον Άρη?
0: Για μένα ο στόχος του με τον Άρη είναι να παίζουμε στην Ευρωλίγκα. Να παίζουμε στην Ευρωλίγκα και να μην είμαστε μια ομάδα απλά Ευρωλίγκα, να είμαστε μια ομάδα που θα διεκδικεί τα playoffs, το Final Four ίσως κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν θέλω να βάζω μεγάλα όνειρα ούτε μεγάλες προσδοκίες, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου, να παίζουμε Ευρωλίγκα. Μακάρι ο Άρης να πάρει κάποιο τίτλο. Αυτός είναι και ο στόχος μου και όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων του Άρη. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν με τον σωστό τρόπο. Πιστεύω, άμα δεν γίνουν με τον σωστό τρόπο, δεν θα γίνουν όπως πρέπει και δεν θα υπάρχουν γερές βάσεις. Όπως είπα και πριν, δεν γίνονται όλα από μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Ίσως χρειαστεί να περάσουμε και δύσκολες στιγμές. Αλλά γι' αυτό είμαστε εκεί, για να δουλέψουμε, να βάλουμε το καλό της ομάδας πάνω από όλους και να τα καταφέρουμε.
1: Θα κλείσουμε με το κομμάτι της εθνικής ομάδας που είπες και πριν, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία που την πανηγυρίσαμε όλοι το καλοκαίρι. Το μετάλλιο μετά από πάρα πολλά χρόνια και μια πολύ μεγάλη διάκριση που κατάφερες και εσύ και το τεχνικό σου επιτελείο μαζί με τους παίκτες σου να φέρετε στη χώρα μας. Από εδώ και πέρα όμως ανοίγει ένας νέος κύκλος για την εθνική ομάδα. Ποιες είναι οι δικές σου προσδοκίες και τι χρειάζεται? Γιατί πιστεύω ότι μιλάς με όλους τους παίκτες και είμαι σίγουρη και μέσα από τα δικά σου λεγόμενα αλλά και μέσα από τις συνεντεύξεις που είχαμε με διάφορους παίκτες. Θα δώσω ένα παράδειγμα του Ντόρσεϊ. Ότι λέει αυτό που μου έδωσε, με έκανε καλύτερο, ήταν ο κόουτς Φανούλης και το ότι μου έδωσε περισσότερες ευκαιρίες με την εθνική ομάδα και γι' αυτό είχα αυτή την αυτοποίθηση με τον Ολυμπιακό φέτος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα νέα παιδιά που θέλουν, που έχουν δίψα για διάκριση και άλλες διακρίσεις. Τι χρειάζεται όμως για να έρθουν οι διακρίσεις, Βασίλη?
0: Πιστεύω χρειάζεται να χτίσουμε πάνω στο μετάλλιο και όχι να παναπαυτούμε. Mm-hmm. η λογική των παραθύρων.

0: ένα τρομακτικά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο πρέπει να παρουσιάζει σε κάθε παράθυρο διαφορετική ομάδα. Πιστεύω η λογική των παραθύρων είναι η ίδια για όλες τις ομάδες, άρα δεν χωρούν δικαιολογίες, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ότι η δουλειά μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες μπορούμε σε κάθε παράθυρο, αν όχι όλους. Και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να είναι η ομάδα στο παγκόσμιο το επόμενο καλοκαίρι. Τα λόγια του Ντόρση σίγουρα με τιμάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όπως είπα και πριν, ότι ο Τάιλερ, άμα δεν είχε αυτό το work ethic, αυτό το κίνητρο και αυτή την αυτοπεποίθηση, εγώ δεν θα μπορούσα να το βοηθήσω παραπάνω. Σίγουρα όμως, όταν ένας παίκτης είναι έτσι, και εγώ θα δώσω και την ψυχή μου για να του μεταφέρω τις γνώσεις μου και να τον εμπνεύσω και να τον βοηθήσω να πάει ένα βήμα παραπάνω.
1: Όπως είπες, για να κλείσουμε και αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, υπάρχει δυσκολία με το πρόγραμμα των παραθύρων. Υπάρχουν οι διπλές και τριπλές υποχρεώσεις των παικτών. Υπάρχει κούραση και έχεις περάσει από αυτή τη θέση και ξέρεις ότι δύσκολα ένας παίκτης σε εισαγωγικά θα ρισκάρει την υγεία του να κάνει το επιπρόσθετο ταξίδι, γιατί και μια πτήση ακόμα σε επιβαρύνει.
0: Πολύ τραυματισμοί.
1: Και μετά να επαναπαίξει είναι οι τραυματισμοί. Οπότε πρέπει να υπάρχει κατανόηση σε αυτό το κομμάτι. Δυσκολεύει πολύ αυτή τη διαδικασία με τα παράθυρα, γιατί ουσιαστικά όλα κρίνονται μέσα στα παράθυρα, ενώ θα έπρεπε να κρίνονται στις τελικές φάσεις. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλή σχέση με όλους τους παίκτες. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι με όλους μιλάς στο τηλέφωνο, είμαι σίγουρη ότι με όλους υπάρχει αυτή η αμοιβαία υπομονή και κατανόηση. Σε μακροπρόθεσμα όμως, στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρω ότι θα είναι όλοι εκεί. Για σένα πρωτίστως, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που τους εμπνέει, και δευτερευόντως, διότι γνωρίζω και όλα τα παιδιά και στο τεχνικό σου επιτελείο, που είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ, ότι αυτή η ομάδα είναι ενωμένη. Και όταν πρέπει, θα είναι όλοι μαζί.
0: Είμαστε πολύ ενωμένοι, όπως το είπες. Και πιστεύω ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, ενωνόμαστε ακόμα παραπάνω. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που πλέον μετά από 2 χρόνια έχουμε χτίσει μια νοοτροπία νικητή. Σίγουρα πρέπει να καταλάβουν και τα άλλα παιδιά, όταν δεν έρχονται μερικοί παίχτες που είναι από τους λεγόμενους πρωτοκλασσάτους, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να έρθουν και να δώσουν το 100% και να αποδείξουν ότι αξίζουν αυτή τη θέση εκεί πέρα. Και όχι μόνο να παραπονιόμαστε ή να γκρινιάζουμε γιατί δεν είμαι εγώ και είναι άλλος. Πρέπει να το αποδεικνύουν αυτό και να κάνουν τη δικιά μου δουλειά πιο δύσκολη για ποιον θα διαλέξω. Από εκεί πέρα όμως είναι μια ομάδα που είναι ενωμένη. Και πρώτο στόχο είναι, όπως είπα και πριν, να είμαστε το επόμενο καλοκαίρι στο παγκόσμιο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μέσα από τις δυσκολίες ενώνεται και πραγματικά βγάζει το καλύτερο της αυτό.
1: Άρα του χρόνου στο παγκόσμιο, θέλεις Ευρωλίγκα, να παίζεις Ευρωλίγκα με τον Άρη. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια, Βασίλης Μανούλη. Πολλή δουλειά, αλλά από το λίγο, μάλλον από το πολύ που σε ξέρω, είμαι σίγουρη ότι θα πετύχεις όλους τους στόχους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα σε αφήσουμε
0: πολύ
1: να προπονήσεις την ομάδα της Νόβη τώρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή τύχη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Focus 103,6.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας παράλληλα ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Νωρίτερα σήμερα την παρέτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Νίκου Μουνδούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την εμπριστική επίθεση εναντίον της οικογένειας της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδερφάκι του. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Αισιόδοξη τροπή πήρε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βίλια Αττικής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Η άμεση και δυναμική κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής απέτρεψε ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας το μέτωπο προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 35 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις στο Κιλκής για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σε δηλώσεις του είπε ότι η Ρωσία εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να βοηθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά επί του παρόντος δεν αναμένεται να γίνουν νέες συνομιλίες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά 36 με 37 και στα δυτικά υπηρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό μεταβλητή 3-4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6, ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 και πάμε τώρα να μιλήσουμε, να πάρουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Στέλιο Δοστεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για το τι ακριβώς θα γίνει σήμερα με τον ερχομό του ποδοσφαιριστή Παντελή Χατζηδιάκου, αλλά και τις επόμενες κινήσεις. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Χατζηδιάκος, 7 η ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται αυτή η τετράδα ποδοσφαιριστών που είναι η πρώτη μπαταριά που λέμε μεταγραφών του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι εν πτήση ο Παντελής Χατζηδιάκος από την Κοπενχάγη. Θα φτάσει κοντά στις 7 η ώρα στη Θεσσαλονίκη και θα πάρει τον δρόμο που πήραν ο Μπαπτίστα Μαρία και ο Αλή Τάχα, δηλαδή ο Τάχα Άλλη, δηλαδή θα έρθει σήμερα στο αεροδρόμιο, θα περάσει αύριο οι ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει αύριο, θα παρουσιαστεί αύριο και θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα αύριο ο Παντελής Χατζηδιάκος. Γιατί ο ΠΑΟΚ αύριο στις 12 το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει δικαίωμα, πρέπει να καταθέσει την λίστα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Θα μάθουμε εκεί κοντά στις 10.30 αν θα παίξει με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ή με την Δυνάμο Κιέβου. Το μάτι θα ξεκινήσει στις 8.30 το συγκεκριμένο, στο Κλουζ θα γίνει το παιχνίδι, οπότε αν δεν έχει παράταση εκεί κοντά στις 8.30 μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ θα μάθει που θα πάει να παίξει την επόμενη Πέμπτη, 9 εβδομάδα ακριβώς από τώρα, αν θα πάει να παίξει στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, εκεί που αγωνίζεται, επειδή η Ουκρανία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, εκεί που αγωνίζεται πλέον η Δυνάμο, ή σε μια πόλη γειτονική του Κλουζ, γιατί υπάρχει επίσημη ενημέρωση ότι δεν θα παίξει η Κλουζ στο γήπεδό της, είτε αν περάσει και παίξει με τον ΠΑΟΚ, είτε αν αποκλειστεί και παίξει στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει, αν περάσει η Ουνιβερσιτατέα, θα παίξει στην πόλη Σφίντου Γιώργη.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι 250 χιλιόμετρα μακριά από το Κλουζ. Σφίντου Γιώργη στα ρουμανικά σημαίνει Άγιος Γιώργιος.
0: Ναι, οπότε αυτό το γήπεδο της Σέτσι.
1: Είναι το γήπεδο της Σέψη, ναι, το γήπεδο της Σέψη.
0: Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί εγώ δεν το περίμενα. Γίνεται τέλος πάντων, η Σέψη είναι μια ομάδα που έχει ένα ωραίο γηπεδάκι. Εκεί θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι. Εάν περάσει,
1: οπότε Νίκο, όπως είπες, ο ΠΑΟΚ είτε περάσει η Δυνάμο είτε περάσει η Κλουζ, θα παίξει ουδέτερο ουσιαστικά.
0: Σε ουδέτερο, ναι. Σωστά.
1: Καλό αυτό. Βέβαια θα είναι καλύτερο για τα εισιτήρια, γιατί είναι πολύ μικρό το γήπεδο της Σέψη. Είναι 8.500 μόνο, οπότε το 5% των εισιτηρίων, περίπου 400-450 εισιτήρια θα πάρει ΠΑΟΚ, ενώ στο Λούμπλιν είναι πιο μεγάλο το γήπεδο.
0: Ναι. Γι' αυτό μάλλον το κάνουν, για να είναι πιο κλουβί. Απλώς τώρα να πω το εξής, το μάτς είναι 9 ώρα Ελλάδας την 5η, 23 Ιουλίου. 9 η ώρα Ελλάδας.
1: Ναι, αν περάσει
0: αν περάσει
1: η Κλουζ.
0: Ναι.
1: Αν περάσει την Δυνάμο θα δούμε. Οπότε ο ΠΑΟΚ σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό του, πέραν της άφηξης του Χατζηδιάκου, θα μάθει και τον αντίπαλό του να ξεκινήσει για τα καλά και το σκάουτινγκ στον αντίπαλο. Να δούμε ποιος θα περάσει, γιατί Νίκο πλέον ουσιαστικά μόλις μία εβδομάδα έμεινε πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Από τις 17 Μαΐου που τελείωσε η σεζόν, είμαστε σήμερα 16 Ιουλίου, ακριβώς σχεδόν δύο μήνες από τότε που τελείωσε η σεζόν πέρσι εφιαλτικά και μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο μάτς της νέας σεζόν. Σήμερα άφηξε η Παντελή Χατζηδιάκου, παραλαμβάνω, και φυσικά το βράδυ στις 9 θα μάθουμε και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ όπως και των υπολείπων ομάδων στην εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα για το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ναι. Στέλιο, να αλλάξουμε λίγο στρατόπεδα. Πάμε στο μπάσκετ όπου ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό μάλλον, ότι τη Δευτέρα 6 ώρα θα παρουσιαστεί ο Οσμάν. Αναμένεται πολλής κόσμος στο παλατάκι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού ΠΑΟΚ και γενικότερα μια μεταγραφή στην Ευρώπη που τάραξε τα ήρεμα νερά, έτσι.
1: Αυτό τώρα, κοίτα Νίκο, για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν πολύ ασχολούνται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και με την EuroLeague, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, αν όχι το καλύτερο τριάρι, πήρε σίγουρα μέσα στους 2-3 καλύτερους παίκτες στη συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή θα έρθει στην Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί. Εκτιμώ, ναι, Νίκο, την Κυριακή θα έχει πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο. για τον Τζέντι Όσμαν. Και τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΚΑΕΠΑΟΚ με διευκρινήσεις και για την εκδήλωση που θα γίνει στο Παλατάκι για τον Τζέντι Όσμαν και για την άφηξη στο αεροδρόμιο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι το όνομα Τζέντι Όσμαν είναι μια μεταγραφή που έχει ταράξει πάρα πολύ τα ύδατα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ, αν όχι δεν είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, σίγουρα είναι μέσα στους 2-3 καλύτερους παίκτες σε αυτή τη θέση και έρχεται να παίξει στον ΠΑΟΚ, ένας παίκτης ο οποίος εύκολα μπορεί να κάνει διαφορά, όχι μόνο στην Basket League, αλλά και στο EuroCup που θα παίξει φέτος ο ΠΑΟΚ, αν και ακόμα υπάρχει πάρα πολύς δρόμος για να ξεκινήσει η σεζόν στο μπάσκετ. Βλέπουμε ότι είναι στα πολύ high η μεταγραφολογία και στο μπάσκετ όπως και στο ποδόσφαιρο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει τον Τζέντι Όσμαν και να μην έχει αποκλείσει, να μην αποκλείουν οι άνθρωποι της ομάδας μία ακόμα κίνηση.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ναι, μία ακόμα κίνηση, ίσως και αναλόγου βεληνικούς με τον Τζέντι Όσμαν.
0: Μήπως και δύο κινήσεις. Γιατί ακούγεται ότι μπορεί να αποφασίσουν να πάρουν ή ψηλό ή παίχτη που πιθανολογούν κάποιοι ότι μπορεί να είναι ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, αν τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός, ή ένας ψηλός που θέλει να πάρει ο προπονητής, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί 100%. Αυτό βέβαια θα το δούμε εντός των επόμενων ημερών. Απλώς μένουμε σε αυτή την παρουσίαση που είναι πολύ μεγάλο παίχτη, χωρίς αμφισβήτηση.
1: Νομίζω, Νίκο, θα γίνει viral η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν.
0: Ναι, θα γίνει πάταγος. Άσε που τώρα και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο.
1: Θα έχει πολύ λαό. Δεν το συζητάμε. Είναι τεράστια μεταγραφή αυτή του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι ακόμα και οι στοιχηματικές εταιρείες από εκεί που είχαν τον ΠΑΟΚ τρίτο, τέταρτο φαβορί για το EuroCup, τον πήγαν πρώτο και με μεγάλη διαφορά από τον Άρη που είναι δεύτερος.
0: Ναι. Σωστά. Τα βλέπουμε αυτά, τα παρακολουθούμε καθημερινά. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 3,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, τον Θέμη τον Καπουσούζη, γιατί θα κάνουμε μια αναδρομή και αυτών των 15-20 ημερών που ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και θα πάμε στην διαδικασία του να δούμε τι έμψυχο υλικό έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα και τι θέλει να πάρει. Θέμης Καπουσούζης, πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, τώρα πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και τους ακροατές σου.
0: Τι γίνεται, όλα καλά έτσι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, να πούμε ότι έχει καταλήξει σε κάποια πράγματα. Αύριο περιμένει να έρθει ο Χατζηδιά, έρχεται ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ελουστόντο στην άμυνα, κεντρικό αμυντικό. Ανανέωσε τον Τάισον, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα για άλλη μια χρονιά, ο Τάισον. Πήρε τον Σάντα Μαρία ή Σάντα Μάρια, όπως θέλει να το λέμε, στο κέντρο, στα χαφ, Γάλλος που έπαιζε στην Οσασούνα στην Ισπανία. Πήρε τον Τάχα Άλλη, το Σουηδό, εξτρέμ, διεθνή παίχτη, μουντιαλικό, γρήγορο, ταχύτατο. Ο οποίος αγωνιζόταν στην Μάλμε, στη Σουηδία. Πήρε το Χατζηδιάκο, ο οποίος αγωνιζόταν στην Κομπεχάγη, τα βρήκε με την Κομπεχάγη, έρχεται 7 η ώρα Πέμπτη για να υπογράψει. Παίρνει έναν ακόμη χαφ Ισπανό, όπως λένε οι πληροφορίες, μέχρι το Σαββατοκύριακο. Όχι τον παίχτη για τον Μπάμπλο, για τον οποίο γράψαν οι εφημερίδες και τα site κλπ. Και περιμένει την περίπτωση Γιαννούλη για να κλείσει και αυτή, γιατί έχει προσυμφωνήσει και με τον Γιαννούλη και με την Augsburg, όμως προφορικά, όχι χαρτιά, και αν δεν υπογράψει, ας πούμε, δεν υπάρχει μεταγραφή. Και επίσης να πω ότι το κερασάκι στην τούρτα θα είναι ο Σεντερφόρ. Να πω και τις δικές μου πληροφορίες για το Σεντερφόρ πριν σου δώσω τον λόγο, για να μου κάνεις έτσι ένα σχόλιο γενικό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι με την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται τέτοια εποχή για να κάνει 1,5 μήνα διακοπές στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής, με την άφιξη λοιπόν του Ιβάν Σαββίδη θα προχωρήσουν διαδικασίες απόκτησης ενός μεγάλου σεντερφόρ, όπως θέλουν να πάρουν στον ΠΑΟΚ, μιας μεταγραφής η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω προσωπικά εγώ, θα στοιχήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή η μεταγραφή του σεντερφόρ. Άρα μιλάμε για πρωτοκλασάτο παίχτη. Έτσι επιδιώκουν, και ο Μάτος είναι αυτός ο οποίος προχωράει τις διαδικασίες για να έρθει ο παίχτης αυτός. Και πιθανολογώ, Θέμη, ότι μπορεί να είναι και από Βραζιλία. Αφού τα είπα όλα εγώ, τώρα κάνε μου ένα σχόλιο εσύ πώς θα ακούσω όλα αυτά.
1: Παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ και τον καινούριο προπονητή από την πρώτη μέρα που ήρθε, και τις κινήσεις του και στα φιλικά και στις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Δήλωσε και το παιδί αυτό το νέο ότι στον ΠΑΟΚ χρειαζόμαστε παίκτες. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ πλαισιώνεται από παίκτες.
0: Ναι.
1: Ήδη όπως ανέφερες πήραμε αρκετούς και έχει απομείνει συγκεκριμένα για τον Γιαννούλη, για τον Χατζηδιάκο που τους ξέρουμε και είναι και Έλληνες και καλοί παίκτες και θα προσφέρουν πολλά στον ΠΑΟΚ.
0: Και διεθνείς.
1: Και τον τελευταίο, και διεθνείς. Και το τελευταίο που άκουσα είναι το κερασάκι στην τούρτα, να πάρουμε ένα σέντερφορ πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Αν θα έρθει το σέντερφορ το καλό που λέμε, είτε ας είναι και από τη Βραζιλία. Για μένα ακόμα καλύτερα να έρθει από τη Βραζιλία παρά ένας Ευρωπαίος παίκτης. Θα δώσει, επειδή ταιριάζει η φιλοσοφία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ με τον κόσμο το δικό τους, θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ ακόμα πιο πολλά. Και σιγά σιγά το ρόστερ κλείνει, εκτός διάβασα και στα φιλικά που έβαλε τα νέα τα παιδιά τα δικά μας, και ενδεκάδα τα έβαλε και καλά έκανε. Θέλω να επισημάνω ότι και αυτά τα παιδιά φέτος τους δίνεται ευκαιρία, και όπως είπε, όλοι οι παίκτες ξεκινάνε από το μηδέν, να ξεκινήσουν και αυτά από το μηδέν και να δείξουν την πραγματική τους αξία. Γιατί αξίζουν πολλά παιδιά μέσα από τον ΠΑΟ, αρκεί να τα δώσουν τις ευκαιρίες.
0: Τώρα δεν ξέρω, με ακούς εσύ?
1: Ναι, τώρα σε ακούω Νίκο.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και κάποιοι πιτσιρικάδες τους οποίους έχει στην ομάδα, όπως είναι ο Μπαταούλας, ο Μπέρδος, ο Κωσίδης, ο Ντούγκα, που τους πήρε μαζί του προετοιμασία. Τον Μπάλτη τον δίνει μάλλον, από ό,τι φαίνεται, σε άλλη ομάδα, δανεικό για να παίξει. Πώς θα βλέπεις αυτούς τους πιτσιρικάδες, τι λέμε?
1: Για τον Παταούλα έχω ακούσει, έχει πολλά προσόντα και μπορεί να το παιδί με λίγο βοήθεια από τον προπονητή μπορεί να δώσει κι άλλα. Για τα άλλα τα παιδιά που ακόμα είναι νωρίς, καλά έκανε και τα πήρε προετοιμασία να εγκλιματιστούν στο κλίμα της πρώτης ομάδος και σιγά σιγά κάποιο παιδί το οποίο είναι να δώσει θα ξεδιπλώσει τις αρετές του. Δηλαδή γίνεται σε μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα. Θέλουν τα παιδιά αυτά βοήθεια. Ήτανε στη β' ομάδα, αλλά πρέπει να εγκληματιστούν και στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχω μια εμπειρία και εγώ όταν πήγα το πρώτο χρόνο και ήμουνα λίγο έτσι πιασμένος. Μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, με αγκαλιάσανε οι συμπαίκτες και απέδωσε αυτό που μπορούσε.
0: Δηλαδή στην αρχή ένας πιτσιρικάς είναι και λίγο σφιγμένος, λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, μην κάνει κάποιο λάθος, δεν έχει την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Θα πέσουν οι άλλοι επάνω του ότι αυτός έκανε το λάθος, ενώ ναι, ένα λάθος σε έναν έμπειρο παίκτη δεν φαίνεται, σε έναν νεαρό παίκτη φαίνεται.
0: Σωστά.
1: Και είναι λογικό να κάνει ένα παιδί νέο κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Πιστεύω εγώ το προπονητή, επειδή τον άκουσα, μου άρεσε η σκέψη του και το όλο σκεπτικό του. Ότι θα δώσει σε όλα τα παιδιά και όταν θα έρθει τα παιχνίδια να ξεκινήσουμε θα παίξουν οι καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ ένα κράμα μεγάλων έμπειρων παιχτών και σπουδαίων παιχτών και νεαρών ποδοσφαιριστών.
1: Έχει νεαρούς παίκτες ο ΠΑΟΚ με ταλέντο και με... Γιατί κάθε χρόνο να δούμε, Νίκο, παίρνουμε το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19. Γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
1: Γίνεται πολύ καλή δουλειά και το καλό έχει ο ΠΑΟΚ ότι συνεργάζεται με πολλές ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Και όπως ήρθε ο Κωνσταντέλιας από το Βόλο, Κουλιαράκης από τα Χανιά, μπορούν και έρχονται παιδιά τα οποία τα φιλοξενεί ο ΠΑΟΚ για 4-5 χρόνια, βολιάζονται με το DNA του ΠΑΟΚ και μετά είναι στο χέρι του προπονητού και της διοίκησης να έχει μια βούληση η διοίκηση, γιατί ο προπονητής άμα τον αφήσει θα πει όπως έγινε παράδειγμα να πω για τον Σάντος. Ναι, καλός προπονητής ένα παίκτη δεν έβγαλε. Ο Δόνης έβγαλε 7-8 Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο τα δεδομένα τα δικά μας, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ποιος ταιριάζει στη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Καλός προπονητής ο Σάντος. Ναι, καλός προπονητής έναν Έλληνα παίκτη από τον ΠΑΟΚ δεν έβγαλε.
0: Ποιος?
1: Ο καλός προπονητής είναι σχετικά.
0: Ναι. Αν δηλαδή το τελικό τραβάς γραμμή και δεν έχεις βγάλει ένα παίκτη, δεν μπορεί να θεωρηθείς ότι είσαι καλός προπονητής.
1: Δεν ρισκάρεις. Άρα θέλεις εκ του ασφαλούς. Ναι, άμα πάω κι εγώ στη Manchester United και παίξω με τον Άρη και με τον Λεβαδιακό, δεν θέλω να υποτιμήσω τον Άρη, είμαι μια ομάδα ελληνική, σίγουρα θα είμαι καλύτερος προπονητής. Θα πρέπει ο προπονητής, όπως πήγα και εγώ σεμινάριο έξω, είδα Liverpool Chelsea, ο προπονητής καλά κάνα για μένα και πήρα ένα νέο παιδί, να γεννάει και να μπορεί να γεννάει το μυαλό του, εννοώ, Νίκο, μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ φτερά.
0: Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με καινούριο προπονητή αλλάζει και νοοτροπία, αλλάζει και ψυχολογία, αλλάζει και ψυχοσύνθεση, δίνει και τη δυνατότητα σε κάποιους παίκτες. Τον Καμαρά το βλέπω, ας πούμε, ότι είναι ανεβασμένος σε σχέση με πέρσι που ήταν νεκρός.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ το βλέπω, άλλαξε όλη η ψυχολογία του και το παιδί πέρσι ήταν λίγο παρακονισμένο. Φέτος βλέπω να είναι η καλύτερη μεταγραφή.
0: Ο Καμαρά. Και επίσης τώρα δεν ξέρω με τις μεταγραφές αυτές που γίνανε, γιατί την Παρασκευή θα κάνουν τη δήλωση, την Πέμπτη υπάρχει η κλήρωση του πρωταθλήματος και λοιπά όλα τα σχετικά, και θα μάθει και ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στην Ευρώπη, αν θα είναι η Δυνάμο ή η Κλουζ, ποια από τις δύο θα είναι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι ομάδες που είναι στην... είναι βατές για τον ΠΑΟΚ, εννοείται αυτό. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη. Έτσι, με καινούριους 3-4 καινούριους παίκτες, δεν ξέρω πώς μπορεί να τους μπολιάσει και αν είναι και εύκολο, σε ρωτά σαν προπονητή, μέσα σε 3 μέρες. Θα μου πεις, αυτοί γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, δεν είναι χθεσινοί, είναι παίκτες ενδεκαδάτη, κατευθείαν, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ο έμπειρος ο παίκτης που θα έρθει, όπως είναι ο Γιαννούλης ή και το Σέντερμπακ, ο δικός μας ο Χατζηδιάκος, δεν χρειάζονται στον ΠΑΟΚ προσαρμογή. Ήδη είναι. Τα παιδιά παίρνουν σε πρωταθλήματα δυνατά και μπορούν να μπουν στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι. Και Το Σουηδό που πήραμε, τον εξτρέμ που είδα, τις φάσεις που δείξανε σταλτικά, δείχνει ότι είναι ένας καλός παίκτης.
0: Ο Σουηδός.
1: Ο Σουηδός, ναι.
0: Ο εξτρέμ που έπαιξε Μουντιάλ, ο Τάχα Άλλη.
1: Αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα το δούμε όμως μέσα στο γήπεδο, έτσι. Εκεί δείχνουν όλοι τι γίνεται. Με βάση αυτά τα οποία έτσι παρακολουθούμε από τις άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι θα μπορέσει φέτος να κάνει κάτι καλύτερο από πέρσι, γιατί πέρσι δεν έκανε τίποτα?
1: Σωστά. Πέρσι για μένα ήταν η χειρότερη χρονιά του ΠΑΟΚ, γιατί χάσαμε τη δεύτερη θέση μέσα από τα χέρια μας. Φέτος, επειδή ξεκινάμε από το μηδέν και έχεις να κάνεις με τρεις ομάδες που είναι καλές της Αθήνας, πιστεύω με αυτές τις μεταγραφές που κάνανε και αυτές τις τρεις μεταγραφές που θα έρθουν μαζί και το Center for, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει όπως και οι άλλες ομάδες από το μηδέν και μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή οι κινήσεις που έκανε, ναι μεν ήταν λίγο αργές, αλλά ήταν θετικές. Και με την προσθήκη των παικτών που είπαμε, Γιαννούλη, Χατζηδιάκου και ένα Center for,
0: ναι,
1: ο προπονητής δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις άλλες ομάδες. Είναι δηλαδή στα χέρια του ΠΑΟΚ να δουλέψει ο προπονητής και να μπορεί να χτυπήσουμε τις ομάδες για να είμαστε διεκδικητές.
0: Ναι. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι είναι ο ΠΑΟΚ φέτος να μπορέσει να χτυπήσει ένα τίτλο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Θα είναι δύσκολο όπως κάθε χρόνο. Αλλά
1: σίγουρα,
0: στη συγκεκριμένη φάση, αν όλοι είναι καλά, αν τα πάρουμε με τη σειρά, για να μου πεις και τη γνώμη σου γι' αυτό, πάμε στους τερματοφύλακες. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Παβλένκα και τον Τζιφτσί. Είναι καλά, πιστεύω, έτσι?
1: Πολύ καλά. Πολύ έχει καλά. Δύο καλούς τερματοφύλακες.
0: Δεξιά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κένι, γιατί πουλάει το Σάντσες στην Γουαδαλαχάρα. Άρα μένει ο Κένι και πρώτη εναλλακτική είναι ο Λίρατζης, αλλά θα πάρει μάλλον μπακ. Φυσιολογικά. Άρα τον Γκένι τον έχεις για τα πρώτα παιχνίδια, τα δύο, τα ευρωπαϊκά.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Γκένι έχει μια πολύ καλή χρονιά στον ΠΑΟ. Έδειξε ότι είναι επαγγελματίας πλήρης.
0: Βεβαίως.
1: Για τον ΠΑΟ ήταν πολύ καλή μεταγραφή του Γκένι.
0: Πάμε αριστερά. Εκεί είναι ο Μπάμπα και ο Τέιλορ και έρχεται ο Γιαννούλης. Έρχεται, γιατί δεν ήρθε ακόμη. Λένε ότι θα έρθει. Ναι. Σήμερα όμως έχεις τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Στα στόπερ έχεις τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον Παντελή Χατζηδιάκο και τον Μπαταούλα. Αυτούς τέσσερις έχεις στα στόπερ. Και τώρα αυτά που συζητάμε, Θέμη, είναι για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, πώς είναι ο ΠΑΟΚ. Πας μετά,
1: δεν είναι άσχημα.
0: Μέχρι στιγμής δεν είσαι άσχημα. Με τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου έχεις τρία καλά στόπερ και τον τέταρτο, τον νεαρό, τον Μπαταούλα, ο οποίος τον περιμένεις να σου βγει. Άρα αριστερά με Μπάμπα και Τέιλορ είναι η ίδια ακριβώς διάδα που είχες πέρσι.
1: Πολύ σωστά. Έτσι
0: άρα
1: ακριβώς.
0: Μπάμπα. Και πάμε τώρα στα χαφ, όπου έχεις τον Ζαφίρη, έχεις τον Καμαρά, έχεις τον Μεϊτέ, έχεις και τον νεοαποκτηθέντα Σάντα Μάρια ή Σάντα Μαρία. Αυτούς τέσσερις έχεις αυτή. Ο Μεϊτέ δεν μπορεί να παίξει. Έχει πρόβλημα. Θα παίξει τον Αύγουστο. Άρα έχεις τρεις. Το Ζαφίρι, το Σάντα Μαρία και τον Καμαρά. Ο προπονητής δούλεψε με Ζαφίρι και Καμαρά στην προετοιμασία και θα αφήσει μάλλον το Σάντα Μαρία έξω για να το βάλει σαν αλλαγή κλπ. Στα χαφ πώς είσαι? Αν πάρεις και ένα χαφ ακόμη που λέμε μέχρι την Παρασκευή, αλλάζει το σκηνικό. Είναι όμως το στόχο αυτό. Τα χαφ πώς τα βλέπεις?
1: Ναι. Είμαστε καλά, αλλά άμα θα πάρουμε ένα παίκτη ακόμα θα είμαστε πλήρεις.
0: Πλήρεις.
1: Και να παίξουμε ακόμα πιο καλά.
0: Και να παίξουμε ΙΤΕ όπως έπαιξε πέρσι βασικά, και αυτό είναι βασικό. Όπως έπαιξε μέχρι τον Φεβρουάριο, γιατί μετά κλάταρε. Και πάμε στα εξτρέμ. Εκεί δεξιά έχεις Ζίβκοβιτς, Δεσπότοφ και Χατσίδη. Καλά είσαι.
1: Σωστά.
0: Αριστερά έχεις τον Τάχα Άλλη και τον Τάισον. Και πάμε.
1: Και εδώ καλά είσαι.
0: Πάμε στα δεκάρια όπου έχεις τον Κωνσταντέλια. Βασικά αριστερά έχεις και τον Μπέρδο, τον Πιτσιρικά. Το βάζω σαν τρίτο. Ναι. Τον Μπέρδο, όπως έβαλα το Χατσίδι δεξιά, βάζω και τον Μπέρδο αριστερά. Και στα δεκάρια έχεις τον Κωνσταντέλια, και τον Μπέλκα. Αυτούς τους δύο έχεις στα δεκάρια. Και πάμε στην επίθεση όπου έχεις τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Τον Τζάλο που τον είχες μένει 6 μήνες έξω, έκανε επέμβαση στο παιδί, γεια σας. Άρα εδώ θέλεις οπωσδήποτε σεντερφόρ. Μέχρι τώρα έτσι πως το βλέπεις το ρόστερ, ποιο είναι το συμπέρασμά σου?
1: Το ρόστερ είναι καλό. Θέλουμε τα δύο Ελληνόπουλα που είναι ο Χατζηδιάκος και το Γιαννούλης για να είναι η ομάδα δεμένη στην άμυνα. Ναι. Είμαστε πλήρεις. Ναι. Και στην επίθεση θέλουμε ένα σεντερφόρ οπωσδήποτε. Αν πάρουμε ένα σεντερφόρ καλό, όπως είχαμε το Γιακουμάκι το παιδί, εντάξει, έδωσε αυτά που μπορούσε, ήταν μαχητής και λίγο καλύτερος, μπορώ να πω. Ξεκινάμε με καλές προοπτικές, Νίκο. Με ένα καλό σεντερφόρ, ο προπονητής μπορεί να δουλέψει, να προφυλάξει κάποιους παίκτες, να κάνει ένα rotation και στο τέλος θα μείνει μια δεκάδα πολύ δυνατή. Ο προπονητής ξέρει ποιοι είναι η δεκάδα. Ο κάθε προπονητής ξέρει. Ναι, μεν πιστεύετε σε όλους τους παίκτες και τους δίνει ευκαιρίες και καλά την πιστεύετε όλους, αλλά ξέρει ότι σε ένα δύσκολο παιχνίδι ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, οι ενδεκαδάτοι που λέμε.
0: Ναι, αυτό είναι βασικό. Από την άλλη πλευρά βέβαια να πω ότι ο ΠΑΟΚ με βάση την σημερινή του κατάσταση είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν πάρει αυτό το center for που λες τον καλό, και είπα και εγώ στην αρχή ότι ο center for θα είναι ένας παίχτης που θα στοιχίζει πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια μεταγραφάρα, αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι. Και επειδή είναι ο Μάτος ο οποίος ξέρει τη Βραζιλία, γιατί ήταν τεχνικός διευθύντης, αθλητικός διευθύντης στη Βάσκο Νταγκάμα, σε όχι μικρή ομάδα, δεν ήταν στον Αχιλέα Τριανδρίας, ήταν στη Βάσκο Νταγκάμα λοιπόν. Άρα λοιπόν ξέρει πάνω κάτω τι γίνεται και σε όλη τη Βραζιλία, άρα μπορεί να βρει κάποιο παίχτη εκεί. Βιερίνια το ίδιο, Πορτογαλία κλπ. Δεν γνωρίζω, Θέμη, αν ο παίχτης θα είναι Βραζιλιάνος, Πορτογάλος, Άγγλος, Γάλλος, Γερμανός. Δεν το γνωρίζω, για μην κάνω τον έξυπνο. Γνωρίζω όμως ότι η φιλοσοφία του Σαββίδη είναι να δώσει ένα ποσό 3,5 εκατομμύρια, να δαπανίσει ένα ποσό 3,5 εκατομμύρια και πάνω για το center for. Νομίζω σαν νούμερο είναι καλό.
1: Πολύ καλό, Νίκο. Για την εποχή μας που ζούμε, δηλαδή ένα center for είτε έρθει από τη Λατινική Αμερική είτε Ευρωπαίος για ένα χρόνο, είναι αρκετά τα λεφτά. Επειδή ξέρω και την ελληνική αγορά, καμιά ελληνική ομάδα δεν δίνει για ένα παίκτη 3,5 εκατομμύρια.
0: Και ποιος δίνει για αριστερό μπακ 5,5 που θα δώσει ο ΠΑΟΚ, το Γιαννούλη?
1: Κανένα.
0: Δηλαδή 5,5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ, 4 εκατομμύρια η Άουξμπουργκ και 1,5 ο Γιαννούλης. 7 τον πούλησε εντωμεταξύ. Τον πούλησε 7 τότε. Και το δίνει 5,5 πίσω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είμαι αρνητικός για τον Γιαννούλη, αλλά αν μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, σαν προπονητή σε ρωτάω, έναν μπακ με 1 εκατομμύριο ευρώ όπως είναι ο Κένι μπορώ να βρω στην Ευρώπη?
1: Μπορείς να βρεις αν έχεις καλούς σκάουτερ και την ευρωπαϊκή αγορά την ελέγχουν όλη τη χρονιά, όχι τον τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ασχολούνται σοβαρά με συμβόλαια που λήγουνε, γιατί έτυχε με το μάνατζερ που έφερε τον Μάτος, είχα τα παιδιά του στην Ακαδημία, τον Ελενίδη.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε κάποια πράγματα, ότι είμαι συνέχεια πάνω στο αεροπλάνο. Δεν γίνεται τελευταία στιγμή να πάω να δω ένα παίκτη. Μπορεί να έχει καλή απόδοση, μπορεί να έχει κακή απόδοση. Άμα ξέρω τους παίκτες, ποια συμβόλαια λήγουνε, σε ποιες χώρες και όλη τη χρονιά ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, ήδη έχω τους παίκτες τσεκαρισμένους και λέω, αν δεν πάρω αυτό να θα πάρω εκείνον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή.
0: Ναι. Σωστά.
1: Εγώ πιστεύω με τα δύο τα παιδιά που ήρθαν τώρα, το Μάτος και το Βερίνια που αναβεθμίστηκε λίγο.
0: Ναι.
1: Και είναι και νέα παιδιά και δώσανε πολλά στον ΠΑΟΚ. Είμαστε πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, όταν ολοκληρωθεί και παίξουν και τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που θα έχει και καλύτερη άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε και πάλι.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη σήμερα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και περιμένει τα χρήματα, μάλλον από τη μεταγραφή του Ντιαντή, που παρά το γεγονός ότι είναι στην προετοιμασία της ομάδας του, της Αλντιρίγια, δεν έχουν εισστρέψει στα ταμεία του Άρη τα λεφτά που έπρεπε να εισστρέψουν. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Παντελίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν έχουν εισστρέψει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Ντιαντή ακόμα, έτσι.
1: Το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφές. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει αρχίσει να πιέζει και ο χρόνος. Όχι γιατί πλησιάζει η έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό υπάρχει μπροστά περίπου σχεδόν 1,5 μήνας μέχρι να παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του. Η αλήθεια όμως είναι ότι, με δεδομένο ότι η ομάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας φεύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, καταλαβαίνει κανείς ότι η ιδανική συνθήκη θα ήταν να έχει, σίγουρα όχι όλους, αλλά ένα μεγάλο μέρος από τους ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλει να προσθέσει στο ρόστερ, να γεμίσει το ρόστερ, να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και φυσικά να δοθεί δυνατότητα στον προπονητή να δουλέψει με όσο δυνατόν γίνεται περισσότερους ποδοσφαιριστές νέου, να τους μπολιάσει δηλαδή μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι έφυγε και η Τετάρτη και ακόμη ο Άρης δεν έχει φτάσει στη συμφωνία με παίκτες στις θέσεις που πονάει, δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα στόπερ, εκεί όπου υπάρχει μόνο ο Φαμπιάνο και είναι νεαροί, έτσι, ο Τιάμο, ο Κάμψης και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να στηριχθεί μια ολόκληρη χρονιά πάνω σε αυτούς. Δεν έχει προσθέσει ακόμα αριστερό μπακ, δεν υπάρχει κανένα στο ρόστερ. Αυτά τα κενά δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει ο Άρης, αν όχι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, να τα καλύψει, να φτάσει κάποιες συμφωνίες και να αρχίσει σιγά σιγά έτσι η ομάδα να δουλεύει σε μια πιο μεγαλύτερη συνθήκη κανονικότητας, να το πούμε κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν επαφές, υπάρχουν και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και στόχοι, αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμη να εγγράψει καινούριους παίκτες στο ρόστερ του. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ του. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ

0: κάνει ουσιαστικά 2,5 μεταγραφές, δηλαδή τον πιτσιρικά τον Διαλό, τον Ντέλε Μπασίρου που προσπαθούν να λύσουν ένα ζήτημα με τα χαρτιά του, με τη βίζα του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, και τον νεαρό του Σενεγαλότσι, τον Ντιάμ, ο οποίος είναι η μισή μεταγραφή, γιατί ούτως ή άλλως είχαν προπονήσει με την ομάδα, απλά τώρα υπέγραψε συμβόλαιο γιατί έγινε 18 χρονών. Θα δούμε, περιμένουμε. Είναι μέρες όπου αναμένονται κάποιες εξελίξεις και γίνεται προσπάθεια, δηλαδή μέχρι την Τρίτη που θα φύγει η ομάδα, να έχουν καλυφθεί κάποια από αυτά τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ της.
1: Είναι κάτι το οποίο όμως το ζητάει και ο προπονητής, γιατί όλους τους παίχτες τους θέλει στη διάθεσή του για την Ιταλία, φυσιολογικά, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, ναι. Τώρα να φύγει και να κάνει βασικό στάδιο της προετοιμασίας χωρίς αριστερό μπακ και ουσιαστικά με ένα στόπερ, δηλαδή το Φαμπιάνο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ζήτημα. Και μάλιστα θα δοθούν και δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια εκεί. Όχι ότι έχει σημασία το σκόρ ή το αποτέλεσμα, απλά αφού του είδους τα παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα στον προπονητή και δοκιμές να κάνει και να τεστάρει έτσι και την δυναμική της δικής ομάδας και τις δυνατότητες παικτών. Αν δεν έχει να βάλει στόπερ και παίξει με τους πιτσιρικάδες και να βάλει για αριστερό μπακ τον Γκέρκες, γιατί μόνο αυτός είναι στο ρόστερ αυτή τη στιγμή που μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, αλλά okay, είναι ένα παιδί το οποίο πέρσι δεν έπαιξε καθόλου και πρόπερσι έπαιξε 15 λεπτά, έτσι. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να βρεθεί σχεδόν άμεσα, μπορώ να πω, κάποια λύση. Και φυσικά προφανώς και ο Γρηγορίου έτσι καίγεται για αυτές τις κινήσεις τουλάχιστον στην αμυντική του γραμμή, γιατί ο Άρης μπροστά έχει παίκτες, πίσω δεν έχει. Δηλαδή πρέπει να πάρει 5-6 παίκτες για πίσω. Βάλουμε δηλαδή 2 στόπερ, 2 αριστερά μπακ, ένα δεξί μπακ και ενδεχομένως και ένα τερματοφύλακα. Είναι 6 παίκτες αυτοί. Έτσι, ότι πότε θα μπουν όλοι μαζί στην ομάδα. Θα δούμε. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδείκνυονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Ήρθαν όμως και τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα τι γίνεται τώρα. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Η αλήθεια, κύριε, πονάει, αλλά εμείς θα σας τη λέμε, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας παράλληλα ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Νωρίτερα σήμερα την παρέτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών η Κουμουντούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή του οι γονείς του και το 6 μηνών αδερφάκι του. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4.30 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής μάλιστα είχαν λάβει και μήνυμα στα κινητά τους από το 112, το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Θετική εξέλιξη στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βίλια Αττικής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής απέτρεψε ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας το μέτωπο προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο μεταξύ, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα Βίλια, καθώς άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Κιλκής για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη καθώς και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος για αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν ετοιμάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει η πρώην υπουργός άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά επί του παρόντος δεν αναμένεται να γίνουν νέες συνομιλίες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33-35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 36-37, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
16: Αντισυστημικός.
17: Βαρδάρης.
16: Γαλανόλευκος.
18: Δημοκρατικός.
19: Ελληνικός.
20: Ζόρικος.
21: Ηφαίστειος.
22: Φιελώδης.
23: Ιδεοκινητικός.
24: Κουρσάρος.
25: Λατρευτός.
26: Μαχητικός.
27: Νικητής.
28: Ξεκάθαρος.
29: Όασης.
30: Παγκόσμιος.
31: Ρεαλιστής.
32: Σεισμός.
33: Τιτάνιος.
34: Υπεύθυνος.
35: Φιλαλήθης.
36: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
37: Φταγμένος.
38: Ωραία.
4: Φόκους στον κόσμο.
39: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
40: Καλημέρα από Ολλανδία.
41: Χάγη.
42: Καλημέρα.
43: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
44: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
45: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
46: Καλημέρα από το Ταχάο.
47: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
48: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
49: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
50: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
51: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
52: Καλημέρα από Νορβηγία.
53: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι στους 103 και 6 όλο το 24ωρο και είστε πάντοτε συντονισμένοι και ακούτε Focus FM, εκπομπές και δελτία ειδήσεων από όπου και ενημερώνεστε. Όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα του Focus, εκεί όπου θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που δεν θα διαβάσετε αλλού, και όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας βέβαια, οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού διαδικτυακά ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, είτε περισσότερα από ένα από αυτά, μπορείτε να γράψετε στην αναζήτησή του Focus FM 103,6, θα σας εμφανίσει την εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν, μάλλον όχι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού, την ακολουθείτε και έχετε ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές, αλλά υπάρχει και η εφαρμογή μας, την οποία κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα από όπου κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας. Και εκεί θα γράψετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες στην ψηφιακή πλατφόρμα. Θα κατεβάσετε και την εφαρμογή και μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο διαδικτυακά όπου και αν είσαι στον κόσμο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, οι πρώτες καλησπέρες στον κύριο Νίκο, στο Δημοσθένη, το φίλο μας που λέει ότι ζεσταίνεται, λέει 39 βαθμούς θερμοκρασία. Δημοσθένη μου, καλοκαίρι, τι να κάνουμε, έχει ζέστη. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε το μήνυμά του στο Viber, έτσι οι πρώτες καλησπέρες. Πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται γενικώς. Είπαμε βέβαια, λέμε και στα δελτία ειδήσεων διάφορα πράγματα. Τι είχαμε σήμερα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία ανακοίνωσε ότι ασκεί ποινική δίωξη εναντίον 22 κατηγορουμένων για το περιβόητο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το τεράστιο αυτό σκάνδαλο που ταλανίζει τη χώρα μας και θα μας ταλαιπωρεί αρκετά ακόμα. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο, 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ενετάκης και η Κατερίνα Παπακώστα. Για τους υπόλοιπους 7 γαλάζιους βουλευτές, ο Φάκελος πήγε στο αρχείο, είχε ζητηθεί να θυμίσουμε η άρση ασυλίας τους. Τώρα, ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε λόγο για 13 υπουργούς και βουλευτές που βρέθηκαν στο στόχαστρο από το κόμμα του. Οι 9, όπως είπε, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και για τους 4 τώρα που κατηγορούμενος που ανακοίνωσε άσκηση ποινικής δίωξης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Χαρακτήρισε έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν. Και μάλιστα είπε ότι κάποιοι μας αποκαλούσαν, λέει, και κυβέρνηση υποδίκων, λέει, θα ζητήσει κανείς τώρα συγγνώμη. Το Πασόκ από την πλευρά του, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Για το θέμα τοποθετήθηκε με ομιλία του, στις ομιλία του στη Βουλή και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα ακούσουμε αργότερα ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό για κάποιο άλλο θέμα εξαιρετικά σημαντικό που ήταν και το σημερινό νομοσχέδιο που συζητούταν στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα καταλάβετε τι θέλουμε να πούμε σε λίγο. Κάντε υπομονή. Πάντως για το θέμα αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι ήρθαν τα μαντάτα σας, λέει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας έτσι και την φράση αυτή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε αυτό το παρατσούκλι και εμπλέκεται με την υπόθεση, φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση.

Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις. Καθημερινά όλο και περισσότεροι φεύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκε η υπόψη Τσαπανίδου. Νωρίτερα σήμερα παραιτήθηκαν ο Κώστας Μπάρκας, η Καλλιόπη Βέτα. Βέβαια η Κουμουντούρου από την πλευρά της φωτογραφίζει και βάζει στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα για αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις αποχωρήσεις βουλευτών. Οι πληροφορίες όλες δείχνουν ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα αποφασίσει και για νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας τις επόμενες μέρες, το Σάββατο νομίζω είναι η συνεδρίαση, και υποψήφοι είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όλα δείχνουν ότι θα μείνει με 7 βουλευτές. Τώρα βέβαια έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, από έναν αριθμό και κάτω δεν συγκροτείται καν κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι?

Οριακά δηλαδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα από την πολιτική επικαιρότητα. Φωτιές τώρα είχαμε και σήμερα και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη πυρκαγιές. Βέβαια, δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Η μία ήταν στα Βίλια Αττικής, τέθηκε υπό έλεγχο και εκεί κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, κάποια στιγμή έγινε και διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή, τελικά αποκαταστάθηκε. Και με αέρια και με πήγια μέσα ελέγχθηκε η πυρκαγιά. Άλλη μία έτσι μεγάλη πυρκαγιά ήταν στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Περίπου στις 4.30 το απόγευμα ήταν αυτή η φωτιά. Επίσης και εκεί ισχυρά πυροσβεστικά μέσα εν αέρια και πήγια ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Μάλιστα εκεί οι κάτοικοι πήραν και μήνυμα στο 112, από το 112 να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Οι τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι υπάρχει ύφεση και σε αυτήν την πυρκαγιά. Τώρα βέβαια για αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος, υπάρχουν κατηγορίες, έτσι, ο πολύ υψηλός και ο υψηλός. Στον πολύ υψηλό κίνδυνο ανήκει η Αττική, η Κρήτη και περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτά λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από τον περιβόητο χάρτη που βγάζει κάθε μέρα ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν την κάθε μέρα. Σε υψηλό κίνδυνο, μια κατηγορία πιο κάτω δηλαδή, είναι η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς για αύριο.

φίλος μας ο Απόστολος μας γράφει εδώ ένα μήνυμα. Άκαρδος, λέει ο Τσίπρας, θα έπρεπε να ρίξει ένα σωσίβιο στο κόμμα που ίδρυσε. Μάλιστα. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ίδρυσε ο Τσίπρας. Υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Απλά έκανε μια έτσι. Ας πούμε κάποιες αλλαγές όταν είχε αναλάβει αυτός. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε.

μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Σε λίγο, όταν επανέλθουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα που θα πάμε στις 6.30 σε λίγη ώρα από τώρα, έχουμε να ακούσουμε και ένα σημαντικό απόσπασμα από την σημερινή διαδικασία στη Βουλή. Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και αφορά και το νομοσχέδιο το οποίο συζητιούταν σήμερα για την ψηφιακή μεταρρύθμιση τη λεγόμενη. Αυτή η ψηφιακή μεταρρύθμιση που ξέρετε σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι και τόσο ακίνδυνη για τους πολίτες. Και εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος την τεχνολογία την έχει δαιμονοποιήσει ποτέ και τη χρησιμοποιεί πάντα, αλλά το έχω πει πάρα πολλές φορές, στο βαθμό που η τεχνολογία είναι εργαλείο στα δικά μας χέρια και τη χειριζόμαστε εμείς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε εμείς υποχείρια της τεχνολογίας. Μέχρι εκεί. Υπάρχει δηλαδή κόκκινη γραμμή σε αυτό. Λοιπόν, οπότε πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν ή θα συμβούν στο επόμενο διάστημα γύρω από αυτή την περιβόητη ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία δεν είναι ελληνικό απλά φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό, έτσι, είναι οδηγία ευρωπαϊκή για διάφορα θέματα, με κάποιες εξαιρέσεις που εφαρμόζονται μόνο στη χώρα μας, βλέπε προσωπικό αριθμό και διάφορα. Λοιπόν, γενικώς αυτό το πράγμα από τη μια μεριά σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμο και βοηθάει, από την άλλη μεριά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και στερεί τις ελευθερίες στους πολίτες. Γιατί τα πάντα όλα θα είναι διαθέσιμα σε κάποιους οι οποίοι θα μπορούν να ελέγχουν ακόμα και το αν πάμε στο περίπτερο να αγοράσουμε τσίχλες. Κουνάει το κεφάλι του Γιαννόπουλου. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι, δυστυχώς. Και βέβαια να πω και κάτι, ότι σε πολλές περιπτώσεις και εμείς οι ίδιοι το αντιμετωπίζουμε νοχελικά αυτό. Ξέρετε πόσο κόσμο έχουν ακούσει να λέει, μόλις δεν με ενδιαφέρει το τι έχω να κρύψω, εντάξει, δεν με νοιάζει κιόλα, πάνε τα ελέγξουν όλα. Δεν είναι έτσι. Για σκεφτείτε λίγο βαθύτερα. Δηλαδή, γιατί πρέπει, να πω έτσι ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει όταν πάει κάποιος σε ένα γιατρό για χύψη λόγους, για να βρει την υγεία του, για να θεραπευτεί, για οτιδήποτε, πρέπει να ξέρει ο γιατρός αν αυτός χρωστάει στην εφορία ή αν χρωστάει στις τράπεζες ή αν το μεσημέρι αγόρασε από το σούπερ μάρκετ 2 μπουκάλια ουίσκι, λέω εγώ τώρα. Γιατί πρέπει να το ξέρει ο γιατρός? Ή όταν πας σε ένα ασφαλιστή να ασφαλιστείς ή σε μια τράπεζα, γιατί πρέπει να ξέρει αν έχεις περάσει προηγουμένως από καρδιολόγο, ας πούμε, η τράπεζα? Αυτά όλα, ξέρετε, δεν είναι... Αν το σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, δηλαδή να έχουν πρόσβαση όλοι σε όλα τα στοιχεία, σε όλα τα δεδομένα, εκτός από αυτά που τους αφορούν και τα οποία θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να τους δίνουμε πρόσβαση όταν τους αφορούν, για συγκεκριμένα πράγματα που τους αφορούν. Έτσι, πας, ας πούμε, σε μια τράπεζα, πάρεις ένα δάνειο και σου λέει η τράπεζα, ναι, φίλε, για να πάρεις δάνειο, μου να ξέρω τι βγάζεις. Μπορείς να το πληρώσεις το δάνειο, έχεις τα εισοδήματα. Μάλιστα, κύριε, ορίστε, εδώ είναι τα εισοδήματά μου. Έτσι, πάρε να δεις τι βγάζω, τι κάνω για να ξέρω αν μπορούσα να πάρω το δάνειο. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Γιατί πρέπει να ξέρει και άλλα πράγματα που δεν τον αφορούν? Δηλαδή, γι' αυτό λέω πάντα αυτό που λένε πολλοί, ότι έλα μου, τι με νοιάζει, μας πάντα δουν όλα, δεν με νοιάζει, ας πούμε, κτλ. Είναι πολύ έτσι επιπόλαιο και πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δυστυχώς παίρνουν στο λαιμό τους και άλλους αυτοί. Όλα αυτά βέβαια συζητιώνται στη Βουλή και σε λίγο θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κουβελόπουλου, στη Βουλή, που αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα με αρκετά σημαντικές λεπτομέρειες και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Αυτό βέβαια αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, στα οποία θα πάμε σε 1-2 λεπτά από τώρα.

0: Ελισάβετ μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με αυτό που μας έγραψες. Αν μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής για να μπορέσω να σου δώσω κι εγώ μια απάντηση. Το λέω για ένα μήνυμα που μας έστειλε εδώ η Ελισάβετ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Έτσι, γίνε λίγο σαφέστερη για να μπορέσω κι εγώ να καταλάβω τι εννοείς και να σου απαντήσω. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, είναι ώρα να κάνουμε μία διακοπή μικρή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484, για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είμαστε πίσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς σας, μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM και φυσικά στο απογευματινό μαγκαζίνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12×330 ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Ο σταθμός της αλήθειας.
13: Παρηγοριά στον άρρωστο.
14: Φως στο τούνελ.
15: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
16: Λιοντάρι, λιοντάρι.
17: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
18: Γροθιά στο κατεστημένο.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
20: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
21: Η αντικειμενική ενημέρωση.
22: Το Α και το Ω.
23: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
24: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
25: Μαχητές από τους ολίγους.
26: Αξιόπιστη ενημέρωση.
27: Φάρος της αλήθειας.
28: Παρηγοριά, ελπίδα.
29: Ευτυχώς που υπάρχει.
30: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στον αριθμό μας στο 6907-483-484, για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Για τη φίλη μας την Ελισάβετ, για αυτό που ρωτάει. Είναι Ελισάβετ που αν παρακολουθείς την επικαιρότητα, νομίζω έχεις την απάντηση. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο, επειδή μιλήσαμε, σχολιάσαμε νωρίτερα για αυτό που συζητιέται σήμερα στη Βουλή, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, για την περιφόητη ψηφιακή μεταρρύθμιση, ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως θέλετε πέστε του, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα ψηφιακά καλούδια εντός εισαγωγικών που μας σερβίρονται, και τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την ατομική μας ελευθερία, να το πω έτσι. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σήμερα σχετικά στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεχωρίσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο, Αλέξανδρε. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ ότι είναι και εύστοχο. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι, το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης, και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά? Πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα, σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε δυναμία πληρωμής, που σημαίνει θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως είδαν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος τύπου θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρχος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει, και ρωτάω την κυβέρνησή σας, ένα blackout όπως έγινε στην Ισπανία, και εκείνος ο κακομύρης, ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας, έλεγε δεν μπορούσε να κουράσει ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσε να πληρώσει πλαστικό χρήμα. Πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε. Μετρητά και μόνο μετρητά, και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα. Και θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι αντιδημοκρατικοί κίνδυνοι. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Snowden. Κίνδυνος πρώτος. Αν κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε οπουδήποτε, από τις δραστηριότητες στο δίκτυο που κάνουμε, τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει σε κάποιον και εκεί που θέλει, οι αγορές, οι συνδέσεις μας, οι φίλοι μας, οι απόψεις μας, η αποδοκιμασία, η επιδικαιωμασία, η ιδεολογική μας, αν αυτό δεν αρέσει σε αυτόν που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα, τον παντόπτη που λέω εγώ στο ψηφιακό κράτος, θα μπορεί πλέον να σου κόβει το εισιτήριο στο αεροπλάνο, να σου λέει δεν ταξιδεύεις, θα μπορεί να σου λέει δεν μπαίνεις στο λεωφορείο. Εδώ ήταν ο Τουρνάς προχθές που έλεγε ότι αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό θα πάρετε μισθό. Ποιος είσαι ρε Τουρνά που επειδή δεν θα πάρω προσωπικό αριθμό εγώ θα μου κόψει το μισθό? Ποιος είσαι εσύ επιτέλους? Ποιος? Και δεν ξέρω καν αν είναι εκλεγμένος κιόλας. Διορισμένος. Θα σου λέει ο άλλος, δεν είσαι ο καλό παιδί, δεν θα μπει στο λεωφορείο και στο ταξί. Δεν θα πάρεις διαβατήριο. Μπορεί πλέον να μην είσαι και επιλέξιμος για τη δουλειά, γιατί η εταιρεία έχει αγοράσει τα δεδομένα και βλέπει ότι εσύ είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Είσαι απέναντι στον εργοδότη. Θα σου λέει άλλος, δεν μου αρέσει η άποψή σου. Μπορεί στο δημόσιο να μην σε προσλαμβάνει άλλος, δεν είσαι δικό μας παιδί και φαίνεται από αυτά που γράφεις. Κίνδυνος δεύτερος. Τα αρχεία δραστηριότητας, αυτά που η κυβέρνηση ονομάζει με τα δεδομένα, δημιουργούνται και μοιράζονται, φίλες και φίλοι. Συλλέγονται, υποκλέπτονται από εταιρείες και κυβερνήσεις. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας. Πάμε στο ψηφιακό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τη ΦΥΤ προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων. Δηλαδή θα ξέρουν ό,τι αγόρασα από το περίπτερο μέχρι το ό,τι έδωσα για να πάρω τσιγάρα. Αυτό είναι φυλακή. Αυτό είναι φάρματο ζώων και ζώα δεν είναι οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, το ζώο είναι ζώο. Σε λίγο θα μας τσιπάρετε κιόλας για το καλό μας. Το μέλλον που ετοιμάζεται είναι μια μεγάλη φάρματο ζώων στην οποία αντιτίθεται η ελληνική λύση στα ναρά. Διότι ο άνθρωπος έχει ιδιοπροσωπία. Έχει προσωπικότητα. Έχει πνεύμα και ψυχή. Δεν είναι νούμερο, δεν είναι αριθμός. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Όλοι καταπίνουν αμάσιτο το ψηφιακό χρήμα, την προσωπική κάρτα. Γιατί? Διότι είναι συστημική. Θέλουν κάμερες υποχρεωτικές σε όλα τα αυτοκίνητα με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Καινούριο δεδομένο. Θα κοιτάει και μέσα η κάμερα και έξω. Τα νέα αυτοκίνητα έτσι θα λειτουργούν. Θέλουν chat control. Θέλουν ψηφιακό ευρώ σε τελική φάση. Ψηφιακή ταυτότητα, βιομετρική επανάληψη ηλικίας, αναγνώριση προσώπου σε δημοσίους χώρους, κάμερα στο αυτοκίνητό μας, κάμερα στο πρόσωπό μας, ψηφιακή φαρμαζόν. Επαναλαμβάνω και προκαταλαμβάνω και προειδοποιώ, έρχονται δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα. Έρχονται δύσκολες μέρες για όλους τους ανθρώπους. Μην το επιτρέψει η ελληνική βουλή τουλάχιστον αυτό να εφαρμοστεί. Οδηγούμαστε σε έναν ευρωχιτλερισμό. Αποφασίζει η Ούρσουλα, την οποία ψήφισε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με την ανοχή του Τσίπρα και της παρέας του, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και εκτελούν όλοι οι υπόλοιποι. Η δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε κουκλοθέατρο. Κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν τεχνολογική και άλλη δυνατότητα να χειραγωγούν πολίτες ψηφοφόρους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά. Και γιατί δεν θέλουμε ένα προσωπικό αριθμό? Υπάρχουν άπειρα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ανωνυμία. Μόνιμη καταγραφή κάθε πτυχής της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε, όπου κινούμαστε, όπου πορευόμαστε, ό,τι λέμε καταγράφεται. Από αγορές, μετακινήσεις, ιατρικές πράξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Και το χειρότερο απ' όλα, όλο αυτό δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Υπάρχει ΕΣΑΗ. Η ακραία εξάρτηση από το κράτος, ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τον κύριο Βιλιάρδο. Εννοούμε τον Bill Gates και όλα αυτά τα παιδάκια που εφαρμόζουν απάνθρωπα αντιδημοκρατικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε πολίτης που διαχειρίζει τα δεδομένα αυτά μαζί με το κράτος μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου παγώσουν μετακινήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Θέλετε παράδειγμα? Στον Καναδά, όταν γινόταν η αντιδράση των φορτηγατζίδων και πήγαιναν προς τα κάτω στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά, με ένα κουμπί ο Τριντό τους έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούσαν να βάλουν ούτε βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Με συνέπεια να επιστρέψουν. Έτσι θέλετε τη δημοκρατία? Με τα κουμπιά να απαγορεύετε διαδηλώσεις, να απαγορεύετε διαμαρτυρίες, να φημώνετε πολίτες? Δεν θα το επιτρέψουμε. Και εδώ να πω κάτι. Έχουμε αφημί, έχουμε άμκα, έχουμε ταυτότητα, έχουμε IBAN. Και θέλετε να μας πείσετε ότι είναι καλύτερο να βάλουμε τα πάντα σε ένα αριθμό, σε ένα χρηματοκιβώτιο, αντί για 4 κλειδιά και 4 κωδικούς να έχουμε έναν μόνο? Γελάνε όλοι οι hackers του ντουνιά. Θα γίνει το πανηγύρι του hacker. Θα χάνονται λεφτά, θα χάνονται δεδομένα, θα μπαίνει και θα υποκλέπει ο καθένας από την τράπεζα ό,τι θέλει. Και μια αντίφαση. Γιατί τέτοια αγωνία να τα εφαρμόσετε μόνο στην Ελλάδα στους Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν ταυτότητες, τους υποχρεώνονται να έχουν προσωπικό αριθμό. Ρωτώ, οι λαθρομετανάστες θα έχουν προσωπικό αριθμό? Ρωτώ, γιατί τον Έλληνα τον εμβολιάσατε με το ζόρι. Οι λαθρομετανάστες δεν εμβολιάστηκαν. Αυτά να τα κάνετε στα 2 εκατομμύρια λαθρομεταναστών, με τα 10 επίθετα, τα 20 ονόματα που δεν μπορείτε να τους βρείτε. Όχι τους Έλληνες, κύριε Πλεύρη, και η παρέα σου το δίθε δεξιών.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Νομίζω ξεκάθαρα και σαφίως ακούσαμε, έτσι στο απόσπασμα αυτό από τη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, και δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάτι. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσαν να ακούσουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποια άλλα πράγματα από την επικαιρότητα. Έτσι, καταρχήν έχουμε μία ακόμη φωτιά εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας, στο Κιλκής. Στις 5:30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για αυτήν την φωτιά. Έχουν σπεύσει 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και οι υδροφόρες εκεί του Δήμου. Προς το παρόν δεν έχουμε ένα αέρια μέσα εκεί. Και μάλιστα υπήρξε και ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Και ήδη έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς τους Ευζώνους. Θα ανοίξει σε λίγο και το άλλο ρεύμα, όπως λένε οι πληροφορίες, για όσους τυχόν μας ακούτε από αυτοκίνητα και κινήστε σε εκείνη την περιοχή.

Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα είχαμε τοποθέτηση σήμερα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ή Ρωσίας και Ουκρανίας αν θέλετε. Ο Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχει άμεσα προοπτική για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία. Είπε ότι η Ρωσία από την πλευρά της παραμένει ανοιχτή σε αυτή την ιδέα των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Χαρακτηριστικά η δήλωσή του ήταν η εξής, ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την εντιμότητα, λέει, των Τούρκων φίλων μας. Είπε για την Τουρκία ότι μεσολαβεί για να βάλει τις δύο πλευρές στο τραπέζι, δηλαδή των συνομιλιών, για να συνεχίσουν να διευκολύνουν την κίνηση προς την ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία. Είμαστε ευγνώμονες, είπε ο Πεσκόφ, προς την τουρκική πλευρά γι' αυτό. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης ειρηνευτικής διαδικασίας. Δεν βλέπουμε καμία τέτοια ένδειξη. Παρ' όλα αυτά, η ρωσική πλευρά παραμένει σαφώς ανοιχτή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Το άλλο μέτωπο τώρα, στη Μέση Ανατολή, έχουμε επέκταση των χτυπημάτων που εξετάζει, όπως λένε οι πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα σήμερα υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που αναφέρει αυτό το ενδεχόμενο, ότι θα ενταθούν τα χτυπήματα των Αμερικανών προς το Ιράν. Και υπήρχε και μία δήλωση πρώην Υπουργού Άμυνας των κυβερνήσεων του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν, ότι χρειάζεται και οικονομικός στραγγαλισμός, είπε χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε ότι οι ΗΠΑ για πέμπτη συνεχόμενη μέρα επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές, παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις, βάσεις πυράβλων και ναυτικό αποκλεισμό, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος από την πλευρά του επιμένει ότι οι Ιρανοί επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, το επανέλαβε αυτό σε δηλώσεις του. Δεν τους αρέσουν, λέει χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αυτά που κάνουμε, δεν τους αρέσουν και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε, λέει, αν θα τα βρούμε ή απλώς αν θα το τελειώσουμε. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ιράν πάντως οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες μέρες από τις αμερικανικές επιθέσεις.

Λοιπόν, χθες, τώρα έτσι στο κλείσιμο να το πούμε και αυτό, χθες βλέποντας τον αγώνα της, του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, με την Αργεντινή να παίρνει τελικά την πρόκριση στο τελικό, κουνάει το κεφάλι του Αλέξανδρος. Γιατί ρε Αλέξανδρος, σας άρεσε? Και εμένα. Λοιπόν, η Αργεντινή λοιπόν του Λιονέλ Μέση για άλλη μια φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με την Ισπανία την Κυριακή, θα δούμε ωραίο τελικό. Αλλά ήταν κι άλλη μια περίπτωση εκεί που παρακολουθούσαμε χθες, ότι ξέρετε από το 1982-83, πότε ήταν, το 1982 νομίζω, ναι, που είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής για τα νησιά Φόκλαντ, τα οποία είναι το σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, και σηκώθηκε και πανό χθες μέσα στο γήπεδο ότι τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή και τα λοιπά. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους Άγγλους σήμερα που είπαν ότι πρέπει να επιληφθεί η FIFA να ξεκινήσει έρευνα για να δει για όσους εμπλέκονται, για αυτούς που σηκώσαν το πανό, ότι οι Μαλβίνες, όπως τα λένε οι Αργεντίνοι, τα νησιά Φόκλαντ, τα ονομάζουν Μαλβίνες οι Αργεντίνοι, ότι είναι της Αργεντινής και τα λοιπά. Να θυμίσουμε ότι αυτά τα νησιά, για όσους τυχόν δεν ξέρουν, βρίσκονται 600 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Αργεντινής στον νότιο Ατλαντικό ωκεανό, έτσι, και αυτή τη στιγμή ελέγχονται πλήρως από τους Άγγλους. Τώρα βέβαια ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέ Μιλέι, σε μια προσπάθεια έτσι να αλλάξει λίγο το κλίμα, είπε ότι εντάξει, αυτό ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και δεν πρέπει να εμπλέκεται με άλλου είδους υποθέσεις, και τόνισε χαρακτηριστικά, να μην μπερδεύουμε λέει τα πράγματα, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, όλα μπορούν να γίνουν μέσω της διπλωματίας και όχι μέσω πατριωτικών χειρονομιών, όπως είπε. Κάνουμε λέει τεράστιες προσπάθειες διπλωματικά και καταφέραμε να πείσουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να αναγκάσει την Αγγλία να έρθει να μιλήσει μαζί μας, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέ Μιλέι. Μάλιστα. Τα Φόκλαντ λοιπόν ήταν χθες ένα από τα θέματα έτσι που είχαν να λύσουν μεταξύ τους και οι οπαδοί των δύο ομάδων μάλλον. Αλλά είδε σηκώθηκε και το πανό το σχετικό που έβαλε φωτιά κυριολεκτικά στην κατάσταση εκεί. Με τους Αργεντίνους πάντα να πανηγυρίζουν βέβαια την πρόκρισή τους και τους Άγγλους να ετοιμάζονται να πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής για τη Μεγάλη Βρετανία.

Πάντως, έτσι, μια και επειδή μαγκαζίνο είμαστε, τα λέμε όλα, λέμε και τα αθλητικά μας, έτσι, για να θυμηθώ και την άλλη μου ιδιότητα, το αθλητικό συντάκτη. Ότι φέτος έτσι πολύ υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο δεν είδαμε, Αλέξανδρε, δεν είναι. Που να είναι το κεφάλι του Γιαννόπουλου. Δεν είδαμε, δεν είναι, εντάξει. Πάντως στο τελικό φτάσαν δύο εξαιρετικά καλές ομάδες, και η Αργεντινή και η Ισπανία. Νομίζω ότι θα δούμε έναν καλό τελικό, έναν ωραίο τελικό. Θα δείξει. Αργεντινή λες? Για να δούμε. Ο Γιαννόπουλος εδώ. Όλη μέρα παρακολουθεί εδώ, είναι πλήρως ενημερωμένος γύρω από αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί Μουντιάλ. Όλοι παρακολουθούμε, αλλά είναι και η διαφορά της ώρας που μας εμποδίζει. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, την Κυριακή τα περισσότερα εκεί με τον τελικό που θα δούμε. Εμείς κάπου εδώ πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τη λήξη και της σημερινής εκπομπής. Όπα, έχουμε και μήνυμα εδώ. Τι λέει ο Δημοσθένης, ο φίλος μας. Το καταχάρη καλή που προκρίθηκε η Αργεντινή. Δεν χωνεύω, λέει, τους Άγγλους, λέει ο Δημοσθένης. Εντάξει, Δημοσθένη μου, ο καθένας ό,τι

0: προτιμάει, τι να κάνουμε. Το δυστύχημα δεν είναι η Ελλάδα σε ένα Μουντιάλ. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γιατί κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρεις, είναι ωραίο να λέμε πολλές φορές υποστηρίζουμε την τάδε ομάδα από το εξωτερικό ή όταν βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμια, Μουντιάλ κτλ. Ευρωπαϊκά και να λέμε, α, ξέρω, μου αρέσει η Αγγλία, η Γερμανία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος άλλος, η Ισπανία. Λοιπόν, εκείνο το τρόπαιο του 2004 που πήραμε στην Πορτογαλία, αυτή η χώρα δεν καταφέραμε ποτέ να το κεφαλαιοποιήσουμε. Έτσι, δεν καταφέραμε να γίνει το βήμα εκείνο που θα δώσει όθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει ψηλά, δυστυχώς. Και αρκούμαστε στο να, όταν έρχεται η ώρα για τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, να καθόμαστε και να βλέπουμε από την τηλεόραση τους άλλους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο και κάποια στιγμή να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές σαν αυτές που είχαμε ζήσει το 4, να δούμε πώς και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουμε να ξαναέχουμε έτσι μια ομάδα ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο. Μέχρι τότε θα βλέπουμε τους άλλους. Αυτό έτσι προς απάντηση στο Δημοσθένη εδώ που μιλάμε μεταξύ μας εδώ στο Viber. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Μαζί πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε την Τρίτη με το απογευματινό μαγκαζίνο. Στις 6, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 6, την Τρίτη, το ξαναλέω, αύριο αλλά και τη Δευτέρα, πίσω από το μικρόφωνο εκτάκτος, θα βρίσκεται η συνάδελφος Βάλια Μπουγιουκλή. Επιτρέψτε μου και εμένα μερικές μέρες έτσι να ξεκουραστώ λίγο, έτσι, μερικές μέρες άδειας. Οπότε από την Τρίτη θα είμαστε ξανά πίσω και θα τα πούμε μαζί με το απογευματινό μαγκαζίνο. Αύριο και την Δευτέρα θα υπάρχει δημοσιογραφική εκπομπή εδώ, αλλά θα είναι η Βάλια Μπουγιουκλή πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιά, στην οποία θα παραδώσω την σκυτάλη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, να σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ. Και επειδή είπαμε για ψηφιακή μεταρρύθμιση, ακούγαμε πριν για διάφορα τέτοια, έχουμε έτοιμο το κλασικό, ξέρετε, αυτά που πριν από πολλά χρόνια κάποιοι τα έλεγαν δίκην χιούμορ, αλλά τελικά τα ζούμε. Τι έλεγε ο Τζιμάκος, κουνάει το κεφάλι του Γιαννόγλου. Για πάμε να το ξανακούσουμε και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
2: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
2: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
2: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
1: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
1: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
2: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
1: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
1: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
2: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
1: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
2: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
1: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
2: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
2: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή.
2: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
1: Δεν μας χαίρεις, γαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυ
2: παγκόσμιος, κύριε, έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία. Πού ζούμε?
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε σαν θέμα. Είχε αισιόδοξα μηνύματα. Είχε το κάτι της που μας αναπτερώνει λίγο το ηθικό. Το να μην καταφέρουν τελικά οι ελίτ να φέρουν εις πέρας το τελικό του σχέδιο της μεγάλης επανεκκίνησης. Και ξέρω πολύ καλά πως οι περισσότεροι συμφωνείτε μαζί μου ότι πραγματικά κάτι θα γίνει, κάποια πράγματα θα διαδραματιστούν, ούτως ώστε να μην τους αφήσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να εξαφανιστεί, επειδή το λιγότερο από 1% της ανθρωπότητας έχει αποφασίσει να μας αντικαταστήσει με ρομπότ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί πρόκειται για την πραγματική ζωή και το μέλλον της ανθρωπότητας αυτού του πλανήτη. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, όπου ένα ρομπότ ελέγχει μήτρες εμβρίων. Όπως την ταινία που κάποτε σας έλεγα, το I am mother. Σήμερα λοιπόν σας έχω άλλο ένα έτσι ενδιαφέρον θέμα, κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον, και είμαι βέβαιη ότι αυτό το θέμα θα σας κάνει εντύπωση. Και ενώ είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές δεν το παρατηρούμε. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε για κάποια δευτερόλεπτα, έτσι φευγαλαία, όταν η μέρα τελειώσει. Θα μιλήσουμε για το πολυτιμότερο νόμισμα που δεν μπορεί να παραχαραχθεί, που δεν μπορεί να αποταμιευτεί, αλλά και δεν μπορεί να μας επιστραφεί ποτέ. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το χρόνο. Ξέρετε, σε έναν κόσμο που προσπαθεί μανιωδώς να κοστολογήσει τα πάντα, ο χρόνος παραμένει εκεί, σταθερή αξία. Ένα αυθεντικά αμήλικτο στοιχείο της ύπαρξής μας. Ταυτόχρονα και το πολυτιμότερο θύμα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι? Το μόνο πράγμα που μας κλέβουν καθημερινά και με τη δική μας συγκατάθεση. 3 λεπτά τη φορά. 5 λεπτά τη φορά. Ακόμη και μόνο τόσο να είναι στη μέρα. Φανταστείτε στα 60 χρόνια πόσο πολύ είναι. Φανταστείτε ότι είναι το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο, ο χρόνος μας, το οποίο το ξοδεύουμε καθημερινά χωρίς να ξέρουμε πόσο υπόλοιπο μας απέμεινε. Αν ήταν ένας τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο δεν ξέραμε πόσα χρήματα έχουμε μέσα, θα προσέχαμε κάθε ευρώ που το ξοδεύουμε. Θα ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Με το χρόνο όμως κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και ξέρετε κάτι? Η βαρεμάρα. Ο χρόνος που μένουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας. Χωρίς καμία ψηφιακή διαμεσοβαλάβηση. Αυτή τελικά είναι η μοναδική αληθινή πράξη αντίστασης που μας έχει απομείνει. Το να σταματήσουμε το άπειρο σκρολάρισμα, αφού όπως καταλαβαίνουμε όλοι η ροή περιεχομένου δεν σταματάει ποτέ, είναι κέρδος χρόνου και ξεκούραση στον εγκέφαλό μας, αφού ανά πάσα ώρα και στιγμή προκαλούνται συνεχείς εκκρίσεις δοπαμίνης. Η ανάγκη μας για λίγα likes αυτή την ψεύτικη επιβράβευση και για περισσότερες προβολές, αυτή τη φαύλη δημοσιότητα, αλλά και οι διάφοροι αλγόριθμοι με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλύουν κάθε μας δευτερόλεπτο μπροστά στην οθόνη και να μας σερβίρουν περιεχόμενο αρεστό για να μας κρατήσουν εκεί καθυλωμένους. Όλα αυτά μας ροκανίζουν το χρόνο. Διάβασα εχθές, μετά την εκπομπή, ένα πολύ ωραίο άρθρο από το The Guardian που εξηγούσε πώς ακριβώς έτσι ύπουλα αυτή η τεχνολογία, η νεότερη τεχνολογία, έχει μπει στη ζωή μας. Της έχουμε δώσει τον πολύτιμο χρόνο μας χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε πλέον τις περισσότερες φορές. Θα προσπαθήσω κάπως να σας το αποδώσω με το δικό μου τρόπο. Ξυπνάμε, λέει, το πρωί, έχουμε βάλει ξυπνητήρι δίπλα στο κρεβάτι μας, το έχουμε ρυθμίσει να ξυπνήσουμε το πρωί για την ώρα που θα πρέπει να είμαστε σε κάποιο ραντεβού, να πάμε στη δουλειά μας. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, εντάξει, μπορεί να μην το έχουμε εμείς στα σπίτια μας, αλλά το The Guardian απευθύνεται ως επιτοπλίστων, όχι σε Έλληνες. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, τέλος πάντων, ανοιχνεύει την κύμνησή μας, ανάβει το ζεστό νερό και την ίδια στιγμή στέλνει ένα σιωπηλό σήμα, μια αναφορά της κίνησής μας σε μια κεντρική βάση δεδομένων κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πιάνουμε το τηλέφωνο. Εμφανίζονται στην οθόνη διάφορες ειδήσεις. Κάνουμε κλικ σε αυτές τις ειδήσεις που τις θεωρούμε σημαντικές. Η απόφασή μας ταυτόχρονα καταγράφεται στη βάση δεδομένων που σας είπα. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε. Έστω ότι είναι Σαββατοκύριακο, εγώ σας λέω. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε. Πόσο μακριά πήγαμε, καταγράφεται. Ποια ήταν η διαδρομή, καταγράφεται. Είμαστε σαν μια κουκίδα που προχωρά και κάποια στιγμή επιστρέφει στο σπίτι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε μέσα στο σπίτι μας. Η έξυπνη τηλεόραση ή το ηχείο στη γωνία ακούει. Το έξυπνο ηχείο, ε. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί, αν δεν πληρώσουμε με κάρτα, να μην καταγραφούν ακριβώς τα προϊόντα που αγοράσαμε. Όμως υπάρχει μια ταμιακή μηχανή που ξέρει στο τέλος της ημέρας πόσοι αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν. Και όλα αυτά, σε κάθε μας βήμα, όπως λέει το The Guardian, κάθε μας συναίσθημα, κάθε μας κίνηση, μετατρέπονται σε δεδομένα. Υποβάλλονται σε επεξεργασία, αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και τελικά μεταπολούνται. Το πιο τρομακτικό δε, σύμφωνα με το The Guardian, με όλη αυτή την λιτανία της καθημερινότητάς μας, είναι ότι αυτό το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται τόσες φορές που στο τέλος έχουμε μουδιάσει. Ξεχάσαμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι μια δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας και το μπερδεύουμε με την πραγματικότητα. Κάπου εδώ μιλάει για ένα βιβλίο το οποίο σαν τίτλο έχει την εποχή του καπιταλισμού της επιτήρησης, της Σοζάνα Ζούμποφ, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η καθηγήτρια αυτή δεν είναι τυχαία. Ήδη από το 1988, στο βιβλίο της «Στην εποχή των έξυπνων μηχανών», 1988. Σε εκείνο το βιβλίο, λοιπόν, είχε προβλέψει αυτό που ερχόταν. Τότε, δουλεύοντας μέσα σε μια φαρμακευτική εταιρεία, είδε πώς τα πρώτα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, που οι εργαζόμενοι τα υποδέχτηκαν με χαρά, ως χώρους ελεύθερης κουβέντας, έγιναν γρήγορα τα απόλυτα εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης από τη διοίκηση. Σήμερα αυτό το μοντέλο βγήκε από τα γραφεία της εταιρείας και απλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Θυμάστε τις πρώτες μέρες του ίντερνετ? Η Google ξεκίνησε με μια σχεδόν ρομαντική υπόσχεση να οργανώσει όλη την ανθρώπινη γνώση. Σήμερα ελέγχει κάθε μας πρόσβαση σε αυτήν. Εμείς κάνουμε την αναζήτηση, για παράδειγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς αναζητούν. Το Facebook ξεκίνησε για να μας συνδέσει. Είδατε, θυμάστε τη διαφήμιση, του Zuckerberg. Μέσα στο πανεπιστήμιο για να διασυνδέει τους φοιτητές μεταξύ τους. Τότε έφτιαξε το Facebook. Τι ρομαντικό, τι ωραίο. Αργότερα μάθαμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι επί του παρόντος τώρα. Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή θα σας πω ακριβώς ποιος έβαλε το Zuckerberg και ποιος πίεσε το Zuckerberg και ποιος έδωσε στο Zuckerberg. Ουσιαστικά την εντολή να βάλει ένα Facebook στη ζωή μας. Όχι, όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Έχουν καταρριφθεί τα πάντα πλέον με τα χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, λίγη σημασία έχει για μερικά τέτοια θέματα. Αν το εφήβρε ο Zuckerberg, αν το εφήβρε κάποιος άλλος. Ας πάμε όμως αυτό που σας έλεγα, ότι το Facebook ξεκίνησε και αυτό σαν ρομαντικό, να μας συνδέει με τους παλιούς συμμαθητές, και σήμερα έχει στην κατοχή του τα πιο βαθιά, σκοτεινά μυστικά μας. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Σύμφωνα με το The Guardian, και θα δείτε ότι έχει απόλυτο δίκιο, όταν η φούσκα των ψηφιακών εταιριών έσκασε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να βρουν επιγόντως ένα τρόπο να επιβιώσουν οικονομικά. Και τότε ανακάλυψαν το χρυσάφι. Αυτό που η καθηγήτρια, η κυρία Ζούμποφ, ονομάζει συμπεριφορικό πλεώνασμα. Τι είναι αυτό? Είναι όλες οι παράπλευρες πληροφορίες που αφήνουμε πίσω μας όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όχι μόνο τι ψάχνουμε, αλλά πώς το ψάχνουμε. Πόση ώρα μένει το μάτι μας πάνω σε μια ανάρτηση? Πόσο γρήγορα σκρολάρουμε όταν είμαστε θυμωμένοι? Ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε? Αυτό το όταν είμαστε θυμωμένοι, έχω να σας πω, δεν προλαβαίνουμε να δούμε την οθόνη, έτσι. Περνάει τζιν, σαν την ανάπτυξη της Ελλάδας ένα πράγμα. Ειδικά όταν μας θυμώνουν τα παιδιά, μιλάμε, το βλέμμα είναι θολό. Τι να δεις εκείνη την ώρα, έτσι. Προσπαθείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Λες από μέσα σου ψυχραιμία. Ψυχραιμία θα περάσει. Καταπίνεις. Εν τω μεταξύ σου και ανέβει η πίεση. Και έφιασε να μην άφησε τίποτα. Τι σκρολάρισμα θα κάνεις τότε? Πέστε μου. Μία δικαιολογία είναι το κινητό για να μην φύγουνε φλόγες από τα μάτια. Ας πούμε παρακάτω. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί λοιπόν συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν απλώς ψηφιακά σκουπίδια. Ήταν η πρώτη ύλη για να προβλέψουν το μέλλον μας. Σε μία κίνηση απίστευτης ιστορικής τόλμης, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις αποικιακές κατακτήσεις των περασμένων αιώνων, οι εταιρείες αυτές δήλωσαν μόνο μερός ότι αυτός ο πόρος είναι δικός τους. Περιέφραξαν την ανθρώπινη εμπειρία, τη μετέτρεψαν σε ιδιωτική περιουσία και απέρριψαν κάθε αντίρρηση. Και το χειρότερο, ενώ χτίζουν τις αυτοκρατορίες τους πάνω στα δικά μας δεδομένα, ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε λόμπι για να πείσουν τις κυβερνήσεις ότι η τεχνολογία τους είναι πολύ περίπλοκη για να μπουν κανόνες και νόμοι. Να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Υπάρχει και σήμερα. Ρωτήστε τα παιδάκια σας, ειδικά τα κάτω των 15. Υπάρχει ένα παιχνίδι που μοιάζει εντελώς αθώο. Από το 2016 και έπειτα, εκατομμύρια παιδιά βγήκαν στους δρόμους με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, κυνηγώντας ψηφιακά τερατάκια. Μιλάω για το Pokemon Go. Ακόμη και προχθές άκουσα. Μαμά, πάω να πιάσω Pokemon. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Μου εξήγησε. Ούτε κι αυτός δεν ξέρει. Αυτά δεν ξέρουνε. Πιάνουνε κάτι το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη. Ε? Και σε επιβραβεύει. Wow! Ένα wow! Αλλά οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι. Από το 2016 δήλωναν ότι επιτέλους ένα παιχνίδι τα βγάζει από τον καναπέ τους, τα κάνει να περπατάνε στον πραγματικό κόσμο. Ήταν όμως έτσι? Είναι έτσι ακόμη και σήμερα? Στην πραγματικότητα οι παίκτες περπατούσαν μέσα σε μια απόλυτα κατασκευασμένη εμπορική πραγματικότητα. Μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, οι δημιουργοί του αποκάλυψαν το πραγματικό επιχειρηματικό του σχέδιο. Οι εικονικές τοποθεσίες όπου εμφανίζονταν τα σπάνια Pokemon πολλούνταν σε πληστηριασμό. Μεγάλες αλυσίδες fast food, καφετέριες, πολυκαταστήματα και άλλα πλήρωναν αδρά για να φυτευτεί ένα σπάνιο Pokemon ακριβώς έξω από την πόρτα τους. Ε? Και ενώ οι παίκτες νόμιζαν ότι έπαιζαν ένα δωρεάν παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, στην πραγματικότητα ήταν τα πιόνια σε ένα αόρατο ταμπλό. Το παιχνίδι δεν ήταν η συλλογή των Pokemon. Το παιχνίδι ήταν η φυσική καθοδήγηση των ανθρώπινων σωμάτων προς τις πόρτες των καταστημάτων που είχαν πληρώσει για να τους δεχτούν. Αυτή η μέθοδος δεν είναι καινούρια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος B.F. Skinner, ο πατέρας του συμπεριφορισμού, έγραψε ένα βιβλίο που προκάλεσε οργή, το «Πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια». Ο Skinner πίστευε ότι η ελεύθερη βούληση είναι μια ψευδαίσθηση. Υποστήριζε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί και να ελεγχθεί απόλυτα μέσα από ένα σύστημα συνεχών μικρών ανταμοιβών και τιμωριών. Έκανε λάθος? Τότε, το 1971, ο κόσμος αντιδρούσε με τρόμο στην ιδέα του ελέγχου του μυαλού. Οι άνθρωποι έβλεπαν τη θεωρία του Skinner ως κάτι που ταιριάζει μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή σε πειραματόζωα. Σήμερα όμως η τεχνολογία του Skinner έχει γίνει ο κωδικός της καθημερινής μας ζωής. Μόνο που δεν μας την επέβαλε κανένας δικτάτορας με τη βία, την αγκαλιάσαμε μόνοι μας. Κάθε έπαινος, κάθε like που παίρνουμε, κάθε συνεφάκι, ειδοποίησης που έρχεται, όλα αυτά είναι η τροφή που μας δίνει η μηχανή, η οθόνη, για να μας κρατάει εθισμένους. Ακριβώς όπως ο Skinner τάιζε τα περιστέρια στο εργαστήριό του για να πατάνε το κουμπί. Φανταστείτε αυτό το πείραμα, μπορεί να το έχετε ακούσει πολύ. Είναι γνωστό, σε όσους σκρολάρετε βέβαια, συνέχεια. Με περιστέρια. Έγινε το 1948 και είναι η μητέρα του σύγχρονου ψηφιακού εθισμού. Το σκηνικό ήταν ότι ένα πεινασμένο περιστέρι το κράταγαν σε ένα κουτί με ένα δίσκο. Όταν ράμφιζε το δίσκο, του δίνανε τροφή. Όταν το πουλί έπαιρνε φαγητό, κάθε φορά που πίεζε το δίσκο, σταματούσε μόλις χόρτενε. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, το περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε το δίσκο με μανία, ασταμάτητα, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμη και αν δεν πεινούσε. Να το συνδέσουμε με το σήμερα. Εμείς είμαστε το περιστέρι. Το κινητό είναι το κουτί. Και το scroll είναι το ράμφισμα. Επειδή δεν ξέρουμε αν η επόμενη ανάρτηση, το επόμενο βιντεάκι, το επόμενο short θα μας προσφέρει κάτι ενδιαφέρον, συνεχίζουμε να σκρολάρουμε. ασταμάτητα για μία δόση ντοπαμίνης. Όπως με το Περιστέρι. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, σαν το σκρολάρισμα, το Περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε συνέχεια το δίσκο με μανία, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμα και αν δεν πεινούσε. Το ίδιο δεν κάνουμε. Φανταστείτε, το πείραμα αυτό ήταν του 1948. Και πώς χρησιμοποιήθηκε εναντίον μας, έχω να σας πω. Τώρα, πολλοί από εμάς, όταν μιλάμε για την Google, για το Facebook, για το Instagram, για το TikTok, εστιάζουμε στο θέμα της ιδιωτικότητας. Συμφωνούμε όλοι, έτσι, ότι δεν θέλουμε να ξέρουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Αλλά οι εταιρείες έχουν έτοιμη την απάντηση, βρε κουτά. Μας λένε ότι μας δίνουν δωρεάν πλοήγηση στους δρόμους, μας συνδέουν με τους φίλους μας, μας διευκολύνουν τη ζωή και αναρωτιούνται τι πειράζει αν δούμε και μία στοχευμένη διαφήμιση μιας βιτρίνας που πριν από μισή ώρα κοίταζες αιμονικά στον δρόμο. Και οι περισσότεροι από εμάς λέμε εντάξει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και πατάμε το κουμπί της αποδοχής. Η καθηγήτρια όμως Ζούμποφ, η Σοζάνα Ζούμποφ, κάνει μια συγκλονιστική αναδιατύπωση αυτού του επιχειρήματος. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι πια η ιδιωτικότητα. Το πρόβλημα είναι τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων. Όταν τα αλγοριθμικά συστήματα προβλέπουν κάθε μας επόμενη κίνηση, όταν μας προτείνουν τι να αγοράσουμε, τι να ψηφίσουμε, τι να νιώσουμε, τότε σιγά σιγά μας αφαιρούν την ίδια την ικανότητα να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας. Όταν η ζωή μας μπαίνει κάτω από την αλγοριθμική αβεβαιότητα, η δημοκρατία πάει περίπατο. Γιατί η δημοκρατία βασίζεται στην τριβή, στη συζήτηση, στη συλλογική λήψη αποφάσεων. Και κυρίως στην ελεύθερη βούληση. Πόσο είναι ελεύθερη η βούλησή μας? Στον κόσμο του καπιταλισμού της επιτήρησης, η ελεύθερη βούληση θεωρείται σφάλμα του συστήματος που πρέπει να διορθωθεί. Η ίδια λέει επίσης ότι οι καταστροφικές συνέπειες του καπιταλισμού της επιτήρησης καλύπτονται πίσω από την ευκολία μιας γρήγορης αναζήτησης ή μιας οδηγίας του GPS που μας δείχνει πώς να πάμε στον προορισμό μας χωρίς να χαθούμε. Χάνουμε την ελευθερία μας, αλλά χαιρόμαστε γιατί φτάσαμε στον προορισμό μας 5 λεπτά νωρίτερα. Είναι όμως αυτό το μέλλον μας? Είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε οριστικά τα πιόνια μιας παγκόσμιας ψηφιακής μηχανής με αυτόν τον τρόπο? Και στο τέλος του βιβλίου που παρουσιάζει μία ακτίνα φωτός, αλλά και μία προειδοποίηση. Αυτά τα ουτοπικά σχέδια του απόλυτου ελέγχου, επίσης το λέει, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Γιατί η ίδια η ζωή είναι από τη φύση της θολή, απρόβλεπτη και γεμάτη αλλαγές. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να μπει ολόκληρη μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Όμως, η αναπόφευκτη αποτυχία αυτού του συστήματος δεν θα γίνει ανώδυνα. Τις συνέπειες της τις βλέπουμε ήδη γύρω μας. Τις βλέπουμε στις διασπασμένες μας κοινωνίες, όπου κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Τις βλέπουμε στον ανταγωνισμό των άκρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο θυμός και η πόλωση είναι τα πιο κερδοφόρα προϊόντα. Τις βλέπουμε στη σταδιακή αποδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Το έργο που έχουμε μπροστά μας, εμείς, και κυρίως οι επόμενες γενιές, είναι τεράστιο. Όπως χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταλάβουμε τις καταστροφικές συνέπειες του βιομηχανικού καπιταλισμού στο περιβάλλον και να αρχίσουμε να παλεύουμε για τον πλανήτη, έτσι θα χρειαστεί χρόνος και σκληρός αγώνας για να απεγκλωβιστούμε από τα τοξικά προϊόντα του καπιταλισμού της επιτήρησης. Το πιο σημαντικό όμως βήμα είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η μηχανή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε να μιλήσουμε και λιγάκι για αυτήν την ιδιωτικότητα. Πάμε σε διάλειμμα. Focus FM
1: 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
22: Φόκους FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή μου από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε το χεράκι, κοινοποιήστε για να μας ακούσουν κι άλλοι άνθρωποι, όσο περισσότεροι γίνεται. Χρειαζόμαστε αφύπνιση και όχι μόνο αφύπνιση. Πρώτα χρειαζόμαστε να ανακτήσουμε τη λογική και τις σκέψεις μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Να μάθουμε αλήθειες και να συνηθίσουμε να δεχόμαστε τις αλήθειες, όσο δύσκολο κι αν είναι. Η αλήθεια πολλές φορές μπορεί να είναι πικρή. Αν δεν μάθεις όμως την πικρή αλήθεια, πώς θα ευχαριστηθείς κάποια γλυκιά πραγματικότητα? Πάμε τώρα από εκεί που περίπου σταματήσαμε. Έχουμε τελικά δώσει την ίδια μας την ελευθερία, παίρνοντας απλά ευκολία, άνεση και γρήγορη εξυπηρέτηση? Τελικά μάλλον αυτό έχουμε κάνει, έτσι. Πάμε λιγάκι να σας μιλήσω για την κοινωνία της επιτήρησης. Big Brother, θυμάστε? Πόσα χρόνια πριν, ε! Όταν ο George Orwell έγραφε για το μεγάλο αδερφό, φανταζόταν ένα ολοκληρωτικό κράτος που επέβαλε την παρακολούθηση με τη βία, τοποθετώντας κάμερες στους τοίχους των σπιτιών μας. Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα αποδείχθηκε πολύ πιο ειρωνική. Δεν χρειάστηκε κανένα κράτος να μας επιβάλλει τις συσκευές παρακολούθησης, αν και πολλές φορές μας τις επιβάλλουν. Τις περισσότερες όμως από αυτές τις αγοράσαμε μόνοι μας. Τις κουβαλάμε εθελοντικά στις τσέπες μας. Αν ξεφορτίσει, τρέχουμε να βρούμε φορτιστή. Και το χειρότερο, τις φορτίζουμε και δίπλα στο κεφάλι μας την ώρα που κοιμόμαστε. Αυτή η νέα μορφή όμως επιτήρησης δεν είναι συγκεντρωτική, είναι διάχυτη. Αποτελείται από χιλιάδες μικρούς αδερφούς, χιλιάδες αλγόριθμους, χιλιάδες εφαρμογές, έξυπνες οικιακές συσκευές, έξυπνες κάμερες ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου, στους δρόμους. Η παρακολούθηση έχει γίνει τόσο φυσική που πλέον δεν την προσέχουμε καν. Τι κι αν φωνάξαμε για τις κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα? Και δεν πολύ φωνάξαμε. Δεν είμαστε και Αγγλία που βγαίνανε και τις ξυλώνανε, Και να σου τώρα τα πρόστιμα. Για το καλό σου. Ναι. Η κοινωνία της επιτήρησης λοιπόν είναι με τον Orwell, το ξεκίνησε, το ένα. Ένα το κρατούμενο που λέμε. Μετά έχουμε την ψυχολογική χειραγώγηση με τις στοχευμένες διαφημίσεις. Και τους ακούς και λένε, και τι με νοιάζει αν ξέρουν τι παπούτσια θέλω να αγοράσω? Ας μου δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Η στοχευμένη διαφήμιση δεν αφορά πλέον την πώληση ενός προϊόντος. Αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι αλγόριθμοι δεν γνωρίζουν μόνο τα ενδιαφέροντά μας. Χαρτογραφούν την ψυχολογική μας κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Είναι τρομακτικό. Να γνωρίζουν πότε νιώθουμε ανασφαλείς με την εμφάνισή μας, πότε είμαστε μόνοι, πότε νιώθουμε μοναξιά, πότε νιώθουμε θυμωμένοι. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή μας σερβίρουν το κατάλληλο περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι ένα προϊόν, μια ψευδής είδηση, ένα πολιτικό μήνυμα, μια θεωρία συνωμοσίας που εκμεταλλεύεται το φόβο μας. Η διαφήμιση έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο ψυχολογικού πολέμου ακριβίας. Πόσοι το αντιλαμβανόμαστε? Πολύ λίγοι. Όταν αντιληφθούμε λοιπόν πόσο παγιδευμένοι είμαστε, η πρώτη μας σκέψη είναι να φύγουμε. Μπορείς να κλείσεις το ίντερνετ? Να πετάξεις το κινητό?
στο σύγχρονο κόσμο η ιδιωτικότητα έχει μετατραπεί σε μια ακριβή πολυτέλεια για λίγους. Είναι ταξικό προνόμιο πλέον. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν για παράδειγμα αποφασίσεις να κλείσεις το κινητό, φανταστείτε εγώ γιατρός και να κλείσω το κινητό. Μιλάμε τότε που δούλευα μέρα νύχτα, έτσι. Μπορούσα. Όχι. Αλλά και υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που πρέπει να δίνεις το παρόν με mail, με ψηφιακές πλατφόρμες, με παρουσία σε επαγγελματικά δίκτυα. Άσε που θα χάσεις φίλους και γνωστούς άμα κλείσεις το κινητό, έτσι. Δεν θα μαθαίνεις και τα νέα. Άμα δεν μπαίνεις στον ίντερνετ, από πού να μάθεις τα νέα? Από το χαζοκούτι? Θα μάθεις ωραία νέα. Όπως αυτά που σερβίρονται τόσα χρόνια. Άρα αποφασίζεις, αν τα αποκλείσεις όλα, τα κλείσεις όλα, αποφασίζεις να ζεις μια άλλη ζωή, εκτός των social media, εκτός του δικτύου. Αυτό σημαίνει απευθείας κοινωνικός και επαγγελματικός θάνατος. Ολόκληρη κοινωνία έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η παράδοση των δεδομένων μας να είναι το υποχρεωτικό εισιτήριο για να συμμετέχουμε στην πολιτισμένη ζωή. Πολιτισμένη. Λέμε τώρα. Αυτό που θεωρείται πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή. Κοίτα να δεις το ωραίο ποιο είναι. Ό,τι και να θελήσεις από δημόσια υπηρεσία, από οτιδήποτε, όλοι σε παραπέμπουνε στο Gov, στο Taxis, σε διάφορες πλατφόρμες. Έχουν απολύσει οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, έχω να σας πω, υπαλλήλους. Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος σε παραπέμπει στην πλατφόρμα. Τέλειο. Κάπως κακό. Δεν ακούγεται μόνο, είναι κιόλας. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Αν ο καπιταλισμός της επιτήρησης, που σας είπα και στο πρώτο μέρος, κλέβει το χρόνο μας για να το μετατρέψει σε κέρδος, η κρατική εξουσία κάνει κάτι εξίσου ύπουλο. Χρησιμοποιεί το χρόνο σαν εργαλείο κοινωνικής υποταγής και ελέγχου. Στην πολιτική επιστήμη, στην κοινωνιολογία, αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο, γιατί αυτές ήταν οι φράσεις με τις οποίες έψαξα στο ίντερνετ, έχω να σας πω, για να δω πώς ακριβώς ροκανίζουν το χρόνο μας συνεχώς και αδιάκοπα και με σχέδιο οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε ότι στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις κατακερματίζουν και τελικά ροκανίζουν το χρόνο των πολιτών για να τους κρατάνε παθητικούς. Θέλετε τρόπους? Πρώτον, η γραφειοκρατία σαν φίλτρο εξάντλησης. Θυμάστε τη δεκαετία του 80, εγώ θα σας πω. Πήγαινε στην εφορία να πάρεις ένα χαρτί. Η ταινία με τον Ψάλτη. Ναι. Από το ένα γραφείο στο άλλο. Από τον ένα υπάλληλο στον άλλο. Χαρτιά. Συγκέντρωσε χαρτιά. Φέρε χαρτιά. Κι άλλα χαρτιά. Το θυμάστε? Η γραφειοκρατία λοιπόν δεν είναι πάντα δείγμα ανικανότητας ή δείγμα ανεπάρκειας. Συχνά είναι ένα σκόπιμο φίλτρο εξάντλησης. Όταν ένας πολίτης αναγκάζεται να ξοδέψει ώρες ή εβδομάδες σε ψηφιακές ή φυσικές ουρές, να μαζεύει υπογραφές, να συμπληρώνει αιτήσεις για να πάρει μια σύνταξη για παράδειγμα, εξαντλείται πνευματικά. Ο χρόνος που χάνεται εκεί στερείται από την κοινωνική δράση, τη συζήτηση, τη συλλογική οργάνωση. Αυτό θέλει το σύστημα. Να σε κρατάει παθητικό, απασχολημένο. Γιατί ένας κουρασμένος πολίτης που παλεύει με το σύστημα δεν έχει χρόνο ούτε ενέργεια να διαμαρτυρηθεί. Πάμε στο δεύτερο. Είναι η στρατηγική
της διακριτικής όθησης, όπως λέγεται. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει αυτή τη θεωρία της διακριτικής όθησης. Αντί να επιβάλλουν απαγορεύσεις με τη βία, δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο μικρές καθημερινές αποφάσεις και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διαχειριστείς. Φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις, πλατφόρμες για το καθετή. Κάθε μέρα ο πολίτης πρέπει να κυνηγήσει την καθημερινότητά του. Αυτός ο συνεχής κατακερματισμός της προσοχής σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μένει ποτέ σε ησυχία για να σκεφτεί μακροπρόθεσμα. Το κράτος μας κρατάει σε μια διαρκή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων, σε μικρό επίπεδο, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, που είναι η συμμαχία με την κουλτούρα της διάσπασης. Οι κυβερνήσεις πλέον δεν χρειάζεται να λογοκρίνουν την πληροφορία. Τους αρκεί να τη θάψουν μέσα σε έναν ωκεανό ασήμαντων ειδήσεων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε δελτίο ειδήσεων, αυτή ήταν η εναρκτή συρρήως στιγμή στην οποία έκλεισα και την τηλεόραση, σε δελτίο ειδήσεων παρακαλώ, μιλούσανε για γατάκια, για γένα γάτας, μας έδειχναν και τα γατάκια και ασχολήθηκαν με την ιστορία μιας γάτας που γέννησε γατάκια και τα μετέφερε. Θάβουμε την είδηση, ασχολούμαστε με πάμπολες ασήμαντες ειδήσεις. Και έτσι, μαζί με τα επικοινωνιακά τους πυροτεχνήματα, μαζί με τις δηλώσεις εντυπωσιασμού, οι κυβερνήσεις αναγκάζουν την κοινωνία να αναλώνει το χρόνο της σε άγονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας μια βλακώδη είδηση που κάποιος, ένα πυροτέχνημα που έσκασε κάποιος με σκοπό ακριβώς να πετύχει αυτό, να ασχοληθεί όλος ο κόσμος με αυτό. Είναι και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι εξίσου σοκαριστικό και ύπουλο. Ο πιο άμεσος τρόπος να ροκανίσει μια κυβέρνηση το χρόνο σου είναι ο έλεγχος των οικονομικών συνθήκων. Ο ελεύθερος χρόνος σου μετατρέπεται σε χρόνο εργασίας. 13ωρο, ε! Ο χρόνος ξεκούρασης μετατρέπεται σε χρόνο ανάρρωσης μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη βάρδια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική συμμετοχή γίνεται ταξικό προνόμιο. Μόνο όσοι έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν ελεύθερο χρόνο μπορούν να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά. Ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εγκλωβισμένη σε ένα αέναο τροχό επιβίωσης. Τώρα, επειδή ίσως πιστέψετε ότι αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια μόνο, έχω να σας πω πως υπάρχουν παραδείγματα, ιστορικά παραδείγματα, όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για παράδειγμα, ροκάνιζε το χρόνο για να καταστέλλεται η κοινωνική αλλαγή. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση η εξουσία γνώριζε καλά ότι όποιος ορίζει το ρολόι ορίζει και τη συνείδηση των ανθρώπων. Και οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή αυτοκρατορίες χρησιμοποίησαν το χρόνο ως το απόλυτο εργαλείο πειθαρχίας, κοινωνικής, μηχανικής και καθυπόταξης. Ακούστε τι γινόταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ημερολόγιο ως πολιτικό.

έκαναν μεγαλύτερο το χρόνο, έκαναν μεγαλύτερο το έτος για να τον κρατήσουν περισσότερο χρόνο στο αξίωμα. Αν ο κυβερνήτης ήταν αντίπαλος, μίκραιναν το έτος για να λήξει γρήγορα η θητεία του. Φοβερό! Ναι, ναι, ναι. Ιδιοφύηση η Ρωμαίη, έτσι. Το αποτέλεσμα. Ο Ιούλιος Καίσαρας, κατανοώντας τη δύναμη αυτού του ελέγχου, επέβαλε το Ιουλιανό ημερολόγιο το 46 π.Χ. όχι μόνο για επιστημονικούς λόγους, αλλά για να αφαιρέσει αυτό το όπλο από την ολιγαρχία και να εδραιώσει τη δική του μονοπωλιακή εξουσία πάνω στο χρόνο της αυτοκρατορίας. Πάμε στο Μεσαίωνα. Άλλο παράδειγμα. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Στο Μεσαίωνα ο χρόνος ανήκε στο Θεό, πράγμα που σήμαινε στην πράξη ότι τον διαχειριζόταν η Εκκλησία. Η καθημερινή ζωή των αγροτών και των εργατών ρυθμιζόταν αποκλειστικά από τις καμπάνες των εκκλησιών και των μοναστηριών, οι οποίες χτυπούσαν για τις ώρες της προσευχής, τις ώρες του μοναστηριού. Το αποτέλεσμα, ο πληθυσμός δεν είχε δική του αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν κυκλικός και συνδεδεμένος με τη μεταβολή των εποχών και τη Θεία Λειτουργία. Αυτός ο έλεγχος εμπόδιζε οποιαδήποτε έννοια ατομικής αυτονομίας ή οργάνωσης πέρα από τα στενά όρια που έθετε η φεουδαρχική και εκκλησιαστική ιεραρχία. Πάμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Η εφεύρεση του χρόνου παύλα χρήματος. Η πιο βίαιη και η ριζική αλλαγή στη διαχείριση του χρόνου έγινε με την έλευση του βιομηχανικού καπιταλισμού στην Αγγλία του 18ου και 19ου αιώνα. Πριν από τα εργοστάσια, οι τεχνίτες και οι αγρότες δούλευαν με βάση το καθήκον. Δούλευαν δηλαδή μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, κάνοντας διαλύματα όποτε ήθελαν. Η βιομηχανία όμως χρειαζόταν συγχρονισμό. Το ρολόι έγινε ο νέος θεός. Οι εργάτες έπρεπε να μάθουν να ξοδεύουν το χρόνο τους και όχι απλώς να τον ζουν. Η αργοπορία τιμωρούνταν με βαριά πρόστιμα ή απολύσεις. Τα σχολεία της εποχής αναδιοργανώθηκαν με κουδούνια και αυστηρά προγράμματα, όχι για να μορφώσουν τα παιδιά, αλλά για να τα εκπαιδεύσουν από νωρίς να υπακούν στο ρυθμό του εργοστασιακού ρολογιού. Όσες φαίνεται, 21ο αιώνα έχουμε σήμερα. Έτσι, για να δούμε τη διαφορά και την ομοιότητα. Τη Δευτέρα του, το Saint Monday, τη Δευτέρα του Αγίου, της Δευτέρας τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα σας το μεταφράσω, οι εργάτες αντιστάθηκαν στεναρά. Είχαν τη συνήθεια να μην πηγαίνουν στη δουλειά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Τα κράτη και οι βιομήχανοι επιστράτευσαν την ηθική, τη θρησκεία και τον νόμο για να εξοβελήσουν αυτή τη συνήθεια, ταυτίζοντας την τεμπελιά με την αμαρτία και την προδοσία του κράτους. Πάμε και στη Σοβιετική Ένωση, όπου το 1929, υπό κυβέρνηση Στάλιν, αυτός αποφάσισε να διοργανώσει ριζικά το χρόνο για να αυξήσει την παραγωγικότητα και να σπάσει την επιρροή της θρησκείας. Εισήγαγε το ημερολόγιο των 5 ημερών. Η εβδομάδα είχε πλέον 5 μέρες. Οι εργάτες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετική ημέρα ανάπαυσης. Τα εργοστάσια δούλευαν 365 μέρες το χρόνο χωρίς ποτέ να σταματούν. Αυτό ήταν, είχε και μία τρομακτική κοινωνική συνέπεια, έτσι. Μέσα στην ίδια την οικογένεια, ο σύζυγος μπορεί να είχε ρεπό την πράσινη μέρα και η σύζυγος την κίτρινη. Οι φίλοι δεν μπορούσαν ποτέ να βρεθούν μαζί, οι οικογένειες αποξενώθηκαν και οι θρησκευτικές κοινότητες δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν την Κυριακή. Άρα, το κράτος κατάφερε να αποσυνδέσει τον κοινωνικό ιστό και τις ιδιωτικές σχέσεις και έκανε τον πολίτη απόλυτα εξαρτημένο από τη σχέση του με την εργασία και το κράτος. Το πείραμα ήταν τόσο εξαντλητικό που τελικά εγκαταλείφθηκε το 1940. Πάμε τώρα λίγο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Πάμε στην καθημερινότητά μας. Ο χρόνος μας πλέον κλέβεται μέσα από 4 πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ο ένας είναι τα διοικητικά μικροκαθήκοντα.

Αντί να εξυπηρετηθείς γρήγορα από έναν υπάλληλο, πρέπει να σε παραπέμπει να κάθεσαι στο ίντερνετ μέρα νύχτα. Ο άλλος είναι η ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας. Με όλη αυτή την τεχνολογία, τα mails που πρέπει να απαντάς, τα μηνύματα που πρέπει να απαντάς, όπου πραγματικά δημιουργικός ή παραγωγικός χρόνος συμπιέζεται. Ο τρίτος είναι η ομοιρία της προσοχής, αφού οι αλγόριθμοι των social media και των streaming πλατφορμών είναι σχεδιασμένοι με βάση την νευροβιολογία και σκοπός τους είναι να κρατήσουν τα μάτια μας στην οθόνη όσο περισσότερο γίνεται. Και ο τελευταίος είναι η κατάργηση των ορίων μεταξύ εργασίας και ζωής. Παλαιότερα, όταν έφευγες από το γραφείο ή από τη δουλειά σου γενικότερα, η εργασία σταματούσε εκεί, γυρνούσε στο σπίτι σου, ξεκουραζόσουν. Σήμερα σε ακολουθεί μέσω των mails, μέσω του smartphone, μέσω των SMS. Σε μια έκτακτη ανάγκη σε βρίσκουν και σου λένε γύρνα πίσω, ε? Και το ροκάνισμα του χρόνου γίνεται αργά, σταθερά, καθημερινά. 3 λεπτά εδώ, 5 λεπτά εκεί, 10 λεπτά παραπέρα. Τόσο διακριτικά που στο τέλος της ημέρας λες, μα εγώ δεν έκανα τίποτα, πώς κουράστηκα. Νιώθεις εξαντλημένος. Και αντί να πεις, όχ, άλλη μια μέρα τελείωσε, που ουσιαστικά δεν έζησα, δεν χάρηκα τη ζωή μου, να λες, Παναγία μου, να πέσω για ύπνο, δόξα τω Θεώ, τη βγάλαμε και σήμερα. Χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η μέρα που έφυγε είναι μια μέρα από τη ζωή σου. Μια ζωή που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της. Και άρα εσύ έχασες ακόμη μία μέρα από τη ζωή σου. Αυτά. Ξέρω. Σας μαύρισα την ψυχή. Το ξέρω. Δεν είναι τα πάντα ευχάριστα. Προσπαθήστε να μην αφήνετε τίποτα και κανέναν να ροκανίζει το χρόνο σας. Όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Κάθε μέρα και από λίγο. Και όταν πάρετε έστω και ξεκλέψετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, θα δείτε πόσο όμορφα θα νιώσετε στο τέλος της ημέρας. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο, ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάτε από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε το Πασόκ. Ήρθαν όμως και τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Η αλήθεια, κύριοι, πονάει, αλλά εμείς θα σας τη λέμε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας παράλληλα ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου καλπικού νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Νίκου Μουνδούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιώλου στο παλαιό Φάληρο Αττικής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σειρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια Ρωμά. Στο τρίκυκλο επέβαιναν ο πατέρας, η 9χρονη κόρη και η γιαγιά. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει η πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ. Το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά ότι επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 ως 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με ένταση 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σαν χθες, έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα, ξεκινάει η μεγάλη προδοσία στην Κύπρο με το πραξικόπημα που κάνει η δικτατορία του Ιωαννίδη, η συνέχεια της Απριλιανής Επανάστασης εντός εισαγωγικών. Προσέξτε κάτι. Έχω πει πολλές φορές ότι μεταπολίτευση δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μετά από χρόνια θα έλεγα έρευνας και ανάγνωσης και εκπομπών, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα το οποίο θέλω να μείνει καταγεγραμμένο. Όχι ως γνώμη της στιγμής, αλλά ως αποκριστάλλωση. Και επειδή έρχονται μπροστά μας οι φουρτούνες, να το έχουμε στο μυαλό μας. Και το γράφω ακριβώς, αν το πούμε έτσι, επειδή πηγαίνει αντίθετα με την μεταπολιτευτική μυθολογία στην οποία μεγαλώσαμε. Τι σημαίνει λοιπόν, το γράφουμε στον ιστορικό χρόνο, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Και τι είναι αυτό. Οι πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου του 1967 δεν ήταν μια εξωτερική εισβολή στο ελληνικό κράτος. Επειδή πολλές φορές συζητάμε, έχω πει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα. επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό και δεν τολμούν τα πολιτικά κόμματα να το αγγίξουν. Και επειδή, όπως είπα προηγουμένως, οι φουρτούνες είναι μπροστά μας, σκέφτομαι, σήμερα μου κάνω την ερώτηση, για ποιο λόγο κάνεις αυτή την εκπομπή. Του λέω, την κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι το χρέος πρώτα απ' όλα προς τον εαυτό μου. Και δεύτερον, παρόλο που είναι μια εκπομπή, μια σταγόνα θα λέγαμε, στον ωκεανό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων αυτών που εκπέμπονται και όλων αυτών που λέγονται, ίσως αυτή η σταγόνα να βρει τέλος πάντων το δρόμο της κάποια στιγμή στο μέλλον. Στις σκέψεις είτε των τωρινών είτε των επερχόμενων. Λοιπόν, η πραξικοπηματίας δεν ήταν μια εξωτερική εισβολή. Και το λέω αυτό γιατί, ας το πούμε, είναι σε συνέχεια αυτών των 2-3 εκπομπών που κάναμε. Και ειδικά μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιάννη τον Μαύρο. Δεν ήταν δηλαδή μια ξαφνική εκτροπή από μια δημοκρατική ομαλότητα. Ήτανε προέκταση αυτής της ίδιας της πολιτείας που συγκροτεί η Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο. Είναι έκδοχα του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους. Παπαδόπουλη και η Πατακή είναι φυσικά τέκνα μιας μήτρας που τους έτρεφε επί 20 χρόνια. Η μήτρα είναι ο ιδέα, η μήτρα του αντικομουνισμού, η μήτρα των πιστοποιητικών, η μήτρα του παρατσιντάγματος, η μήτρα της ατλαντικής υποτέλειας, η μήτρα του παλατιού. Δεν ανέτρεψαν κάτι. Συνέχισαν αυτό που συνέβαινε και σε αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι Έλληνες πολιτικοί λόγω των αναστολών τους, και ο βαθμός της βλάβης που είχαν προκαλέσει ήταν επιστρεπτή τεράστιος, αλλά δεν είχαν το θάρρος για να ολοκληρώσουν αυτό που ολοκληρώθηκε το 75, το 74 συγγνώμη, με την εισβολή στην Κύπρο. Θα πρέπει να πω ότι η μεταπολίτευση στην Ελλάδα, εάν καθίσει κάποιος και κοιτάξει τον ιστορικό χρόνο, αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων μεταπολίτευση, είναι στην πραγματικότητα η νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων που έχουν συμβεί με την εισβολή των Τούρκων και την κατάληψη της μισής Κύπρου. Για τους νέους σήμερα, βέβαια, η Κύπρος είναι κάτι μακρινό, κάτι ξένο. Δεν γνωρίζουν γιατί τους αποστερήσαμε εμείς, η κυρίαρχη, θα λέγα, ιδεολογία. Τους αποστερήσαμε την πραγματική σχέση που είχε η Κύπρος με την Ελλάδα ως ένα μέρος που παρέμεινε σε κατοχή από τον Οθωμανικό ζυγό στην Αγγλική Αποικιοκρατία μέχρι το 1960, αφού έδωσε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στον οποίο, όπως μας έλεγε και προχθές ο Γιάννης ο Μαύρος, η αριστερά ήρθε να τον υποστηρίξει, η ενωμένη δημοκρατική αριστερά, ενώ ο αστικός κόσμος του Γεωργίου του Παπανδρέου, του παππού δηλαδή του Γιώργου Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, η ΕΡΕ, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, αυτά τα κομμάτια λοιπόν του βρετανόπληκτου και κατόπιν αμερικανόπληκτου αστικού κόσμου δεν στηρίξανε αυτόν τον αγώνα. Και στην Κύπρο, σε συνεννόηση με τον Μακάριο, υπογράψανε και το τέλος του, δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο κράτος. Όμως το αίτημα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο αγώνας των Κυπριών. Όπως ενώθηκε κάποια στιγμή η Κύπρος, η Κρήτη, όπως ενώθηκαν τα Δωδεκάνησα, τώρα δεν ξέρω αν αυτό τα έβλαψε ή τα ωφέλησε, γιατί γνωρίζουμε καλά τι είναι αυτό το αθηνοκεντρικό κράτος το οποίο υπάρχει στον τόπο μας, τι σημαίνει για τις περιφέρειες. Θα μου πεις τώρα, η Κρήτη ευνοήθηκε σε αυτά τα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Πιθανά με τον ίδιο τρόπο να ευνοείται και η Κύπρος. Το γεγονός είναι πάντως ότι πάνω σε αυτή την φθαρμένη ραφή γίνεται ένα πραξικόπημα το 1974 στις 15 Ιουλίου, το οποίο βεβαίως σηματοδοτεί με πρόσκληση που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος την εγκύτρια δύναμη, την Τουρκία, να εισβάλλει στο νησί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, γιατί η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι εδώ. Πάμε λιγάκι λοιπόν στην δράση αυτής της περίοδου της επταετίας. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπήρχε δημοκρατία πριν από το 1967. Και το λέω κατηγορηματικά. Υπήρχε σύνταγμα, το σύνταγμα του 1952. Υπήρχαν εκλογές με τις οποίες μερικές νοθεύτηκαν, όπως αυτές του 1961, που έμεναν στην ιστορία ως οι εκλογές της βίας και της νοθείας. Υπήρχε βουλή που δεν είχε κυριαρχία. Για το παλάτι κρατούσε το συνταγματικό φρένο και μπορούσε να ακυρώσει κάθε μορφής λαϊκής ετοιμοχωρίας. Υπήρχαν κόμματα, αλλά το μεγαλύτερο κόμμα, θα λέγαμε αυτός της αριστεράς, όχι σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι παράνομο. Το κουκουέ είναι παράνομο. Υπήρχαν δικαστές, αλλά οι ανεξάρτητοι δικαστές, και αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία για τους δικαστές της Χούντας και το πώς συνεργάστηκε και το πώς δώσανε ο Άριος Πάγος της εποχής εκείνης την νομιμοποιητική σφραγίδα στην δικτατορία, με πρώτο πρωθυπουργό τον Κόλια, που ήταν ο γνωστός αεροπαγίτης, με άλλους 8 αεροπαγίτες οι οποίοι συγκροτούν την κυβέρνηση υπουργοποιούμενη. Οπότε ήρθε η δικαιοσύνη να νομιμοποιήσει αυτό που συνέβη. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως. Είναι φόρμα δημοκρατίας, είναι κέλυφος δημοκρατίας, γιατί ως γνωστόν το να έχεις βουλή και να έχεις κόμματα, το βλέπουμε και σήμερα πλέον, δεν σημαίνει ότι έχεις και δημοκρατία. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν μια χώρα έχει σύνταγμα, έχει αυτομάτως και δημοκρατία. Δεν ισχύει. Όλες οι χώρες έχουν συντάγματα. Το σύνταγμα είναι ένα κείμενο. Η δημοκρατία είναι μια πρακτική. Ότι η εξουσία ελέγχεται, ότι η δικαιοσύνη είναι πραγματικά ανεξάρτητη, ότι ο πολίτης μπορεί να αναντιωθεί στο κράτος χωρίς να κινδυνεύει, ότι το χρήμα δεν αγοράζει νόμους, και χωρίς αυτές τις πρακτικές το σύνταγμα γίνεται κάδρο στον τοίχο. Δεν αναστήθηκε λοιπόν η δημοκρατία το 1974. Δεν υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία το 1967. Δεν χτίσαμε τη δημοκρατία στον εμφύλιο, και αν δεν το αναγνωρίσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε πραγματικότητα, να έχουμε σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά θα ξεγελιόμαστε με ψευδείς εικόνες, αντιλήψεις και φαντασιώσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα έχουν επενδυθεί μέσα στην κουλτούρα του ελληνικού λαού, μέσα στην κουλτούρα μας. Πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αν δεχτούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε πραγματική δημοκρατία πριν από το 1967, ανοίγει μπροστά μας λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα. Και κυρίως πρώτα, το πρώτο και το βασικότερο, τι περασπιζόντουσαν ακριβώς οι αγώνες του ελληνικού λαού στην μετεφυλιακή περίοδο. Η τραγική απάντηση είναι ότι οι αγώνες αυτοί περιορίστηκαν στην υπεράσπιση του άρθρου 114 του Συντάγματος του 1952. Εκείνο που ανέθετε δηλαδή στην αφοσίωση του Έλληνα πατριώτη την τήρηση του συντάγματος. Ένα άρθρο κατάλοιπο, ένα άρθρο παρηγοριά, τα ουλιανά, η μάχη για την ελευθερία και την τιμή, το 114 στους στίχους, όλα στριμώχθηκαν στη διάθεση, στη διάσωση ενός επιλόγου. Ενός επιλόγου, ενός συντάγματος νόθας δημοκρατίας, σαν να κυνηγάει ο σκύλος, θα έλεγα, με την ουρά του. Όταν, για να το δώσουμε να το καταλάβουμε, έτσι. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές μπαίνει ένας λαός σε έναν αγώνα ο οποίος είναι αδιέξοδος. Και είναι αδιέξοδος από τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι οι πολιτικοί ηγήτορές του, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσουν με τον τρόπο που γίνονται αυτή την ιστορική αναγκαιότητα. Λοιπόν, όταν πεθαίνει δηλαδή για παρνοσκάρι ο Παύλος και στέφεται βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο γιος του, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι μπροστά, είναι αυτός ο οποίος θα φωνάξει «Ζήτω βασιλιάς». Λοιπόν, δεν μπορεί να φωνάζεις «Ζήτω βασιλιάς», να υπερασπίσεις ένα σύνταγμα το οποίο νοθεύει τη δημοκρατία και να θέλεις με αυτή τη διαδικασία να πας ένα βήμα παρακάτω πολιτικά. Αυτό είναι αδύνατο. Κανείς πολιτικός ηγέτης τότε, την εποχή εκείνη, δεξιάς, κέντρου και αριστεράς, δεν τόλμησε να θέσει ως στόχο τη μετάβαση σε μια αστική ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία. Μια δημοκρατία όπου το παλάτι δεν έχει, ας πούμε, την τελική υπογραφή, ο στρατός δεν είναι κράτος σε κράτη, η ασφάλεια δεν είναι ο θεματοφύλακας της εθνικοφροσύνης, η δικαιοσύνη δεν διορίζεται με μια συνένεση διαφθοράς και τα κόμματα δεν απαγορεύονται, οι φάκελοι δεν συσσωρεύονται, τίποτα από όλα αυτά. Το χειρότερο είναι όταν κάποιοι επιχείρησαν να αντιδράσουν, αντέδρασαν με τα ίδια εργαλεία που τους είχαν επιβάλει. Τι θέλω να πω. Η υπόθεση Ασπίδα είναι χαρακτηριστική. Για όποιον δεν θυμάται, για όποιον δεν γνωρίζει, η υπόθεση Ασπίδα είναι μια οργάνωση στρατιωτικών που θεωρούν τον εαυτό τους δημοκρατικούς προστάτες του συντάγματος και που συγκροτούν αυτή την μυστική, ας το πούμε, όχι, μυστική οργάνωση απέναντι στον ιδέα, δηλαδή στην οργάνωση του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου και των υπολείπων αξιωματικών. Δηλαδή, συνωμοτική οργάνωση νεαρών αξιωματικών μέσα στο στρατό για να αντιπαρατεθεί στον ιδέα. Μηχανισμός μέσα στο στρατό για να πολεμήσει έναν άλλο μηχανισμό μέσα στο στρατό. Δηλαδή, μια μίμηση του αντιπάλου σου. Και κάθε μίμηση στα πολιτικά πράγματα είναι εκ των προτέρων χαμένη. Γιατί απέναντι στο αυθεντικό, το αυθεντικό παρακράτος, το αυθεντικά χρηματοδοτούμενο από τη CIA, η μίμηση πάντα θα αποτυχάνει. Και έτσι η Ασπίδα κατέληξε να είναι το πρόσχημα και για το να ξεριζωθούν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δημοκρατικοί στην συνείδησή τους, ακόμα και σε μια χώρα που δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία, ούτε σήμερα ξέρουμε τι είναι δημοκρατία. Γιατί κανένα πολιτικό κόμμα, για παράδειγμα, ποτέ δεν εκπαίδευσε τα στελέχη του και τα μέλη του στην έννοια της δημοκρατίας. Όλα τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν με τη λενινίστικη αντίληψη. Μια ισχυρή κεντρική θέση ηγεσίας και από εκεί και πέρα όποιος δεν ακούει πάει στο σπίτι του ή διαγράφεται ή δεν ξέρω τι. Όχι ανάποδα, όχι από τη βάση. Και αυτή η απουσία, η μορφωτική δηλαδή απουσία γνώσης και συμπεριφοράς χαρακτηρίζει και την κοινωνία μας. Γιατί ποτέ κανένας μέσα στην διαμόρφωση αυτού που θα λέγαμε αγωγή του πολίτη δεν έμαθε να συμπεριφερόμαστε ή να αντιλαμβανόμαστε ή να σεβόμαστε τι ακριβώς σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι η βίαιη επιβολή της πλειοψηφίας πάνω σε μία μειοψηφία. Διότι η δημοκρατία δεν έχει κακεντρέχεια μέσα της. Είναι η δυνατότητα και η ικανότητα ενσωμάτωσης της μειοψηφίας μέσα στην πλειοψηφία. Όχι η καθήλωση και το λέγαμε έτσι, η σύνθλιψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, κάποιοι λοιπόν αξιωματικοί οικοδομήσανε το βασικότερο παράγοντα, γιατί εμπλεκόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος προχθές μας έλεγε ο Γιάννης ο Μαύρος, όταν η ΕΔΑ υποστηρίζοντας τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, το οποίο είναι δημιούργημα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, και συνεργάτης κατά την περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, βάσει της αντίληψης όπου έχει και το ΚΚΕ, ότι αν δεν γίνει πρώτα, πώς το λέμε, αν δεν περάσουμε στην αστική δημοκρατία, δεν μπορούμε να περάσουμε στη σοσιαλιστική με τη λογική των σταδίων του Λένιν. Εντάξει. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη, δηλαδή. Δικαιολογίες βέβαια, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τότε λοιπόν η αμερικάνικη πολιτική χρειάζεται έναν άνθρωπο να έρθει και να δημιουργήσει εκείνο το αντίβαρο απέναντι σε μια αριστερά που και αυτή έχει τα προβλήματά της. Οκ, okay, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε Ασπίδα, αρνήθηκε ο Γαρουφαλιάς να παραιτηθεί και να από υπουργός άμυνας να το αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου για να μην υπάρξει η εξέλιξη, η στρατιωτική εξέλιξη, τέλος πάντων δικαστική εξέλιξη για την Ασπίδα. Έγινε η αποστασία, ήρθε η κοινωνική αναταραχή με όλες τις μορφές της κοινωνικής σύγκρουσης με οργανωμένες ομάδες ένθι και κακήθεν, λαμπράκηδες και εκοφύτες και όλα αυτά εδώ, χωρίς διέξοδο στην ελληνική κοινωνία, χωρίς πολιτική διέξοδο. Η πολιτική διέξοδο σημαίνει, αυτό είναι το σχέδιό μας, ελάτε να μπορέσουμε να υπερβούμε τους όρους και τις συνθήκες που μας επιβάλλουν αυτή τη μιζέρια. Εννοείται. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Και κάποια στιγμή γίνεται το πραξικόπημα. Και μετά έρχεται η υποκριτική Ευρώπη. Η Ευρώπη που την επόμενη ημέρα, της 21ης Απριλίου, δήλωσε ότι στην Ελλάδα ανατράπηκε η δημοκρατία. Ένα ευπρεπέστατο ψέμα. Γιατί το ίδιο το καθεστώς που ανατράπηκε το 1967 είναι προϊόν δικό της. Είναι προϊόν της βρετανικής πολιτικής, είναι προϊόν της γερμανικής πολιτικής, είναι προϊόν της νατοϊκής πολιτικής, είναι προϊόν της αμερικάνικης πολιτικής. Αυτό το είδος πολιτεύματος που είχαμε στα χρόνια, που υπήρχαν και κόμματα και όλα τα υπόλοιπα. Ήβηγε η Ευρώπη και είπε, ανατράπηκε η δημοκρατία. Για το ίδιο καθεστώς λοιπόν, η μεταφυλιακή Ελλάδα γεννήθηκε στην τράπεζα της Βάρκιζας, της Γιάλτας, δηλαδή του διαμοιρασμού μεταξύ Στάλιν και Τσόρτσιλ, της μοίρας των λαών με εκείνη τη χαρτοπετσέτα που βάλε 90% Βρετανία στην Ελλάδα, 10% Σοβιετική Ένωση, και τη Ρουμανία το ίδιο, και για την Ουγγαρία το ίδιο, και τη Βουλγαρία το ίδιο. Έτσι. Του δόγματος Τρούμαν ότι η Ελλάδα θα γίνει το προκεχωρημένο φυλάκιο απέναντι δηλαδή του ψυχρού πολέμου και του Ατλαντικού Συμφώνου. Τέλος. Αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ανήκομαι στη Δύση. Ναι. Δεν ανήκομαι στη Δύση, γιατί η μετάφραση είναι ανήκομαι στη Δύση, ότι εμείς είμαστε, ας το πούμε εδώ, είμαστε δημιούργημα της Δύσης. Και η δημοκρατία που ανατράπηκε υποτίθεται το 67 δεν υπήρχε. Ήταν δημιούργημα ακριβώς αυτής της Δύσης. Ήταν λοιπόν ένα κράτος δορυφόρος από τότε. Η δημοκρατία λοιπόν ήταν αρμοδιότητα συζήτησης στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον, στην Ελλάδα. Και η ίδια η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα ήταν δημιούργημα των δεξαμενών σκέψεις των ΗΠΑ. Κανένας δεν το συζητάει αυτό. Πλέον αυτό είναι αποδεδειγμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε κατ' επιταγή των Ηνωμένων Πολιτειών, των οικονομικών τους ιδρυμάτων, των μυστικών τους υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία. Άρα και το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργεί είναι αποτέλεσμα μιας αυτής της διαδικασίας. Η Αμερικάνικη Επιτροπή για τις Ηνωμένες Ευρώπης, του Ντόναβαν, του γνωστού Ντόναβαν, του αρχηγού του Office of Strategic Services, δηλαδή του προάγγελου της CIA, του Bill Casey, χρηματοδότησε το ευρωπαϊκό κίνημα με εκατομμύρια δολάρια στη δεκαετία του 1950 και έτσι γεννήθηκε ως αμερικάνικο προϊόν. Δεν είναι ιδεολογικό σχόλιο, είναι ιστορικό γεγονός με έγγραφα. Πώς λοιπόν θα αναγνώριζε στην Ελλάδα ότι δεν ανατράπηκε η δημοκρατία, γιατί απλώς δεν υπήρχε? Δεν θα το αναγνώριζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η ίδια δεν είναι δημοκρατία, δεν έχει δημοκρατία. Η μυθοπλασία λοιπόν ότι η ελληνική δημοκρατία ανατράπηκε από τους συνταγματάρχες ήταν η βολικότερη εκδοχή για όλους, για το φθαρμένο πολιτικό σύστημα, για τη φθαρμένη αποικιοκρατική αντίληψη Ευρώπη, ηγεμονίες, και φάνηκε στο ύστερον, στο σήμερα, στο πώς διαμόρφωσαν τους οικονομικούς μας όρους, τους όρους υποτέλεσης, την εξαθλίωση της υπαίθρου και όλα αυτά εδώ. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν ήρθαμε ξαφνικά επειδή ήμασταν απατεώνες. Οδηγήσανε τους Έλληνες στο να πάψουν να είναι αγρότες, βασιζόμενοι στην επιδότηση. Μάθανε αυτόν τον λαό να συμπεριφέρεται τεμπέλικα και να γίνεται υποτελής με επιδόματα. Α, θα πάρω ένα επίδομα 150 ευρώ, κάτι θα γίνει, θα την βγάλω. Δεν ήταν έτσι ο Έλληνας. Τον διαμόρφωσαν. Διότι όταν πας σε ένα παιδί και του χαϊδεύεις όλα τα ελαττώματα, γιατί φυσικά σαν λαός έχουμε πάρα πολλά ελαττώματα, όταν θα μεγαλώσει αυτό το παιδί που το κανάκευες στην κακή του πλευρά, θα είναι εγκληματίας. Και έχουμε εγκληματίες εις βάρος μας. Και φυσικά ερχόμαστε μπροστά σε μια σύγκρουση με τον ίδιο μας τον εαυτό, την οποία δεν μπορεί να κερδίσει ο καλός εαυτός, θα κερδίσει ο κακός. Αυτό ήτανε. Αυτό έκανε η Ευρώπη. Και πριν και μετά. Ήταν λοιπόν βολικότερη εκδοχή. Γι' αυτό όταν ήρθαν το παλιό πολιτικό σύστημα, το προ-δικτατορίας, ήρθε στην Ελλάδα το 1975 Και είπε, ναι, είμαστε με μεταπολίτευση. Αυτοί ήταν οι κακοί κτλ. Και συνέχισαν τα ίδια πράγματα. Νομιμοποίησαν τις πράξεις και τις δράσεις και τις αποφάσεις που παρθήκαν στο εξωτερικό. Γι' αυτό σήμερα η Κύπρος είναι ακόμα διαιρεμένη. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος και λέει: εντάξει, ρε παιδιά, αφού 51-60 χρόνια δεν κάναμε κάτι, μήπως πρέπει να το βρούμε να το λύσουμε το θέμα. Λες και το θέμα της Κύπρου δεν είναι μονάχα ζήτημα τιμής, αδέρφια. Είναι ζήτημα γεωπολιτικής. Τη δεκαετία του 70 που πήγαινα, που ήμουν μαθητής, και τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα σύνθημα που δεν ήταν ζήτημα εθνικοπατριωτικό, ήταν ζήτημα οικονομικό, βιοοικονομίας, γεωοικονομίας, όπως τα λέει ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Τι έλεγε? Εύρος, Κύπρος και Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο, δεν ήταν ένα αντιτουρκικό. Όριζε με ποιους όρους θα μπορούσε αυτή η χώρα, αυτό το κομμάτι της γης, στη δικιά μας τη φαντασίωση βεβαίως, γιατί η ιδιοκτησία του ανοίξει στις διάφορες οικογένειες, να μπορέσει να αποκτήσει την αυτοτέλειά του και την συνεξάρτησή του. Γιατί δεν μπορεί να είσαι σε όλα, να είσαι ανεξάρτητος, όχι. Να είσαι συνεξαρτημένος όμως. Όχι να σε έχουν του κλώτσου και του μπάτσου, ούτε να σε καταντήσουν σε αυτό που σε κατάντησαν σήμερα. Έτσι βόλεψαν ότι ανετράπη η δημοκρατία. Για τους πραξιωματίες, για τους Ευρωπαίους, για τους Έλληνες πολιτικούς μεταπολίτευσης που χρήστηκαν ως συνεχιστές μιας δημοκρατίας που υποτίθεται είχε προηγηθεί. Για την αριστερά, γιατί της επέτρεψε να μην θέσει ποτέ το πιο δύσκολο ερώτημα. Όπως τραγούδησε και ο Παπάζογλου Μακαρίτης, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Γι' αυτό έκανα αυτή τη διασκευή για την Παράγκα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ψευδέστησης, μια αριστερά, χωρίς την παραμικρή δημοκρατική συνήθεια, αποτέλεσε και το εφαλτήριο της ελληνικής μεταπολίτευσης. Από τον εφιάλτη και το εφαλτήριο. Από εκεί βγαίνει η λέξη εφαλτήριο. Η παραδοσιακή αριστερά ήταν κυριευμένη από τον τίτλο της πρωτοπορίας και παραμένει και φαίνεται στη συμπεριφορά του, δεν σε ένα ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και κοντζάν με τραχαλέρι και δεν τρέπονται. Δεν υπάρχει τιμήρε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, τι με ενοχλεί. Στην παρατήρηση βλέπω. Πρωτοπορία. Τι σημαίνει πρωτοπορία, το έλεγα χθες κάποια στιγμή. Πρωτοπορία σημαίνει ότι έχω τόσο πολύ μυαλό και τόσο μόρφωση ως διανοούμενος και ο λαός μου είναι τόσο αμόρφωτος που εγώ θα του καθορίσω την πορεία του και εγώ θα το καθοδηγήσω. Αυτό που είδαμε να γίνεται στη Σοβιετία. Σοβιετική Ένωση δηλαδή. Λοιπόν, αυτός ο τίτλος που γέννησε ο Λένιν και ανεπαρήγαγε π.χ. ο Ζαχαριάδης, σημαίνει πως εκείνοι που τον φέρουν έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για λογαριασμό ενός λαού. Και στο λογαριασμό τον δικό μας πάνω στο Κασίδι, διανοούμενοι καπιταλιστές και όλοι αυτοί αποφασίζουν. Γιατί σε θεωρούν και με θεωρούν ηλίθιο. Και μπορεί να είμαστε κάλλιστα. Είναι η λογική του εμείς ξέρουμε καλύτερα. Μην ρωτάτε, ακολουθήστε. Αυτό δεν είναι δημοκρατική πρακτική λοιπόν, είναι ακριβώς η αντιστροφή της. Η αντιπολίτευση λοιπόν στο μεταπολιτευτικό σύστημα δεν είχε δημοκρατική, ούτε παιδεία, ούτε εκπαίδευση, ούτε τίποτα. Αγωγή, τίποτα. Δεν είχε εκπαιδεύσει τα στελέχη της λοιπόν με τη συνήθεια του διαλόγου, της λογοδοσίας, της αυτοκριτικής. Και όταν ήρθε η ώρα της, δεν είχε τι να προσφέρει πέρα από αυτό που ο Παπανδρέου θεσμοποίησε με μια φράση. Το προσωπικό είναι πολιτικό. Η φράση που ήταν αρχή μιας χειραφέτησης, η φράση λέει, του αμερικάνικου φεμινισμού του 70, μετατράπησε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει, το προσωπικό έγινε ταυτόσιμο του προοδευτικού. Η προσωπική πίστη στον αρχηγό έγινε μέτρο πρόοδου και η προσωπική πορεία έγινε αυτοσκοπός. Αυτή είναι η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μετά το 74-75 και το βλέπουμε. Και αυτή είναι η τραγωδία μας. Η Ελλάδα δεν απέκτησε πραγματική δημοκρατία πριν, δεν είχε δηλαδή το, πριν από το 1967. Γιατί το κράτος ήταν προϊόν του Ατλαντικού Συμβασμού. Δεν απέκτησε ούτε μετά το 1974, γιατί η μεταπολίτευση την έκτισε πάνω σε ένα μύθο. Και δεν την απέκτησε μέχρι σήμερα, γιατί οι δυνάμεις που θα έπρεπε να τη φέρουν δεν εκπαίδευσαν ποτέ εαυτόν στη δημοκρατική πρακτική. Ήστερα ήρθε η ώρα δηλαδή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το πρώτο βήμα προς την αλήθεια, άμα θέλουμε, όπως έλεγε και ο Σεφέρης, είναι να ξεπεράσει την ευπρέπεια του ψέματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθαμε στο σήμερα, έχοντας μας πίσω 88 χρόνια διάκοπης συνόδευσης. από τα πιστοποιητικά του μεταξά από το 1936 μέχρι την ψηφοφορία που γίνεται στη Βουλή, μέχρι τις... Μας βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι λασπώσατε την τιμή των αθώων καθαρών, και την ίδια στιγμή έρχεται μια πατσαβούρα από την... από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 4 βουλευτές, ξανά. Τι να πεις και ποιο να κοιτάξεις. Σε αυτή η χώρα δεν κατάφερε ούτε μια φορά να δει τον εαυτό της καθαρά στον καθρέφτη, γιατί πάντα κάτι μεσολαβούσε. Ο βασιλιάς, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, η Τρόικα, οι δανειστές, η Κομισιόν, τα μνημόνια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φτάσαμε την ξεφτύλα, δηλαδή στο βαθμό δηλαδή το ότι δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, φαίνεται από τις παρεμβάσεις τις οποίες γίνονται. Αναγκάζει το άλλο να πάει στην Ευρώπη να δει το δίκιο του. Δηλαδή, σε ποια Ευρώπη, με ποια Ευρώπη καθόμαστε μαζί. Καθόμαστε με την Ευρώπη στο ίδιο τραπέζι, η οποία στη διάρκεια της ζωής της και της ύπαρξής της αυτό που έκανε ήταν να στερήσει από αυτόν τον τόπο και από άλλους τόπους την προκοπή και την πρόοδο. Πού είμαστε αποτέλεσμα της σκέψης Βρετανίας να μην είμαστε κάτω από τη ρώσικη κυριαρχία το 1828, και αντίστοιχα δηλαδή να είμαστε ένα τόπι στην πραγματικότητα. Και φυσικά αυτές όλες οι εθνικές ήττες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο μας με τα τρελά δάνεια τα οποία έχουμε πάρει, έχουμε αποπληρώσει και θα πληρώνουμε και θα πληρώνουμε και θα πληρώνουμε. Πού νομίζετε σε ποιανών τσέπες πηγαίνουν? Πώς η Ευρώπη, το έχω πει κι άλλη φορά, έχει τόσους ωραίους δρόμους, έχει τόσο ωραία κτίρια, έχει τέτοια ωραία πανεπιστήμια, έχει κοινωνική πρόνοια, ό,τι σε έχει απομείνει αυτή τη ληστρική περίοδο μετά την παγκοσμιοποίηση και που τώρα το αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά, νομίζετε? Από τον κόπο του Γερμανού, του Γάλλου, του Άγγλου, του Ιταλού, του Βρετανού? Όχι. Από τον κόπο και τον ιδρώτα του Έλληνα, του Αφρικάνου, του Νότιο-Λατινοαμερικάνου, του Ασιάτη. Από τον κόπο αυτών των ανθρώπων έγινε αυτό. Και δώσανε βέβαια μέρισμα και στους δικούς τους πολίτες να συνενούνε σε αυτή την λίστεψη, στην καταλίστευση του κόσμου. Και τότε και πριν και τώρα. Βάζει κανένα στην Γαλλία από τα κίτρινα γελέκα ότι ο πλούτος μας είναι προϊόν, ας πούμε, του χρυσού του Μάλι? Όχι βέβαια. Ή τα πυρηνικά μας μπορούν να λειτουργούν επειδή κλέβουμε το Μάλι ή την Σενεγάλη ή όποιον άλλο θέλει. Όχι. Οπότε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα πάντως κάποιος μεγάλος να μας ρυθμίζει και πάντα κάποιος δικός μας μικρός να παραστάνει τον διαμεσολαβητή. Και σήμερα τραγικό είναι, όχι γιατί ξαφνικά κατέρευσε κάτι, τραγικό είναι ότι τίποτα δεν κατέρευσε. Λειτουργούν όλα όπως σχεδιάστηκαν, δηλαδή το δικαστικό σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως το έφτιαξε το άρθρο 90 του συντάγματος. Δοτός στην κορυφή, κληρονομικός στη βάση, επιλεκτικός στη λειτουργία του. Έκανε μήνυση μία εισαγγελέας στον Βαξεβάνη και πήγε μάρτυρας ο άνδρας της, ο οποίος είναι μαχαίρας, νομίζω, που πει αεροπαγίτης, δηλαδή οικογενειοκρατία μέσα. Αυτή είναι αλήθεια. Αν συζητήσουμε για την οικογενειοκρατία που έχει οικοδομήσει ο κ. Φλωρίδης στον τόπο μας, στο μέρη μας εδώ. Δεν το ξέρεις όμως. Έχουν και διαφορετικά επίθετα. Διότι με το γάμο, το νόμο κτλ. Κρατάει η γυναίκα το επίθετό της, άντε να βρεις ποιανού άντρας είναι αυτός ή ποιανής γυναίκας είναι αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σου μεταφερόμενα μεγάφωνα της ημερήσιας διάταξης του Μακρόν.

0: Δεν είναι σύμπτωμα. Είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα μιας χώρας που λειτουργεί ως απικία εδώ και 200 χρόνια. Με διαφορετικούς κατακτητές, αλλά με την ίδια δομή υποτέλειας. Οθωμανοί, Βαυαροί, Άγγλοι, Γερμανοί, Αμερικάνοι, Βρυξέλλες. Ποιον θέλετε. Ρώσους θέλετε. Οι σφραγίδες αλλάζουν. Ο μηχανισμός μένει ίδιος. Μια ντόπια ελίτ ενδιάμεσα μεταξύ του ξένου κέντρου και του λαϊκού σώματος. Σαν των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν, να φάνε αξιοπρεπείς και να μπορούν να ελέγχουν τα κοινά του τόπου τους. Που κερδίζει πλουτίζοντας από αυτή τη μετάβαση. Αυτή η λούμπεναστική τάξη. Αυτή η ελίτ φοράει κουστούμια Αρμάνι, μιλάει αγγλικά με προφορά Κέμπριτζ, αλλά είναι το ίδιο στρώμα που υποδέχτηκε τον Όθωνα το 1832. Και ο ελληνικός λαός, που επιβίωσε κατοχής, εμφυλίου, χούντας, κρίσης, μνημονίων, πανδημίας, τεμπών, ακρίβειας, κάθεται και παρακολουθεί. Ειδήσεις φιλτραρισμένες, ειδήσεις που βγάζουν πρωτοσέλιδο τη δεύτερη εξαδέρφια ενός σκηνοθέτη και κρύβουν στη σελίδα την άρση ασυλίας, ας πούμε, ενός πρώην υπουργού δικαιοσύνης και μετά κοιμάται. Πίνει το κρασάκι στο μπαλκόνι και λέει: «Α, βαριούνται όλοι μαζί». Έχει δίκιο. Και δεν έχει δίκιο. Για το βαριούνται όλοι μαζί είναι ακριβώς αυτό που θέλουν και ο τρόπος που θέλουν να σκεφτόμαστε. Ισοπεδωτική παρέτηση. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί. Okay. Άνω τελεία. Να δώσω, γιατί έχουμε τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα του Τσίδη. Και επιστρέφουμε πίσω πάλι εδώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Ήρθαν όμως και τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα τι γίνεται τώρα. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Η αλήθεια, κύριοι, πονάει, αλλά εμείς θα σας τη λέμε, είπε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Νωρίτερα σήμερα την παρέτησή τους υπέβαλαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών η Κουμουνδούρου. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για έναν 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος, όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Σοβαρό τροχαίο το απόγευμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Σειρμός του Τραμπ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν 3 μέλη οικογένειας Ρωμά, ο πατέρας, η 9χρονη κόρη και η γιαγιά. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό του Ασπροπύργου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μια

0: Ομάδα πεζοπόρων τμήματων, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα συνδράμουν επίσης οι δροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Εστάλει μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη για την κατάσβεση 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη που έκαναν ρήψη από αέρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος αύριο και σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στο στενό του Ορμούζ έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, παρότι η Ρωσία, όπως είπε, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα των διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτιμά την προθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά επί του παρόντος δεν αναμένονται νέες συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, μας είπε ο Νικόλης. Εξαιρετικό παιδί. Να, ναι. Πήγαινα και στο στούντιο του. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Δεν θέλω να πω πόσα χρόνια πριν.
1: Δύο.
0: Στον παράδεισο. Λοιπόν, θα πρέπει να τελειώσω λιγάκι αυτό που ξεκίνησα. Το σύστημα δεν είναι άτρωτο. Κανένα σύστημα δεν είναι. Κάποια μέρα θα τελειώσει. Όπως τελείωσε το παρασύνταγμα, η Χούντα, τα μνημόνια θα τελειώσουν. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα τελειώσει φέροντας μια δημοκρατία που ονειρευόταν ο Σατζετάκης, ο Δελαπόρτας, ο Φλόρος, ο Στασινόπουλος, ή αν θα τελειώσει με μια νέα βαρβαρότητα, με την ψηφιακή παρακολούθηση, τεχνοφεουδαρχία, την εξοντοτική λήψη ιδρία, τη δημογραφική κατάρρευση. Το τραγικό σήμερα, φίλοι μου, είναι ότι όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Σε λίγα χρόνια θα κριθεί και αν ο ελληνικός λαός θα μπορέσει ποτέ να απαλλαχθεί των βαρών του ή αν θα σβήσει ξανά για μια ακόμα φορά μέσα σε αυτές τις νέες αυτοκρατορίες που οικοδομούνται. Και η κρίση, θα πούμε, ότι δεν εξαρτάται πάντα από τους πολιτικούς ηγέτες, δεν εξαρτάται από τους Ευρωπαίους, δεν εξαρτάται από την Κοβέση, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Από το αν θα μπορέσουμε να βρούμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε αυτό που θα λέγαμε μια ουσιαστική δημοκρατική πρακτική. Μικρές κοινότητες με λογοδοσία, συνδικάτα που δεν είναι φέουδα, πολιτικά κόμματα που δεν αλλάζουν τις ηγεσίες τους αναλόγως με το ποιον θέλει ο ξένος, δικαστές που δεν διορίζονται από Μαξίμου, ένα κράτος που δεν είναι ελάφυρο αλλά είναι κοινωνικό αγαθό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω όσον αφορά αυτό το θέμα. Έτσι, με αφορμή το πραξικόπημα χθες. Τώρα πάμε λιγάκι στο προκείμενο. Το οργουελικό κράτος είναι εδώ. Ακούστε τώρα κάτι. Τα λέμε μερικές φορές και ειλικρινά θα σας πω, ίσως επειδή αντιστέκεται η λογική μου, μερικές φορές λέω, αχ, εύχομαι Θεέ μου να κάνω λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Και να είναι αυτά όλα, ας πούμε, μια αναπαραγόμενη τσίχλα που το κάνουν, την αναπαράγω κι εγώ στο στόμα μου. Και όλα αυτά τα φρικτά τα οποία τα ονομάζω προλεγόμενα να είναι ψευδή. Αλλά έλα μωρέ που έρχεται. Και σας λέω πρώτο σε πρώτη φάση από τους Guardian σήμερα, δεκάδες υπάλληλοι της Meta, προσέξτε γιατί θα ξεκινήσω από εκεί, αλλά θα σας πάω πραγματικά στο ότι Orwell είναι εδώ σε επίπεδο κρατικών, σε πραγματικό όμως επίπεδο κρατικής εξουσίας, διαχείρισης και επιτήρησης, όχι πλάκα. Έχουν μηνύσει την εταιρεία της κοινωνικής δικτύωσης διότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να επισημάνει ποιους εργαζόμενους θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις. Οι εργαζόμενοι λένε ότι αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους στοχοποίησαν επειδή, για παράδειγμα, ζήτησαν μια άδεια έκτακτη π.χ. για ιατρικούς λόγους, μια άδεια μητρότητας, μια άδεια για ένα ατύχημα. Και η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. Μιλάμε για 8.000 υπαλλήλους που τους απέλυσε μέσα σε μία μέρα. Και βέβαια η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram, του WhatsApp. Χρησιμοποίησε λοιπόν έναν αστερισμό εσωτερικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που περιλάμβαναν την αξιολόγηση απόδοσης με όρους τεχνητής νοημοσύνης, προσέξτε, παρακολούθησης των πλήκτρων, της δραστηριότητας. Τη δραστηριότητα του ποντικού, το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, τα email τους, τα δεδομένα τοποθεσίας στις συσκευές τους. Και κάθομαι γελώ. Γιατί έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα η Meta που το πουλάει και δεν είναι μοναδική. Θα δούμε. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε φίλε, λέω, τι γίνεται στον κόσμο, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν μια σιωπηλή αναστροφή που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια τόσο αργά και με τόσο τεχνικό τρόπο, ώστε δεν την έχει προσέξει κανένας. Επί αιώνες λοιπόν ο πολιτισμός του ανθρώπου στηρίχθηκε σε μια θεμελιώδη, θα λέγαμε, πρόταση. Είσαι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Αυτή η μεγάλη κατάκτηση, το λεπτό νήμα που χώριζε το κράτος του δικαίου από την αυθαιρεσία, έχει κοπεί. Ούτε με νόμους, ούτε με προφανή πραξικοπήματα, αλλά μέσα από μια εξίσωση. Στο scoring, δηλαδή scoring, στη μέτρηση του κράτους και στην scoring, στη μέτρηση δηλαδή των επιχειρήσεων, όπου δεν είσαι πια αθώος. Όταν είναι μια πιθανότητα ενοχής, ένας αριθμός μεταξύ από το 0 έως το 1, και όσο πιο κοντά είσαι στο 1, τόσο πιο γρήγορα κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα σου και θα πρέπει εσύ να του αποδείξεις ότι δεν είσαι αυτό που η μηχανή υποψιάστηκε. Και αν νομίζετε ότι μιλάμε πάλι για επιστημονική φαντασία, σας λέω ότι υπάρχουν 4 ιστορίες που θα σας τις βάλω μπροστά σας, από τις οποίες οι 2 φοράνε τα κράτη, της Γαλλίας και της Δανίας. Και μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην Ελλάδα που η διαφάνεια είναι 0. Μετά, αυτό που σας είπα πριν, δεκάδες εργαζόμενοι, κατηγορία είναι απλή, απολύθηκαν 8.000 μαζικά, μπάψε μια μέρα. Γιατί χρησιμοποίησε λοιπόν τα συστήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου κάνουν αξιολογήσεις απόδοσης με δεδομένα παρακολούθησης στο πληκτρολόγιο, πόσα πλήκτρα χτυπήσατε, με 3 δραστηριότητες για τη βαθμολόγηση, να κοιτάξει και να επιλέξει ποιους από αυτούς τους εργαζόμενους θα απολύσει. Και λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Είναι ποιους στοχοποίησε αυτή η μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη. Άτομα που είχαν πάρει μια προστατευόμενη άδεια, μητρότητας ή αναπηρία. Η λογική είναι διαβολικά μηχανική. Όταν λείπεις με άδεια, δεν παράγεις δεδομένα. Οι μετρήσεις σου πέφτουν, όχι επειδή είσαι κακός εργαζόμενος, αλλά επειδή ασκείς ένα νόμιμο δικαίωμα. Η μηχανή δεν καταλαβαίνει τη διαφορά, βλέπει ανακαινώστα δεδομένα, το βαθμολογεί ως αδυναμία. Έτσι, μια επιστήμονας βρισκόταν σε εγκεκριμένη άδεια εγκυμοσύνης, ενημερώθηκε την απόλυσή της 2 μέρες μόλις πριν γεννήσει. Ένας μηχανικός πήρε, όπως λέει, μειωμένη βαθμολογία επειδή είχε λείψει σε άδεια λόγω τραυματισμού από ένα τροχαίο. Ένας διευθυντής απολύθηκε 16 μέρες αφού ξεκίνησε μια άδεια για ιατρικούς λόγους. Amazon βαθμολόγησε πρώτα το σώμα του εργάτη και το έκανε με τόση ακρίβεια που το γαλλικό κράτος αναγκάστηκε να επέμβει. Το 2024 η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε στην Amazon France Logistics πρόστιμο 32 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο, αλλά τι να έκανε 32, μετά μιλάμε για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Κάθε εργάτης λοιπόν στις αποθήκες κρατούσε έναν σαρωτή χειρός και κάθε σάρωση μετέγραφε και κατέγραφε τον χρόνο με την ακρίβεια χιλιοστού δευτερολέπτου, χτίζοντας ένα αδιάκοπο αρχείο ταχύτητας, τη θέση και του νεκρού χρόνου. Τι το θέση του κομμουνισμού, Σταχάνοβιτς. Αν δεν ξέρετε τι είναι ο σταχανοβισμός, είναι η σοβιετική έκδοση του φορντισμού. Δηλαδή, ότι έχω γραμμές παραγωγής και με την απόδοση του καλύτερου εργαζόμενου καθορίζονται οι αποδόσεις που θα πρέπει να έχουν οι υπόλοιποι. Σταχάνοφ αυτό έκανε. Είχε έναν τύπο ο οποίος μπορούσε να παράγει 100 ντανάλιες, ξέρω εγώ, 100 μπουλόνια. Αυτό ήταν το max, ο top των top. Και έλεγε στους υπόλοιπους, εάν κάποιος μου παράγει κάτω από 70 ή 80 ή 90, απολύεται. Θα πρέπει όλοι να έχετε στόχο το 100. Λοιπόν, και πάμε στη Γαλλία. Το 2010 λοιπόν η γαλλική CNAF, δηλαδή το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων, δίνει σε κάθε δικαιούχο από το 2010 ένα σκορ υποψίας από το 0 στο 1. Κάθε μήνα η μηχανή επεξεργάζεται δεδομένα 32 εκατομμύρια ανθρώπων και υπολογίζει πάνω από 13 εκατομμύρια σκορ. Το εργαλείο δεν είναι κάποια μυστηριώδης νοημοσύνη. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται με τη νοημοσύνη. Λοιπόν, τι ξέρουμε τώρα. Υπάρχει μια τεράστια δικαστική διαμάχη. Και βεβαίως το Ταμείο αρνείται να παραδώσει τι είναι αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιεί. Έτσι. Λοιπόν, αρνείται λοιπόν να πει με ποιο τρόπο υπάρχει αυτό το επιχείρημα της αστυνομικής λογικής. Γιατί αν αποκαλυφθούν, λέει, τα κριτήρια, οι απαταιώνες θα οργανωθούν, θα βαθμολογηθούν με βάση κάτι που σου απαγορεύεται να δεις. Τι ανεβάζει το σκορ? Θέλω να σας δώσω τρία παραδείγματα για να κατανοήσετε. Όσο τι κόσμο σου με μπαμπά. Παράδειγμα. Μία ανάπηρη εργάζεται. Μία γυναίκα λαμβάνει το επίδομα ενήλικας με αναπηρία και συγχρόνως εργάζεται όσο, αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα, όσο της επιτρέπει το σώμα της λίγες ώρες μερική απασχόληση. Κάνε ακριβώς αυτό που λέει το κράτος. Μην είσαι βάρος, εργάσου παρά την αναπηρία σου. Και εδώ το παράδειξου. Το τι παίρνεις από το επίδομα ενώ εργάζεσαι, το ότι εργάζεσαι είναι παράμετρος, σου ανεβάζει το σκορ του κινδύνου σου. Κίνδυνος εννοείται ότι είσαι ύποπτη για εξαπάτηση του ταμείου. Η ίδια υπακοή δηλαδή στο γαλλικό κράτος σε μετατρέπει σε ύποπτη. Κάνεις σωστό και τιμωρείσαι. Δεύτερο, η μητέρα που χώρισε. Δεν υπάρχει πουθενά στον κώδικα μεταβλητή μόνη μητέρα. Λοιπόν, και ενώ υπάρχουν το 95% των μονογονεϊκών οικογενειών είναι μία μητέρα με παιδί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μεταβλητή μήνες δραστηριότητας μέσα στον χρόνο, όπου για ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό δεν ξεπερνά ποτέ τους 12, ενώ για ένα ζευγάρι φτάνει τους 24. Το αποτέλεσμα το πληρώνει μηχανικά όποιος δεν έχει δεύτερο γονέα δίπλα του. Και υπάρχει κάτι πιο σκληρό. Ο χωρισμός στους πρώτους μήνες γεμίζει το σκορ. Μια γυναίκα δηλαδή που χωρίζει και μένει με το παιδί μπαίνει στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής, τότε ακριβώς η μηχανή την κηρύσσει υψηλού κινδύνου. Και δεν είναι τυχαίο που οι μονογονεϊκές οικογένειες κατά κύριο εφίστανται περίπου το 36% των ελέγχων. Προσέξτε κάτι. Θα σας πω ότι είναι οι έλεγχοι. Ο τρίτος είναι ο βαθμός της υποβαθμισμένης γειτονιάς και εδώ φαίνεται καθαρά το κλειστό κύκλωμα. Πάρε έναν άνθρωπο με χαμηλό εισόδημα, άνεργο, με ασταθή εργασία, που παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μένει σε μια υποβαθμισμένη συνοικία, που παίρνει το, λοιπόν, που είναι το, που δίνει το μεγάλο μέρος του εισοδήματός σου για το ενίκιο. Καμία από αυτές τις ιδιότητες ξεχωριστά δεν είναι. Τις έχουν όλες μαζί σαν ενιαίο συντελεστή που ανεβάζει το σκορ της επικινδυνότητάς σου. Δεν είναι όμως 5 διαφορετικά πράγματα, είναι 5 ονόματα για ένα πράγμα, για τη φτώχεια. Και ο αλγόριθμος τα αθροίζει και βγάζει ότι είσαι ύποπτος, ενώ στην πραγματικότητα έχει μετρήσει απλώς 5 φορές την ίδια φτώχεια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τα αχρεωστήτως, δηλαδή καταβληθέντα που κυνηγάει μια μηχανή, οφείλονται συνήθως σε λάθος δηλώσεις που συγκεντρώνονται από ευάλωτους ανθρώπους, όχι από δόλο, αλλά επειδή οι κανόνες των επιδομάτων είναι φτιαγμένοι τόσο περίπλοκα, ώστε ο φτωχός αναγκαστικά κάπου να σκοντάψει. Προσέξτε όμως τι σημαίνει ότι είσαι ύποπτος. Όταν ο υπάλληλος παραλάβει από τη μηχανή ότι είσαι ύποπτος γιατί όλα αυτά τα στοιχεία βγάζουν ένα σκορ που σε φέρουν κοντά στο ένα, έρχεται στο σπίτι σου, χτυπάει την πόρτα και σου λέει πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δανία. Η λέξη λοιπόν υψηλού κινδύνου ακούγεται φηρημένη σαν κάτι που συμβαίνει μέσα σε μια βάση δεδομένων. Όχι, δεν είναι. Το σκορ είναι μια πράξη με σώμα και πόρτα. Πρώτα σε βάζει σε ουρά. Ο φάκελός σου φεύγει από τον υπολογιστή, από την τεχνητή νοημοσύνη και προσγειώνεται στο γραφείο ενός ελεγκτή. Χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία ή οτιδήποτε. Αρκεί που είσαι φτωχός, που είσαι μόνος, που είσαι ανάπηρος, που δουλεύεις. Έπειτα έρχεται ο έλεγχος. στην πιο σκληρή μορφή που είναι έλεγχος στο σπίτι. Κάποιος δηλαδή έρχεται και ψάχνει τη ζωή σου για να επιβεβαιώσει αν αυτά που λες είναι αλήθεια, άμα γύρευες για έναν, άμα γύρευες για δύο, αν υπάρχουν αντρικά ρούχα στην ντουλάπα, αν υπάρχει δεύτερη οδοντόβουτσα στο μπάνιο. Αυτό δεν είναι πλάκα. Η ιδιωτική ζωή, δηλαδή η προσωπική ζωή του ανθρώπου, γίνεται πεδίο απόδειξης. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν όλα τα θύματα είναι φτωχοί, είναι εργάτες, μονογονικές οικογένειες, ανάπηροι κτλ. Και μπορώ να πούμε λυπηρό, αλλά δεν μας αφορά. Κάνετε λάθος. Εδώ ακριβώς οφείλω να σας πω το πιο χοντρό πράγμα. Η μηχανή της υποψίας δεν ξέρει ποιον κυνηγάει. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Είναι κυριολεκτικά η αρχιτεκτονική των συστημάτων που χρησιμοποιούν. Αποτελείται από 4 κομμάτια απολύτως ουδέτερα ως προς το θύραμά του, το θούραμά της. Συλλέγει δεδομένα, τα συγχωνεύει, βαθμολογεί και σημαδεύει. Το μόνο σημείο που μπαίνει ποιος είναι ο εχθρός είναι μια μεταβλητή από το τι ορίζεται ως κίνδυνος. Και αυτή η μεταβλητή δεν είναι τεχνικό δεδομένο. Είναι πολιτική απόφαση που αλλάζει σε ένα υπουργικό νεύμα χωρίς να πειραχτεί ούτε μία βιδούλα όλη αυτού του μηχανισμού. Και σήμερα λέγεται πιθανότητα αχρέωσης πληρωμής. Αύριο λέγεται πιθανότητα πολιτικής αναξιοπιστίας. Μπορεί αυτό ήδη να συμβαίνει. Δεν χρειάζεται λοιπόν τίποτα καινούριο να χτιστεί. Χρειάζεται το μόνο αλλαγή μιας ταμπέλας. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας. Υπάρχει πραγματικότητα σε κλίμακα 13 εκατομμυρίων ανθρώπων στην επαρχία του Σαν Ζιάνγκ της Κίνας που αποτελεί και το πρότυπο των Γάλλων. Των Γάλλων γερουσιαστών. Ένα σύστημα που λέγεται iJob, ενοποιημένη πλατφόρμα κοινών επιχειρήσεων, κάνει ακριβώς αυτό. Και από αυτά κατανοούμε ότι όλη αυτή η συγκρότηση, όλο το ζητούμενο του προσωπικού αριθμού που δεν αφορά την Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Απλώς η Ελλάδα είναι το πειραματόζω του ενός έτους. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από το 28, παράδειγμα, όλοι θα πρέπει στην Ευρώπη να έχουν μία ταυτότητα με ένα προσωπικό αριθμό και όλα να είναι δεδομένα. Ταυτισμένα είναι το αφημί σου, είναι το απέσυγο λογαριασμό, είναι η εφορία σου, είναι η ιδιοκτησία σου, είναι δεν ξέρω τι, όλα μέσα. Το ποινικό σου μητρό. Λοιπόν, στην Κίνα το έχουν εφαρμόσει ήδη. Από κάμερες, από σημεία ελέγχου, από ταυτότητες, τα επιτρεπτικά, τα ιατρικά αρχεία, σε ένα νέο πρόγραμμα. Και σημαδεύει όποιον θεωρεί δυνατική απειλή για το σύστημα. Τι θεωρεί απειλή? Πόσο συχνά προσεύχεσαι και πηγαίνεις για θρησκευτικές τελετές? Το αν έχεις σύνθετους κοινωνικούς δεσμούς? Το αν γεννήθηκες μετά το 1980? Το αν διατηρείς επαφές με το εξωτερικό? Οι αρχές το δικαιολογούν λέγοντας ότι η αυτοματοποίηση τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με ακρίβεια όσους κουβαλούν αυτό που ονομάζουν τον ιδεολογικό ιό της απιστίας προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον ιδεολογικό ιό της απιστίας απέναντι σε μια συγκεντρωτική, κομμουνιστικο-σοβιετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα δηλαδή είναι εδώ, υπάρχει, λειτουργεί και δουλεύει. Πολύ πιθανό να δουλεύει και για το ελληνικό δημόσιο, ελληνικό κράτος. Δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση, διότι ως γνωστόν, όπως έχουν δηλώσει, παρακολουθούν τα προφίλ μας στο Φουμπού. Δηλαδή, αν δείξεις μια φωτογραφία όπου είσαι στις Μπαχάμες, τώρα είσαι βλάκας. Και δεν δικαιολογείται από το μισθό σου να είσαι στις Μπαχάμες, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πληρώσει, για παράδειγμα, ο φίλος, ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, ξέρω εγώ, κάποιο τρίτο πρόσωπο. Έρχεται λοιπόν ο έλεγχος. Από πού και ως πού πήγες στις Μπαχάμες? Ρε εσύ, δεν λέω πάτε στις Μπαχάμες για να δείξετε ότι κάνετε αντίσταση, αλλά αυτό που θα λέει, δικαίωμά μου δεν ήταν να πάω που γουστάρω. Εσύ ποιος είσαι? Α, σου λέει, εντάξει, εγώ προηγούμαι το δικαιώματό σου. Προσέξτε. Η ΑΔΕ, η ασφάλεια, ο κύριος Χριστοχοίδης, ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί, ήδη χρησιμοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία. Και ποιος ξέρει και ποια άλλα. Που σημαίνει, και θα σας πω κάτι. Μου έλεγε ένας φίλος μου ότι έκανε ένα βίντεο όπου τα έδειχνε στον Κυρανάκη και το ανέβασε στο Instagram. Μέσα σε μία ώρα ο λογαριασμός του διαγράφηκε. Του λέω, καλά σοβαρά τώρα το λες? Είναι να κάνουμε πλάκα, μου λένε αυτά. Λέω, τι λες ρε τώρα. Κοινώς, άμα είσαι ήδη στόχος και ήδη σε παρακολουθούν, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμένα να με ακυρώσουν, ας πούμε, από το YouTube, τον άλλον τον ακυρώσουν από το Instagram, τον άλλο, δηλαδή, από το Facebook. Έχω φάει άπειρες τιμωρίες στο Facebook στο μεταξύ. Για λόγους που για μένα είναι. Κάποτε είχα βγάλει μια φωτογραφία από ένα διάσημο Έλληνα, τώρα που μου διαφεύγει το όνομά του, φωτογράφο, όπου είχε ένα μπιαφράκι, είχε ένα δύναμο παιδάκι στο προφίλ, που φυσικά είναι σε ένα χωριό κάπου στην Αφρική, στην αγκαλιά της μητέρας του, και επειδή δεν έδειχνε κάτι, έδειχνε μόνο ότι δεν φοράει κανένα ρούχο, αλλά δεν έδειχνε κάποιο μέρος του σώματός του, γιατί ήταν στο προφίλ, και το Facebook θεώρησε ότι αυτή η φωτογραφία παραβαίνει τους κανόνες κοινότητας. Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι η δικτατορία είναι πραγματική. Τι ορίζει τους κανόνες κοινότητας? Δηλαδή, μια φωτογραφία τέτοια, θα μου πεις, ποιοι κανόνες κοινότητας? Αυτοί δεν είναι κανόνες κοινότητας, αυτοί είναι οι κανόνες, ας πούμε, μιας ισχύουσας συνταγματικής, εντός εισαγωγικών, τάξης, μέσα στον χώρο των κοινωνικών μέσων. Τώρα, που άρχισε κάποιος να πει, ναι, αλλά αυτά γίνονται στην Κίνα. Γιατί τα δομικά στοιχεία υπάρχουν ήδη όμως μέσα στη Δύση. Απλώς δεν έχουν συναρμολογηθεί προς αυτό το σκοπό. Το δανεικό μοντέλο abroad ήδη σκοράρει ταυτότητα, όχι συμπεριφορά, μόνο, και σου λέει, α, εδώ είναι παράγοντας κινδύνου. Το γαλλικό SNAF ήδη απέδειξε το τεχνικό κόλπο που χρειάζεται να χτυπήσεις μια ομάδα, χωρίς να την ονομάσεις. Τα πρόξεις, τους πλουριεξούσιους. Όπως δεν υπήρχε μεταβλητή, ας πούμε, μόνη μητέρα, αλλά μήνες δραστηριότητας που τη χτυπούσε μηχανικά, έτσι δεν χρειάζεται ποτέ να υπάρχει μια μεταβλητή που λέει επικριτής της κυβέρνησης. Θα αρκούσαν τα ίχνη. Άτυπα μοτίβα ταξιδιού, ασυνήθιση στο δίκτυο επικοινωνιών, παρουσίασε συγκεντρώσεις, τακτικές δωρεές σε ορισμένες οργανώσεις. Έτσι αλλιώς, μέσω του. Τη κάρτα, δηλαδή μπορεί να πα να δώσει χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Λε, α πούμε, θα στηρίξω αυτή την εκδήλωση. Πα εκεί, πλέον έτσι, εσύ έχει επιβληθεί μέσω της, να πληρώσει μέσα την κάρτα σου. Είναι αυτοματοποιημένα και οι οργανώσει τη ζητάνε. Λέει, στείλτε μα ένα ποσό 100 ευρώ με το ταχυδρομείο, ξέρω εγώ, με μια ταχυδρομική επιταγή ή κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, σου λέει. Οπότε σου λέει, ξέρει τώρα, ξέρω δηλαδή ότι αυτός έδωσε λεφτά εκεί, έδωσε λεφτά εκεί, έδωσε λεφτά εκεί, 50 ευρώ, 20 ευρώ, 10 ευρώ, τέτοια πράγματα. Οπότε λες, όπα, αυτός είναι επικίνδυνος. Λοιπόν, μηχανή δεν χρειάζεται να ονομάσει την αντίσταση, αρκεί να μετρήσει λοιπόν τα ίχνη της. Στη χώρα μας έχουμε δει το Predator. Επιτήρηση που στοχεύει δημοσιογράφους και πολιτικούς. Χειρογίνεται ακριβό, αλλά στοχευμένο. Λοιπόν, και εδώ βρίσκεται το πολιτικά, νομίζω, σημαντικότερο σημείο. Ο μηχανισμός της βλάβης δεν χρειάζεται να είναι το κελί. Είναι η διοικητική σου εξουθένωση, ο ατελείωτος φορολογικός έλεγχος ως όπλο. Το έκανε και ο Σιμίτης. Όποτε μιλούσαμε τότε ενάντια στον Σιμίτη, παπ, φορολογικός έλεγχος. Το κάνουν και αυτοί εδώ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μοιάζει ένα διαρκής έλεγχος, ας πούμε, προς χάρη επιδομάτων. Το τυχαίο πάγωμα, η καθυστέρηση κάθε άδειας, το lawfare διαμηχανοποιημένο δηλαδή, και έρχεται τυλιγμένο σε τρία στρώματα προστασίας για τον διώκτη. Πρώτον, η αποποίηση ευθύνης, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο αλγόριθμος. Η μηχανή δίνει στην πολιτική διώξη το άλοθη της αντικειμενικότητας. Δεύτερον, η αδιαφάνεια. Δεν θα ξέρεις καν ότι έχει στοχοποιηθεί. Δεν ξέρεις. Άμα δεν υπήρχε ένας φίλος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν θα ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν το κινητό. Πού να το φανταστώ, δηλαδή. Πώς σου βλάχισε, τελείως αυτά που λέω στην εκπομπή, αυτά λέω και προσωπικά. Αλλά ξέρω που μπορεί να ψάχνουν. Μήπως είμαι γκέι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάπου να με πιάσουν, να με εκβιάσουν. Ναι, αυτό κάνουν. Τι νομίζετε κάνουν? Λοιπόν. Βλέπεις, δεν θα ξέρεις λοιπόν. Βλέπεις μόνο μια σειρά από ατυχίες που πέφτουν πάνω σου. Χωρίς ποτέ να μπορείς να αποδείξεις το μοτίβο. Χωρίς να μπορείς να προσφύγεις. Και τρίτο, το πιο διαβρωτικό είναι το chilling effect, έτσι. Λοιπόν, ο Λαμποϊσί συναντάει τον αλγόριθμο. Δεν χρειάζεται να χτυπήσει η πόρτα σου, αρκεί να ξέρεις ότι μπορεί. Και τότε αρχίζεις να αυτολογοκρίνεις. Είναι άπειρες φορές που συναντιέμαι με κάποιους συναδέλφους και βλέπω Δεν έχω πολλούς φίλους, δεν θέλω σε αυτό το χώρο. Ελάχιστη είναι γενικώς οι φίλοι μου. Τι αυτολογοκρισία. Σκέφτεσαι δύο φορές πριν υπογράψει, πριν δηλώσει, πριν δωρήσει, πριν συναναστραφεί. Το σύστημα λοιπόν σε κάνει φρουρό του εαυτού σου. Η ακούσια δουλεία αυτοματοποιημένη. Και βεβαίως, να κλείσω αυτό το σημείο που κατά τον νόμο της ειλικρίνειας οφείλω να πω, για να μην εξισώνω βιαστικά, ακόμα η Γαλλία και η Δανία δεν είναι Κίνα σήμερα. Υπάρχει βέβαια διαφορά κλίμακας, σκοπού, θεσμικών φρένων, δικαστήρια που κατέβασαν παραδείγματος το Ολλανδικό σύστημα για παραβίαση δικαιωμάτων. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες πολεμούν το ΣΥΝΑΦ. Υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων που απαγορεύεται το social scoring, αλλά αφήνει όλα τα παραθυράκια ο ευρωπαϊκός νόμος για να γίνεται. Η διαφορά δεν είναι στην υποδομή, είναι μόνο στην πολιτική βούληση. Αν λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε εδώ απροστάτευτοι, λοιπόν, αν έχει την πολιτική βούληση, τρακ, πατάει το κουμπάκι, ανοίγει η οθόνη, Αλέξανδρε Γιαννόπουλο, έτσι, πατ, ρίξτε του ένα πρόστιμο. Έρχεται το βράδυ, βλέπει το πρόστιμο, μίλησε πολύ, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Οπότε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Φοβερό. Απλούστατα, όπως χθες έλεγα, δεν έχει γίνει, δεν έχει φτάσει το σημείο να ολοκληρωθεί. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Όμως, όπως βλέπω, ολοκληρώνεται. Και αυτό είναι το βασικότατο. Το βασικότατο. Ολοκληρώνεται, φίλες μου. Έχω έτσι. Τώρα οφείλω για τον τριχασμό. Ναι, δεν μιλάω για τον τριχασμό του Έλληνα, μιλάω για τον τριχασμό. Χθες λοιπόν έλεγα λοιπόν ότι ο Έλληνας πάσχει από τρία πράγματα που τον βάζουν να είναι σε τρία μέρη κομμένος. Και έλεγα ότι ο Παναγιώτης Κονδύλης, αυτός ο αδέκαστος νους που μας έδωσε ο 20ος αιώνας στην ελληνική σκέψη, είδε καθαρά αυτό που οι άλλοι δεν ήθελαν να πούνε ή δεν ήθελαν να το δουν ή δεν το βλέπουν. Ότι η νεοελληνική ταυτότητα δεν είναι διχασμένη, είναι τρεις κληρονομίες που ζουν μέσα της. Έλεγα λοιπόν χθες ότι πρώτη είναι η αρχαία, αλλά με την ειρωνία ότι την αρχαία μας κληρονομιά εμείς την παραλάβουμε από τη Δύση, μεταφρασμένη, ερμηνευμένη μέσα από τις αναγκαιότητες ιστορικές που είχε η αναγέννηση και ο διαφωτισμός. Δηλαδή μας εξήγαγα, δηλαδή αναγκαστήκαμε και εισάγαγαμε την ερμηνεία της ελληνικής σκέψης μέσα από τη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έλεγα ότι η κληρονομιά που προέρχεται από τον Βυζαντινό Χριστιανισμό, το Ελληνοχριστιανικό Ευρύδιο, το οποίο έχει δύο στοιχεία τα οποία βρίσκονται μια συσύγκρουση. Και θέλω να το κατανοήσετε, γιατί δεν ξεκινάει ούτε από καμία αντιχριστιανική διάθεση ούτε τίποτα. Στην ελληνική σκέψη, ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο άνθρωπος. Είναι ο Οδυσσέας, τα βάζει με θεούς, με δαίμονες, να σας δώσω να καταλάβετε. Φυσικά οι θεοί από πάνω μηχανογραφούν, αλλά αυτός είναι εκεί, θα γυρίσω πίσω στην Ιθάκη. Είναι ανθρωποκεντρική λοιπόν η ελληνική σκέψη. Έχει στο κέντρο τον άνθρωπο. Το δημιούργημα της εβραϊκής ουδαϊκής θρησκείας είναι θεοκεντρικό, δηλαδή το κέντρο είναι ο Θεός. Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα υποκείμενο των διαθέσεων, των θελήσεων, μιας μεγάλης δύναμης απέναντί του. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι πήραμε την δυτική σκέψη και την κάναμε τον Χέγγελ, τον Σπινόζα, τον Καρτέσιο. Κοιτάμε στη Δύση για να εξηγήσουμε τα ελληνικά πράγματα. Και σας έλεγα χθες η λέξη πολίτης. Για την ελληνική γλώσσα ο πολίτης είναι ένα ενεργό μέρος μιας πόλης, αυτός που θεσμίζει τους νόμους, που θα υπακούσει και για τη δυτική σκέψη είναι ο φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, ως πολίτης είμαι φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, το κράτος είναι μια ξένη υπόσταση. Και έλεγα εχθές σε κάποιο σημείο ότι αυτός ο τριχασμός και ο τρόπος που μας βάζει και σκεφτόμαστε και λειτουργούμε αντικρουόμενοι με τον ίδιο στον εαυτό ήταν η περίπτωση της χειροκοπίας. Δηλαδή, όλοι μας υποσχέθηκαν ότι θα μας επιστρέψουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή για παράδειγμα και τα λοιπά, θα μας επιστρέψουν στο 2007-2006, την εποχή της εφορίας τέλος πάντων, της ευμάρειας και τα λοιπά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν ψηφίσαμε δηλαδή ότι πρέπει να κόψουμε αυτό το σάπιο ξερό κομμάτι και να τιμωρηθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι να ευθύνονται, γιατί είναι πάρα πολύ, και να μπορέσουμε να βρούμε σαν ένας, όπως το κάνανε, εντάξει, στην Ισλανδία. Τους χώσαν όλους μέσα. Πολιτικούς, τραπεζίτες και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Αυτό κάνανε οι Ισλανδοί. Είπαν, παιδιά, ναι, αυτό γίνεται. Όλοι μέσα. Λοιπόν, οπότε, ο τριχασμός λοιπόν δεν είναι τρία πράγματα. Εμείς ψηφίσαμε δηλαδή πώς θα γυρίσουμε πίσω. Και σήμερα αυτό θέλει ο Έλληνας. Πώς θα ξαναγίνει ο τεμπέλης που ήταν. Και μέχρι τότε να παίρνει επίδομα, το επίδομα πας, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν θέλουμε επιδόματα. Δεν θέλουν να μας πληρώνετε τα μεταφορικά μας μέσα. Θέλουμε δουλειές που να μας δίνουν εκείνη την αξιοπρέπεια του παραγωγικού και δημιουργικού ανθρώπου, του σωστά πληρωμένου, και να πληρώνω εγώ το εισιτήριο μάμα γουστάρω να πάω. Βλέπε Τσίπρας. Δεν θέλω να είναι φιλάνθρωποι οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βυζάξει μαζί με τους πολιτικούς σαν βδέλες που είναι κολλημένοι πάνω στις φλέβες μας και πάνω στις σατήριες μας, να γίνουν φιλάνθρωποι από την δικιά μας τη ζωή. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω φιλάνθρωπες τράπεζες. Έλεγα λοιπόν, για να το κλείσω και αυτό το κομμάτι που το αφήσαμε χθες ανοιχτό. Ο Μποεσί λοιπόν, το έχω αναφέρει αρκετές φορές, έγραψε το πιο αναπτυρωτικό ερώτημα της πολιτικής σκέψης. Γιατί εκατομμύρια υπακούν σε έναν. Και απάντησε, δεν είναι η βία. Η βία φτάνει, δεν φτάνει για να έχεις δηλαδή. Δεν πρέπει να έχεις εκατομμύρια για να μπορείς να διεξάγεις την άσκηση εξουσίας σου με βία πάνω σε εκατομμύρια. Όχι. Είναι η συνήθεια και το μικρό δώρο. Οι πολλοί δεν υποτάσσονται παραδίδοντας σιγά σιγά. Ώσπου να ξεχάσουν ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτή η δεύτερη γλώσσα που έχουμε φτιάξει εδώ μέσα ζει σε ένα ρήμα. Το ότι ανήκουμε σε κάπου, σε κάποιον. Ανήκω σε κάποιον. Δηλαδή είμαι κτήμα στον ιδιοκτήτη. Η ψυχή μου είναι στο δούλος του Θεού. Εγώ είμαι δούλος του αφέντη εδώ. Το οριζόντιο λοιπόν συνανήκει, το ότι ανήκουν μαζί αμοιβαία, χωρίς αφέντη, αυτό το κομμάτι που αφορά την ελληνική σκέψη, έχει καταργηθεί. Και η ίδια η ρίζα με πρόθεση διαφορά, και ανάμεσά τους όλοι, σε αυτή την πρόθεση, ανάμεσα σε όλα αυτά εδώ είναι η πολιτική. Και φυσικά ο Έλληνας ταλαντεύεται αιώνια ανάμεσα στα δύο. Τι είναι αυτό που κάνει τον Έλληνα? Πολεμάει στα βουνά με το πνεύμα του Λεωνίδα για το Θερμοπύλες. Ή είναι η του Χριστού η πίστη, η Αγία. Πολεμά υπέρβομών και αιστιών. Αυτή η αντίθεση όλο τον συνεφέρνει, όλο τον βρίσκεται και τον έχει σε μια σύγκρουση με τον ίδιο τη σκέψη. Και πάνω σε αυτό το ίσμα ήρθε βέβαια και η καταστροφή πάνω σχάρι του 22. Λοιπόν, δηλαδή ταλαντευόμαστε αιώνια ανάμεσα σε αυτά δύο, έτσι. Για να προσθέσω κάτι, από πού βγαίνει η κλίση προς το πρώτο? Από τα 400 χρόνια όπου το κράτος ήταν ο αφέντης και τίποτα δεν ήταν δικό μας. Ο Ραγιάς λοιπόν, που υπάρχει μέσα μας, έμαθε να στρέφει την αρετή, το θυλότιμο, την τιμή προς τα μέσα, προς την οικογένεια, προς την παρέα, προς το σόι. Εκεί που σε ξέρουνε, χωρίς χαρτί, και την πονηριά προς τα έξω, προς το κράτος θύραμα. Γι' αυτό ο Έλληνας μπορεί να είναι άγιος στο σπίτι και λαθρέμπορος απέναντι στην εξουσία μέσα στο ίδιο απόγευμα, χωρίς να νιώσει αντίφαση. Γιατί στην πραγματικότητα το κράτος αυτό και η εξουσία ποτέ δεν ήταν δική του. Έτσι. Ήρθαν οι καταστροφές όπως του 22, όπως της Κύπρου. Λοιπόν, και σε αυτές τις καταστροφές το κράτος στάθηκε ο μεσίτης της ίδιας του της εξορίας. Ο βουλευτής επαρχίας έπαψε να υπόσχεται δρόμο ή αρνητικό. Υποσχόταν θέση, για παράδειγμα, το δεκαετία του 60 στη Γερμανία. Το Ρουσφέτη ήταν μέλος κέντρου, ήταν αέρα, δεν έχει καμία σημασία. Όπως και σήμερα είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Το Ρουσφέτη δεν μοίραζε πια, ας πούμε, ανάπτυξη, για παράδειγμα, και το δεχόμασταν εμείς. Μοίραζε φυγή. Να σας πω ότι ο Κανελόπουλος, ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος, τελευταίος πρόεδρος της ΕΡΕ πριν από τη δικτατορία στη θέση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, βάφτισε το στρατόπεδο της Μακρονήσου ως νέο Παρθενώνα. Τη μετανάστευση, δηλαδή το φεβιό του Έλληνα, ως ευλογία Θεού. Για την εποχή εκείνη η Βασίλισσα Φρυδερίκη ονομάστηκε μητέρα του έθνους, ενώ οργανωνόταν η εξαγωγή ορφανών παιδιών στο εξωτερικό, στην Αμερική. Χιλιάδες παιδιά απήχθησαν στην ουσία από τα σπίτια τους στην πραγματικότητα και βρήκανε το δρόμο μέσω τον Άγιο Στυλιανό, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, μέσω των παιδουπόλεων, και τους πήρανε στην Αμερική γονείς, τα υιοθετήσανε χωρίς να ξέρει το παιδάκι τα μωρά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τα πάντα είναι στην ίδια τεχνική. Η απώλεια βαφτίζεται δώρο. Και εμείς το δεχόμαστε αυτό. Και ο λαός το ξέρει, τον κοροϊδεύουν. Και χαμογελάει. Εμείς. Και αυτό ο χαμόγελο είναι μισή πονηριά, μισή ήττα. Και αυτό είναι το πυκνότερο ίσμο στον δικό μας χαρακτήρα. Μα έτσι όμως γεννιέται η εθελοδουλεία στην πιο καθαρή της μορφή. Το ανήκω στο βουλευτή, το ανήκω στο κόμμα μου, το ανήκω στον πατρονά μου. Και η ψήφος είναι πράξη πίστης, όχι κυριαρχίας. Τίποτα δεν είναι καινούριο. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, εξόρισαν τον Αριστίδη επειδή τον έλεγαν δίκιο και κράτησαν τους δημαγωγούς. Το έχουμε δηλαδή εδώ, στο μέσα μας. Οι Αθηναίοι εξόρισαν λοιπόν τον Αριστίδη. Η επανεκλογή του αποτυχημένου δεν είναι βλακεία τελικά. Είναι το κάθετο ένστικτο που ζητάει η αφέντη. Γι' αυτό δεν θα με εκπλήξει τίποτα στις επόμενες εκλογές. Ζητάς με αφέντη, γιατί ο αφέντης, όσο και αν σε ληστεύει, τουλάχιστον αναγνωρίζει. Και μέσα του Έλληνας κουβαλάει με βεβαιότητα το νόμο του αδικαίωτου. Ότι ο νόμος βλέπει τον αδύναμο και τυφλώνεται μπροστά στον ισχυρό. Ο μικρός χάνει το σπίτι του για τρεις δόσεις στον πληστηριασμό. Ο μεγάλος, με το ακάλυπτο δάνειο των εκατομμυρίων, κρατά το κανάλι και τη δικογραφία του να αρχαιοτετείται. Στα Ντέμπη ο Κρέων θάβει την αλήθεια, όπως θάβει τον Πολυνίκη, και η Αντιγόνη το ξέρει από πριν. Και αυτή η βεβαιότητα δεν γεννάει εξέγερση. Γεννάει ένα διπλό πρόσωπο. Τον μυρολάτρη και τον αναρχικό στο ίδιο σώμα, στον ίδιο άνθρωπο. Έτσι είναι, τι να κάνουμε, λέει το πρωί ο Ραγιάς, και το ίδιο βράδυ ο άνθρωπος ο ίδιος φτύνει τον θρόνο. Φτούσες! Τον προδίδουν επίσης τα ίδια, αυτή είναι, δηλαδή οι τριχασμοί μας είναι απίστευτο. Οι διχασμοί μας, οι πολυσχεδείς. Λοιπόν, τον προδίνουν τα ίδια τα αδελφικά, λέει το. Υπάρχει αυτό το θυμουκράτη για τον οξύθυμο. Υπάρχει το γλώσσαν ίσχε. Γι' αυτό μιλάει συνέχεια. Το μηδέν άργα για τον άνθρωπο της υπερβολής. Και η τραγωδία μέσα στην τραγωδία. Η θεραπεία χαράχτηκε στην πέτρα, στο κατόφλι του Θεού, κάτω από το έπου Θεού. Από οριζόντια λοιπόν αυτοδιδασκαλία αποτύχαινε τόσο σταθερά που ο πολιτισμός καθετοποίησε το ίδιο το φάρμακο. Το παρέδωσε στον Απόλλωνα για να το επιβάλει. Η ατομική ηθική βαλμένη να κάνει τη δουλειά της πολιτικής θέσμησης. Και φυσικά αυτό πάντα θα αποτυχάνει. Υπάρχει ένα αδελφικό παράγγελμα που αξίζει το ξεχωριστό έτσι στοχασμό πριν κλείσουμε την εκπομπή. Άρχεσε αυτού, λέει, δηλαδή κυβέρνει τον εαυτό σου. Αυτό είναι εξορκισμός. Όχι μόνο επειδή ο Έλληνας δεν κυβερνιέται, αλλά επειδή κυβερνά το ανάποδο. Και θα σας πω τι εννοώ. Το παράγγελμα λέει λοιπόν: δάμασε τα πάθη σου έτσι ώστε να κυβερνά, να σε κυβερνά, έτσι ώστε να μην σε κυβερνά ούτε ο άλλος, ούτε να χρειάζεται να κυβερνήσεις τον άλλον. Είναι ένας αυτοπεριορισμός που αφήνει άθεκτο το αυτεξούσιο του διπλανού. Ο Έλληνας όμως πώς το διαβάζει, αναστραμμένο, μέσω από τον ατομικισμό του δηλαδή, που αναιρείται κάθε συλλογικότητα. Κυβερνώ σημαίνει για αυτόν όχι να δαμάσω τον εαυτό μου, αλλά να κλέψω το αυτεξούσιο του διπλανού μου. Το άρχεσε αυτό, δηλαδή είναι άρχε του πλησίων. Μεταβίβασε δηλαδή τη μιζέρια σου, τη δυστυχία σου, την κακομοιριά σου στον διπλανό σου. Όχι εκεί να κοιτάξεις στη ρίζα του κακού, αλλά πού στον εύκολο στόχο. Δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα που λέει ότι με τον κατσίκα του γείτονα. Αυτό το ψυχογράφημά μας το βλέπω συνέχεια σχεδόν κάθε μέρα. Το βλέπω ας πούμε και εδώ σε κάποια πράγματα. Εδώ ας πούμε θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια φίλη. Σήμερα λοιπόν που έβλεπα τα τι γράφεται στα βίντεο στα YouTube, βλέπω κάποια κυρία πολλαπλώς διαμαρτυρόμενη να μου λέει τι είναι αυτή η κατάσταση και είναι σαν να μη σέβεσαι τους ακροατές σου και τις ακροάτριές σου και τα λοιπά και δεν, να μας τα δίνεις να τα διαβάσουμε εμείς. Μια απαξιωτική συμπεριφορά. Εγώ θα σας το πω έντοιμα. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να βγάλω λεφτά. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος καλά πληρωμένος, όχι στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Χάτζη Νικολάου ή σε άλλους. Έτσι. Βγάζω τον πάτο μου για να μπορέσω να κάνω αυτό που κάνω. Το κάνω με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, σαν χρέος προς τον εαυτό μου. Και έρχομαι στη συζήτηση που είχα σήμερα με αυτό το φίλο. Και λέω, μπας και αφήσουμε κάτι, ρε παιδί μου, μέσα από αυτόν τον κόπο και από αυτή την προσπάθεια. Όταν βλέπω λοιπόν έναν άνθρωπο, μια ακροάτρια ή τι είμαι, να έρχεται και να μου κάνει μια τέτοια μορφή παρατήρηση. Λέω, ρε φίλε, μήπως κάνεις τίποτα στραβό, μήπως τα βλέπεις στραβά τα πράγματα. Δεν έχουμε εκτίμηση στη συμπεριφορά μας, δηλαδή σε αυτό που κάνει ο άλλος. Δεν αναφέρομαι σε όλους, αλλά το κατανοώ και το καταλαβαίνω. Δεν κάνω αυτό ούτε για να γίνω διάσημος, ούτε να γίνω δημοφιλής, ούτε τίποτα. Τα έχω ζήσει στη ζωή μου αυτά. Όποιος ψάξει την ιστορία της ζωής μου θα καταλάβει ότι τα είχα όλα αυτά και τα αρνήθηκα. Όχι από κακοήθεια, όχι από κακεντρέχεια, όχι από τίποτα από όλα αυτά. Αλλά γιατί κατάλαβα ότι δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, καμία σημασία και καμία αξία στην προσωπική ζωή. Είμαι ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Αλλά την αχαριστία ή την αγνωμοσύνη, ειλικρινά, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι σε αυτή την εκπομπή στο Πριν Λαλείς το Μαύρο Πρόβατο, με την τρέλα μου, με την, δεν ξέρω, με τις ιδιωτερότητες μου. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο για το ότι είναι κάθε μέρα και μου δίνει αυτή την υποστήριξη με τον ήχο. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών και θα ήθελα να πάρετε τηλέφωνο, να μεταφέρετε τις σκέψεις σας, να μου μεταφέρετε τη γνώμη σας, να μου μεταφέρετε αυτά που θα θέλατε να πείτε. Δεν βγαίνετε σαν πρόσωπο στον αέρα. Μια φωνή είναι. Να κάνετε και εμένα καλύτερο. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που έρχονται εδώ στο Alex Tsingos, Alex Tsingos, στο YouTube, μοιράζονται τις σκέψεις τους, αυτά που σκέφτονται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6, ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σοελεμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις, μια εξαίρετη εκπομπή. Και εξαίρετος είναι και ο Γιώργος, και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν παραγωγός. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη να έχουμε. Όλοι μας, γιατί το χρειαζόμαστε.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα.
26: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Και με ρωτάει που λες ο οδοντίατρος, τι ώρα να το κλείσουμε το ραντεβού. Λέω, τι ώρα να το κλείσουμε, 8 η ώρα, 10 η ώρα έχω εκπομπή, θα τελειώσουμε. Βέβαια, μου λέει, θα τελειώσουμε. Εσύ είσαι που το λες. Πάτησε κάτι ενέσεις και δεν ξέρω, μάλλον ακούγεται ότι δεν μπορώ να μιλήσω τόσο καθαρά όσο συνήθως. Οπότε θα απολαύσετε πολύ περισσότερη μουσική σήμερα και λιγότερα λόγια. Ένα αποτύπωμα πήγα να με βγάλει και αυτός. Αχ, μακριά, μακριά από γιατρούς, μακριά, αν γίνεται μακριά. Είτε είναι οδοντίατρος, είτε είναι παθολόγος, είτε μακριά, μακριά και αγαπημένη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μουσικούλα και σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια εκπομπή γεμάτη αντιθέσεις. Πολυσυλλεκτική θα μπορούσαμε να την πούμε. Δεκαετία 60, έχουμε soul, έχουμε τα πάντα. Ξεκινήσαμε με Guts and the Living is Easy. Ένα κομμάτι πανέμορφο και το δημιούργησε ο κύριος αυτός στην ηλιόλουστη Ίμπιζα και επιχείρησε να αποτυπώσει τη χαλαρότητα, τον ήλιο, την ξεγνιασιά της νησιώτικης ζωής. Ένας ορισμός, του κάνω ένα διάλειμμα και απολαμβάνω την στιγμή. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, είναι ο πρώτος που ακούει τα παράπονά μου από τους οδοντίατρους και γενικώς, αλλά εμείς εδώ δεν μεταφέρουμε σε τίποτα την αρνητική σκέψη, την αρνητική διάθεση. Έχουμε good vibes για εσάς και πάμε για το δεύτερο κομμάτι. Πάμε για το ασυγχώρητος. Ασυγχώρητος είσαι, Θεμιστοκλή γιατρέ, ασυγχώρητος, με πόνεσαι σήμερα. Στέφανη Χάιντσμαν από το 2008.

Και όσοι ασχολείστε με την μουσική και αγαπάτε ιδιαίτερα τους Metallica, σίγουρα από την πρώτη φορά που έχετε ακούσει αυτό το κομμάτι αμέσως θα θυμηθήκατε τους στίχους από το Unforgiven των Metallica, και βέβαια πρόκειται για μια soul διασκευή του θρυλικού heavy κομματιού των Metallica από το 1991. Η Stephanie Hansman το 2008 έκανε αυτή την διασκευή, την άκουσαν οι Metallica, ενθουσιάστηκαν πολύ με τη φωνή και το πάθος της και της έδωσαν προσωπικά τα εύσημα, αποδεικνύοντας ότι καλή μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και ήδη. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ μαζί σας. Από τις 10 και μέχρι τις 11 κάνουμε το μουσικό μας διάλειμμα σε αυτό το ραδιόφωνο και πάμε για το τρίτο τραγούδι. Σήμερα έχω ετοιμάσει πολλά τραγούδια. Θεωρώ ότι θα προλάβουμε να τα δώσουμε τουλάχιστον τα 15 από αυτά που σήμερα έχω επιλέξει. Lefty's Soul Connection και το Doing the Thing, κάνοντας αυτό το πράγμα. Είναι ο οδοντίατρος, είναι το μούδιασμα ακόμα που έχω. Λοιπόν, θα το ακούσουμε χωρίς Σαρδάμ από τους Lefty's και από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας το συγκρότημα.

Το Don't Think γράφτηκε κατά τη διάρκεια ενός ατέλειωτου live τζαμαρίσματος, όπου το κοινό χόρευε τόσο έξαλλα που η μπάντα αποφάσισε να μην σταματήσει να παίζει το ίδιο groove για πάνω από 20 λεπτά. Ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό, ένα κομμάτι που σε παρασύρει και να αφαιθεί στην ενέργεια της στιγμής, και νομίζω ότι τα καταφέρνει. Πάμε τώρα να κάνουμε στροφή. Πολύ πολύ συλλεκτική, είπαμε, είναι η εκπομπή. Μιράντα Μαρτίνο, Μέλιο στα Σέρα, καλύτερα απόψε. Αυτό το τραγούδι πάει αρκετά χρόνια πίσω. Η Μαρτίνο, εξαιρετική σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός, γοητευτική φωνή, ιταλικό ταπεραμέντο, δεκαετία 60.

Σίγκον, Μαραγένια Σάλε Ρόζα, και αν δεν κάνω λάθος σημαίνει χαριτωμένη γυναίκα από την Μάλαγα. Αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα το δημιούργησε ένας σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ροντρίγκας, και αυτό το συγκρότημα το δημιούργησε, παρακαλώ, για να ντύσει μουσικά τις ταινίες του με δημιουργίες τους. Και το τραγούδι, για τους φίλους του είναι του κινηματογράφου, μας θυμίζει έντονα για μια ταινία, και αυτή δεν είναι άλλη από το Kill Bill, το 2. Το τραγούδι ακουγόταν στους τίτλους τέλους της ταινίας του Ταραντίνο, βέβαια, η ταινία. Focus FM 103,6, και με το επόμενο θα πάμε στις διαφημίσεις. Αγκατίνο Ρομέρο, Γκουαλιόνε, αγόρι, μία καινούρια κυκλοφορία, μία παραγωγή ιταλογερμανική, και ειδικεύεται ο DJ που το έχει δημιουργήσει στο να φέρνει κλασικά κομμάτια στο σήμερα. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με πολλά και διάφορα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Nueva York.

Προσοχή, το κομμάτι χορεύεται μόνο από αυτούς που δεν έχουν προβλήματα με τη μέση τους, έτσι. Μην το επιχειρήσετε διαφορετικά, θα το χάσετε και θα τρέχετε σε ορθοπαιδικό. Bad Bunny, Nueva York, Νέα Υόρκη με την τοπική προφορά της Καραϊβικής. Ο Bad Bunny, Benito Antonio Martinez Ocasio, Ocasio, ναι, σωστά, από το Puerto Rico. Ένας από τους επιδραστικούς stars της Latin και της reggae σκηνής του σήμερα. Τι έκανε, χρησιμοποίησε ένα πανέμορφο γεμάτη ζωντάνια δείγμα από το κλασικό κομμάτι Un Verano en Nueva York της θρυλικής salsa bandas El Gran Combo, και το ωραίο είναι ότι χρησιμοποιεί αυτή τη μουσική γέφυρα για να γιορτάσει τις ρίζες του, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού πολύχρωμου street party της Καραϊβικής κατευθείαν στα ακουστικά σας. Λοιπόν, σήμερα και πού δεν πήγαμε, πήγαμε Άμστερνταμ, πήγαμε Ισπανία, πήγαμε Ιταλία, πήγαμε Καραϊβική, είπαμε πολύ πολύ συλλεκτική η σημερινή εκπομπή, και τώρα σας πάω πίσω χρονικά. Σας πάω στη δεκαετία του 60 για κάποια τραγούδια, και βέβαια όταν μιλάμε για δεκαετία 60 μιλάμε για Elvis Presley.

Elvis Presley, you are devil in disguise, είσαι διάβολος μεταμφιεσμένος από το 63 και το τραγούδι έχει αυτή την υπέροχη γλυκιά μπαλάντα στο ξεκίνημα και ξαφνικά ξεσπάσει ένα γρήγορο παιχνιδιάτικο rock and roll και κάθε φορά που Elvis τραγουδά για την μεταμφίεση τον θυμόμαστε πάνω στην σκηνή να χορεύει και να φοράει εκείνα τα φανταχτερά. Όταν το παρουσιάστηκε στην Βρετανική τηλεόραση το συγκεκριμένο κομμάτι, ο διάσημος John Lennon, των Beatles, ήταν καλεσμένος ως κριτής νέων κυκλοφοριών και δήλωσε ότι ο Elvis επέστρεψε στις μεγάλες του δόξες κάνοντας το κομμάτι αμέσως τεράστια επιτυχία. Amy Winehouse, Valerie, από το 2007, σας έχω όμως και άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Τώρα κάνουμε μια μικρή παρεμβολή. Πάμε να ακούσουμε την Valerie, την Amy Winehouse όπως είπα, μαζί με τον Mark Ronson. Mark Ronson, κορυφαίος Βρετανός παραγωγός. Amy Winehouse, συγκλονιστική, έφυγε πολύ γρήγορα από την ζωή. Και το τραγούδι αρχικά είναι έτσι ένα indie rock, Banca de Zutons. Η Amy αγαπούσε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι που το τραγουδούσε συνέχεια μόνη της. Όταν ο Ronson την κάλεσε στο στούντιο, αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε ένα up-tempo Motown style αριστούργημα. Και η Valerie είναι υπαρκτό πρόσωπο, μια φίλη συγγνώμη, του τραγουδιστή των Zutons, η οποία δήλωσε αργότερα ότι η ερμηνεία της Amy ήταν το μεγαλύτερο, πιο όμορφο δώρο που της έκανε ποτέ η μοίρα. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Ακόμη και σήμερα, αν βάλεις το συγκεκριμένο κομμάτι σε ένα πάρτι, άνθρωποι κάθε ηλικίας θα αρχίσουν αμέσως να στρίβουν τα πόδια τους στο πάτωμα. Και βέβαια βγήκε με έναν πολύ απλό τρόπο αυτή η ιδέα. Κάποιος είδε έναν τύπο να σβήνει ένα τσιγάρο με το πόδι και σου λέει, και δεν το κάνουμε και αυτό χορό, και βγήκε το twist. Chubby Checker, ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τη μανία του χορού twist σε όλο τον πλανήτη στις αρχές της δεκαετίας του 60. Γράφτηκε από τον Chubby Checker για να εκμεταλλευτεί την τεράστια επιτυχία του προηγούμενου single, το The Twist. Έγινε αγαπητό, χάρισε στο Jacker Grammy και την καλύτερη rock and roll μουσική ερμηνεία του 62. Creedence Clearwater Revival, Bat Rising, κακό φεγγάρι ανατέλει, κυκλοφόρησε το 69 και παρά το κάπως σκοτεινό ή προειδοποιητικό τίτλο, ο Τζον Φόγκερτι εμπνεύστηκε τους στίχους από μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία με τυφώνες. Η μουσική του τραγουδιού είναι απίστευτα χαρούμενη, ρυθμική και ανεβαστική. Υπάρχει μάλιστα ένα πολύ αστείο γεγονός. Πολλοί ακροατές μπέρδευαν τον στίχο «There's a bad moon on the rise» και άκουγαν «There's a bathroom on the right». Υπάρχει ένα μπάνιο στα δεξιά. Ο ίδιος ο Φόγκερτι το έβρισκε τόσο διασκεδαστικό που καμιά φορά στη συναυλία του τραγουδούσε επίτηδες το λάθος στίχο.

Focus FM 103,6 και η στίχη του τραγουδιού είναι από τους πιο γλυκούς και ρομαντικούς στην ιστορία. Ο τραγουδιστής που δεν είναι άλλος από τον Σαμ Κουκ παραδέχεται ουσιαστικά ότι δεν είναι καλός στην ιστορία, στη γεωγραφία, στη βιολογία, στη φυσική, στην τριγωνομετρία, στην άλγεβρα, στα μαθηματικά, στα γαλλικά. Φίλε, πού ήσουν καλός? Αλλά ξέρει σίγουρα ένα πράγμα, ότι την αγαπάει και εκείνη θα τον αγαπήσει και ο κόσμος θα είναι υπέροχος. Ένας ύμνος στην νεανική αθωότητα, στον έρωτα, και μας θυμίζει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν μαθαίνονται στα βιβλία, σύμφωνα με αυτά που λέει το τραγούδι, έτσι, όχι σύμφωνα με αυτά που πρέπει να πιστεύουμε. Και δεν είναι, εντάξει, μην ωραιοποιούμε τα πράγματα επειδή κάποιο τραγούδι μας τα λέει. Και τι έχω για τη συνέχεια? Έχω Archies, Sugar Sugar, τραγούδι του 69, πασίγνωστο κι αυτό, ορισμός της pop μουσικής, bubblegum pop μουσικής της δεκαετίας του 60, τα τέλη όπως είπαμε. Και το εντυπωσιακό της ιστορίας είναι ότι αυτό το σχεδιασμένο με το χέρι στο χέρι συγκρότημα κατάφερε να ξεπεράσει πωλήσεις εκείνη τη χρονιά και να ξεπεράσει σε πωλήσεις Beatles, Rolling Stones, και έφτασαν βέβαια στο νούμερο 1, γλυκένοντας τα ραδιόφωνα της εποχής. Γιατί όχι και σήμερα?

are no good. Πρώτα λεφτό τραγούδι για σήμερα. Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Μου κάνει νόημα, δύο έχουμε. Δεν με λυπάσαι. Δεν με λυπάσαι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για περαστικά. Θα νιώθω ήδη πολύ καλύτερα. Είναι η δύναμη της μουσικής, η δύναμη του ραδιοφώνου, η παρέα σας, τα μηνύματά σας που βοηθούν πάρα πολύ. Πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ για να ξεπεράσω αυτό το μικρό, τέλος πάντων, περιστατικό. Περιστατικό, γιατρός ήταν. Τι περιστατικό, εντάξει, δεν ήταν και για τα επίγοντα. Να χαιρετήσω τη Σοφία, τον Άκη, τον Κάπτεν, τον Γιώργο, τον Κυριάκο, τον Δημοσθένη, τον αγαπητό φίλο από την Φλόρινα, τον Αντώνη. Να χαιρετήσω τον Κώστα, τον άλλο Αντώνη, Χρήστος, Γρηγόρης, Δέσποινα, Μαρία, Μαριλένα και Νατάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε λοιπόν για το πρώτο τελευταίο τραγούδι, αφού εδώ ο ηχολήπτης θέλει να μεταδώσουμε άλλα δύο τραγούδια. Αυτό που ακούσαμε ήταν το You Are No Good από τη δεκαετία του 60, μπάντα από το Liverpool. Και έχουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσω. Θέλω απλά να σου κάνω έρωτα. I just want to make love to you. Etta James, 61. Η Etta James ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες φωνές στην ιστορία των blues, της soul και της jazz, με μια φωνή γεμάτη δύναμη και συνέστημα. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε από τον Willie Dixon για τον Muddy Waters, αλλά η Etta James το έδωσε μία εντελώς νέα, γεμάτη θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση πνοή. Και πολλές δεκαετίες μετά, δεκαετία 90, το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε σε μια πασίγνωστη χιουμοριστική διαφήμιση για ένα αναψυκτικό και το επανέφερε στα charts, γνωρίζοντας μια εντελώς νέα γενιά, δίνοντας μάλλον τη δυνατότητα σε μια εντελώς νέα γενιά να το αγαπήσει έως και να το λατρέψει. Etta James.

Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που πάει 60 ολόκληρα χρόνια πίσω. Είναι το Reach Out, I'll Be There. Και ήταν ένα από τα κορυφαία ανδρικά φωνητικά σχήματα της δισκογραφικής εταιρείας Motown, η Four Tops, καθορίζοντας τον ήχο της soul εκείνης της εποχής. Και για την ιστορία, να κλείσουμε με την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η παραγωγή ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που να ακούγεται σαν μια βαθιά συναισθηματική υπόσχεση. Όταν ο lead τραγουδιστής Levi Stubbs ηχογραφούσε, ο παραγωγός τον πίεζε να τραγουδήσει λίγο πιο ψηλά από τις δυνατότητές του, ώστε η φωνή του να βγάζει μια αυθεντική κραυγή ανάγκης και συμπαράστασης. Το αποτέλεσμα, ένας από τους πιο αισιόδοξου και παρηγορητικού ύμνους της μουσικής για τη φιλία και την αλληλεγγύη. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Εγώ σας αφήνω το μικρόφωνο στον Τζόρνταν με την υπόσχεση ότι θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας κάνει υπέροχη παρέα μέχρι τις 2 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν στην υποστήριξη του ήχου.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα, μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να τους τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά. Πως και αβού αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Να πούμε και μια καλημέρα στα νότια προάστια του πλανήτη μας, έτσι στην Αυστραλία. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, 5η 16 του Ιουλίου. Πλάκα, πλάκα. Λεωνίδα, καλησπέρα, καλά είσαι? Πλάκα, πλάκα. Το καλοκαίρι ακριβώς είναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στη μέση. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, έτσι. Τώρα είμαστε 16, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση. 90 μέρες δηλαδή, ας πούμε, το καλοκαίρι, είμαστε στην 46η ημέρα, ακριβώς στη μέση. Άρα 1,5 μήνα ακόμα θα το πάμε στη μάπα. Βέβαια τώρα λίγο πήγε να δροσίσει, να πούμε. Έριξε λίγο μια ψυχούλα, έτσι, ψυχαλούλα ήθελα να πω, τέλος πάντων. Ξέρεις τι γίνεται, ίσα να μην σηκώνεται η σκόνη, όχι τίποτα άλλο. Ρίξε λίγο ρε φίλε, ρίξε λίγο. Ρίξε λίγο ρε φίλε, έτσι να πούμε, να δροσίσει να πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6, ωραία πράγματα και σήμερα, έτσι. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση. Κλήρωση τη Super Link, να πούμε, με νέο πρόεδρο πλέον, Αλαφουζόλ, που λέει ο Αναστάσης. Πάει και ο Αναστάσης, χάθηκε ο Αναστάσης. Λοιπόν, ο Αλαφουζόλ θα τον πάρω εκτός αέρα στο σπίτι του μια μέρα να δω τι έγινε. Να τον πω, πού είσαι, ρε. Άσε τώρα, είναι. Αυτός παραθυρίζει τώρα σίγουρα. Πιθανό να είναι στο νησί του. Έχει νησί, βέβαια. Ρίχνει τα μακροβούτια του, ρίχνει τα αυτά του, να πούμε. Μαλώνει με τον κόσμο εκεί, ξέρετε. Τι πάθαμε, ξέρετε τι έχει κάνει μια μέρα. Με είπε ένας φίλος από κάτω. Ανέβηκε στο Περιστέρι, πήγε στο Περιστέρι κάπου εκεί πέρα, γιατί κατακείμενη στο Περιστέρι. Πήγε σε ένα μαγαζί, λέει, σε ένα καφενείο. Ανέβηκε πάνω στο τραπέζι και έβγαλε λόγο. Έβγαλε λόγο και τον πήραν με τα νερά από εκεί πέρα, με τα ποτήρια. Απίστευτα πράγματα. Ωραίος είναι ο μπαγάσας, ταχώνει παντού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι, ο γνωστός αριθμός του Viber, 6907-483-484. Τα δικά μου τα τηλέφωνα μπορεί να μην τα ξέρω απ' έξω τα νούμερα που λέει ο λόγος, αυτό το μάθα απ' έξω εγώ. Έτσι, άμα το λες την ημέρα αρκετές φορές, το μάθεις, για χρόνια κιόλας, καταλαβαίνετε. Είπαμε, σήμερα είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Super Link. Ωραία πράγματα, θα πούμε αρκετά πράγματα, θα πούμε και το πρόγραμμα αν θέλετε και τις ομάδες εδώ τις δικές μας τουλάχιστον και τα ντέρμπι και πότε ξεκινάνε και πότε παίζουν. Ο ΠΑΟΚ παίζει καταρχήν, να πούμε, για τη Super Link με Λεβαδιά, έτσι. Λεβαδιακό το πρώτο παιχνίδι, εύκολο φαίνεται, τίποτα δεν είναι εύκολο. Κομπότης εκεί πέρα, θέλει πολύ προσοχή, παλιά καραβάνα είναι. Τα έχουμε πει, Παπολάκης να πούμε, κολλητός του Αλαφουζόλ, έτσι. Αγώνας μεγάλος γίνεται φέτος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πήρε και τα κόζια εκεί πέρα. Θα πω και για πολλά πράγματα. Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει μεγάλες αβάντες και από την πολιτεία και από το Δήμο και από παντού, να πούμε, έτσι. Τώρα του κάνανε και πρόεδρο τον Αλαφούζο Σούπερ Λίγκα για ένα χρόνο. Μπορεί μπάλα να μην ξέρει ο άνθρωπος, έτσι, μεσάνυχτα να έχει, αλλά προσπαθεί. Χώνει λεφτά, κάνει λεφτά. Μου είπε τώρα τι λεφτά, τώρα λεφτά, δικά του λεφτά, να πούμε. Εδώ από πού να τα αρχίσει τώρα το έργο αυτό, να πούμε. Ο Παναθηναϊκός κόσμος είναι σκασμένος, δεν τον γουστάρουν, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι οι επιτυχίες που σε κρατάνε εκεί πέρα ζωηρό και σε αποθέλουν. Εάν δεν πάρεις επιτυχίες, δεν έχεις. Αρχίζει μετά ο κόσμος, δυσανασχετεί, κράζει, κάνει, ξεχνάνε τα πάντα. Δυστυχώς, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου ξεχνάει τα πάντα. Δηλαδή, δεν πάει να έκανε αυτός τώρα εξυγίανση, δεν πάει να εξάλειψε το χρέος, δεν πάει να τον έβαλε τον Παναθηναϊκό στα μνημόνια, δεν πάει να τον ξεχρέωσε, δεν πάει να έκανε 1002, δεν πάει να κάνει γήπεδο. Γήπεδο, βέβαια, δεν κάνει αυτός από την τσέπη του. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Δήμο Αθηναίων. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων. Τζάμπα κούτρα γήπεδο πάλι και στο Παναθηναϊκό δεύτερο γήπεδο. Γιατί και της Λεωφόρου είναι τζάμπα. Ήτανε, το έκανε, πώς το λένε, το παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων στον Παναθηναϊκό. Το γήπεδο της Λεωφόρου. Έχω και τα χαρτιά εγώ. Μου τα έστειλε ένας φίλος Ολυμπιακός από την Παιανία. Μου λέει, Τζόρνταν, έλα εδώ, επειδή κάνεις πολλές εκπομπές και YouTube και ράδια και το ένα και το άλλο, και επειδή τη λένε, πάρτο αυτό, μου λέει, και μου στέλνει, ρε παιδιά, από, τι είναι, από 70-80 χρόνια πίσω τώρα, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω το χαρτί βέβαια, δεν θυμάμαι τώρα η ακριβή ημερομηνία, μιλάμε για το 40 τόσο, αν δεν κάνω λάθος, 80 χρόνια πίσω,
Λοιπόν, την παραχώρηση που έκανε ο Δήμος Αθηναίων, εδώ μιλάμε στην Καθαρέβουσα, γραμμένο. Λοιπόν, ποιοι ήταν εκεί πέρα αυτοί που το παραχωρήσανε, τότε οι υπάλληλοι και λοιπά, να πούμε, οι διευθυντάδες. Και ο Παναθηναϊκός λέει: δικό μου γήπεδο, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λεωφόρο, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ξέρεις, πες το. Το συνήθισε η επόμενη γενιά, το κοιμηθεπόμενη, πέρασαν τρεις γενιές, 80 χρόνια, 100 χρόνια τώρα γήπεδο, 80 πόσα είναι, περάσανε. Τρεις γενιές, μπήκαμε στην τέταρτη γενιά. Από γενιά σε γενιά πάει να πούμε και το θυμηθήκαμε.

Και κούτρα γήπεδο λοιπόν η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και τώρα μετά από πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν είχε γήπεδο. Λέγανε είναι μικρό, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αυτά. Και δίκιο έχουν τώρα. Εντάξει, Γκοτζαμά Παναθηναϊκός για να πέσει και το κλουβί να πούμε. Ένα διάστημα για χρόνια ολόκληρα πήρε το Ολυμπιακό στάδιο εκεί πέρα στην Αθήνα, στην Καλογρέζα. 70.000 κόσμο, 75 στην αρχή έπαιρνε και 80 να πούμε. Ξέρετε τι γίνεται. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν γήπεδα, έτσι. Όταν όμως δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει γήπεδο, πρέπει να τη βοηθάει η πολιτεία. Εάν δεν βοηθάει η πολιτεία μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει γήπεδο, τότε δεν πρέπει να βοηθάει καμιά ομάδα η πολιτεία. Δεν μπορεί να βοηθάει η πολιτεία ομάδες, δηλαδή να κάνει εξαίρεση να πούμε και επιλογή να βοηθάει τις ομάδες της Αθήνας, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο οι ομάδες Αθήνας βοηθήθηκαν από την πολιτεία. Και ο Ολυμπιακός με το Καραϊσκάκης, έτσι, το πήρε για 49 χρόνια τότε. Την έκανε την ιστορία ο Κόκαλης εκεί πέρα να πούμε. Πήρε δάνεια να πούμε, τον γκρέμισε, το φτιάξε με δάνεια. Έκανε γηπεδάρα, το πήρε για 49, μια χαρά. Με τζάμπα, τζάμπα δηλαδή, έγινε ακόμα πιο μάγκας. Και ο Ολυμπιακός και ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης ήταν μάγκας γιατί τον έδινε δουλειές ο Παπανδρέας τότε να πούμε. Μητσοτάκουλας τότε όταν ο μπαμπάς από το νου εδώ πέρα. Λοιπόν, και μετά στο καπάκι ο Ανδρέας. Τι δουλειές δεν πήρε να πούμε. Τι ξιστά αυτά, η Ντραλότη, η Ντρασόφτη. Από παντού κονόμα να πούμε, έτσι. Λοιπόν, και κάναν και το γήπεδο, ανεβάσαν και τον Ολυμπιακό. Όλα τα λεφτά πέφτανε να πούμε, ερχόντουσαν να πούμε, πώς θα λένε, με τα φτιάρια τα μαζεύουν. Λοιπόν, δεν θα μεγαλουργήσει μετά. Δεν θα γιγαντωθεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά. Τώρα λέμε κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, και άμα τους ρωτήσει ο Ολυμπιακός, 48 έχω στραβώνει και το στόμα, 48. 48 έχει γιατί η πολιτεία ήταν πάντα δίπλα σου, να πούμε. Είχε εκεί πέρα κάνα δυο μεγιστάνες, το κράτος ήταν δίπλα στο μεγιστάνα, τον έδινε δουλειές, τον έδινε αυτά. Έτσι. Η Ντρακάτ, πώς θα λένε, χωρίς. Πώς θα λένε, με δημοπρασίες, πάρε εκείνο το έργο, πάρε το άλλο το έργο, πάρε τα λεφτά, πάρε τα εκατομμύρια. Έτσι και εγώ φέρνω τον Τζιοβάνι και φέρνω και τον Καρεμπέ. Άμα μου δίνει το κράτος λεφτά και έχω και τους καμικάζι τα εξαπτέρυγα μέσα στα γήπεδα, μια χαρά τα παίρνω και τα πρωταθλήματα. Έχω 47 και έχω 48 και μαγιά φορτωμένη τώρα. Μα έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός, άμα τον ακούς, κλαίει για αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Πριν βγει στο Μεϊντάνι που λέμε Ολυμπιακός, θα φτιάχνει ο Παναθηναϊκός. Έκλαιγε τότε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και όλα αυτά εις βάρος των άλλων ομάδων, να πούμε έτσι. Εδώ πάνω δεν είχε διοικήσεις, δεν είχε τίποτες. Ούτε ο Άρης, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε ένα νοικοκύρι τουλάχιστον. Και ο ΠΑΟΚ είχε κανένα δύο νοικοκύριδες στην αρχή, τον Παντελάκη. Έτσι. Και το Βουλινό, και ο Βουλινός ήταν νοικοκύρης. Μπορεί να ήταν κολλημένος με άλλα πράγματα, μπορεί, αλλά ήταν νοικοκύρης. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς τον συγχωρεμένο του Βουλινό ότι δεν ήταν νοικοκύρης. Έφαγε πόλεμο από τους οργανωμένους ο Βουλινός. Μεγάλο πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και άλλο την αλήθεια, έτσι. Δεν τον στήριξαν στα δύσκολα. Και φυσικά. Ο Παντελάκης πιο νωρίς, έτσι, που το Παντελάκη τώρα, εντάξει, τώρα μεγάλη υποκρισία ρε παιδιά. Στον κόσμο υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Δηλαδή, εγώ αυτά βλέπω και ακούω και μου τη δίνουν όλα να πούμε. Δηλαδή, ούτε τσίπα, ούτε ντροπή, ούτε τίποτες. Τώρα κάνανε, αγιοποίησαν τον Παντελάκη και λέγανε ο Παντελάκης ήταν προεδράρα και ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και πήγαινε και βάραγε τα τραπέζια και καλά ρε. Με τρελάνετε τελείως. Πιτσιρίκος ήμουνα, θυμάμαι, αποχή επί Παντελάκη και να φωνάζουν οι οργανωμένοι έξω και όλος ο κόσμος να μίξω από την Τούμπα, να μην αφήνουν άλλο να μπαίνει μέσα στην Τούμπα. Έτσι. Παντελάκη παρετήσου, δεν είναι μαγαζί σου. Να μην τον πω αλλιώς, Φαλάκρα παρετήσου, δεν είναι μαγαζί σου. Και εκεί στην Παπαναστασίου το μαγαζί με τα είδη γυνής, λαμπόγιαλο πολλές φορές. Τι να θυμηθώ τώρα. Λοιπόν, και τώρα που έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Μετά ο κορυφαίος λέει παράγων. Ήταν μέχρι να φτιάξει τη σκάτση. Ο κορυφαίος παράγων. Λέω, είναι δυνατόν τώρα τέτοια υποκρισία, τέτοιο πράγμα, τέτοια. Αυτό να πούμε. Και τον Βουλινό τον κυνηγούσαν τον άνθρωπο γιατί τα βάλε με τους οργανωμένους. Τα βάλε με τους οργανωμένους γιατί τον κάνανε ζημιά οργανωμένοι. Μεγαλώνοντας και κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, επειδή η κρίση του πλέον γίνεται πιο σωστή, έτσι, τα λάθη τα αναγνωρίζει. Και λέει τότε ήταν λάθος εκείνο το πράγμα, ας πούμε, που κάναμε τότε ήταν λάθος, ή τότε εκείνο το άλλο δεν έπρεπε να γίνει,
ή έπρεπε να γίνει ένα άλλο εκείνο εκεί, ξέρω. Δηλαδή έχεις την κρίση για να μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει. Έτσι, γιατί άμα είσαι πιτσιρίκος τώρα 18 και 17 και 19 και 22 και 15 και το ένα μαυράζει, τι να θυμηθείς τώρα. Πάω κάρα και αυτά και ξέρω εγώ πάνω στα κάγκελα και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Και γυάλα και δώσουν τις πέτρες και δώσουν. Δεν πάει έτσι όμως αυτό. Δεν πάει. Πόσες διακοπές, πόσες τιμωρίες, πόσα πράγματα. Σαν ανάμνηση τώρα τα λέω και κρίνω. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα τα βλέπεις τώρα και λες, αυτά όλα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αυτά εδώ, εάν υπήρχε ένας πρόεδρος τότες, ένας Αβίδης τότε, από τότε, έτσι, και έπιανε την ομάδα που συνέπιασε ο άνθρωπος από το 10, από το 12 που ήρθε, και μετά υπήρχε περίπτωση να γίνουν τέτοια. Γιατί ο φίλαθλος ήταν πάντα αντιδραστικός. Ήταν πάντα αντί. Πάντα αντί. Δεν μπορούσε να συμβαστεί με τίποτα. Έτσι. Γιατί όλα, επειδή τράβηξε και πολλά, μπορώ να το καταλάβω. Πάρα πολλά. Έτσι, και από την πολιτεία και από αυτά και λίγο. Ήταν πάντα απέναντι από το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με το κράτος. Γιατί ήξερε ότι ποτέ το κράτος ήταν μαζί του. Τον ΠΑΟΚ τον θέλανε τέταρτο. Πάντα. Τέταρτο. Να είναι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Την ΑΕΚ την είχαν στη ΦΑΠΑ. Ποια ΑΕΚ τώρα. Τον είχαν Ηρακλή της Αθήνας η ΑΕΚ. Άσε τώρα που μαγγίζουν οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Η ΑΕΚ ήταν για να προοδεύσει η ΑΕΚ τότε για να κάνει κάτι. Να είναι καλά και να ανάβουν λαμπάδες στο Μελισανίδη τότε που μπόρεσε. Και πήρε την παράγκα τότε να πούμε και λοιπά να πούμε τότε με τους διαιτές, μιλάω για τη δεκαετία του 90 τότε, και έκανε μια μεγάλη ομάδα με τον Μελισανίδη, με τον Καρά, τότε που τον έριξε και τον Καρά μετά, έτσι, γιατί είναι και ρίχτης, γνωστό αυτό, όπως έριξε και τον Σαββίδη μετέπειτα. Λοιπόν, για να πάρει τη δόξα αυτός και τα συμφέροντα. Και τι γίνεται λοιπόν τώρα. Μπόρεσε λοιπόν, καθάρισε και την Μπουγάδα με Μητρόπουλους, με τέτοια από τον Αντάλο. Παρασκηνιακά μιλάω να πούμε πάντα. Και μπόρεσε, έκανε και καλή ομάδα. Τα λέμε και αυτά. Έτσι. Ειδικά εκεί την ομάδα που είχε με Σαβέσκι, Οκόνσκι, Πατίκα, Σαμπανάντοβιτς, Σαββίδη, τον Κύπριο, Κοινωνακή, Χριστοδούλου. Όλα αυτά τα παιδιά, έτσι. Είχε καλή ομάδα. Μπάγεβιτς, προπονητή και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάλι, ομάδα, πάλι δεν θα έπαιρνε τίτλους όμως, εάν δεν είχε την παράγκα. Τα λέμε αυτά. Έτσι, είχε την παράγκα, είχε και την ομάδα να μπορέσει με την παράγκα μαζί να την περπατήσει, γιατί δεν ήταν και αχτύπητη ομάδα, ήταν μια καλή ομάδα. Έτσι. Και πήρε την παράγκα. Μετά λοιπόν ήρθε στα πράγματα ο Ολυμπιακός. Έπρεπε και ο Ολυμπιακός, είχε 10 χρόνια να πούμε τα πέτρινα που λένε, πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός να πούμε. Ήταν εκείνη η περιβόητη ιστορία με το 1 εκατομμύριο δολάρια στην Αλεξανδρούπολη στις εκλογές να πούμε της. Ας πούμε τη ΣΕΠΟ που λέμε τώρα. Έτσι. Και από εκεί αλλάξαν τα πάντα. Πήραν τις εννοείς, πήραν τα αυτά, ξέρω εγώ, έτσι. Και άρχισε μετά ο Μακελελέ να πούμε, έξω από την περιοχή πέναλτι, αυτά, ιστορίες, απαράδεκτα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Γιατί, να σας πω κάτι, όλοι στην υποκρισία. Όλοι. Και σε πούλαγε τρέλα, σε κούναγε το δάχτυλο εκείνος ο Θεοδωρίδης, έτσι. Ο παππούς, Θεός χωρέστονα. Ο Θεός να το συγχωρέσει, και έλεγε μη διαμαρτύρεσαι για τη δίκη, κάντε ομάδα πρώτα. Σε πουλάγε και την τρέλα, σε σπάζει ψυχρό στο γόνατο και σου λέγε κάνε ομάδα πρώτα. Εμείς επενδύουμε, λέει, κάνε ομάδα. Μιλάμε για τέτοιο θράσος. Και φυσικά κάναν τον κόσμο να τους αντιπαθήσει, έτσι, όλον τον κόσμο, όλη η Ελλάδα να είναι απέναντι, διότι κάνανε πάρα πολλά. Αν αντέχετε τις αλήθειες, καθίστε εδώ να τις ακούσετε. Άμα δεν αντέχετε, στρίψτε τη βρώνα, πάρτε δρόμο πάντα αλλού. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πώς βιώσαμε την ιστορία, λέμε εμείς τώρα, στον χώρο του ποδοσφαίρου τουλάχιστον. Κάπως έτσι γινόταν και στην. Κάπως έτσι γινόταν και στα άλλα κοινωνικά στρώματα, έτσι. Παντού υπήρχε αδικία, δεν υπήρχε πουθενά δικαιοσύνη. Δηλαδή, έβλεπες με τα μάτια σου κάτι και το βράδυ σου λέγανε ότι δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Σε βγάζανε χαζό, με λίγα λόγια. Λοιπόν, και ήρθε ένας άνθρωπος. Μετά τον πέρασμα των χρόνων, όλοι θέλαν το 50-50, αλλά σε σφάζαν στο γόνατο. Και μόλις ήρθε το 50-50, κλαίγαν όλοι σαν τις χείρες ότι αδικούνταν.
Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν μάθει στην εύνοια. Όταν ένα παιδί είναι καλομαθημένο, έτσι, είναι καλομαθημένο, κάποια στιγμή όταν το φερθείς όπως πρέπει, σωστά δηλαδή, αλλά όχι να τον έχεις στην αβάντα και, και στην καλοθέληση, μετά νιώθει αδικημένο αυτό. Νιώθει αδικημένο. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και έχει γίνει και στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, έτσι, με τις ομάδες των Αθηνών. Δεν θα το ξεχάσω, ήρθε ο Σαββίδης, για όσους πιστεύω οι περισσότεροι τα θυμάστε, να πούμε, δεν είστε μικροί. Κάποια παιδιά όμως που ακούνε, γιατί ακούν και πάρα πολλά παιδιά, έτσι, πολλοί κόσμος, δηλαδή έχουμε ακροατές και 18, 17, 25, 23, αυτά τα παιδιά δεν νομίζω τα θυμούνται. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Σαββίδης, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπε, είπε θα φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, θα φτιάξουμε το 50-50. Τους είχε μάσει λοιπόν κάποιους εκεί στο Μακεδονία Παλάς, κάποιους προέδρους ενώσεων. Εδώ μιλάει ο Τζόρνταν τώρα, έτσι. Αν θέλετε να μάθετε, να είστε εδώ τεντωμένα τα αυτιά και να ακούτε. Καθαρίστε τα κιόλας με μπατονέτες, αν δεν έχετε μπατονέτες, με το δάχτυλο, δεν πειράζει. Με το δάχτυλο για να ακούτε καθαρά. Μιλάω τώρα πριν τις εκλογές του 16, πριν το γραμμένο, δύο χρόνια πριν, όχι έτσι. Όταν ήρθε, μετά κάνα μήνα, δύο μήνες δεν θυμάμαι, είχαμε εκλογές στην ΕΠΟ. Τον είπανε, τον πλεύρεσαν κάποιοι πρόεδροι και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι, να ορμήξουμε, να πάρουμε την ΕΠΟ και τέτοια. Όχι, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να δω πρώτα τι ακριβώς γίνεται καλά και μετά, λέει, θα δούμε. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, δεν θα το ξεχάσω. Αυτά τα είπε ενώ είχε κάνα δύο μήνες μπροστά του. Μπορούσε δηλαδή να ασχοληθεί. Τότε τι ήταν για αυτόν? Κάνα 2-3 εκατομμύρια, να πω 5, για πλάκα μπορούσε να τα πάρει, έτσι. Δεν τον ενδιέφερε, ήθελε πρώτα να δει τι γίνεται, πώς παίζεται το παιχνίδι, πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, τι ώρες κάνουν οι άλλοι, και σου λέει μετά αναλόγως πράττουμε. Είδε ο άνθρωπος και παραείδε, είδε ότι άνθρωποι δεν γινόμαστε, έτσι. Μιλάμε απίστευτα πράγματα στα γήπεδα μέσα. Και το αποκορύφωμα ήταν εκείνος ο ημιτελικός κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, με εκείνο το μοντέλο της διαιτησίας, εκείνο το νούμερο της διαιτησίας, εκείνη τη σαβούρα της διαιτησίας, τον λεγόμενο Παπά. Το θυμάστε που έκανε τα όργια, να πούμε, μέσα στην Τούμπα. Απίστευτα πράγματα για να πάρει αποτέλεσμα Ολυμπιακός και να πάει στον επαναληπτικό στο Καρασκάκης, και να πάει στον επαναληπτικό στο Καρασκάκης.

ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί μπορεί να είχαμε πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και γύρισαν τα μυαλά του Σαββίδη τότε και είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει στον επαναληπτικό ημιτελικό και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έκανε. Δεν κατέβηκε λοιπόν στον επαναληπτικό ημιτελικό. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, πέρασε η ΑΕΚ στον τελικό και τον πήρε το κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Του το πήρε. Λοιπόν, οι σχέσεις τους ήταν καλές τότε. Έτσι, του Σαββίδη με τον Μελισανίδη ήταν καλές οι σχέσεις. Λοιπόν, και μετά βγάζει τον Γραμμένο σε εκλογές της ΕΠΟ τότε, μετά από κάνα δυο συνεδρίες που έχουν συμβεί και τις έκανε εδώ πάνω 27 τις ενώσεις, 30, 32, και πήρε ένα τσουνάμι να πούμε και έγινε όλη η Βόρεια Ελλάδα πλέον έγινε ασπρόμαυρη, και όχι μόνο φυσικά, και όλη η Ελλάδα από κάτω ήθελε απελευθέρωση, έτσι λέγανε οι πρόεδροι κάτω. Οι πρόεδροι, οι οποίοι ήταν και οπαδοί εκείνης της ομάδος, θέλαν απελευθέρωση. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε κανένα, να ξέρετε ένα πράγμα. Όλοι θέλουν το σωστό. Όλοι. Άσχετα αν πράττουν το λάθος. Από ανάγκη καμιά φορά, από συμφέρον καμιά φορά, αλλά το σωστό θέλουν όλοι το σωστό. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Να θέλεις το σωστό, αλλά να πράττεις το λάθος. Γιατί η μεγάλη δύναμη που σε ελέγχει πρέπει εσύ να την υπηρετήσεις. Δυστυχώς έχουμε και αυτά στο χώρο μας. Από εκεί και μετά λοιπόν ξεκίνησε η τριάδα. Κάνω μια ανασκόπηση τώρα να θυμηθούμε λίγο και θα πάμε και στα τωρινά. Ξεκίνησε η τριανδρία, έτσι. Μπήκε και ο Αλαφουζόλ, Σαββίδης, Μελισανίδης και ο Αλαφουζόλ. Ο Αλαφουζόλ στην πορεία λάκησε και έφυγε, να πούμε. Γι' αυτό λόγο δεν είναι της εμπιστοσύνης αυτή εκεί χάμου, που λέει και ο Αυγολέμονος. Έτσι, μου το έλεγε κιόλας. Αυτή εδώ χάμου, ρε Τζόρνταν, μου λέει. Δεν μην τους έχεις εμπιστοσύνη εδώ πέρα. Σήμερα σου λένε έτσι, αύριο σου λένε αλλιώς. Σήμερα μαλώνουν, λέει, και αύριο πίνουν μαζί καφέ, λέει. Λοιπόν, μην τους έχεις εμπιστοσύνη, λέει, αυτή εδώ πέρα. Τους ξέρω, λέει, πολύ καλά, λέει. Εδώ κάτω, λέει, ζω μισόν αιώνα. Λοιπόν, και δεν είχε άδικο, να πούμε. Έτσι, και δεν είχε άδικο. Και είδε ο Σαββίδης και σου λέει, μπέσα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Κατέβα μόνος σου, να πούμε, και φτιάξει την ιστορία. Αλλά μ' άρεσε εκείνη η κουβέντα που είχε πει τότε, έτσι, γιατί πέταγε λεφτά, να πούμε, και οι άλλοι τον φτιάνανε κόλπα, να πούμε, τον παίρνανε μεταγραφές, ιστορίες, ξέρω εγώ, και γύρισαν τα μυαλά του και λέει σε μια φάση, καθίστε καλά, λέει, γιατί θα σας κάνω ένα κοκτέιλ όλους και θα σας καταπιώναμε. Πολύ το γούσταρα κοινωνική. Μόλις τον είδα, να πούμε, έτσι, να τον λέει, πω, πολύ, τι λέει, ρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά, πώς θα γίνει να υπάρχει περίπτωση να μην είσαι δίπλα σε τέτοιον άνθρωπο? Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Εμένα η συνείδησή μου λέει μέχρι τέλος εκεί, να πούμε, γιατί αυτός μας εκφράζει, να πούμε. Δηλαδή, ζήσαμε, το είδαμε και αυτό. Όλη η Αθήνα ενωμένη να κλαίει και να λένε το Σαββίδη ο ολιγάρχης, πώς τον λέγανε αλλιώς, ο ολιγάρχης, πώς το λέγανε, να πούμε. Και εγώ γέλαγα, λέω, τι πάθανε αυτοί, ρε φίλε. Πω. Έβγαλε τον Κακάτσι τώρα πρόεδρος στην ΕΠΟ. Λοιπόν, έναν Κακάτσι ο οποίος κατέβηκε με φιλοδοξίες, να πούμε, οι φιλοδοξίες για το ποδόσφαιρο, έτσι. Και βλέπω, εγώ βλέπω προσωπικά, όχι πολύ, με τα δύο χρόνια θητείας, ότι πιο πολύ φιλοδοξίες είναι για την πάρτη του. Δυστυχώς. Είναι αυτό που λένε η εξουσία, ρε παιδί μου, ζαλίζει. Ή σε πλευρίζουν και σε κάνουν και το ένα και τ' άλλο. Δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Εδώ θα κάνουμε κριτικές σκληρές, έτσι. Άμα θέλετε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί εμένα να με κάνει πόλεμο με δηλώσεις ένας πρόεδρος μιας ομάδος για τη διαιτησία σε ένα τελικό κυπέλου δύο εβδομάδες πριν και εσύ να μην βγάζεις ανακοίνωση. Και εσύ να μην παίρνεις μέτρα. Και εσύ να μην κάνεις το αυτονόητο. Έτσι. Από τη στιγμή που αυτή η ομάδα, μιλάω για τον Όφη, εγώ δεν μασάω τα λόγια, μιλάω για τον Όφη, ο οποίος Όφη έχει ιστορίες με την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Χρωστάει σε παίκτες

με αποφάσεις τελεσίδικες δικαιώνονται οι παίκτες, οι παλιοί παίκτες δηλαδή που ήταν απλήρωτοι και λοιπά, να πούμε έτσι, προσέφηγαν στα δικαστήρια και σε ευρωπαϊκά παρακαλώ και δικαιώθηκαν και αυτοί δεν τους πληρώνουν. Και ο νόμος λέει τους αποβάλλεις από το πρωτάθλημα και από τη συμμετοχή στο κύπελλο κλπ. Και ο Γκαγκάτσης δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Ξέρετε γιατί? Δεν τολμάει να σπάσει τα αυγά. Δεν τολμάει να σπάσει αυγά. Γιατί αν τολμούσε θα το έκανε. Θα του είχε πάρει τη συμμετοχή από το κύπελλο, θα τον είχε αποκλείσει με τιμία. Δεν λέω εγώ πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελλο. Πάρω το κύπελλο και άσω στην ΕΠΟ. Αυτή είναι η μαγιά. Δεν το θέλω το κύπελλο, αλλά δεν απέξω εγώ τελικό με μια ομάδα η οποία έχει απλήρωτους προηγούμενους παίκτες. Όποιος θέλει μπορεί να βγει εδώ πέρα να με αντικρούσει. Ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, και κάθεται και τρώει το μπούλινγκ, να πούμε, το λεκτικό που τον κάνει με τις δηλώσεις ο Μπούσες και τίποτα. Και δύο είναι οι λόγοι. Ένας είναι ο λόγος γιατί δεν σπάει αυγά, δεν μπόρεσε, δεν ήθελε να σπάσει αυγά. Και ένας άλλος λόγος, πιο σοβαρός, είναι ότι δεξί του χέρι στην ΕΠΟ μέσα είναι ο Τζόρτζογλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Κρίμα, κρίμα Γκαγκάτση για όλα αυτά, κρίμα. Focus FM 103.6. Έχω μία ρέντα σήμερα. Μπορώ να έχω 3 ώρες εκπομπή, μιλάω μόνος. Θέλω να πω τόσα πολλά που έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο και συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και πρέπει να ακούγονται αυτά, να ο κόσμος κάποια στιγμή να καταλάβει τι γίνεται. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν ξέρει τι γίνεται. Περιμένει πότε θα ξεκινήσει το ποτάρισμα και νομίζουν ότι οι ομάδες μέσα που είναι στο γήπεδο αυτές παίζουν μπάλα. Δεν παίζουν μόνο αυτές μπάλα. Παίζεται η μπάλα και έξω από το γήπεδο. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση του Super League, είπαμε έτσι. Πρώτα απ' όλα να πω, το πρωτάθλημα ξεκινάει, η πρώτη αγωνιστική δηλαδή, 22 και 23 Αυγούστου. Η δεύτερη είναι 29 και 30 Αυγούστου. Η τρίτη είναι 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη αγωνιστική είναι 12-13 Σεπτεμβρίου. Η πέμπτη αγωνιστική είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Η έκτη αγωνιστική είναι 10-11 Οκτωβρίου. Έχουμε 20 μέρες κενό εδώ πέρα. Πιθανόν είναι για εθνικές.

Πιθανόν να είναι οι εθνικές εδώ. Η 7η αγωνιστική είναι 17 και 18 Οκτωβρίου. Η 8η αγωνιστική είναι 24 και 25 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου είναι η 9η αγωνιστική. Η 10η αγωνιστική είναι 7-8 Νοεμβρίου. Η 11η αγωνιστική είναι 21-22 Νοεμβρίου. Βλέπουμε εδώ δύο εβδομάδες εδώ κενό. Άρα και εδώ έχουμε αγώνες. 12η αγωνιστική είναι 28-29 Νοεμβρίου. Η 13η αγωνιστική είναι 5 και 6 Δεκεμβρίου. Η 14η αγωνιστική είναι 12 και 13 Δεκεμβρίου. Η 15η αγωνιστική είναι 19-20 Δεκεμβρίου. Η 16η είναι 9-10 Ιανουαρίου. Και εδώ έχουμε 20 μέρες κενό. Είναι λόγω εορτών εδώ. Η 17η αγωνιστική είναι 16 και 17 του Γενάρη. Η 18η αγωνιστική είναι 23-24 του Γενάρη. Η 19η αγωνιστική είναι 30-31 του Γενάρη. Η 20η αγωνιστική είναι 6 και 7 Φλεβάρι. Η 21η αγωνιστική είναι 13 και 14 Φλεβάρι. Η 22η αγωνιστική είναι 20 και 21 Φλεβάρι. Η 23η αγωνιστική είναι 27-28 Φλεβάρι. Η 24η αγωνιστική είναι 6 και 7 του Μάρτη. Η 25η αγωνιστική είναι 13 και 14 του Μάρτη. Και η 26η και τελευταία αγωνιστική είναι 20-21 του Μάρτη. Μετά θα γίνουν play-off, κλήρωση, ιστορίες και θα μάθουμε τα επόμενα μετά, έτσι. Η 21η αγωνιστική είναι 13 και 14 του Φλεβάρι.

Τώρα για τον ΠΑΟΚ να πω ότι η πρώτη αγωνιστική παίζει με το Λεβαδιακό. Τη δεύτερη αγωνιστική παίζει στην Αθήνα με τον Ατρόμητο. Υπάρχει μία αγωνιστική κυπέλου, μία με 3 Σεπτεμβρίου που είναι. Η τρίτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Αθήνα, παρακαλώ. Το πρώτο ντέρμπι είναι αυτό. Η δεύτερη αγωνιστική κυπέλου έρχεται μετά το παιχνίδι, το ντέρμπι στην Αθήνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Η τέταρτη αγωνιστική είναι το ντέρμπι της πόλης εδώ, το τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Δεν είναι το αιώνιο ούτε το ελκλάσικο, είναι ένα ντέρμπι τοπικό. Πρώτη αγωνιστική έχουμε Europa Link, έτσι, 16-17 του Σεπτέμβρη. Πέμπτη αγωνιστική Super Link, 19-20 Σεπτέμβρη. Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, μην τα πω αυτά και πάμε τον χρόνο. Πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM, θα πω και του Άρη μετά κάποια στιγμή και του Ηρακλή. Έτσι, ομάδες της πόλης είναι εδώ, πρέπει να ακουστούν και αυτές. Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103 και 6 μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού σε όλον τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Μάκη και την Κωνσταντίνα που παραθυρίζουν τι κάνανε. Πήραν τα ποδήλατα από την Αθήνα και ήρθανε, ανεβήκανε, τώρα είναι στην καρδίτσα στο Μουζάκι με τα ποδήλατα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Ο άλλος δεν πάει, ρε φίλε, ούτε με τα μάξι, όχι με τα ποδήλατα. 2310 506-76 2310 506-77 γραμμές. Πάμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε κόσμο. Έχουμε γεμάτες δύο ώρες. Θα πω και το πρόγραμμα των άλλων. Δεν έχω κι άλλα να πω. Πολλά πράγματα θα πούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Arriba, muchachos!

0: 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα, φιλός.
1: Έλα, καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα, φιλέ.
1: Τι είναι?
0: Τίποτα, ησυχία, εσύ?
1: Ναι, σήμερα είναι νεκρή ημέρα από Μουντιάλ. Γιατί είναι ο τελικός τώρα.
0: Πότε είναι ο τελικός, για να σε δω?
1: Α, μου κάνεις τώρα τέτοιο τεστ.
0: Όχι τεστ. Ας
1: σου πω, Κυριακή δεν είναι, 19.
0: Κυριακή είναι, 19. Τι ώρα είναι?
1: Νομίζω 10 η ώρα δεν είναι, ή 12, 10, 10.
0: Τι 10 το βράδυ?
1: 10 το βράδυ, νομίζω. Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Εσύ θα μου πεις, που είσαι εγώ.
0: Πολύ, πρέπει να είναι, πρέπει να δούμε μπάλα ωραία, να ξέρεις.
1: Σίγουρα θα δούμε μπαλάρα, έτσι, θα κάτσω το δω.
0: Θα δούμε την Αργεντινή να προσπαθεί να σπάσει, να πούμε, την άμυνα της Ισπανίας,
1: ναι.
0: Και αυτή να μην σπάει με τίποτα.
1: Δηλαδή η ζυγαριά κλείνει προς Ισπανία, λες?
0: Όχι, άλλο λόγο. Μπορεί να πάει παράτα, μπορεί να πάει πενάλτ, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο μπορεί να παιχτεί, ναι, όλα παίζονται.
0: Πάντως είναι πολύ δύσκολο, δεν νομίζω να μπουν πολλά γκολ. Δεν νομίζω. Και όλα τα αποτελέσματα.
1: Δεν μ' αρέσει που λες, αλλά.
0: Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά.
1: Ναι, εγώ το βλέπω κατά 90%, το έγραψα και σε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για Αργεντινή.
0: Κοίταξε. Άμα κάνεις τώρα. 90% είπες.
1: Ναι.
0: Άμα ρωτήσουμε 100 νοματέους τώρα, στην τύχη, ποιος θέλεις να πάρει το τρόπαιο, οι 90 θα σε πούν Αργεντινή.
1: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι λίγο.
0: Άρα είπες την επιθυμία σου.
1: Πώς?
0: Λες αυτό που θέλεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίμενε λίγο. Να σε...
1: ιστορία, όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ποιον θέλεις να τον πάρει το κύπελο?
1: Εγώ?
0: Ναι, την αλήθεια.
1: Θα σου πω. Ναι. Με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Εννοείται η Αργεντινή.
0: Αυτό λες τώρα, την επιθυμία σου.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Ναι, προσέχω.
1: Εμένα μ' αρέσει η Αργεντινή, η Βραζιλία, αυτές τις χώρες.
0: Ρε φίλε, η Βραζιλία ήταν για γέλια φέτος στο Μουντιάλ, τίποτα δεν είχε.
1: Ήταν τραγικός.
0: Ναι.
1: Τραγική ήταν η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Ξέρω.
0: Η Βραζιλία. Η Γερμανία το ίδιο.
1: Πώς?
0: Η Γερμανία το ίδιο, τίποτα, αποτυχία.
1: Ναι, αυτό το θέλω.
0: Η Γαλλία, δηλαδή όπως την περιμέναμε δεν ήτανε.
1: Την ήθελες και αυτή λίγο καλύτερα.
0: Εγώ πίστευα θα το σηκώσει η Γαλλία. Έχει άλλη ποιότητα.
1: Οι Γάλλοι έχουν ποδόσφαιρο καλό. Έχουν ποιοτικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Όχι οι Γάλλοι. Η εθνική Γαλλία, οι παίκτες της μέσα, να πούμε, όλοι είναι ποιότητας.
1: Ναι. Βρετανία.
0: Άσπισε. Αυτή είναι loser.
1: Χάλια.
0: Loser.
1: Ναι. Το ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Αυτή σε ένα πράγμα μόνο δικαιώνται. Ότι είναι αποτυχημένη. Είναι loser.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς, ρε φίλε, να κερδίζεις, να πούμε, μέχρι το τέλος, να πούμε, 1-0 και να κλείνεσαι πίσω στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό? Πες ότι ήταν 0-0, πάλι δεν έπρεπε να είσαι μπροστά να πιέσεις.
1: Δεν πίεσε, λέτε οι Βρετανοί, οι Γκλέζοι.
0: Ναι, γυρίσαν πίσω όλοι. Γυρίσαν πίσω να κρατήσουν με το μυαλό τους το παιχνίδι και εκεί ήταν που την πλήρωσαν.
1: Κλωτσοσκούφι παίζανε.
0: Γυρίσαν πίσω να κρατήσουν την πρόκριση και την πληρώσανε.
1: Κοίτα, εγώ τώρα το μόνο που φοβάμαι εγώ με την Αργεντινή είναι ότι μπορεί να τα δώσουν όλα στην αρχή και στα χασομέρια, πριν τα χασομέρια πιο σωστά.
0: Όχι, έχουν σοβαρή ομάδα.
1: Ναι, άλλο λέω εγώ, τι φοβάμαι. Μα κάνει να πέσω έξω. Να μην τα δώσουν όλα στο τέλος. Αυτό φοβάμαι.
0: Γιατί να μην τα δώσουν όλα, ρε? Εγώ είδα ένα Μέση να τρέχει. Είδα ένα Μέση να τρέχει 90 λεπτά. Οι άλλοι κλατάρανε.
1: Αυτό, ναι, τα βλέπεις. Ο Μέση.
0: Τα βλέπω, φυσικά τα βλέπω και τα λέω. Πόσο χρόνο είναι ο Μέση?
1: Δεν είναι και μικρός. Πόσο είναι? Δεν ξέρω ακριβώς την ακριβή ηλικία του. Δεν είναι και μικρός.
0: Δεν είναι μικρός, δεν σε λέω μικρός.
1: Δεν ξέρω εσύ, Τζόρνταν, πόσο
0: 38, έχω 39 χρόνια, μην είναι.
1: Ναι, αφού σου είπα, δεν είναι για μικρός. Ναι, λογικό είναι.
0: Ένα πράγμα που γνωρίζω από το Μέση. Ότι ο Μέση, ένας φίλος μου από την Αθήνα, ο Γιάννης, ο Θεοδόνης, ο Φλαράκη μου, ο Παοξής, και εγώ, οι τρεις μας, και οι τρεις γεννηθήκαμε την ίδια μέρα.
1: Ναι, καλά, ο Μέση είναι και παιχταράς, έτσι, λοκλασάτος.
0: Και εγώ παιχταράς είμαι, ρε φίλε. Στο δικό μου το κομμάτι, να πούμε.
1: Α, λες τώρα που παίζετε μπάλα μεταξύ σας.
0: Όχι, τώρα εδώ στο ραδιόφωνο λέω.
1: Α, καλά, εντάξει, εσύ είσαι... κάνεις φοβερό ραδιόφωνο. Λοιπόν, άμα έκανες ραδιόφωνο σε ώρες αιχμής, δηλαδή νωρίτερα, θα έχεις φοβερό ακροατήριο.
0: Μια χαρά ακροατήριο έχουμε, πάρα πολύ. Μη στεναχωριέσαι.
1: Άλλο λέω, θα έχεις τον διπλάσιο κόσμο. Εγώ σου λέω, πες ότι ξεκινάει η εκπομπή 8 το απόγευμα, το βράδυ. Και κρατάει μέχρι 2. Πολύ είπα, τέλος πάντων 11.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε, 10 ώρες ραδιόφωνο να κάνω.
1: Ναι, εντάξει είπαμε, ναι, το παράκανα κι εγώ.
0: Λοιπόν, εσύ βρήκες τον παπά, θες να θάψεις τώρα, ναι.
1: Θα μάζευες τρελό ακροατήριο. Δηλαδή τι εννοώ, θα μάζευες, πολύ κόσμο θα μάζευες. Γιατί ξέρει ο κόσμος, ειδικά αυτοί που ξέρουν από μπάλα, και που θα λέω που είμαι μυρωδιάς. Λοιπόν. Που δεν έχω γνώση σαν μπάλα, είμαι άμπαλο.
0: Όχι, εσύ θέλεις να μάθεις, εγώ σε βλέπω, έχεις θέληση.
1: Κοίταξε να δεις, μου έδωσες το έπνευσμα εσύ.
0: Ναι.
1: Να κάτσω εδώ πέρα και να σε ακούω.
0: Ναι, έχεις θέληση βέβαια.
1: Και θα σου πω κάτι, γιατί δυστυχώς, λέω αυτό που νιώθω, έτσι, θέλω να λέω την αλήθεια, αυτό που νιώθω. Όταν έβλεπα παλιότερα αθλητικές εκπομπές, δηλαδή έβλεπα την ομάδα μου τότε που ήμουν Ολυμπιακός, πριν την εγκαταλείψω τον Ολυμπιακό, που έβλεπα το Αντεγιά, το μην είχα πάρει τηλέφωνο μια φορά και μου κλείνει το τηλέφωνο. Κάτι είχα κάνει λάθος, χρόνια. Αλλά δεν βγήκα με το πραγματικό μου όνομα, γιατί το κατάλαβα ότι ήταν να μην πω. Λοιπόν. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Και μετά έβλεπα άλλες εκπομπές, έτσι από περιέργεια, τις αθλητικές.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε έτσι, ήταν, συγγνώμη που θα το πω τη λέξη, πλήκα. Έτσι νόδω, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ τουλάχιστον, βλέπω, βγαίνει ο δημοσθένης, μπορεί να γίνει ο κουραστικός έτσι. Κάνεις και μ' ακούς τον καθένα που βγαίνει. Μπορεί να ακούσει ο δημοσθένης που είναι άσχετος, μπορεί να ακούσει το τρόλ, μπορεί να ακούσεις γνώστες, να ακούσεις δυο. Και κάνεις ωραία συζήτηση. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Ότι αυτό που έχεις εσύ, έχεις ταλέντο, με έκανες δηλαδή να ασχοληθώ λίγο, κάτι λίγο πάνω από το, με την μπάλα. Δηλαδή με έκανες να ασχοληθώ λίγο. Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχεις είναι ταλέντο. Το έχω ξαναπεί και πολλές φορές. Λοιπόν, τις καλημέρες μου.
0: Έγινε.
1: Ναι. Κόσμο Καλόγερο, Γιάννη Μπαμπίγο κτλ. Βάλε ένα τραγούδι, ποιο να βάλουμε τώρα.
0: Άντε, ναι.
1: Περίμενε. Θέλεις να βάλεις Σφαγιανάκι, από το θες ή να βάλουμε Μητροπάνου.
0: Ρε, ρώτησε με κάνεις. Πες ένα τραγούδι να το βάλουμε. Τι
1: ωραία, βάλε Νότι Σφαγιανάκι που δεν το βάζουμε συχνά. Ποιο να πούμε τώρα.
0: Πατρίδα μου. Η μεγάλο
1: αυτό. Πατρίδα, ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να βάλουμε και την Ορκομοσία πιο νωρίς.
1: Ποιο.
0: Στον Πατρίδα μου έχει και Ορκομοσία από νωρίς.
1: Α, ναι, το ξέρω το τραγούδι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε όλα τα τραγούδια των ακροατών να μην έχουν παράπονο και αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος, βάζει το δικό μου, εντάξει.
0: Ναι, έγινε.
1: Έγινε, χαιρετώ, γεια σας.
0: Τα λέμε, για χαρά.

Έχω ένα αναεξή εδώ στα μηνύματα. Έχει στείλει 50 μηνύματα να πούμε. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Ακούστε παιδιά έτσι μερικά για να δείτε τώρα τι, το IQ του αυτού. Γιατί αυτός χαρακτηρίζει το IQ των ακροατών εδώ που βγαίνουν. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε τι λέει τώρα. Κάτσε να τον βρω.

Μιλάγαμε προηγουμένως για την ΕΠΟ και για τα αυτά και λέει ο φίλος εδώ πέρα. Αφού σου αρέσουν οι αλήθειες, λέει, πες αυτούς, λέει, που ακούνε, πόσα λεφτά μοίραζε ο Σαββίδης, λέει, για να πάρει τις εννοείς, λέει, την ΕΠΟ πριν από χρόνια. Πόσα λεφτά μοιράστηκαν οι εννοείς για να βγει, λέει, ο γραμμένος. Πες τα, λέει, πες τα. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Οι άλλοι όταν παίρνουν την ΕΠΟ, τι μοιράζουνε, φυλάκια. Τι μοιράζουνε οι άλλοι. Για πες μας εσύ, πονηρέ, που κάνεις τον πονηρό τώρα εδώ πέρα. Για πες μας. Τουλάχιστον με τον Σαββίδη. Λεφτά δεν έδινε ο Σαββίδης, αλλά έδινε εκεί ρούχα, μπάλες, τον Ατάλο για τις ομάδες, τα σωματεία και τον Αγκετάλο. Εσύ τι κάνεις τον πονηρό τώρα, δηλαδή. Δηλαδή όταν έπαιρνε ο Μελισανίδης στην ΕΠΟ παλιά, τι μοιράζε δηλαδή. Για πες, φυλάκια, υποσχέσεις, τι μοιράζε. Επειδή είσαι για εξής. Μάλλον είσαι αεχτσής. Για πες μας. Άσε, μην μιλήσουμε τώρα για αυτά εδώ πέρα. Μην μιλήσουμε για αυτά τους πρόεδρους τώρα. Γιατί θα σε πω εγώ για τους δικούς σου πρόεδρους τι έχουν κάνει, να πούμε έτσι. Δεν θέλω να πω τώρα τι έχουν συμβεί, να πούμε. Μεσάνυχτα έχεις από αυτά, στο μην το πιάνεις το ρούχο. Και δεν, πρόσεξε, και δεν διαβάζω μηνύματα που θα σε κράζει ο κόσμος. Δεν τα διαβάζω αυτά, γιατί σέβομαι, να πούμε, σέβομαι το κομμάτι του ανθρώπου. Δεν σέβομαι εσένα προσωπικά, το κομμάτι του ανθρώπου, έτσι. Γιατί αυτά που λες όλες είναι να τα πάρεις, να τα ρίξεις στον κουβά μέσα αυτά που λες. Σα χλαμάρες λες. Πότε είχε την ΕΠΟ Μελισανίδης, λέει τώρα. Το νούμερο αυτό δες εδώ. Δεν είχε την Παράγκα, ρε. Δεν είχε, ρε, Μητρόπουλο. Δεν είχε Γιάννη Παπαδόπουλο. Δεν τα ξέρεις αυτά. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Την ΕΠΟ τώρα, προχθές, δεν την είχε προχθές, τώρα, πρόσφατα. Προχθές λέγοντας, πριν κάνα δύο χρόνια, δεν την είχε. Πριν από χρόνια, τότε που είχε ωραία ομάδα η ΑΕΚ, το 98-97, ξέρω εγώ πότε ήταν που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, δεν είχε και την ΕΠΟ. Τι είχε δηλαδή. Δεν είχε διαιτητές δικούς του. Δεν είχε Μητρόπουλο. Θα μας τρελάνεις τελείως τώρα. Πιθανόν να είσαι μικρός, να μην ξέρεις από αυτά. Αν είσαι μικρός, δεν σε παρεξηγώ. Αν όμως είσαι μεγάλος, κάτσε άκου να μορφωθείς. Αλλιώς τρίψε την βελόνα και κάντινα. Πάνε εκεί στους. Πάνε στο γελαδάρι εκεί πέρα, για το γιακί είσαι, να πούμε. Σαν γελάδι που είσαι, για το γελαδάρι είσαι. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή συνέχεια. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι. Τώρα που δεν έχει μπάλα, λέει, να δούμε, λέει, βάλε κανένα ντερμπι να δούμε, λέει. Τι ντερμπι, Μπαμπίκο, λέει, και Γιάννη, να τους βάλω μαλλόν εδώ πάρα, λες. Ο Γιάννης κάνει χουλιαμά, ο Γιάννης κάνει καζούρα. Ο άλλος δεν δέχεται την καζούρα, ο Μπάπης. Ο Μπάπης νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν, άμα τον πειράζει ο άλλος. Ο άλλος λέει μετά λένε πως σε κυνηγάνε οι Ρουφιάνοι, λέει, είδες την κλήρωση με τη Χούντα, λέει, του μεταξύ. Άστα να πάνε. Άστα τώρα να μιλήσω για αυτά τώρα. Ιορδάνη, καλησπέρα, να δώσουμε χαιρετίσματα στην φίλη μου Λία, λέει, από Επτάνησο, που όποτε πηγαίνω, λέει, στο μαγαζί της, δεν με αφήνει να πληρώσω, λέει, το καλύτερο γιαούρτι με λεμόνι, λέει, στον Πειραιά. Τα σούλας, παοκάρα. Κάτσε λίγο, ρε, γιαούρτι με λεμόνι τρως εσύ? Αυτό πάλι πρώτη φορά τα ακούω, ρε, φίλε. Δηλαδή το γιαούρτι, το λεμόνι το βάζει στο γιαούρτι πάνω για ποιο λόγο? Τι, δηλαδή τι να κάνει? Έχει τρικλικερίδια το γιαούρτι? Το λεμόνι το βάζουν, να πούμε, πάνω στα κρέατα, ρε, φίλε. Το γιαούρτι, ξέρεις από πως θα το τρως τα σούλα. Θα βάζεις ένα μπολ μεγάλο. Θα βάζεις, να πούμε, κάνα 2-3 φέτες ψωμί μέσα, θα το κόβεις μπουκίτσες και από πάνω θα ρίχνεις, θα το γεμίζεις με γιαούρτι. Και αν θέλεις, ρίξε και λίγο μια ψηλή, έτσι, λίγο νεράκι, μισό ποτήρι, πολύ λίγο, το κάνεις λίγο πιο νερούλο. Και να το τρως και να το ευχαριστιέσαι, να μου. Πιτσιρικάδες, όταν ήμασταν, το τρώγαμε και με ζάχαρη. Το χτύπαγα κιόλας, ήμουν σαν κρέμα. Γιαούρτι είναι ωραίο πράγμα. Και το γιαούρτι με νερό, το αριάνι που λέμε,
είναι το καλύτερο για να ξεδιψάς ή αν θέλετε για να μην διψάς. Δεν έχει ούτε αναψυκτικά ούτε τίποτα άλλο. Ούτε μοχίτο ούτε τέτοια πράγματα. Αριάννη, γιαούρτι με νερό. Ούτε αυτά τα ξινόγαλα που έχουν έξω. Γιαούρτι, πάρε λίγο γιαούρτι, χτύπα το λίγο έτσι 2-3 κουταλάκια να πούμε. Χτύπα το με κρύο νερό και πίνε να ευχαριστηθείς. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω λέει ο Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα τέσσερα γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου ο Ιβάν Σαββίδης, χαιρετώ όλο τον κόσμο του Focus FM, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι.

0: Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ο ηγέτης μου και ο ηγέτης όλου του πλανήτη λέει Πούτιν μαζί. Α, είναι ο Σαββίδης με τον Πούτιν μαζί. Ο ηγέτης Ελλάδος Ιβάν Σαββίδης, ναι. Ο άλλος που κάνει τον πρωθυπουργό εδώ πέρα, τι έλεγε, να ζητήσουμε συγγνώμη σήμερα από τι να ζητήσουμε συγγνώμη. Θα μας τρελάνουν τελείως αυτοί ρε φίλε. Χαμόγελα ο Αλαφουζόλ πάνω στο αυτό πάνω στην κλήρωση εκεί του πρωταθλήματος, στην έδρα πάνω. Και το βρούτσι εκεί. Απίστευτο ρε παιδιά. Τι δουλειά έχει αυτός εκεί. Και ο Γκαγκάτζης. Μια χαρά. Άρχισε να αγώνει λεφτάκι ο Αλαφούζος. Ο Εφ αγωνίζεσαι από απέναντι κοιτάει. Τον είδα λίγο μουτρωμένο τον Εφ αγωνίζεσαι. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Κυριακή θα περιμένουμε το μεγάλο Μέση λέει να σηκώσει το Μουντιάλ, την αγάπη μου από το κεντρικό μαύρο Ντάρουιν. Μακάρι και εύχομαι ολόψυχα, όντως του αξίζει. Το αξίζει εννοείται. Έβγαλε δύο μπαλιές εκεί ρε φίλε. Πω από τι μπαλιά ήταν. Τι ασίστ. Πέρασε από δύο κεφάλια ανάμεσα. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλος.
1: Να πάμε. Πού θα πάμε
0: ξέρω. Όχι τώρα θα πάμε την ημέρα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα καλύτερα.
1: Πάμε.
0: Να πάμε σε διάλειμμα γιατί εσύ είσαι λίγο. Με πρώτη ξεκινάς. Για να βάλεις Δευτέρα θα αργήσουμε. Λίγο κατάλαβες. Λέω να μην πάμε τον χρόνο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς
24: που υπάρχει.
25: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έλα Παπίγου.
1: Έλα Κιουργάν.
0: Για πες τι γίνεται.
1: Τίποτα, εγώ πήγα βράδυ αργά σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα κάτι υποχρεώσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ανάπιαμε και ένα κεράτικο μεσημέρι την Αγία Μαρίνα.
0: Σαλονίκη ήσουνα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, από πού να σήκω και από πού να τελειώσω. Να σήκω λίγο από την κλήρωση.
0: Ναι.
1: Η κλήρωση γίνεται με μπαλάκια, ναι.
0: Δεν την παρακολούθησα.
1: Και εγώ δεν την παρακολούθηκα.
0: Mm.
1: Έτσι αγωνική Ακρόμικο, τρίτη αγωνική Παναθηναϊκό και δέκατη αγωνική Κούπα με τον Άρη.
0: Και δέκατη αγωνιστική μέσα στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό.
1: Κακά δεν κάνω, υπάρχει λόγο με κάλακα που
0: είναι.
1: Όλα κατέφυγα έχουμε έξω.
0: Πώς θα έχουμε έξω, στην Τούμπα με τον Άρη μέσα είναι.
1: Μιλάω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, που το γύρω.
0: Α, τα μεγάλα τρίπλες.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτοί που κάνουνε.
0: Ναι.
1: Κοκαλγώ με τα γραφικό σχεδιασμό που πάω. Πρέπει να το βάλουμε εμπόδια.
0: Ποιο να?
1: Εντάξει, λέω εγώ,
0: Δεν καταλάβω τι λες.
1: Ένα Ακρόμικο, ένα Παναθηναϊκό και ένα Άρη.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Με τον Ατρόμητο πότε παίζει ο ΠΑΟΚ?
1: Παίζει αγωνιστική.
0: Ωραία. Και με τον Άρη.
1: Παναθηναϊκό πάμε τρίτη αγωνιστική. Καπάτη δύο παιχνίδια έγκο έχουμε.
0: Ναι.
1: Και μετά παίρνουμε εκκούμα με τον Άρη.
0: Ναι. Και ποιο είναι το
1: αγωνιστική παίρνουμε Λιβαδιά.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Για. Εγώ σου λέω τι πογκάρουν εκεί. Μπορεί να πάω μέχρι κότε.
0: Κάτσε ρε
1: Πάπη. Έχουν τελειώσει με καγραφέ.
0: Κάτσε ρε Πάπη, περίμενε. Τώρα είναι 16 Ιουλίου και αυτό που λες η δεύτερη αγωνιστική παίζει 30 Αυγούστου. 1,5 μήνα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Περίμενε. Το μεγαλευτικό και διάγμο και λέω πογκάρουν.
0: Ρε 1,5 μήνα θέλει τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Είμαστε πολύ μακριά.
1: Κιωργάν, άκου να πω. Εγώ επειδή είμαι πιο πονηρό από αυτού, κομπάω. Κοβεύουνε να κάνουν βαθμού την πρώτη αγωνιστή για να απομακρυνθούνε. Ακόμα
0: τι καλυμάνια. Να απομακρυνθούνε, ρε, ακόμα δεν άρχισε το πουτάλιμα. Τι που η ονείρα βλέπει, τι είναι αυτά που λέει. Ακόμα δεν άρχισε το πουτάλιμα, ρε.
1: Καλά, να κοβεύει.
0: Άμα δεν μπορεί να κερδίσει το Λεβαδιακό πρώτη αγωνιστή, τώρα τι μιλάμε τότε.
1: Δεν μιλάω για τη Λεβαδιά, δεν σε μίλησα καθόλου.
0: Και με τον Ατρόμητο, μήπω τι.
1: Εγώ ακούω δεν το πέρα και χάσαμε.
0: Χάσαμε πέρσι, τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Να μην χάσαμε πέρσι. Να είναι καλά ο Σιδηρόπουλος.
1: Παναθηναϊκό ήταν το χέρι διαϊκό. Άκου.
0: Πώς?
1: Μιλάω εγώ. Και χέρι διαϊκό είχαμε το Παναθηναϊκό. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να κάνω με καταγραφικό χεριακμό και να βρει ομάδα κορυφμό και από εκεί και πέρα.
0: Τέσσερις μεταγραφές έκανε τώρα. Άλλες τέσσερις θα κάνει.
1: Σήμερα πήραμε το Χατζηδιάκο.
0: Ναι.
1: Και αναμένει και ο Γιαννούλη τώρα.
0: Ναι, σχεδόν.
1: Από εκεί και πέρα τι έχουμε.
0: Και χαφ θα φέρει σίγουρα και σέντερ φοράρα θα φέρει.
1: Αυτό που άκουγα σήμερα, που διάβαγα δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Για το φορ.
0: Βέβαια, τι έτσι θα είναι.
1: Για 3,5 εκατομμύρια άκουγα.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Τα εκατομμύρια δεν τα ξέρω.
1: Αφού είπε ότι θα φέρει ο Σκαφίδη ένα φορ με 3,5 εκατομμύρια.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα ρίξει.
1: Έμεινε και εγώ να χαιρώ και διάβαλα σου λέω. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, ξέχασα να το πω. Δίκιο έχεις.
1: Καπέναντι.
0: Ναι.
1: Και για δύο παιχνίδια 0-0.
0: Ναι ρε Παπί, τα ξέρουμε. Τι...
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και δεν την παίζουμε την ερχόμενη.
0: Σημαίνει ότι δεν μπορούν να βάλουν κόλ όμως,
1: Ναι, εντάξει. Και αυτά τα δύο παιχνίδια σημαίνει ότι δεν μπορούν να βάλουν κόλ. Δεν σημαίνει ότι τα επόμενα παιχνίδια δεν μπορούν να βάλουν κόλ.
0: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να φάνε και γκολ.
1: Φυσικά.
0: Α, μπράβο, τα λες όλα.
1: Ο ποδόσφαιρο είναι βάλε, πάρε, βάλε.
0: Έτσι ακριβώς. Και τι είπε, και τι είπε Όσιμ, η μπάλα είναι.
1: Πόρνη.
0: Α, μπράβο.
1: Μπορεί ο Πάουκ να κάνει ένα επίδεση και να πάει μπάλα κουδοκάρι. Και για να πείτε και τη γαμό, έκανε το 0-1.
0: Και στην κόντρα, ναι.
1: Εντάξει, το παράδειγμα λέω, ε.
0: Και ναι, για παράδειγμα.
1: Δεν λέω ότι θα έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη δηλώση του Μαρινάκη.
0: Καλή εκπομπή από Αθήνα. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές του Focus. Γεια σου Γιώργα, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Και δηλώθηκε ο Μαρινάκη, τη διάβασε.
0: Για πες μου για ποιο πράγμα.
1: Είπε ότι ο Σαφίδη έστειλε μηνύμα καγραφικά και να βοηθήσει τη ομάδα και το οικονομικό κομέα.
0: Τα είπα πότε, για σήμερα.
1: Εγώ τι να καδιάβασα.
0: Για πες να πω εδώ τι λες, μήπως χθες μήπως γίνανε αυτά.
1: Εσύ γίνανε σίγουρα.
0: Άμα γίνανε χθες τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας τα πεις.
1: Καλά, εγώ σήμερα καρδιά μου έκανε χειρουργία.
0: Χθες δεν άκουγες την εκπομπή, φάνηκε.
1: Δεν άκουγα, ρε, κοιμόμουν να ρεκόμουν.
0: Σε κατάλαβα, δε, που κοιμόσουν, τα έλεγα χθες αυτά.
1: Ναι. Δηλαδή άρχισε ο πόλεμο, τώρα Μαρινάκη θα βρήκα, αλλά δεν είναι τα λόγια. Δεν μου λέει. Με ποιο κόσμο κουβάλα ο Μαρινάκη ένα χρόνο να είναι στην Κουπερλίκα και για ποιο λόγο επιμένει να είναι στην Κουπερλίκα.
0: Συμβιβασμό κάνανε.
1: Ναι, και για ποιο λόγο επιμένει να είναι πρόεδρο στην Κουπερλίκα.
0: Τι δίνεις για την ψυχή της μάνας του.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Ο άλλος γιατί επέμενε να γίνει πρόεδρος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ήθελε κι αυτό μια φορά να γίνει πρόεδρο. Για κατηγορία έχω πάει να
0: εκούγεται. Να το φύγει το μεράκι δηλαδή.
1: Όχι, για κατηγορία είπα, για κατηγορία έχω πάει να εκούγεται. Τι άλλο. Δεν βλέπω ότι το πρόγραμμα και μια δημοκρατία. Κόκα χρόνια δίνει. Να μην πάρει τίποτα. Με τα κανάλια, με κοέκι, με κουαλιό. Να μην πάρει κι εγώ ένα κουκαλάκι.
0: Να βγει και να τοποθετηθεί, λέει, για τη διαιτησία του Μουντιάλ. Το διαιτητικό γεράκι, λέει, από τη Βάγκαινα. Να μας πει ο διαιτητικός αετός, λέει, της Κέντρας, εάν η σημερινή διαιτησία ήταν καλή. Νομίζω ότι κάπως, λέει, έτσι σφύριζε για πολλά χρόνια ο στάρ της εκπομπής σου, λέει, Ιορδάνη, κύριος Χαράλαμπος. Ήτανε πραγματικός αδέκαστος, λέει. Μόνο δύο τρολάριο μπαγάσας. Μόνο δύο φορές λιδωροδοκήθηκε. Η πρώτη στα εσόβαλτα, λέει, για τα μάτια της Τούλας, έσφαξε την Αραβισσό. Και η δεύτερη χειρούργησε, λέει, τη Φλόρινα μόνος του μέσα στην Ποντοκόμη.
1: Ο Μελβούρνικο, λέει.
0: Όχι, δεν ξέρω, άγνωστο είναι.
1: Άγνωστο είναι. Καλά, επειδή έχω μιλήσει με κάτι προκοπικού του φίλου,
0: ναι.
1: Και που έχω πει κάποια πράγματα, πιθανόν αυτοί να στέλνουν και κάποια μηνύματα.
0: Ναι.
1: Καλή Γιώργα. Ακόμα τελευταία φορά και άλλη φορά μην αναφέρει το παιχνίδι που κομιλώνει.
0: Ναι.
1: Κοκκυριάννα είναι 3-0.
0: Κάτσε λίγο, έπαιξες τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι, και εγώ έχω πει για κακό φορέ.
0: Άρα έχει σημασία αυτός που στέλνει.
1: Δεν είναι καμία σημασία, βρε, χαδομάρι λένε.
0: Έπαιξες Ποντοκόμη Φλόρινα.
1: 5-0 έλεγε.
0: Φλόρινα Ποντοκόμη ή Ποντοκόμη Φλόρινα.
1: Ποντοκόμη Φλόρινα.
0: Άρης Ποντοκόμης Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Και πώς πήγε η καρδιά σου, ρε, ομάδα Άρης να κερδίσει την Φλόρινα, πώς έγινε.
1: Εκοτριάννα 3-0 ήκανε, ρε.
0: Πω.
1: Όχι, εκοτριάννα 3-0. Και ένα διαζύγιο θέλει να βοηθήσει, που θα τη βοηθήσει, για πες μου.
0: Μάλιστα, δεν μπορεί.
1: Είχα παρατηρητή κολάκαρη τον Βασίλη, τον πρόεδρο κοβιαϊκό μου. Η μαφία με άρικα 10-10.
0: 10 σε βάλε.
1: Δεκάρια όλα.
0: Μάλιστα. Αυτά θα μεταφέρεις εδώ να τα έχω εδώ, τους τα λέω.
1: Ένα, καλό εγώ κόρα δημόσια.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Δινάκη από πού ήταν να είναι,
0: από τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα.
1: Εσύ τι λέω, ο κύριο Δινάκη, δεν ήθελε να κελήσει τη Φλόρινα.
0: Από τη Φλόρινα ήταν ο μπαγάσας. Ολυμπιακάρης ήταν.
1: Άρη Παπαγιάννη.
0: Ναι, ναι, από εκεί ήταν. Ολυμπιακάρης.
1: Ο κύριο Τζόζο από πού ήταν, Γιώργο.
0: Ο Τζόζος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω καταγωγή. Από εκεί πάνω ήταν και αυτός.
1: Φλόρινα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένω.
0: Και πού
1: είναι το χειρουργείο.
0: Μπορεί να σε...
1: παρακριτική αγώνα είχαμε, την παρακριτική διαοικία είχαμε.
0: Και πήρες και άριστα.
1: Και πήρα και άρικα.
0: Μπορεί να ήταν όλοι στο κόλπο, ρε Μπάμπη, πού να ξέρω.
1: Ποιο να είναι κοκόρφο, μωρέ. Ο Παρασκευή Βιαζία. Η Βλόρινα δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση, είχατε με κατεβασμένα τα χέρια.
0: Πότε,
1: πότε
0: έγινε αυτό, Παβί, ποια χρονιά?
1: Πρέπει να έγινε με την καβιόνια.
0: Έχω ανθρώπους εκεί πάνω, θα ρωτήσω.
1: Τι να ρωτήσεις, κύριε Τουρκα, καθαρό ουρανό, αγραπέ, δεν μου βάζει.
0: Εντάδειο, θα ρωτήσω τον φίλο μου, τον πρόεδρο, τον Αντωνιάδη, τον Κώστα.
1: Ήταν πρόεδρο την ομάδα, την πρόεδρο να έκανε ο Κρεοπόλη, δεν θυμάμαι κόμμα, και με κάπου ένα χρονικό διάστημα, ούτε ένα χρόνο,
0: ναι.
1: Έφυγε από τη ζωή από αυγοκινητικό δικήγημα.
0: Αμάρε, πω.
1: Ναι.
0: Στέλνει μήνυμα ο Μελβούνης, αλλά δεν το είδα. 0-0-61 βλέπω.
1: Εγώ από κάτι το Μελβούνη.
0: Ναι.
1: Και ποια ομάδα πήγε ο Λουτσέκου?
0: Στο Κατάρ, ναι.
1: Με αυτή την ομάδα είμαι εγώ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί μου τη λέει ο Μελβούνη, γι' αυτό.
0: 5 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει, να ξέρεις.
1: Ξέρω. Με τι θα πήγαινε, με κακό λιγάκι θα πήγαινε, κύριε Κάκ. Εκεί δεν είναι χρήμα. Αλλά δεν έχω και πολλότερο κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Σύλλογος.
1: Και πήγε ο κύριο Ρουσέκου να κάνει την προπονητική του καριέρα στην Ελλάδα.
0: Έχει.
1: Να πάρει καλοδόλια.
0: Χαβαλέ έχει αυτό το μήνυμα. Ο Σύλλογος Ζητών Μελβούρνης λέει αναζητά διεθνή Λάιτσμαν επόπτη, καθώς σε φιλικό αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας, λέει, με σκεμμένα λάθη και offside goal διέφυγε στο ημίχρονο, λέει. Μάλιστα. Με καμίλα. Ωραίος.
1: Μέσα. Βάλε και 10 εκατομμύρια ευρώ την άκρη και έρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Καλή απάντηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και με την ΑΕΚ παίρνουμε και Λεχαία. Παίρνουμε πρώτα με Ολυμπιακό, παίρνουμε Κούμπα και καπάτι πάμε με ΑΕΚ.
0: Κάτσε λίγο. Αυτά είναι εκτός έδρας, είναι...
1: Ναι, όλα, όλα.
0: Το πρώτο γύρο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό αυτό, ρε φίλε.
1: Καλό.
0: Δεν είναι καλό.
1: Καρκάτε που το βλέπει.
0: Δέκατη αγωνιστική παίζει στο Καρασκιάκι με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δέκατη τέταρτη... 14η παίζει στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό.
1: Μην μπερδεύεσαι.
0: Α, για λες.
1: Άρα η Τάκη παίρνει και Βικιά την Κούμπα και 12η παίρνει με ΑΕΚ. 13η παίρνει με Βόλο και τελειώνουμε εδώ.
0: Με ΑΕΚ... Με ΑΕΚ πότε παίζει?
1: 12η αγωνιστική. 10 αγωνιστή πάμε Πειραιά, παίρνουμε Κούμπα με Κηφισιά και με κάρτε πηγαίνουμε ΑΕΚ, καμπάκι. Μα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Με κάρτε με Βόλο Κούμπα τη γελιόμε με Βόλο Κούμπα. Το πρώτο γύρο. Πρώτη αγωνιστή του δεκαίου γύρου παίρνουμε πάλι ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα.
0: Ρε, κάνει ομάδα και τι τώρα το πρόγραμμα.
1: Να κάνει ομάδα, μια αρκόνικο θέμα. Εγώ μιλάω με καθημερινά δεδομένα εκεί. Πρέπει να δούμε τι μεγάλα θα κάνουμε και πότε θα είναι έτοιμοι και βλέπουμε.
0: Από αυτούς τους παίκτες που πήρε, ποιοι σ' αρέσουν, ποιους ξέρεις από αυτούς, για να έχεις και εικόνα, άποψη.
1: Εκοκατζηλιάκο που κονίδα και ορισμένα παιχνίδια με την Εθνική. Οι υπόλοιποι εκεί δεν έχουν δώσει κανένα.
0: Ναι.
1: Εκεί ποιο γνωρίζει προκοπικά.
0: Προσωπικά όχι, αλλά τους έψαξα, τους είδα. Τον Ισπανό, ναι, από τον Ελουστόντο, τον Χατζηδιάκο, τον ναι. Άλλον από τα βίντεο που τον είδα να πούμε τον... Από τον... Πες ρε, το εξτρέμ που πήρε που πάω από τον Αλή. Τον Άλλη, πώς το λένε.
1: Ο Άλλη ήταν εκεί που μου έκανε τη δουλειά με τη Μάρμορε.
0: Όχι, τον είδα πόσο υποδέχεται την μπάλα, τι. Πόσο παίζει. Είναι, ξέρει μπάλα, να ξέρει. Καλή μπάλα ξέρει.
1: Ο Ξάτρε τον έκανε κουκό.
0: Ναι. Και γρήγορος πολύ. Και
1: πήγε και δίνω κάτω. Όλοι πήγε αλλαγή. Από την πλευρά πέρανε συνέχεια. Από εκεί έγινε η ζημιά.
0: Ναι.
1: Η Μάλμο. Καλά, με την Μάλμο είναι μια πονεμένη κορία η οποία άμα ο Δεσπόκο δεν έκανε και εγώ λάθο για δευτερόλεπτα δηλαδή πήγε παράκατο το παιχνίδι. Εγώ θα είχαμε περάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί είναι μια πονεμένη κορία. Να ελπίσουμε κάποια στιγμή η κορία να είναι υπέρ μας και να μην είναι καλή αλάβη.
0: Ναι.
1: Εσύ που προπονητή που βλέπει.
0: Έχει όρεξη για δουλειά ο άνθρωπος, εντάξει. Μια χαρά
1: έχει
0: είναι.
1: Έχει όρεξη, αλλά χρειάζεται όπλα.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει όρεξη και έχει στόχους, είναι καλό. Μικρός είναι.
1: Και δεν μπορούμε να κοκκρίνουμε.
0: Και είναι και έξυπνος, να πούμε, μεγάλο πράγμα.
1: Φυσικά, εσύ. Δύο φορές η προσυμμαγιά είπε, στέλνουμε μικαγραφέ. Και αυτό είναι μια κίνηση υπό τη διοίκηση. Που λέμε, αυτό το υλικό πάμε μέχρι εδώ. Κάθε μικαγραφέ να πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνουμε μικαγραφέ και να δούμε τι θα γίνει. Θα αποβοηθήσουμε τον άνθρωπο. Μην κάνουν τα προηγούμενα λάδι που κάνουν τα προηγούμενα χρόνια και 30-25 κιλάκα που κάνουν μαδεμένοι με τα γραφέ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και κουκαλό είναι όχι. Ο Χατζηδιάκο είναι έτοιμο για αντεκάδα. Έκανε προετοιμασία εγώ. Δεν χρειάζεται χρόνο.
0: Ναι.
1: Ο Μιχαλίδη καλά είναι.
0: Δεν γνωρίζω. Καλά είναι, τι είχε.
1: Ο Πάπα προλαβαίνει να παίξει το ευρωπαϊκό ή όχι.
0: Τώρα μεθαύριο, 23 του μήνα.
1: Ναι. Μάλλον όχι, ε.
0: Δεν ξέρω. Μην πούμε ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Θα μάθουμε. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε.
1: Έχει έρθει, δεν νομίζω. Ήρθε την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρέπει να έχει έρθει. Επομένως, αν δεν είναι, δεν υπολογίζεται. Αυτοί έχουν άδεια ακόμα, από εκεί θα γυρίζουν, δεν ξέρω. Και είπα κάπου, το παρόν για γρήγορο με καγραφέ, δεν μου λέει, Λίκα η Ευρωπαϊκή, πότε να τιμώνεται.
0: Κάτσε ακόμα... Κάτσε ακόμα, να δούμε. Πότε ανακοινώνεται για?
1: Πέμπτη είναι η παιχνίδι.
0: Πέμπτη είναι, ναι. Μήπως μέχρι την...
1: Δευτέρα κρίτικο πολύ.
0: Τόσο.
1: Από εκεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Με δυναμό και εύου παίζουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Και εκείνη...
1: Είναι κορέο μη που κάνουν καμιά μεγαγραφή η οποία θα είναι έτοιμη.
0: Πιστεύω από...
1: Και δηλώσουν.
0: Από εβδομάδα θα κάνουν σίγουρα άλλες δυο.
1: Άλλε δύο ώρα θα προλάβουν να παίρνουμε και δυνάμω το νομίζω.
0: Καλά, δεν δε είναι μόνο η δυνάμω, ρε συμπαπή. Πολλά παιχνίδια.
1: Ρε Τούρκαν, κόρα, άμα κερδίσουμε μία αποκλείεται η δυναμό, βγαίνει από την Ευρώπη.
0: Είναι διπλά παιχνίδια είναι.
1: Τι πολλά παιχνίδια.
0: Διπλά παιχνίδια, θα παίξουμε και εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέω ότι περάσαμε.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται από την Ευρώπη.
0: Ποιο?
1: Η δυναμό.
0: Πετά νομίζω παίζει για, το, για κάτω αυτή, για το άλλο.
1: Για κόβερεν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Άμα δυνάζει πέρσι, που είχαμε παίζει με τον Αυστριακού, αλλά όχι, όχι, όχι, έχει δίκιο, μπορεί να είναι και ο Μπουκαλέ. Αλλά όχι, όχι, όχι, έχει δίκιο, μπορεί να είναι και ο

0: Λέω καλημέρα εδώ την παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο.
1: Ναι.
0: Θύμησε με λίγο, πρόεδρος του μπάσκετ να έχει πει ο Αγγελόπουλος.
1: Είστε πρωταθλητές καταρχήν, να πεις που η προετοιμασία τι γίνεται.
0: Αλλά μιλάς με πρωταθλητή, αυτό το γνωρίζεις, έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Το γνωρίζω, ναι.
0: Η προετοιμασία τότε να συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε ένα θεματάκι με αυτό το Πινέδα, το έχω πει και χθες, άμα θέλει να φύγει, ας φύγει. Όλα του καλέ. Δεν θα τον παρακαλάμε κιόλας. Καλός παίκτης. Πεκτούρα για μένα είναι. Άμα θέλει να φύγει, θα πάει στη Μοντομερέη. Πώς θα γίνεται φύγει, εκεί στο Αλμέδα. Ρε Αλμέδα, εσύ τι χώνεις εκεί από εκεί. Έτσι εμπέρινα. Τέλος πάντων, μα θέλει να φύγει, ας φύγει τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα του καλού, ευχαριστούμε για αυτά που μας πρόσφερε τόσα χρόνια στην ομάδα μας. Η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της, άμα φύγει εκτός Πινέδας, θα πάρουμε κάποιο άλλο στη θέση του. Δύσκολο να βρεις όμως τέτοιο παίκτη στην Πινέδα.
1: Άμπραβο, θα είναι Πινέδας, αυτό λέμε.
0: Εντάξει, συμφωνείς μαζί μου ή όχι.
1: Δεν ξέρω, καλός είναι ο Πινέδας.
0: Καλός τι καλός, μόνο καλός δεν σου είπαμε.
1: Καλός παίκτης, καλός παίκτης.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Ναι, καλός είναι.
0: Λοιπόν, στο μπάσκετ ο Αγγελόπουλος είναι πρόεδρος του μπάσκετ, δεν θυμάμαι ο Αγγελόπουλος
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ο Μάκης.
0: Άκουσε Αγγελόπουλε.
1: Oh.
0: Άμα δώσεις το γήπεδο στο Ολυμπιακό.
1: Το δώσανε, τι άμα το δώσει.
0: Θα κάνεις το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, τι να σε πω ρε, τι να σε πω, έτσι έχω μάθει.
1: Ναι.
0: Εσύ είπες το δώσανε.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καλά αυτός.
1: Γιατί ρε
0: παιδί. Θα δώσουν το γήπεδο στο Ολυμπιακό.
1: Γιατί αφού έχετε καλές παρτίδες.
0: Εσείς έχετε καλές παρτίδες, όχι εμείς.
1: Όχι, έχετε καλές παρτίδες. Θα τα λες αυτά.
0: Τι είναι αυτά που κάνεις κύριε Αγγελόπουλε. Αυτά είναι ντροπίνα.
1: Υποτέλεια είναι ρε. Προσκυνάτε εκεί τον Ολυμπιακό.
0: Άσε τώρα τα προπαγάνδα σου τώρα.
1: Τι προπαγάνδα, εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ.
0: Εντάξει. Το άκουσα και μου την έδωσε πολύ να μα.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει την απόφασή σου να μην έρθει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το δίνει τζάμπα, ρε. Θα πάρει κάτι λεφτά. Μην στεναχωρείς.
0: Δεν θέλουμε λεφτά από τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί δεν θέλετε.
0: Δεν το γουστάρω έτσι. Δεν γουστάρω. Τη γνώμη μου, η δικιά μου δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν πω από τη γνώμη μου, δεν γουστάρω. Δώσε εσύ την πηλαία. Γιατί δεν δίνει την πηλαία.
1: Εγώ...
0: Το κρατικό να.
1: Να τη δώσω πού. Το κρατικό.
0: Το Ολυμπιακό.
1: Το κρατικό την πηλαία ενώ το δικό σα είναι ιδιόκτητο δικό σα.
0: Γιατί ψέματα λέω, δεν είναι κρατικό.
1: Όχι, δεν είναι ιδιόκτητο είναι.
0: Αλλά ακούγηση τι είναι και ιδιόκτητο.
1: Έμπα μέσα να το διαβάσει.
0: Καλά μου ρε, εντάξει.
1: Ιδιόκτητο γήπεδο Πηλέας.
0: 8 θέματα πήρες ήρθα, πήρες άλλα 30 που
1: πάνε. Ναι, 30 πήρα. 30 δεν είναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, Αγγελόπουλε. Άρα την απόφαση σου πίσω. Γιατί θα έχουμε παρατράγουδο εδώ
1: σιγά, πέρα. Σιγά τώρα, αυτός τον έκανες τα μούτρα από κρέας τώρα, σιγά.
0: Λάστε από τα δικά μας, το έδωσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς τουλάχιστον... Εκφράζουμε, κάνουμε, εσύ δεν χρειάζεται καθόλου ούτε τον κύριο Σαββίδη, τίποτα.
1: Μα δω, κάνει
0: λάθος. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Άμα κάνει λάθος, θα κράξουμε. Δεν κάνει λάθος.
0: Δεν έχει κάνει λάθος, κανένα φορά.
1: Όχι. Τι λάθος κάνει.
0: Πλάκα με κάνει λάθος τώρα. Τώρα μαθαίνω, δεν ξέρω, διαβάζω σε ένα site journal.
1: Ναι.
0: Ότι θα λέει ο κύριο Σαββίδη για να πάρει λέει center for.
1: Κάθε χρόνο.
0: Δεν ο κύριο Σαββίδη για να πάρει center for.
1: Όχι, έρχεται κάθε χρόνο ο άνθρωπο. Το καλοκαίρι έρχεται κάνει διακοπές.
0: Έτσι γράφει το site, Τζόρνταν.
1: Κόψε το διάβασμα, τι να σε μπορεί, φίλε.
0: Τι να κόψει το διάβασμα.
1: Άμα σε
0: πειράζει. Για να πάρει λέει center for ο κύριο Σαββίδη.
1: Καλά, πρέπει να έρθει για να πάρει, αλλιώ δεν παίρνει.
0: Ξέρει μπάλα ο κύριο Σαββίδη τώρα να πάρει center for.
1: Όχι, ξέρει εσύ.
0: Όχι, ξέρει μπάλα ο Μπάμπη, ξέρει και ο Σαββίδη.
1: 15 χρόνια στον πάω και είναι, δεν ξέρει μπάλα, έμαθε εσύ.
0: Τι 15 χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι.
1: Πόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι ο Σαββίδης.
0: Με τα χρόνια μαθαίνεις την μπάλα.
1: Πώς τη μαθαίνεις. Και πόσα χρόνια ήταν στο Ρωστό πάνω πρώτα.
0: Μπάλα και τη μαθαίνεις, γεννιέσαι και τη μαθαίνεις. Όχι τη μαθαίνεις.
1: Τι λες ρε που γεννιέσαι.
0: Γεννιέσαι. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Γεννιέσαι και μαθαίνεις.
0: Ναι ρε τότε, γιατί ψέματα λέω.
1: Πώς γεννιέσαι και μαθαίνεις.
0: Ρε φίλε, ένα παιδί τώρα. Από τα 6-7 τους δεν καταλαβαίνεις αν ξέρει μπάλα ή όχι.
1: Εσύ μπάλα δεν σημαίνει άμα την κλώτσας και καλά την μπάλα. Μπάλα είναι όλο πακέτο, είναι όλο το κομμάτι. Τι ομάδα τι κάνεις, τι, πακέτο, άμα μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ομάδα, τι προπονητές.
0: Γιατί πήγε το καταλήγει τότες.
1: Εκείνο έκανε
0: ένα γούστο
1: έκανε.
0: Έκανε, ναι, ήταν στο πόκι να το δώσει μετά.
1: Ρε εσύ,
0: αυτό να πεις, ε?
1: Λογαριασμό θα σε δώσει τι έκανε. Μη θα κάνει μια αυτό να
0: μάθει. Δεν θα πατήσει τώρα, επειδή είμαι μπαλαδόρο.
1: Σε απαντάω, βρε, δεν τον πήρε γιατί ήταν άμπαλος. Τον πήρε γιατί ήθελε να κάνει ένα χατήρι, δεν κατάλαβες.
0: Ήταν φτωχός και δεν είχε λεφτά.

0: Όχι, βρε μπουντάλα, χατήρι σε λένε.
1: Γιατί με λες μπουντάλα, δεν καμπράγει.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, σε λέω.
1: Τι το χατήρι, τι είναι.
0: Μια εξυπηρέτηση να κάνεις ένα δικό του, βρε, δεν κατάλαβες.
1: Κάτι εδώ, εξυπηρέτηση να κάνεις ένα δικό του.
0: Ναι.
1: Να θέλει ένα που δεν ξέρει μπάλα.
0: Άντε πάλι, βρε, έπαιζε.
1: Δεν πληρωνότανε.
0: Εσύ τον πληρώνες.
1: Μιλάμε ρε Ζώτα τώρα.
0: Τι μιλάμε, ο άνθρωπος γουστάρει κάτι.
1: Το άπλας είναι δηλαδή.
0: Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Σαν το δικό σου σκρούτς δεν είναι.
1: 12 εκατομμύρια για αυτό το πιπερό του Ζαφίρι, άπλας
0: είναι. Δεν είναι.
1: Εγώ σου είπα για το Ζαφίρι Ζώτα, σου είπα είναι μεταγραφή εγωισμού.
0: Καλά, καλά, εντάξει, τραγούδα.
1: Τώρα εσύ πες τα δικά σου.
0: Τραγούδα, τραγούδα.
1: Λοιπόν, για τον Αγγελόπουλο, πάρ' την απόφαση πίσω. Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω τον Ολυμπιακό με στην έδρα μου να παίζει μπάσκετ.
0: Μια χαρά, του συνηθίζει σιγά σιγά.
1: Εσύ δεν με πετάξει από κύριε Ζώτα.
0: Στην Φιλαδέλφεια τον είδε να παίζει να σηκώνει ευρωπαϊκό.
1: Μιλάω στον κύριο Κερούλο, αν ακούει. Ή μπορεί να ακούει κάποιο δικό του πρόσωπο.
0: Γιατί σε χαλάει, ρε Γιάννη.
1: Με χαλάει, ρε Ζώτα.
0: Γιατί, ρε φίλε, λεφτά θα πάρει.
1: Γιατί δεν δίνει τον παρατάκι.
0: Εγώ δεν με το ζήτησα, άμα το ζήτησα το σκεφτώ.
1: Ε, φιλαράκι, δεν το δώσει πλάκα με κάτι.
0: Φιλαράκι, α είστε.
1: Ισόλυγο.
0: Και κουμπάρι με τον εφαγωνίζεστε είναι.
1: Και επειδή είναι κουμπάρι.
0: Άναψε τσιγάρο.
1: Άναψε, γιατί όταν μιλάω μαζί του.
0: Αγώνεσαι.
1: Και δεν και θέλω να ψάξω ένα τσιγάρο.
0: Είσαι σε σύγκριση, ξέρω.
1: Πίνω και κρύο παγωμένο ελληνικό καφέ.
0: Ναι, πώς το πίνεις αυτό, ρε φίλε. Με καλαμάκι το πίνεις.
1: Έχω γεμίσει 5 καλαμάκια με στο ποτήρι. Πλάκα με κάνεις τζόρτα.
0: Σε νεροπότηρο το βάζεις.
1: Ναι, σε τι το βάζω. Σε τσαγέρα.
0: Δεν στηφίζει αυτό, δεν είναι στηφό έτσι, ρε Γιάννη.
1: Κάτσε να ρωτήσω και λίγο ρε τώρα.
0: Για ρούχα. Κάνε μια μπουρμπουρίδα να δω άμα λες αλήθεια.
1: Δεν πίνουμε καλαμάκι εγώ.
0: Α, δεν κάνεις.
1: Καταρχήν με καλαμάκι δεν θα πίνεις ποτέ καφέ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πλαστικό να.
0: Έχει χάρτη.
1: Το καλαμάκι είναι πλαστικό, τι γελάζεις τώρα.
0: Έχει χάρτη να λέω ρε.
1: Δεν ξέρω, εσύ όσοι είναι έχω δει να πίνεις καφέ με πλαστικό καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά για τον μπάσκετ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα μας τώρα είναι η προετοιμασία. Έκανε δηλώσεις ο Νίκολης ο Παοξής που έχει τατουάζ.
0: Ναι.
1: Εσύ τα λες αυτά.
0: Εγώ δεν είπα για τατουάζ, είπα για ο Παοξής.
1: Έχει τατουάζ, έχει τατουάζ ή δεν
0: είναι. Δεν ξέρω εγώ.
1: Α, δεν ξέρω. Μάθε τον άμα.
0: Τι να τον μάθω, να τον κοιτάξω.
1: Εσύ έλεγες όχι τατουάζ παοξίδικο.
0: Δεν είπα εγώ η τατουάζ.
1: Ο Γιακουμάκης παντός είχε αξίδικο τατουάζ.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Εγώ γνωρίζω, γι' αυτό σε λέω.
0: Άμα είχε, εντάξει.
1: Λοιπόν, έκανε μερικές δηλώσεις στον Λάκ. Είπε δεν μ' άρεσε η ομάδα του φιλικό με την Βίτεσε.
0: Γιατί ρε, μια χαρά πήγατε, δεν χάσατε.
1: Να μ' αφήσει να μιλήσω με τον Τζόρμα, μην με ρουνέπεσαι να μου. Η καταρχήν χρες είπες ότι άφηνε να τον τρολάρω λίγο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε ρε, το ξέρεις.
1: Άκουσες όταν άκουσα να σε πω κάτι.
0: 4 γκολ έφαγε ο Παναθηναϊκός.
1: Εμείς δεν είμαστε Παναθηναϊκός εδώ. Ο Παναθηναϊκός της Ελλάδος είμαστε.
0: Ναι, αλλά πήρε προπονητή καλό ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Τώρα μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δεν μιλάμε τώρα για την τέταρτη θέση.
0: Η πρωταθλήτρια Ελλάδος έχασε, δεν κέρδισε τη Β' Εθνική. Τώρα τι ψάνει να πεις, φίλε.
1: Λοιπόν, αυτός είναι αγώνας προετοιμασίας,
0: ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλουμε να κάνουμε στα φιλικά και να σπάρουμε μετά σβάνα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, να, αυτό μου αρέσει εμένα.
0: Σε αρέσει αυτό.
1: Κατάλαβες, είπα, πού να καταλάβεις.
0: Δεν θα το δεις όμως, σε αρέσει.
1: Θα το δούμε, το δούμε.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ερώτηση που έκανε στον τον Παμπίκο από υπέρα μεριά, με την ΑΕΚ λες πότε παίζουμε. Η πρώτη ερώτηση σου αυτή ήταν.
0: Όχι, αυτό είπε.
1: Γιατί έκανες αυτή την ερώτηση, Τζόρτα.
0: Τα ντέρμπι, αυτός μου είπε τα ντέρμπι.
1: Ποια ντέρμπι.
0: Πότε παίζουμε τα ντέρμπι, είπε.
1: Ναι. Και εσύ δεν σε, ο Μπάμπης είπε παίζουμε πρώτα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, είπε.
0: Το πρώτο ντέρμπι είναι το με το...
1: Έξω παίζεται, δηλαδή έξω παίζεται, λέει. Και λες είναι καλό αυτό.
0: Ναι, καλό είναι φυσικά.
1: Να φας τρία κόλλα, τελειώνουμε. Καλό είναι. Καλά, όπως
0: Πέρσι στην αρχή έφαγες εσύ δύο γκολ. Τα θυμάσαι, να τα μην τα ξεχνάς.
1: Τι στην αρχή έφαγα δύο γκολ.
0: Στην κανονική διάρκεια, 0-2
1: δεν σκέφτηκα. Εγώ τρία δεν έφαγα από το σάγκο όπως φάγατε.
0: 0-2 μέσα στο προποτσίδικο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κάτι, τα θυμάσαι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μου λες τον
0: Ορίστε.
1: στις αναμετρήσεις μας που πέρασε η σεζόν, ποιος είχε πιο πολλές νίκες, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ? Το είχα απαντήσει.
0: Στις αναμετρήσεις μας.
1: Ναι, πόσες αναμετρήσεις είχαμε?
0: Στις αναμετρήσεις είχαμε 4.
1: Για πες μου λίγο, εσύ, τα θυμάσαι καθόλου?
0: Στην κανονική διάρκεια.
1: Μου τη βγαίνεις τώρα γι' αυτό να.
0: Κάτσε λίγο. Στην κανονική διάρκεια. Ναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ κάτω τον ΑΕΚ.
1: Μετά.
0: Στην Τούμπα έφερε ισοπαλία.
1: Ισοπαλία, δεν ήμουν μέσα και το δοκάρι και τέτοια, ναι.
0: Ναι. Μετά έχασε στα play-off και έφερε ισοπαλία. Άρα ήρθαμε 2-2.
1: Όχι, τι λέτε που ήρθαμε 2-2.
0: Τι.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται?
1: Κέρδισε 0-2 μέσα στην ΟΠΑΟΚ Αρένα.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε εκεί με στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Έχασε 3-0 στα play-off.
0: Ναι.
1: Το 3-0 από το 2-0 είναι μεγαλύτερο του σκόρ. Εντάξει, και φέρνω ένα στην Τούμπα.
0: Τρεις βαθμούς.
1: Το παιχνίδι.
0: Άκου λίγο. Τρεις βαθμούς παίρνεις.
1: Όχι, είδαμε και προπόνηση. Κατοκύρη προπόνηση είναι εγώ τώρα αυτή.
0: Τρεις βαθμούς παίρνεις. Δεν παίρνεις κάτι παραπάνω.
1: Δεν σου πάρω. Λοιπόν, δεν τα άκουσα στον πόλογό σου τι είπες εδώ.
0: Κακός.
1: Δεν άκουσα στον πόλογό σου γιατί είχα μια.
0: Τηλέφωνο σοβαρό, ξέρω.
1: Σοβαρό τηλέφωνο είδα. Λοιπόν. Όταν αρχίζει το πράγμα 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Κοντεύει και αυτό. Μην ξεχάσει να λες στον κόσμο ότι υπάρχει και το Super Cup.
0: Άκου λίγο. Ένα μήνυμα λέει: Τζόρνταν, η ευρωπαϊκή λίστα είναι μέχρι αύριο 12 το βράδυ. Αλλά μπορείς, λέει, να αλλάξεις δύο παίκτες 24 ώρες πριν το μάτς. Ναι. Το δύο παίκτες πριν το μάτς ξέρω 24 ώρες. Αύριο το βράδυ δηλαδή δηλώνεις ό,τι δηλώνεις. Παρασκευή.
1: Και την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και τι είναι αυτό τώρα, μου το είπες, τι σημαίνει αυτό?
0: Ήρθε μήνυμα, με ρώτησες πότε είναι η λίστα.
1: Είναι η νίκη, πότε δηλώνεται μέχρι την Ευρώπη.
0: Α, όχι. Ο Μπάμπης μίλησε, δεν μίλησε εσύ. Εσύ δεν ξέρεις
1: από αυτό. Ο Μπάμπης δεν ξέρει από μπάλα τώρα. Από όλο πως μιλάτε για μπάλα με τον Μπάμπη.
0: Μια χαρά ξέρει ο Μπάμπης.
1: Ο Μπάμπης ξέρει το μάνταλο που έφαγε ξύλο. Ξέρει από εδώ, ξέρει από εκεί.
0: Ξύλο ποιος έφαγε μάνταλο?
1: Στο μάνταλο δεν έφαγε ξύλο.
0: Το χωριό μάνταλο.
1: Και κυριοποιήσε ο κόσμος εκεί πέρα μέσα.
0: Το χωριό μάνταλο, ναι. Τον Μπάμπη δεν τον πειράξαν εκεί.
1: Πράγμα και το έπαιζε περιπτέρα μετά που δούσε τσιγάρα.
0: έξω από το γήπεδο είχε ένα περίπτερο, μπήκε εκεί πέρα.
1: Θυμάμαι, να ξέρω όλα εγώ, γιατί σε λέω, μπήκε στον περίπτερο μέσα. Λοιπόν.
0: Τον αγαπάνε τον Μπάμπη.
1: Τι θέμα να σε ανοίξω τώρα, γιατί θέλω να σε κοντάρω λίγο τώρα.
0: Πρέπει να
1: αρέσει να σε κοντάρω.
0: Πρέπει να πάμε
1: δεν μ' αρέσει να λέω συνέχεια ζήτω και ζήτω.
0: Σε ένα διάλειμμα όμως πρέπει να πάμε, γιατί μικρώμε το χρόνο και περίμενε 2 λεπτά στη γραμμή και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι Focus FM 103.6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έλα Γιάννη, συνέχατο.
1: Αυτό πώς το έκανες το Γιάννη?
0: Ποιο?
1: Πήγε σε διαφημιστικά μηνύματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό το γαϊδούρι που έπρεπε να κάνει για μένα το έκανες?
0: Το γαϊδούρι?
1: Ναι, το φιλοσοφική ζωή που λέει.
0: Όχι.
1: Για... ένα γαϊδούρι, λέω, για μένα το έκανε αυτό.
0: Για σένα γιατί, ρε, γαϊδούρι σε σένα.
1: Ξέρω εγώ, έχει πλάκα λόγω να το κάνει για μένα.
0: Όχι, ρε, πρέπει να παίξει.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τότε οι ομάδες είναι σε υποδημασία, όλες οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Με τα φιλικά δεν μπορεί να βγάλεις τζοντανέ, είναι προετοιμασία. Δεν μπορεί να βγάλεις κάποια συμπεράσματα πάρα πολύ μικρά.
0: Βγάζεις κάποια συμπεράσματα και δίνεις χρόνο συμμετοχή στα παιδιά, έτσι είναι.
1: Δηλαδή έβγαλες κάποιο συμπέρασμα εσύ για το ΠΑΟ?
0: Βλέπουμε τι...
1: Ναι, με τα φιλικά τώρα, δηλαδή τι συμπέρασμα μας είναι και μικρό να είναι έτσι, θέλω να καταλάβω λίγο.
0: Βλέπεις ρε παιδί μου τα πιτσιρίκια να πούμε σε τι κατάσταση είναι και τι ποιότητα έχουνε.
1: Τα πιτσιρίκια του ΠΑΟ.
0: Βέβαια.
1: Ποια είναι τα πιτσιρίκια του ΠΑΟ?
0: Κοίταξε, τώρα τους μεγάλους λίγο πολύ τους ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι, τους ξέρεις, εντάξει.
0: Τα πιτσιρίκια όμως που παίξαν εκεί πέρα αυτά.
1: Τα πιτσιρίκια ποια είναι τώρα?
0: Είχε 5-6 παιδιά μαζί του, αυτά εδώ πέρα. Βλέπεις τον χρόνο του. Με τον χρόνο που τα δίνει, δηλαδή βλέπεις την ποιότητα που έχουν, ρε φίλε.
1: Τώρα το Σιμιάνι δεν το ξέρεις, τώρα το ξέρεις.
0: Τον Μπέρδο, ας πούμε, τον είδαμε.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό τον Μπέρδο.
0: Τι λες, ωραίο εξτρεμ, πολύ ωραίο εξτρεμ.
1: Αλλά θα πεις κάτι ότι δεν είναι καλό, κάτι έχεις πει κάτι στον Πάο ότι δεν είναι καλό.
0: Γι' αυτό τον πήρε, ρε, επειδή είναι καλός, ρε Γιάννη. Δεν πήρε κάποιον που
1: λοιπόν,
0: δεν είναι.
1: Λοιπόν, σ' άκουσα να λες. Και έχει δίκιο και σε αυτό, είναι μικρός ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι.
0: Πιτσιρίκος,
1: και έχει όρεξη για δουλειά.
0: 38-39 χρόνια είναι, ναι.
1: Ναι, και είπες ότι έχει όρεξη για δουλειά.
0: Ναι, μικρός θα είσαι, δεν είσαι διακρίσεις.
1: Αυτό τζόταν θα φανεί μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, έχει όρεξη.
1: Εντάξει. Έχει όρεξη, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά όμως να λες ότι θα δούμε και τι δουλειά θα κάνει.
0: Ναι, έχει.
1: Όρεξη έχει.
0: Πρόσεξε τώρα, άμα ήταν 65.
1: Κατάλαβες, είπα τώρα.
0: Άμα ήταν 65. Μπορεί να μην είχε όρεξη. Αυτός έχει
1: τι
0: όρεξη.
1: Τι σημαίνει 65, για πες με ποιο λόγο του λέει.
0: Λέω αυτό. Ρε παιδί μου, άμα ήταν μεγάλο σε ηλικία.
1: Ναι, τι θα πει, ότι δεν έχει όρεξη να προπονήσει ομάδα.
0: Τώρα να ήρθε ο Στίβενς.
1: Δεν το ήταν εγώ, άλλο σε λέω.
0: Και εγώ άλλο σε λέω, ρε.
1: Έχεις δίκιο που λες ότι έχει όρεξη μικρός, είναι και όρεξη για...
0: Άμπρο, έχει κίνητρο.
1: Ναι, έχει, ναι, ωραία, συμφωνώ. Θα δούμε όμως τη δουλειά του. Το γήπεδο μέσα θα δω πόσο όρεξη έχει και τι δουλειά θα προπονήσει.
0: Φυσικά θα πανίγει.
1: Εντάξει, όρεξη έχει, αλλά θα φανεί πόσο όρεξη έχει και τι δουλειά έκανε στην προετοιμασία στον ΠΑΟΚ. Συμφωνείς ή όχι?
0: Θα φανούν μέσα, βιτρίνα είναι το γήπεδο βέβαια.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, και κάτι τζόταν άσχετο από το ποδόσφαιρο.
0: Για πες.
1: Μήπως θυμάσαι τι είναι το κουφόξυλο?
0: Κουφόξυλο.
1: Ναι.
0: Ένα κούφιο ξύλο.
1: Ναι ρε παιδί μου, παίζαμε παλιά, εμείς είχαμε κάτι κουφόξυλα. Δεν ξέρω εσείς παίζατε το παιχνίδι ή όχι?
0: Για πες τι παιχνίδι αυτό.
1: Είχαμε ένα κουφόξυλο, είχαμε και ένα ξύλο, βάζαμε ένα πολύ μικρό σαν μπιλίτσα μικρή. Είχανε παπ! Επιδράσαμε τις κοπέλες, χτυπούσαμε από πίσω. Τα έπαιζες τέτοια πράγματα, τι έπαιζες?
0: Όχι, μπα, όχι.
1: Δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Δεν
1: εσύ
0: πέσαι.
1: Μόνο μακριά γαϊδούρα θυμάσαι, το Χριστό.
0: Μακριά γαϊδούρα ήταν παιχνίδι ωραίο ρε φίλε.
1: Άλλο τι θυμάσαι?
0: Τι παιχνίδια μικρή?
1: Ναι, τι έπαιζες, μπίλες έπαιζες, όχι.
0: Μπίλες παίζαμε. Εκείνο...
1: Το πάτσι τι είναι εδώ, δα?
0: Το?
1: Το πάτσι.
0: Το πάτσι είναι ίσα ίσα.
1: Όχι ρε, ουτουνούν.
0: Πάτσι είναι ίσα...
1: Μισό λεπτό, είχες μπίλες μικρές και μεγάλες.
0: Ναι.
1: Οι μεγάλοι, εμείς το λέγαμε πάτσι εδώ πέρα. Αβή,
0: δεν το πω, έκανα. Άλλη ορολογία. Άλλη ορολογία είχατε εσείς.
1: Εσείς πώς το λέγατε?
0: Δεν είχαμε τέτοια ορολογία.
1: Δεν είχατε τέτοια ορολογία?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Από το δάχτυλο πάνω την έριχνε στην πηλιά και βάραγε.
1: Ναι, το έβαζε πάνω στα κέρια σου εδώ πέρα.
0: Στον αντίχειρα, στον αντίχειρα πάνω.
1: Ναι, και το. Ναι. Και το ένα δάχτυλο του πετούσε. Κατάλαβε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι παίζαμε κι εμείς.
1: Λοιπόν.
0: Τζαμί έπαιζε.
1: Τζαμί τι είναι αυτά με τα. Κάτσε λίγο αυτά
0: με τα κεραμίδια.
1: Κεραμίδια.
0: Με τα κεραμίδια, ναι.
1: Που πετούσε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Α, ψοφούσα για τζαμί τζόταν. Άστα να πάνε. Λοιπόν. Αυτά φίλοι μου τώρα...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε. Το άλλο με τα κεραμίδια χωρίς μπάλα, με το πόδι που πήδαγες.
1: Ποιο πόδι είναι χωρίς μπάλα, ρε. Το πούμε την μπάλα ξέρω εγώ. Εμένα μου άρεσε πολύ το σκηνάκι, Τζόρταν, έπαιζε σκηνάκι.
0: Σκηνάκι βέβαια.
1: με τις κοπέλες που κατάλαβες, το σκηνάκι, ναι.
0: Ναι, ναι, το κούναγαν οι δύο.
1: Ήσουν να μπει σκηνάκι όλη την ώρα κάτω, ήσουν, ρε. Δεν μπορούσα να πηδήξεις.
0: Τι λες τώρα, ρε. Ήμουνα πολύ...
1: Τι λέω, τι λέω.
0: Τα κιλά τα βάλαμε μετά. Τα κιλά τα βάλαμε μετά.
1: Δεν έχεις τόσα κιλά πολλά, δεν έχεις τόσα κιλά πολλά.
0: Τώρα.
1: Τώρα που σου είδαν, δεν έχεις πολλά κιλά.
0: Τι λες, ρε, είσαι καλά.
1: Γιατί δεν τόσα.
0: Πόσα κιλά είμαι.
1: Πόσα κιλά είσαι, τώρα δεν ξέρω πόσο ύψος έχεις. Πρέπει να είσαι ύψος 1,70 είσαι τόσα.
0: Όχι, 1,75.
1: 1,75, καλά έπρεπε, 1,77, πρέπει να έχεις γύρω στα 110 κιλά, 120.
0: Κάτσε λίγο, 110 ή 120.
1: Γιατί πιέζεις ρολότα για 10 κιλά.
0: Λίγα είναι.
1: 115 θα σε βάλω.
0: Όχι.
1: Και πολλά.
0: 107.
1: Δεν είσαι πολύ, πλάκα με κάνεις.
0: Τι λες τώρα, 1,75-107.
1: Ότι πρέπει να χάσεις κιλά, κανένα 10 κιλά πρέπει να χάσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Και 15.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαι στο ακουστήρι τώρα, την καλημέρα μου εδώ πέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες.
0: Εσύ πόσα κιλά είσαι, ρε Γιάννη?
1: Αυτά δεν λέγονται τότε στο τηλέφωνο, εντάξει.
0: Γιατί να μην λέγονται?
1: Θα δείτε με ζυγίσθηκε εκεί στην επιχείρηση που έχεις. Την καλημέρα μου τώρα.
0: Για χαρά, για χαρά. Θα τον βάλω με καντάρια εκείνα με το τσιγκέλι. Με το ξύλο που ζυγίζανε. Ένας από εδώ, ένας από εκεί, θα τον κρεμάσω από τις τυράντες. Τι πάθαμε, ρε φίλε.

0: Γεια σου Βασιλάκη, γεια σου φιλαράκι μου. Άκου τι μου λέει η Ιορδάνη, αυτή η κούκλα είναι η λέξη λέει. Μου έκανε επίσκεψη μια καλή μου φίλη λέει στο πάρκο και το ένα αυτή σε σένα λέει και το άλλο στη φίλη τα χαιρετίσματα μας από λέει. Α, και είναι και όμορφη όντως. Όμορφη. Τέτοια αγάπη που σε δίνουν τα σιλιά ρε φίλε δεν υπάρχει να πούμε. (23) 10 506 76 23 10 506 77. Χαίρε δον Τζόρνα λέει. Κουιζάκι λέει για σήμερα. Ποιος πήγε τον Μπάγεβιτς λέει στο λιμάνι. Α, εδώ, σε αυτά εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, με απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ο κύριος Δημήτρης Μελισανίδης το Μάρτιο του 1996 φυλακίζεται για δάσμο διαφυγή λέει και λαθρεμπόρια υγρών καυσίμων. Τον Ιούνιο του 1996 όμως υπογράφει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τριετές με σοκράτικο καλή. Την επόμενη μέρα της υπογραφής ακριβώς 21 Ιουνίου κάποιος καταθέτει εγγύηση 30 εκατομμύρια δραχμών με εισήγηση εισαγγελέως Βλαχοπούλου και αποφυλακίζεται με πολλούς περιοριστικούς όρους ο κύριος Μελισανίδης. Φυσικά ουδής από τους τρεις πρωταγωνιστές του σύριαλ δεν το αρνήθηκαν ποτέ. Οπότε ποιος πήγε λέει τον Ντούσαν στο λιμάνι. Ο Αίο. Την αγάπη μου Άκης από Αθήνα. Είσαι λεβέντης Άκη. Δεν ξέρω αν τα άκουσες από μένα αυτό που το λέω τακτικά σε εκπομπές. Αλλά είσαι λεβέντης. Αν τα άκουσες δεν τα άκουσες λεβέντης είσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έδωσε την εγγύηση ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γιατί ο Μελισανίδης ήταν καθαρός απένταρος τότε. Μία δεν είχε. Και τον, με τη συμφωνία να πούμε να πάει πώς το λένε στο λιμάνι. Τον είπε θα πάρεις παραπάνω να πούμε πολλά παραπάνω τα λεφτά. Σκρούτζ ήταν και ο Μπάγεβιτς δεν τα δίνει αλλά για τον Τίγρη τα έδωσε και αποφυλακίζεται και πάει στο λιμάνι ο Μπάγεβιτς και οι άλλοι να πούμε τον πετουάγαν τα πεντουχίλιαρα και το λέγανε προδότη τώρα τι ψάχνεις να βρεις φίλε. Μπράβο Άκη σε παραδέχομαι, μπράβο φιλαράκι μου. Καλημέρα κύριε Ορδάνη, ο υπέροχος ακροατής σας ο κύριος Χαράλαμπος, εάν επιθυμεί λέει και θέλει μπορεί να αναλάβει υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και υπεύθυνος σε θέματα διαιτησίας στην ομάδα του Πέλο Πακιάτου λέει Κωνσταντοπούλου Χριστίνα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Πέλο Πασκιάτου. Πέλο Πασκιάτου ρε φίλε. Πω από ιστορικός σύλλογος. Ο Πέλο Πας. Ο Χαράλαμπος ο διαιτής αυτός από την Πέλα λέει είναι ό,τι ωραιότερο έβγαλε ο Δήμος Σκίδρας τα τελευταία 70 χρόνια. Λουίζα Ιωαννίδου Λιμποχώρη, πολλά μηνύματα ο παγκάς σας έχει. Τον περιμένω 2 Αυγούστου λέει στο πανηγύρι του χωριού μου. Με πολλές εκπλήξεις. Έλα φιλός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ηρακλή Θερέτουσα.
0: Καλώς τον κύριο Ηρακλή.
1: Μη με λες κύριο.
0: Ναι. Νιώθεις περίεργα, ε.
1: Ναι, δεν μου αρέσει.
0: Ναι. Έτσι γίνεται.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως είμαι κύριος.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα προηγουμένως είπε για την αγάπη των ζώων.
0: Ναι.
1: Πόσο σου δίνουν. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το ανεκδίκητο σοχό, στο σοχό,
0: ναι.
1: Βρήκα 2 κουταβάκια.
0: Mm.
1: 40 ημερών ίσως παρατημένα.
0: Έξω, μόνα τους.
1: Ναι. Να φανταστείς ότι εκτίμηση τελικού βάρους μπορεί να είναι 10 κιλά ας πούμε εκεί 8 με 12 κιλά εκτίμηση τελικού βάρους.
0: Το ένα?
1: Δύο ψυχού. Ναι.
0: Είναι βαριά είναι τότε.
1: Όχι, εκτίμηση τελικού βάρους. Δηλαδή σε 6 μήνες, 7
0: ναι.
1: Θα είναι γύρω στα 10 κιλά ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε πλήρη ανάπτυξη.
0: Αυτό...
1: Άρα είναι... Είναι μικροσωμάκια, εντελώς μικροσωμάκια.
0: Α, λέτε θα μεγαλώσουν μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί, μπράβο.
0: Άρα είναι ράτσα που δεν μεγαλώνουν πολύ, αυτό μου λες.
1: Ναι. Mm. Κάποιος τα πέταξε, είναι κοριτσάκια και τα δύο και φαντάσου τα ποδαράκια τους είναι όσο είναι το δάχτυλό μας, ας πούμε. Γιατί συνήθως ξέρεις τα μεγαλώσουμε έχουν χοντρά πόδια, αυτά που θα γίνουν μεγαλώσουμε κλπ. Και φυσικά ο κύριος, να γιατί είναι κύριος, μόνο για αυτό το λόγο θα πω είναι κύριος, έσκυψε τα πήρε και τα έφερε στην αρέθουσα και τα έχει τώρα στην αυλή του.
0: Μπράβο ρε θηρίο. Μεγάλο πράγμα. Τώρα αυτά θα θέλουν προσοχή αυτά, θα τα μεγαλώσει σωστά, πρέπει ξέρεις.
1: ξεκινήσαμε με πάστα για σκουλικάκια για τα έντερα, θα κάνουμε εμβόλιο την άλλη εβδομάδα, αν πορευθούν σωστά, γιατί βγαίνουν και διάφορες ασθένειες. Αλλά η πρόταση των γιατρών είναι εκεί γύρω στη εβδομάδα, αν δεν παρουσιάσουν διάρειες, εμέτους κλπ. Κάνουμε και ξεκινάμε και τον εμβολιασμό. Γιατί πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 40-45 μέρες για να γίνει το πρώτο μπεμπέ εμβόλιο. Όποιος φίλος θέλει, αλλά είμαι πολύ προσεκτικός που τα δίνω τα ζώα όταν βρίσκω ζωάκια. Αυτά θα είναι σαλονιού δηλαδή.
0: Για το σπίτι μέσα, σπίτισια.
1: Για το σπίτι, ναι. Νομίζω και εσύ έχεις.
0: Έχω ένα τζακράσι λίγο, βέβαια.
1: Α, τζακράσι. Υπερκινητικό, ε.
0: Και πανέξυπνο. Σου κοιτάει στα μάτια και ξέρει τι θέλεις.
1: Όλες οι ψυχούρες έτσι είναι, παιδί μου. Όλες οι ψυχούρες. Αρκεί να υπάρχει αγάπη. Και να προσέχει ο κόσμος, γιατί τώρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε φωτιές και έχουμε δεμένα ζώα και καίγονται μαζί με τα, δέντρα τους και τα σπίτια τους, καίγονται και αυτές οι ψυχούλες. Δηλαδή να... Το πρώτο πράγμα που ακούμε ότι και καταλήψει την περιοχή.
0: Ναι, σήματα από το...
1: Ναι, από αυτό το...
0: 112, ναι, πούλιο, ναι.
1: Το 112, ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να λύσουν το... Το γαϊδουράκι τους ή το σκυλάκι τους ή να πάρουν καλύτερα τη γατούλα τους, τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι, ξέρεις, θάνατος από φωτιά, μπορείς να το φανταστείς τι άλλο πράγμα είναι.
0: Οι αρχαίοι δεν λένε πύρη, γυνή και θάλασσα.
1: Πύρη, γυνή και θάλασσα, έτσι ακριβώς.
0: Πρώτα η θάλασσα, η φωτιά.
1: Η φωτιά, ναι.
0: Και μετά η γυναίκα, σε πνίγει η γυναίκα, τι νομίζεις, εκεί. Τη θάλασσα την βάλαν τρίτη.
1: Ευτυχώς γλιτώσαμε από γυναίκα, τελειώσαμε και έτσι είμαστε μόνο στο πυρ και θάλασσα. Θάλασσα είναι αρκετά μακριά από εδώ.
0: Άρα δεν κινδυνεύεις πολύ.
1: Δεν κινδυνεύεις. Και επειδή είπαμε και για γυναίκα που σημαίνει οικογένεια κλπ.
0: Ναι.
1: Άκουσα νομίζω σε μια προηγούμενη εκπομπή από τη δική σου.
0: Ναι.
1: Νομίζω 8-10 βγαίνει αυτός ο γιατί. Νομίζω σε αυτή την εκπομπή άκουσα ότι πόσο δυσάρεστο είναι η υπογεννητικότητα των ανθρώπων.
0: 8 με 10 είναι ο κύριος Τσίγκος, έτσι είναι, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, είπε ότι έθεσε ένα όριο επιστήμονας γύρω στο 35 με 40.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε απόλυτη μειονότητα στην πατρίδα.
0: Δεν γίναμε ακόμα, εγώ νομίζω μπορεί να γίναμε και τώρα.
1: Όχι, τώρα θα είμαστε κάπου 7-3.
0: Μάλιστα.
1: 7 εμείς και αυτό, αλλά συνεχώς θάνατοι. Εγώ φαντάζω ότι έχω 2 παιδιά και 2 ανήψια. Από τα 4 λοιπόν αυτά, μόνο η μία ανήψια παντρεύτηκε και έκανε παιδί. Οι άλλοι 3, τα 2 παιδιά μου και η μία ανήψια μου, ούτε καν παντρεύτηκε.
0: Το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι θα μπασταρδευτεί και η αυτή.
1: Θα μπασταρδευτεί ή ήδη μπασταρδευτεί.
0: Δηλαδή,
1: πολλές ράτσες που έχουν έρθει εδώ και 20-30 χρόνια. Δηλαδή οι Αλβανοί πλέον είναι, χωρίς να λέω υποτιμητικά για τους Αλβανούς, έχουν κάνει οικογένειες και με Ελληνίδες και λοιπά. Αλβανές που πήρα άντρες Έλληνες. Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ μιλάω τώρα και για τις άλλες φυλές της από την Ασία.
1: Την Μαυρίλα και τη Σκοτεινίλα. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ μιλάω τώρα δηλαδή με αυτούς που ήρθαν, τους πρόσφυγες και τους πώς σου λένε, εισβολείς και τον Αγκετάλο.
1: Ναι, και φέρνουν οτιδήποτε είχαν στην πατρίδα τους. Δηλαδή την γυναίκα δεν την υπολογίζανε, ας πούμε. Και έρχονται εδώ πέρα που είναι άλλες θρησκείες γυναίκες και μάλλον νιώθουν περισσότερο ότι πρέπει να ξεφτυλιστούν αυτές οι γυναίκες, οι χριστιανές, ας πούμε, σε σχέση με το Ισλάμ. Χωρίς να είμαστε όμως ρατσιστές και λοιπά, απλώς παρατηρήσεις κάνουμε και μάλλον εκεί εξελίσσονται τα πράγματα. Εκεί εξελίσσονται.
0: Έχει ο άλλος τώρα 3 παιδιά,
1: ναι,
0: και σε λίγα χρόνια θα ψάχνει το συμπέθερο στο Ελμπασάν τον έναν,
1: ναι,
0: στη Βαγδάτη τον άλλον.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι,
0: δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα.
1: Και ξέρεις, Γιωργάνη, λέει ότι το σύμπαν δεν αφήνει τίποτε κενό. Δηλαδή μόλις γίνει κάτι κενό, πλουπ, κάτι εμφανίζεται και καλύπτει το κενό.
0: Συμπληρώνει, ναι.
1: Οπότε θα μειώνονται οι Έλληνες, πλουπ, θα αυξάνονται οι Πακιστάνοι, έτσι ή αλλιώς ή οποιοδήποτε. Μέχρι να κατακτηθούμε εντελώς.
0: Καλά,
1: και έλεγε λοιπόν αυτός ο επιστήμονας, έλεγε στην εκπομπή, ότι λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ξέρεις πόσα εκατομμύρια είδη όντων έχουν εξαφανιστεί από την αρχή της δημιουργίας του Θεού κλπ. Γιατί λέει ο άνθρωπος να μην εξαφανιστεί, ο Έλληνας γιατί να μην εξαφανιστεί, αφού δεν κάνει κάτι για να διατηρήσει το είδος του.
0: Από τη στιγμή που άρχισαν να έρχονται όλοι αυτοί, mm-hmm. και δεν υπάρχει φραγμός, όσο και να προσπαθούν να σταματήσουν κλπ. Ο ένας παίρνει τον άλλον, να ξέρεις. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και άλλοι.
1: Βέβαια.
0: Και μιλάει, επειδή ανέφερες και μια χώρα, το Πακιστάν. Το Πακιστάν πλάκα-πλάκα πρέπει να έχει, αν δεν έχει 250 εκατομμύρια, πρέπει να έχει 230-240 εκατομμύρια κόσμο σίγουρα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για 25 φορές, 25 Ελλάδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, μια Ελλάδα ακόμα να έρθει εδώ. Από εκεί έγινε σε μειονότητα.
1: Έγινε σε μειονότητα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, επειδή είπες για το μέγεθος του προβλήματος, υπάρχουν κάποια σχολεία, από ό,τι ακούω, στην Αθήνα τουλάχιστον, όπου εκεί πέρα τα ξένα τα παιδιά είναι 6 και τα Ελληνόπουλα είναι 4.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, σε αστικές περιοχές αυξάνεται το...
0: Μα από το κέντρο της Αθήνας έφυγαν πολλοί Έλληνες, πήγαν σε προάστια και τον Ατάλο. Το ίδιο γίνεται σιγά σιγά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το βλέπω εγώ. Όλη μέρα μέσα στο κέντρο περπατάμε, τα βλέπουμε.
1: Ναι. Βλέπεις ότι ολόκληρες περιοχές, ας πούμε, εκείνοι οι Κινέζοι, ας πούμε, κατακτήσανε όλο εκείνο το παραβαρβάριο σημείο. Αγοράσανε σπίτια.
0: Εκείνο το κάνανε επιχειρηματικά, ρε παιδί μου. Κάνανε δουλειές εκεί, μαγαζιά και τον Ατάλο. Ναι. Και πήραν και σπίτια στο καπάκι από πάνω.
1: Πήραν και σπίτια.
0: Ναι.
1: Πήραν και σπίτια εκεί πέρα, κοντά στις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Και προχθές είδα και έναν Κινέζο ο οποίος κουβαλούσε με...
0: Και τη Γιαννιτσόν πήραν εκείνοι, δεν πήραν μόνο το Βαρδάρι.
1: Και τη Γιαννιτσόν πήραν, ναι.
0: Η Κίνα μπορεί να έχει και κανένα 1,5 δις τώρα, έτσι.
1: 1,5 δις πρέπει να έχει, ναι.
0: Και οι Ινδοί ακόμα δεν άρχισαν να έρχονται, άμα θα έρθουν και αυτοί που είναι κανένα 2 κατά δις και αυτοί.
1: Χριστέ μου, και νομίζω ο Μητσοτάκης τους κάλεσε, ελάτε κι εσείς.
0: Ο άλλος ο Τηλεβιβλιοπόλης, ο άλλος να πούμε,
1: ο Ηλίθιο,
0: εκείνος ήθελε να τους φέρει τάχα μου δήθεν σαν εργατικά χέρια εδώ.
1: Ναι. Όπως αν πας κάπου και αρχίσεις και τρως όμως, δεν σηκώνεσαι να φύγεις γιατί έχεις και τρως, επιβιώνεις και λοιπά. Μετά πού να γυρίσει πίσω εκεί, στις αχανείς περιοχές που θα παίρνει $1 την ημέρα, ενώ εδώ έρχεται και παίρνει ας πούμε $5 την ημέρα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιωργάνη. Τελειώσαμε μάλλον σαν έθνος, τελειώσαμε.
0: Αυτό έπρεπε να, εγώ πιστεύω, έπρεπε πριν από 40 χρόνια να δώσουν, να κάνουν, να εφαρμόσουν κάποια μέτρα.
1: Ναι.
0: Δεν ήμασταν έτοιμοι να τα δεχτούμε όλα αυτά εμείς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από καμία πλευρά.
1: Ναι.
0: Ούτε από υποδομές, δεν είχαμε υποδομές εδώ πέρα, ούτε μόρφωση είχαμε, ούτε...
1: Ναι.
0: Ήρθαν αυτοί, φύγαμε εμείς αμέσως.
1: Ναι. Είδες όμως, κοίταξε τώρα πόσο τα πράγματα, άμα παρακολουθείς και ζυγίζεις τα πράγματα. Υπήρχε αυτός στην Ουγγαρία, ο Ουρμπάν.
0: Ουρμπάν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, από εδώ είχανε, από εκεί είχανε. Αυξήθηκε το ομοφιλοφιλικό, αυξήθηκε το τέτοιο, τον ρίξανε. Ναι. Και αυτός δεν είχε ούτε έναν μετανάστη μέσα στη χώρα του.
0: Γι' αυτό και τον ρίξανε.
1: Γι' αυτό και τον ρίξανε. Έτσι. Και τώρα θα αρχίσουν να μπαινοβγαίνουν οι διάφοροι και
0: κοιτάξτε,
1: θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
0: Για αυτά όλα που τραβάμε εδώ, φταίμε οι ίδιοι μας. Δεν φταίει κανένας.
1: Οι ίδιοι.
0: Εγώ τώρα λέω τη δική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Όλα ξεκίνησαν, πιστεύω, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου που άφησε την ελευθερία τόσο πολύ, την ισότητα με τη γυναίκα και σιγά σιγά έγινε η ιδιωτική τηλεόραση και βάλανε μέσα την τηλεόραση μέσα στα σπίτια μας με όλα τα προγράμματα αυτά τα παράδεκτα, τα πρωινάδικα και όχι μόνο και σιγά σιγά μας περάσανε αυτά που θέλανε και μου τα λέγανε εμένα κάποιοι έξυπνοι παλιοί που τότε μου λέγανε αυτά όλα είναι, πώς το λένε, είναι προσχεδιασμένα για να περάσουν μέσα στο σπίτι όλα αυτά που θα έρθουν αργότερα.
1: Ναι. Κοίταξε όμως, Ιορδάνη, απ' την άλλη σκέφτομαι το εξής. Ας πούμε, χειραφετήθηκε η γυναίκα, έτσι. Μέχρι τότε, ας πούμε, συνέβαιναν και άλλα άθλια πράγματα, όπου έμπαινε ο αστυνομικός μέσα στο σπίτι, έβρισκε τη σύζυγο με ένα γκόμενο και τους πέρανε γυμνούς στο αστυνομικό τμήμα.
0: Αυτά τώρα ήταν ακραία, μωρέ, εντάξει, δεν γινούνταν αυτά. Θα ήταν πριν 60 χρόνια τώρα, δεν ήταν αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα τώρα.
1: Πώς είχαμε δει και ταινίες, είχαμε δει αρκετές φορές.
0: Αυτά ήταν τώρα νομικής φύσεως τέτοια, δεν ήταν. Εντάξει, υπήρχε ένα σεβασμό στο σπίτι μέσα, στο αντρόγινο, ρε παιδί μου. Εδώ τώρα, μετά από όλα αυτά που το θέμα της ισότητας, δεν μπορούσες να μιλήσεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Δηλαδή, με το πρώτο αυτό, γι' αυτό υπήρχαν και τα διαζύγια τα πολλά, οι χωρισμοί.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο καυγά φεύγανε, να πούμε. Κατάλαβες, δεν μπορούσες να είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν καλό αυτό. Έτσι διαλύθηκε το ελληνικό σπίτι.
1: Ναι. Και πάλι όπως είπες προηγουμένως, εμείς φταίμε.
0: Εμείς φταίμε. Φυσικά εμείς φταίμε.
1: Βγαίναμε χειροκροτητές στους διάφορους,
0: ναι,
1: χωρίς να σκεφτόμαστε.
0: Ψηφίζαμε τους ίδιους και τους ίδιους. Ψηφίζαμε. Κοίταξε να δεις, αλλά λέμε την αλήθεια. Η δικιά μου γενιά και η γενιά των πατεράδων μας φταίνε για την κατάρτια της χώρας, έτσι. Να μην πω και των παππούδων, αλλά τουλάχιστον του πατέρα μας, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ανάλογα το μερίδιο που μας αναλογεί η κάθε γενιά, για τα παιδιά μας. Εμείς θα κάναμε θάλασσα. Και επίσης.
1: Τι ηλικία έχεις εσύ?
0: Εγώ είμαι το 66 γεννηθής.
1: Α, είσαι 7 χρόνια μικρότερος από μένα.
0: Ναι. Η γενιά η δικιά μου και η πριν από μένα των πατεράδων μας, θεωρώ δηλαδή με το χέρι στην καρδιά ότι είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για όλα αυτά που τραβάμε τώρα, έτσι. Γιατί ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους, ψηφίζαμε τουλάχιστον τους ίδιους και τους ίδιους. Όταν ψηφίζεις κάποιον και σε κοροϊδεύει, θεωρώ εγώ, και δεν κάνει αυτά που...
1: Και πας ξανά, δύο, και πας ξανά... τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και να ακούς τον άλλο να σου λέει, είμαι στα που προς πάπου, είμαι στη,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, δεξή.
0: Πάπου προς πάπου είσαι βλάκας δηλαδή, κατάλαβες. Ότι αν ο παππούς βλάκας, εξακολουθεί, ναι, και ο μπαμπάς και εσύ και ούτου καθεξής. Άρα δεν υπάρχει, ναι, σωτηρία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, όταν ψηφίζεις κάποιον, γιατί ακούς το πρόγραμμά του, γιατί σε γεμίζει και τον άλλο, και σε κοροϊδεύει και τον ξαναψηφίζεις,
1: ναι,
0: δεν φταίει αυτός μετά, φταίς εσύ.
1: Ναι.
0: Την πρώτη φορά φταίει αυτός, γιατί σε γέλασε. Ήσουν καλό. Τη δεύτερη φορά, αφού σε γέλασε, γιατί ξαναπάς εκεί? Άρα φταίς εσύ.
1: Την τρίτη, την τέταρτη, συνεχόμενες.
0: Την τρίτη μετά σε περνάει για γελάδι κανονικό και εσύ...
1: Είσαι γελάδι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά, να πάμε και σε διάλειμμα, κύριε Ρακλή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, τα λέμε, να σε καλά, καλό ξημέρο.
1: Αν βρεθεί κάποιος, ναι, που θέλει κανένα μικροσωμάκι...
0: Ναι, ακούς κάθε μέρα εσύ την εκπομπή, έτσι?
1: Κάθε μέρα ακούω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έγινε,
0: να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Βρήκε δύο σκυλάκια ο κύριος Ηρακλής. Μια χαρά τα πήρε, τα έκανε, τα φροντίζει. Αν θέλει κανένας μικρόσωμα για το σπίτι αυτά, θέλει κανένας να πάρει, έτσι να μπορεί να τα κοιτάξει κιόλας, γιατί υπάρχει και ευθύνη, έτσι. Όχι, πήραμε ένα σκυλί και μετά ξανά βρεθεί στον δρόμο, να πούμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούσουμε και την πατρίδα εκεί του Σπαγιανάκη και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Η Ιορδάνη, χαιρετώ. Μετακομίσαμε στην Αυστραλία. Πιάσαμε 1 εκατομμύριο Έλληνες εκεί, λέει. Πιάσαμε 1 εκατομμύριο στην Αυστραλία, ε. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Τα περισσότερα, λέει, 1-0 ήταν, ναι. Έτσι είναι. Το είχατε αυτό ξαναπεί, λέει, με το γιαούρτι με νερό. Πέρσι, λέει, και το δοκίμασα. Όντως είναι, λέει, δροσιστικό και χορταστικό και το καλοκαίρι, ότι πρέπει να κάνω, λέει, αυτό. Απλά δεν βάζω, λέει, πολλά ψωμιά. Καθόλου, άμα θες, μην βάζεις. Πιες το έτσι σαν είναι όντως δροσιστικό και δεν διψάς, δεν διψάς. Χαιρετισμού στον κύριο Μπαμπίκο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Μπαμπίκο, χαιρετίσματα. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα μας, λέει, με δυναμό Κιέβου, με λίγη προσοχή να περάσουμε αυτή τη φάση, λέει, και θα είμαστε άνετοι. Κωνσταντίνος από Παντούς. Κληρώθηκε με τη δυναμό Κιέβου 0-0-0-0, πήγε στα πέναλτ που λένε και αυτοί και πέρασε. Ψηλά λίγα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος, να πούμε, έτσι. Τουλάχιστον με την ταχύτητα, να πούμε, και με το ταλέντο, γιατί μεταγραφές ουσίας, αυτές που γίνανε, δεν ξέρω αν κατά πόσο θα είναι έτοιμες για να παίξουν. Λοιπόν, αλλά νομίζω υπάρχει το ταλέντο, έτσι. Α, δούμε. Για ρώτα το Γιάννη, λέει, διαρκές στο μπάσκετ θα πάρει. Το καλαμάκι, λέει, τον πειράζει το Γιάννη, λέει. Το πλαστικό ποτήρι που παίρνει, λέει, τον καφέ, δεν τον πειράζει. Σωστό, σωστό. Άλλος το παίρνει σε πλαστικό ποτήρι και πετάει το καλαμάκι και το πίνει με το στόμα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί έχω δει κάτι τέτοια, ρε φίλε.

Λαθρεμπόριο καψίμων. Αλήθεια είναι τότε με το Μελισανίδη. Βέβαια. Έτσι, μπράβο.

Τζόρνταν ο Σαγλάμας τι έπαθε λέει με τη σιγαμένη την Αγγλία. Τι να πάθει ρε φίλε. Λούζερ ομάδα είναι η Αγγλία. Δεν θα πάρει τίποτα ποτέ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ έχει περάσει τον Άρη. Ο Άρης τον πήρε πριν 50 χρόνια. Τι έχει 60 να πάρει.

Βλέπω φωτογραφία του Αλαφούζου πάνω, ρε παιδιά, σαν πρόεδρο Super Link. Γελάνε τα πάντα, να πούμε έτσι. Τον αρέσει τον Παγάσα, έτσι, δηλαδή νιώθει ότι αρχίζει, μπαίνει για αυτός στον έλεγχο της εξουσίας στο ποδόσφαιρο πάνω. Δεν ξέρω αν μπορέσει να κάνει κάτι. Τον είπε ο Μαρινάκης ότι είσαι αποτυχημένος, στη δουλειά έχεις εδώ πέρα και τέτοια πράγματα. Γιατί να είσαι πρόεδρος εσύ, του λέει, αφού δεν απέτυχες, λέει, στο ποδόσφαιρο. Του τι λέει κιόλας. Σαν να του λέει δεν μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν απέτυχες. Δεν λέει όμως ότι εξυγίανε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γιατί η ουσία είναι αυτή η εξυγίανση, όχι τα τρόπαια. Μπορεί να πάρεις τρόπο και να χρωστάς. Και μπορεί να μην παίρνεις τρόπο και να είσαι πεντακάθαρος. Οικονομική εξυγίανση, αυτή είναι η ιστορία. Ο καινούργιος πρόεδρος λοιπόν, ο Αλαφούζος, ήταν εκεί στην κλήρωση και φυσικά πριν αρχίσει η διαδικασία έκανε μια ομιλία και είπε ότι ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι επί της ουσίας, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, θέλει να πετύχει τη δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχεις. Πώς θα το πετύχεις. Επίσης εξήγησε ότι θα πιέσει την κυβέρνηση για να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στίγμα. Καταλαβαίνεις τώρα. Άρα θα πετύχει αυτό. Εδώ θα πετύχει, γιατί αυτός είναι γραφείο τύπου της κυβέρνησης εκεί με το κανάλι που έχει στην τηλεόραση, έτσι, το Sky. Θα πιέσει, θα το κάνει για να πάρει. Τώρα θα επιβραβευθούν οι κόποι του. Έτσι. Όλο αυτό που πρόσφερε στη Νέα Δημοκρατία και λοιπά εκεί πέρα, όλο αυτό τώρα θα πρέπει να το εισπράξει, όσο λένε. Και τώρα, μια που είναι και πρόεδρος Super League, θα εισπράξει αρκετά, θα πετύχει δηλαδή σε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Επίσης τόνισε ότι θέλει να πετύχει στην δημιουργία κεντρικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι θα πιέσει την κυβέρνηση για να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.

Έχω στόχο, λέει, να κάνουμε, να δημιουργήσουμε κεντρική διαχείριση. Καλό είναι αυτό, αλλά δύσκολο το βλέπω. Επίσης, θα πιέσει, λέει, τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μάλιστα. Πόσα πιέσεις δηλαδή, για πες, ο άλλος δεν πίεζε. Ποντάρεις να πούμε στην γνωριμία και στο, πώς το λένε, και στην βοήθεια που έχεις κάνει εκεί πέρα. Επίσης πρέπει να βρούμε, λέει, έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Καλά αυτό που γίνεται στις επόμενες κατηγορίες. Ρε φίλε. Δεν έχουν λεφτά, γι' αυτό έχουμε ξεφτυλισμένο ποδόσφαιρο, να πούμε έτσι, και στο πάνω και κάτω. Θα προσπαθήσουμε, λέει, λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει, λέει, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Οι λιγότερο εμπορικές, αυτές που δεν έχουν εισιτήρια, δηλαδή, εννοεί, να γίνουν πιο ανεξάρτητες. Δηλαδή, οι εξαρτώμενες να είναι ανεξάρτητες.

Εν τω μεταξύ ο Αλαφούζος ήταν παρόν και στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής στην ΕΠΟ, έτσι. Διότι σαν πρόεδρος Super Link γίνεται και δεβίτα αντιπρόεδρος εξ οφίτσιος, έτσι. Έτσι ήταν και ο Μαρινάκης. Εξ οφίτσιος έγινε αντιπρόεδρος. Ο Κακάτσης εκεί τον συνεχάρη, τον είπε να έχουμε καλή συνεργασία και τέτοια πράγματα. Μπράβο πρόεδρε και ξέρω εγώ. Ρε οι δημοσιοσχετήσεις πως είναι. Ο ένας θα λέει τα καλύτερα για τον άλλον τώρα. Τα έχω βιώσει αυτά, τα έχω δει.

Εδώ στέλνω, λέει ο άλλος, μηνύματα, λέει, μπορεί να τα δει ο Τζόρνταν. Πώς δεν μπορεί, αυτό κάνει. Ο 453. Στείλ τα. Όσο του νωρίς, έτσι.

Έχει κάτι φωτογραφίες εδώ από την κλήρωση της Super League, παιδιά. Βλέπω τους παράγοντες. Πριν κλείσουμε να το πούμε γι' αυτό. Πάει ο UEFA, αγωνίζεται και αγκαλιάζεται και φιλιέται με τον Αλαφούζο. Και καμαρώνει δίπλα του ο Καγκάτσης. Απίστευτα πράγματα.

0: Ο 453 λέει: άκουσα πριν λίγες μέρες, λέει, την αντιπαράθεση που είχες με τον Ραπτόπουλο, λέει, τηλεφωνικά στην εκπομπή του. Σε παραδέχτηκα, φίλε, γιατί μιλούσες όμορφα με επιχειρήματα και ντοκουμέντα. Και ο άλλος, λέει, το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει, λέει, και να λέει τα χαζά του. Ναι. Όταν το φέρει σε δύσκολη θέση, έτσι κάνει. Βρίζει και λέει ότι να είναι, να πούμε. Βρίσκεται σε σύγχυση, δεν μπορεί να απαντήσει. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους. Έτσι, αύριο είναι Παρασκευή, αύριο έχουμε τελευταία μέρα της εβδομάδος. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά. Περιμένοντας φυσικά μεταγραφές και περιμένοντας και το ευρωπαϊκό εδώ πέρα την άλλη εβδομάδα. Γιατί καλά είναι όλα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να περάσει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, εμείς αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ τα ξαναλέμε.
1: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM, 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
3: Σταγμένος.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.